0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Look at the man, this superman, the terror.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πήγαμε! Με το σώμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όρο και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Λευτεράκι, τα είδες?
11: Τι να δω ρε Ζωζό.
10: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
11: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
10: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
11: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
10: Τις κληρώσεις.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
2: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
2: Smart Finance.
1: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
2: Smart Finance.
1: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
2: Smart Finance.
1: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
3: Έλα, Γιώργη!
4: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
3: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε? Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
4: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
3: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου? Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
4: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
5: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
6: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
5: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
3: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
9: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
10: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
11: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
12: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
11: Υπέροχα θαλασσινά.
12: Η γευστική πρόταση της Πειλέας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
11: Κάστρο Πειλέα.
12: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
11: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
12: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
11: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
12: Κάστρο Πειλέα. Στις γεύσεις Βασιλιάς.
13: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
16: GPS και βυθώματο εσείς.
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
16: GPS λογικό έχεις?
15: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
15: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
16: Μεϊμάρις.
17: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
18: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

Καλημέρα σε όλους. Εμείς πρόδρομοι έχουμε μεγάλη απόσταση από το California Dreaming. Είμαστε σήμερα στο Αγρίνιο Dreaming, διότι είσαι ο μόνος που θυμήθηκες ότι σήμερα αγωνίζεται για κρισιμότατο αγώνα η ομάδα μας K19, τον τελικό του κυπέλου, και μάλιστα γίνεται ακόμη κρισιμότερος αν σκεφτούμε τους αντιπάλους μας. Οπότε ο πρόδρομος πάντα συνεπής με τις υποχρεώσεις του Άρη και πάντα ξυπνώντας πρωί-πρωί, το πρώτο που έχει να θυμηθεί είναι τι παίζει ο Άρης σήμερα, τι κάνει ο Άρης σήμερα. Οπότε εύχεται λοιπόν πρώτος και καλύτερος νίκες στην Αριανάρα μας, και πραγματικά θα αισθανθώ πολύ περήφανος αν το μακρινό μου ανιψάκι, όπως ανακάλυψα τις προάλλες από έναν συγγενή μας, σηκώσει το κύπελο εκεί στο Αγρίνιο, κυρίως λόγω των αντιπάλων, έχει πολλαπλή σημασία και θα μας δώσει πολλαπλή χαρά αυτός ο επιτέλους τίτλος. Διότι είναι από την Κατερίνη και το γένος είναι πόδας λοιπόν. Ο Μαυρόπουλος, δικό μας παιδί, σήκωσε το άγγελε. Είναι και άγγελος, όλα κολλάνε. Ο Ανέστης πρόδρομο εμφανίστηκε πάλι αδιάβαστο σήμερα. Πάλι αδιάβαστο. Δεν ανοίγει βιβλίο τελευταία, έτσι. Μόλις έχει έρθει η άνοιξη, τα έχει φορτώσει τον κόκορα, έτσι δεν λέγανε, και ζητάει να μας πας εκδρομή σήμερα. Εσύ πρόδρομο, θυμάσαι τότε που ήμασταν στο σχολείο τα φοβερά συνθήματα τα οποία διαπλέκαμε όταν ζητούσαμε εκδρομή? Πέρα από το κλασικό εκδρομή θέλουμε, αυτό νομίζω δεν υπάρχει σχολείο της Ελλάδας, δηλαδή ξέρω πού είναι ένα νησί που είναι ένας μαθητής, είμαι σίγουρος ότι βγήκε μια μέρα μόνος του και φώναζε, είναι σε ένα νησί εκεί, και φώναζε στη δασκάλα του, στην καθηγήτριά του, εκδρομή θέλουμε.

Αλλά εμείς εκεί στην Μπιλέα ήμασταν πιο εφευρετικοί, έτσι πρόδρομοι, και φωνάζαμε πρώτον αποδεικνύοντας γνώση της ιστορίας που διδασκόμασταν. Αν δεν πάμε εκδρομή, Οδυσσέα στο γουδί. Ο Οδυσσέας ήταν ο επιστάτης, έτσι, και θεωρούσαμε εμείς τότε ότι ο επιστάτης έχει μεγάλη παρεμβατικότητα και διεισδυτικότητα στο γραφείο των καθηγητών, καθώς τους πήγαινε τους καφέδες και έπαιρνε το μήνυμα ότι πρέπει να πάει εκεί και να μεταφέρει το κλίμα αναστάτωσης το οποίο υπήρχε στον Αυλόγυρο. Οπότε καλύτερα να μην ρίσκαραν και να μας πήγαιναν εκδρομή. Αλλά η γνώση της ιστορίας, έτσι, δηλαδή λέγαμε Οδυσσέα στο γουδί κανονικά. Δηλαδή ξέραμε ότι στο γουδί εκτελέστηκαν οι έξι και ο έβδομος θα ήταν ο επιστάτης του σχολείου μας αν δεν πηγαίναμε εκδρομή.

Θάνατος ο Θανάσης ο ταχυμεταφορέας, ο οποίος αφού πρώτα μας πληροφορεί ότι η 15η Μαΐου, σήμερα δηλαδή, έχει οριστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως η Διεθνής ημέρα οικογένειας, καλό αυτό, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της οικογένειας ως βασικού πυρήνα της κοινωνίας και θεμέλιου λίθου της κοινωνικής συνοχής, της αγάπης και της αλληλεγγύης. Πράγματι όλα αυτά είναι η οικογένεια, οπότε ας πούμε ένα στην υγειά της σήμερα που είναι η παγκόσμια ημέρα της. Ναι, από εκεί είναι το παλικάρι που θα σηκώσει σήμερα το κύπελο, από εκεί είναι η καταγωγή του δηλαδή, Λιβάδιου Λίμπου, της οικογένειας του, έτσι. Όλα τα ξέρεις, Θανάση, τα έχει μεταφορέα. Ο Ανέστης γράφει κάτι φλωριές. Όχι, εμείς είχαμε, είπαμε, καλύτερα συνθήματα. Είχαμε και το άλλο. Το άλλο τσάκιζε κόκαλα όταν ζητούσαμε εκδρομή. Πώς το φωνάζαμε, πρόδρομε. Όλη μέρα στα θρανία, όλη νύχτα στα βιβλία. Δεν είναι ζωή αυτή. Θέλουμε και μια εκδρομή. Ακούγαμε και Doors τότε, ήταν, αυτοί μας καθοδηγούσαν στους επαναστατικούς αγώνες του προαύλιου όπου ζητούσαμε εκδρομή.

0: Καλημέρα στον Γιώργο Νοβάρτης, άλλαξες βάρδια βλέπω. Είσαι όλη μέρα, έχεις φτάσει στα χαράματα, γιατί βλέπω ότι και χτες γράφεις καλό βράδυ, άρα τους ακούς εδώ, τους έχεις πάρει υπομάλης και τους πας, έτσι. Κι άλλο εξελιγμένο σύνθημα από τον Γιάννης Παπ. Ωραία, αυτό έτσι, Γιάννης Παπ. Οπότε αμέσως έχουμε μια διαφοροποίηση από τους άλλους Γιάννηδες. Καλημέρα, λέει η Βασίλη. Εμείς φωνάζαμε, εκδρομή θέλουμε, μάθημα δεν θέλουμε, και άμα δεν μας πάτε θα παίξουμε καράτε. Καλό, εφάνταστο. Άνα, Παρασκευή. Καλημέρα, Αντιγόνη. Αντιγόνη, τα παιδιά μας εσύ είσαι και μάνα. Ας τον... Πέλαστρες, κάτσε, τον έχουμε στη φωτιά. Είναι σαν τη... Ο Πέλας παίρνει πια με το... Πέφτει το σήμα, οπότε τον ξεχνάω. Αρχίζω εγώ, λέω τα δικά μου. Οπα, κάτσα, το πάλι... Παρόν!
1: Έλα, βρε.
0: Έλα, είδες.
1: Λοιπόν, τάκα, τάκα, στα πόδια.
0: Μισό λεπτό, η φίλη σου, η Αντιγόνη, που την έχεις βγάλει...
1: Τι είπε Αντιγόνη, ναι.
0: Λέει, τι λέμε, ατάκες από το σχολείο. Όχι, ατάκες που ζητούσαμε, εκδρομή στο σχολείο. Αντιγόνη, γενικώς ατάκες από το σχολείο. Ατάκες και συνθήματα με τα οποία ζητούσαμε. Καλημέρα, Άντζελος Αυγούστα.
1: Εγώ θυμάμαι δημοτικό. Φωνάζουν τα παιδιά, είπε, σας ευχαριστούμε.
0: Ρε, αυτό το έγραψε και ο φίλος σου, ο Ανέστης. Τώρα, αυτά είναι του δημοτικού. Θέλουμε πιο εξελιγμένα. Να, οι άλλοι θα παίζαν καράτε και εσύ είπε, ποιούμε.
1: Ναι, έτσι λέγανε. Εγώ φταίω. Ναι,
0: όχι, δεν φταίει εσύ.
1: Απλώς. Αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
0: Ναι, μπράβο, σωστό. Και αυτό ναι, το θυμάμαι. Αλλά αυτά ο Ανέστης τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, έλα, επειδή χτυπήσει την άλλη γραμμή, να σου πω τα κατάκα. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Είπε το σφάλμα του. Είπαν και το Θουκυδίδη χθε και καλά, πως αντίθηκα.
0: Το άκουσα. Ναι, την παγίδα του Θουκυδίδη, έτσι.
1: Ναι, θα δώσω εγώ τώρα τη δικιά μου ερμηνεία, θα κάνω μια προέκταση.
0: Μπράβο, πες τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη πρώτα.
1: Ναι. Μισό λεπτό, δεν πειράζει, άστο, μην χάσουμε χρόνο. Το θέμα είναι, μην υπάρξουν στο επόμενο διάστημα Παυσανίες και Θεμιστοκλίδες. Δηλαδή, εάν τα βρούνε, μη θυσιαστούν σήμαση κτλ. Βλέπε τα Ιβάν ή βλέπε άλλες περιοχές φιλοξενίας. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καταλαβαίνεις.
0: Φυσικά, πολύ καλά καταλαβαίνω τι εννοείς, αφού η Ταϊβάν είναι το κύριο διακύβευμα της ιστορίας, έτσι.
1: Όπως όταν τα βρήκανε τότε Αθήνα Σπάρτη, θυσιάστηκε Θεμιστοκλής, που ήταν εναντίον αυτής της τακτικής, και από την άλλη ο Παυσανίας, ο οποίος. Τεράστιο, νομίζω, Παυσανέν.
0: Ναι, σωστός.
1: Ναι, ο οποίος ήταν της άποψης να αποκτήσουν και ναυτικό και να χτυπήσουν την Αθήνα σε κέρδους εμπορικούς οδούς. Κάτι που δεν ήθελε η Αθήνα, πιστικά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όντως.
1: Δηλαδή, μην υπάρχει, δηλαδή. Ναι, έχει σημασία. Γιατί
0: δεν είναι μόνο η Αθήνα που δεν το ήθελε, και η Σπάρτη, κοντόμυαλη.
1: Ποιο.
0: Δεν ήθελε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, η άποψη του Παυσανία ήταν σωστή.
1: Ναι.
0: Να αποκτήσουμε κι εμείς ναυτικό, έτοιμο ναυτικό δεν γίνεται. Πάντως, έλεγαν τώρα, επειδή το συζητάς αυτό, λέγανε οι Εγγλέζοι τον καιρό της αντίστοιχης επανάστασης της βιομηχανικής, γιατί περνάμε μια ίδια περίοδο, ας πούμε, μετάβασης σε μια άλλη επαναστατική εντός εισαγωγικών κατάσταση, τουλάχιστον όσον αφορά την παραγωγή, ότι δεν πειράζει, είχαμε τα πλοία, τώρα σιδηρόδρομοι είναι η επανάσταση, εμείς θα ελέγχουμε και την ξηρά, διότι ως τώρα ελέγχαμε τις θάλασσες με τα φοβερά μας πλοία και το φοβερό μας στόλο, τώρα με τα φοβερά μας τρένα θα ελέγχουμε και την ξηρά. Κάπως έτσι είναι και η Αμερική, η οποία λέει τώρα θα ελέγχουμε και με το διαδίκτυο, σιγά μην αφήσουν οι Κινέζοι. Αυτή είναι η αισιόδοξη άποψη από την πλευρά της Αμερικής, ότι μέσω των τεχνολογικών εξελίξεων, μια που λέγαμε για την Ταϊβάν, Φορμόζα δηλαδή, ότι πάλι εμείς θα ελέγχουμε τον κόσμο. Δηλαδή σε αυτό το λούκι προσπαθούν, υποτίθεται, να σμπρώξουν τους Κινέζους.
1: Στην Ταϊβάν μπορεί άνθρωποι να είναι Κινέζοι, όπως και οι μισοί Κορεάτες θεωρούνται ότι ήρθαν από την Κίνα και κατοίκησαν την Βόρεια Κορέα.
0: Ναι.
1: Από τη Μαντζουρία. Ναι.
0: Από τη Μαντζουρία.
1: Ναι. Σε πολύ μεγάλο μέρος, όπως είχα διαβάσει κάτι δημοσκοπήσεις παλιότερα, θεωρούν αυτό το Ταϊβανέζο. Μόνο ένα 6% θεωρούν αυτό του Κινέζο. Έτσι. Και βέβαια θα μου πεις, όταν χωρίστηκε η Τσεχοσλοβακία, το θυμάσαι, Βασίλη?
0: Ναι, βέβαια.
1: Το 92 πότε ήταν?
0: Ναι.
1: Πού μας ήταν?
0: 91.
1: Ναι. Και τότε δημοσκοπήσεις και λέγανε.
0: Ο Τζον Πράγας θα μας πει, ξέρει καλύτερα.
1: Έλα.
0: Έλα, ο Τζον Πράγας θα μας πει, έλα.
1: Ναι, λέγανε ότι μόνο το 35% των ανθρώπων θέλουν να χωριστούν.
0: Θέλουν να χωριστούν, ναι.
1: Ναι, και παρόλα αυτά το σύστημα τους χώρισε. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Καταλαβαίνεις. μπορούν να τα παρουσιάσουν όπως θέλουν. Μπορεί να πούνε,
0: καλά, οι διαιρέσεις δεν γίνονται ποτέ σύμφωνα με τη γνώμη των λαών και των πολιτών. Ποιος τους ρωτάει.
1: Ρε Βασίλη, μπορεί να πούνε οι Κινέζοι απλά, θα είστε με κάποια δικαιώματα, πώς είναι οι Σιβετσιανοί, πώς είναι οι Χονγκοκέζοι και πάει λέγοντας. Οι Μογγολέζοι που ζουν μέσα. Κατάλαβες.
0: Οι Μογγόλοι έχουν δικό τους κράτος, αλλά οι Θιβετιανοί.
1: Εσύ και στην Κίνα, εσύ.
0: Είναι όντως υπό αυτό το καθεστώς.
1: Έλα.
0: Οι Θιβετιανοί είναι όντως υπό αυτό το καθεστώς.
1: Ναι. Και Μογγόλους εσύ.
0: Μια αυτόνομη θρησκευτική δημοκρατία, αλλά επαρχία της Κίνας στην πραγματικότητα.
1: Τέλος πάντων. Και πριν σας αφήσω, Βασίλη, υπάρχει δημοσίευμα που λέει συνεχίζει ο Γρηγορίου. Είναι αλήθεια, ποια είναι η γνώμη σου?
0: Η γνώμη μου είναι ότι θα ερωτοτροπήσει η ΠΑΕ μας και με τον Γρηγορίου, ενώ έτσι πως ήρθαν τα πράγματα. Το έχεις δει αυτό το έργο. Αυτό είναι η μέρα της μαρμότητας, ο Γιώργος του είπε, δεν θυμάμαι ποιος κάποια.
1: Με τη νέα χρονιά, δεύτερη αγωνιστική.
0: Α, μπράβο, αφού τα ξέρεις, ρε Μπέλα μου, τι ρωτάς. Αφού τα ξέρεις. Με τη νέα χρονιά, δεύτερη αγωνιστική, θα θυμηθούμε ότι ο Γρηγορίου δεν μας κάνει. Άντε αυτό και από την αρχή.
1: Στο Βόλο. Στη Λιβαδιά και ένα.
0: Ναι. Μια χαρά τα λες.
1: Άντε.
0: Να σε καλά. Άντε.
1: Τα φιλιά.
0: Τα φιλάκια. Να σε καλά.
1: Πάτε καλά εγώ.
0: Παρόν. Έλα, καλημέρα, Παντγκάρετ. Θες, προσπέρασα. Παρόν.

0: Ηραφόρα Μάικ Μιχάλη, ομολογώ ότι σε προσπέρασα γιατί ήθελα να μιλήσω για το ματσάκι. Οπότε ο Αρκάς σήμερα δείχνει μια αρκούδα να χοροπηδάει, μια αλεπού να χοροπηδάει προσπαθώντας να πιάσει τα σταφύλια. Και μιμούμενη το γνωστό του έσω που όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Η υψηλή κριτική, λέει ο Μάικ Μιχάλης, έχει συχνά ταπεινά κίνητρα. Παρόν!
1: Καλημέρα.
0: Όπα, καλώς τον. Να το, Μανώλη. Μανώλη, συγγνώμη λίγο τώρα επειδή βγήκες και εσύ στον αέρα. Πρώτον, πάμε για φουλ, έτσι, Μανώλη. Δεύτερον, σήμερα εγώ ήρθα διαβασμένος, δεν ξέρω τι κάνει ο Ανέστης. Διάβασα για τον κοινωνικό αυτοματισμό. Ευτυχώς που δεν είπα καμιά βλακεία στον αέρα, γιατί λάθος θα το έλεγα. Και πραγματικά ευχαριστώ, έμαθα έναν ορισμό για κάτι που το άκουγα. Από αυτό που άκουγα, από τα συμφραζόμενα, αντιλαμβάνομαι. Μου κάτι, αλλά το σωστό να λέγεται. Πάμε, Μάριε, καλημέρα.
1: Σήμερα είναι διεθνή ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, οπότε...
0: Αντιρρησιών, να έχουμε και την μπράβο. Απ' τη μια οικογένεια, απ' την άλλη αντιρρησίες συνείδησης, δηλαδή να τους βάλεις να τρέχουν στους δρόμους, να μην σταματάνε.
1: Το Γρηγοριούν και χάρη έχει, έτσι.
0: Και λογοπαιγνιάκιας, έτσι, Μάριε.
1: Είναι, έχουμε ένα σεφερλί, τον έχουμε μέσα μας όλοι.
0: Τι.
1: Έναν σεφερλί τον έχουμε μέσα μας.
0: Συμφωνώ. Όπως όλοι πασόκ είμαστε. Είμαστε και όλοι βλέπουμε σεφερλί στα κρυφά. Εγώ στα φανερά δεν ντρέπω.
1: Σου είχα στείλει ένα μήνυμα της προάλλης, δεν το διάβασες. Γιατί ήταν προσεκτικός με τις εκπομπές και σου λέω ότι ο Άρης είναι ο πραγματικός οραματιστής του ΠΑΣΟΚ, γιατί αρνείται την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη και, και τέτοια, ξέρεις. Λόγω του ποδοσφαίρου που δεν μπορεί να μπει στην Ευρώπη.
0: Α, ναι. Εντάξει, μιλάτε.
1: Εντάξει, κακία. Αλλά τι να κάνουμε. Ήταν σωστό όμως αυτό.
0: Εμένα πάντως μ' άρεσε και μπράβο που το είπα, μια που μιλάμε για το σεφερλί. Έτσι, αυτό μου λες τώρα.
1: Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ με αυτά τα συνθήματα είχε στην αρχή. Μετά το γύρισε. Και μέσα και έξω, και μέσα και έξω. Θυμάστε το χάρη. Και μέσα και έξω. Και μέσα και έξω. Θέλω να πω κάτι στο Μάικ Μιχάλη για τον Αρκά. Δεν ξέρω, δεν έχεις θυμάσει το «Η ζωή μετά»?
0: Και έχεις και καλημέρα από τον Μάικ Μιχάλη. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι έχεις και από τον Μανώλη, ο οποίος ήταν καθοδόν. Ο οποίος λέει ήμουν καθοδόν για το σχολείο και μας έδωσες και τζάμπα σύνθημα για τις εκδρομές. Μας έκαψες για το παιδιά του. Έλα.
1: Αυτό που λέει και ο Βέγκος και ήμιούμε, σας ευχαριστούμε.
0: Αυτό τώρα είναι πολύ κλασικούρης. Είχαμε πιο μεγάλη έμπνευση στην Πηλαία, είπαμε.
1: Αγόρια υπότες, κορίτσια, μαύρες κότες και τέτοια που λένε.
0: Αυτά είναι του δημοτικού. Μιλάω τώρα λίγο πιο εξελιγμένη κατάσταση, γυμνασίο Λύκειο.
1: Εντάξει, εκεί αρχίζουν τα βρυσίδια.
0: Όχι, λέμε για μια κόσμια διαδήλωση στο προάβλιο με την απέτηση εκδρομής. Πάντως και εκεί πολλές φορές τρώγαμε πόρτα από την εξουσία, Μάριε. Δηλαδή,
1: τρέξει οδηγέ για να σε κεράσουμε ένα λουκού.
0: Ναι, ούζο με μεζέ. Ναι.
1: Έλεγα για τον Αρκά, δεν ξέρω αν έχει διαβάσει τη ζωή μετά του Αρκά, που για μένα είναι το καλύτερο έργο του. Που είναι ένας άνθρωπος που πεθαίνει και πάει στον παράδεισο και συνομιλεί με τον Άγγελο.
0: Ναι.
1: Καταπληκτικό. Έχει φιλοσοφία, έχει απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Του λέει κάποια στιγμή, ας πούμε, να το θυμηθεί και ο Μάικ Μιχάλης, του λέει κάποια στιγμή, του λέει ο άνθρωπος, του λέει η τεχνολογία, του λέει είναι τόσο καλή που έχει ξεπεράσει, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, το Θεό. Του λέει ο Άγγελος, τι λες, ρε, του λέει, να πούμε. Είναι δυνατόν. Μα ο Θεός, ας πούμε, έφτιαξε την απόσταση από το στόμα μέχρι το αυτί πριν καν να φτιαχτεί το ακουστικό τηλέφωνο. Εντάξει, δεν μπορεί να μου φάνηκε αστείο, αλλά...
0: Εντάξει, έβγαζε τι γίνεται.
1: Θέλω να πω και κάτι πιο αθλητικό.
0: Για πες.
1: Δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου, εσύ δεν έχεις διαδίκτυο βέβαια, δεν ασχολείσαι με YouTube. Είναι δύο παλικαράκια εκεί στη Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ επιτυχημένα στο YouTube,
0: ναι.
1: Με πάρα πολύ ακόλουθος και τέτοια. Οι οποίοι εδώ και 4 χρόνια έχουν φτιάξει μια ομάδα. Την BAM FC. Μια ομάδα με πορτοκαλί πράγματα.
0: Με πορτοκαλί πράγματα.
1: Με πορτοκαλί χρώματα, βρε.
0: Τώρα που το είπες, γιατί τα πορτοκαλί χρώματα μας παραπέμπουν στη Βαλένθια. Ξέρεις γιατί η Βαλέρθια έτσι, γιατί ακούω διάφορες ανοησίες. Ορίστε.
1: Πορτοκαλί και μαύρο. Η Βαλέρθια έχει και άσπρο.
0: Ναι, αλλά γιατί έχει πορτοκαλί η Βαλέρθια.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Και όμως είναι απλή η απάντηση, γιατί σου λέω διάβασα. Είναι το λέει και ο Λάζαρος, ο φίλος προχτές. Είναι τα πορτοκάλια, Βαλένθια. Άντε, είναι η πλέον πορτοκαλοπαραγωγός περιοχή στην Ευρώπη.
1: Γι' αυτό η Καλαμάτα έχει μαύρο χρώμα.
0: Γιατί τι έχει. Καλό.
1: και
0: η μαύρη θύελα που τη λένε, έτσι, ναι.
1: Αν και η μαύρη θύελα είναι το Αίγιο πρώτα, αλλά εντάξει, ναι.
0: Έλα ρε Μάκη και εσύ, έλα, ναι.
1: Υπάρχει και ταινία, μικρού μήκους ταινία που λέγεται, και παίζει ο Στάνκογλου. Αν την ξέρεις, δεν μπορεί να την ξέρεις μικρή μήκους. Βέβαια, και σε τον μεγάλο μήκο να πούμε.
0: Έτσι.
1: Άντε τώρα, θα ψάλω για σένα. Σ' αγαπάω.
0: Έλα ρε, ναι,
1: είναι αυτή η ομάδα που λέει Συμπάμ FC, που είχε ξεκινήσει πριν 4 χρόνια από το Γάμα τοπικό.
0: Ναι.
1: Και ανέβηκε κατηγορία και στις 17 του μηνός παίζει το τελευταίο της παιχνίδι για να ανέβει γάμα εθνική. Κατευθείαν, καρφί όλα.
0: Ναι.
1: Και με πάρα πολύ σεβασμό, τα παιδιά είναι πολύ αξιοσέβαστα. Δεν είναι YouTubers, ας πούμε, που ξέρεις, είναι λίγο αλανάκια και τέτοια, που αξιοσέβαστα παιδιά και τα δύο. Κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, θα γίνει. Γιατί είναι και στη Θεσσαλονίκη και έχουν ανοίξει και δύο ακαδημίες τα παιδιά.
0: Ναι, δεν κατέχω. Δεν πολύ παρακολουθώ αυτά, το ξέρεις.
1: Ναι, ναι. Γιατί δεν έχεις κάποιον.
0: Δεν πειράζει. Εσύ το αναφέρεις και όποιος τσιμπήσει, τσίμπησε.
1: Όλοι οι άνθρωποι κάτω από 30 χρονών το ξέρουν αυτό. Γιατί ασχολούνται με το διαδίκτυο, ας πούμε, με το YouTube και τέτοια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε την αγάπη.
0: Να σε καλά, Μάριε. Καλημέρα.

ένα σύστημα κυρίως ελληνικής παραγωγής, έτσι αναφέρεται, δεν το λέω από το μυαλό μου, που έχει να κάνει με τη στρέψη της μίας κοινωνικής ομάδας εναντίον της άλλης. Δηλαδή και ότι έχει εφευρεθεί ως όρος από τον ρέπα στα χρόνια του Σιμίτη, όταν κάναν απεργία, μάλλον βγαίναν στους δρόμους οι αγρότες, έλεγαν τότε, ναι, αλλά δείτε, σας κόβουν τις συγκοινωνίες, άρα να στραφεί μία κοινωνική τάξη εναντίον μιας άλλης. Δεν πάνε οι καθηγητές στο σχολείο να στραφούν εναντίον τους οι παραπονούμενοι και διαμαρτυρόμενοι γονείς, οι οποίοι λένε αμάν χάνουν τα παιδιά μου σχολείο και λοιπά και λοιπά. Αυτό είναι ο κοινωνικός αυτοματισμός. Στην Ελλάδα σαρώνει. Καλό, καλημέρα Στέφανε. Εσύ ρε, εσύ τετρακτή μου, γιατί το διαγράψε, είναι και τα... Ναι, η γνωστή παρόν, όχι, σε έχασα.

0: Παρών.
1: Καλημέρα κύριε Χαγιάννη.
0: Καλημέρα Λάζαρε, καλημέρα.
1: Όσο και το προηγούμενο που λέγατε είναι όσο του προβατορικού αμάρτημα. Διέρεγε ο Βασίλευε.
0: Το μπράβο. Και ναι, είναι ο τοπικός ορισμός, ας πούμε, η εμείς τοπική το εφαρμογή καλύτερα του αγγλικού και σοφού διέρηκε βασίλευε.
1: Εσείς έχετε δει και το κάνουμε καλά, εμείς έχουμε ταλέντο.
0: Α, ναι, βέβαια, βέβαια. Και είναι και μόνιμο έτσι σαράκι που υπονομεύει κάθε αντίδραση, κάθε κίνηση, ας το πούμε έτσι, διαμαρτυρίας ή διεκδίκησης. Μια χαρά την υποδείτε αυτοί οι αλήτες και μετά βγαίνουν και στη φόρα ότι αυτοί κονομάνε, αυτοί παίρνουν ένα επίδομα ενώ εσύ ναι, που ναι, είσαι...
1: Ναι, ναι, είναι τρομερό. Δηλαδή το είδατε αυτό με τους αγρότες, κλασικό. Όταν οι αγρότες άρχισαν να διαμαρτύρονται και να λένε ότι θα κατέβουμε, θα κλείσουμε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Αυτό δηλαδή όλο αυτό που έγινε στους αγρότες είναι, είναι η φωτογραφία αυτού που λέτε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορώ να πω κάτι για τον μπάσκετ το χθεσινό.
0: Βεβαίως, το χθεσινό, ναι, που το άφησα λίγο και το προσπέρασα εξεπίτηδα. Στη λογική ότι ήταν ένα μάτς, παίξαμε, χάσαμε, εντάξει δεν είναι.
1: Αν ήσασταν Αμερικάνος και κάνατε αυτή την εκπομπή στην Αμερική, θα το λέγατε μάγκαζιν.
0: Πώς?
1: Θα το λέγατε μάγκαζιν.
0: Για πες, όχι, δεν το ξέρω και αυτόν τον όρο, να Μανώλη θα μάθουμε κι άλλο.
1: Είναι ο όρος που χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι που δεν είναι μόνο θεματικοί.
0: Αχα, ναι. Ναι, ναι.
1: Μέσα στη δική τους αισθητική πιάνουν πάνω από ένα-δύο θέματα.
0: Ναι.
1: Και επειδή εμείς εδώ είμαστε, δεν είμαστε μόνο θεματικοί, δεν είναι μια...
0: Σίγουρα.
1: Είναι μια κοινωνική με πολιτιστικές προεκτάσεις, που όπως έλεγε...
0: Έτσι.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Για πες όμως τώρα για το χτεσινό το μπάσκετ, έχει ενδιαφέρον.
1: Το χτεσινό και θέλω να το κάνουμε διάλογο αυτό, με στεναχώρεσε. Με στεναχώρεσε γιατί.
0: Ήταν το αποτέλεσμα, κάποιο εννοώ η εμφάνιση, κάποια λάθος στηρίγματα, τι απ' όλα.
1: Θα σας πω. Με στεναχώρεσε το ότι εγώ... Δεν έχω ένα κόλλημα, δεν θέλω να μιλάω προπονητές για παίκτες και τέτοια, γιατί νομίζω ότι στρέφομαι απέναντι στην ομάδα μου, έχω τη γνώμη μου, αλλά δεν θέλω να το πω. Το χθεσινό όμως, ρε παιδί, είναι σαν να σου λέει ο Μίλιστιτς, μη με κρατήσεις. Δεν μπορεί να έχεις μια ομάδα 15 μέρες να μην κάνει τίποτα, να τους έχεις εκεί μαζί σου. Και προπόνηση να μην κάνεις, στο μυαλό να τους πετυλάς, κάτι θα βγάλεις.
0: Ναι.
1: Και να εμφανίζεις αυτή την εικόνα. Και κάτι άλλο, δηλαδή, εγώ που είμαι ένας άσχετος άνθρωπος με το μπάσκετ.
0: Και έχεις και έναν οπαδό τον τετρακτή, έλα. Για πες τώρα, καλά. Μου στείλε μήνυμα, ναι.
1: Να, καλά.
0: Έχει κάνει και μια ωραία παρομοίωση. Φωνή μοιάζει, λέει, Παντελή Ζερβό μοιάζει η φωνή σου. Έλα.
1: Εγώ ένας άσχετος άνθρωπος από το μπάσκετ, από τα τεχνικά θέματα κτλ. Αν έβλεπα σε αυτή την κατάσταση

0: τον Ντανίλο εχθές θα τον προστάτευα. Θα, όχι την ομάδα, θα προστάτευα τον παίχτη.
1: Με ποια έννοια, Λάζαρε?
0: Ορίστε.
1: Με ποια έννοια?
0: Με την έννοια ότι ο άνθρωπος εχθές δεν μπορούσε ούτε το σώμα του να φέρει σε ισορροπία. Εκτέθηκε χθες ο προπονητής. Επέμενε σε πράγματα τρελά. Δεν μπορεί να έχει την ομάδα 14 μέρες και να ξαναπέζεις πάλι με τον Γιούρια πατέρα του Μήτρου. Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
1: Γι' αυτό και ο Σωτήρης Πατγκάρετ λέει ο προπονητής ονομάζεται κανονικά Μπούλοβιτς. Με βάση και αυτά που λες.
0: Ξέρετε κάτι, και να θέλεις να είσαι μαζί στην ομάδα και να θέλεις να μην ακούγονται τέτοια πράγματα, είναι κάποια πράγματα που σε ξεπερνάνε.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι κάποια πράγματα που σε ξεπερνάνε. Δεν μπορεί να παίζεις final παιχνίδια που σε όλο τον κόσμο τότε μια ομάδα δείχνει τι μπορεί να κάνει. Παιχνίδια που κρίνουν κάτι και εσύ δεν τα χάνεις όλα. Όλα όμως. Ό,τι έκρινε κάτι φέτος θα έχεις χάσει όλα. Δεν υπάρχει ούτε ένα παιχνίδι, αν υπάρχει να μου το πούν, που το έχεις κερδίσει.
1: Που έκρινε θέση, εννοείς.
0: Ορίστε.
1: Που έκρινε θέση.
0: Έκρινε θέση, έκρινε κατάταξη, έκρινε κάτι τουλάχιστον.
1: Πάντως και ο Γιώργος Νοβάρτης λέει τραγική η ομάδα.
0: Τραγικότατη.
1: Έχεις και την καλημέρα του.
0: Να είναι καλά.
1: Και αντίθετα, τώρα επειδή συζητάμε για τους προπονητές, που νομίζω ότι σωστά μιλάς, Λάζαρε, χθες ξεκαθάρισε το τοπίο, κυρίως μέσα στο μυαλό των Αριανών.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω εγώ.
1: Ότι αυτός είναι Μπούλοβιτς, αλλά κοίτα που ο Γρηγορίου τσόκο τσόκο εκεί που γελούσα. Γρηγορίου, να πάρουμε τον τέτοιο. Τώρα τι είναι μεταξύ Παπαδόπουλου και Γρηγορίου.
0: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που άμα την πιάσουμε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θα φτάσουμε μέχρι τον Ιάσον.
1: Θα φτάσουμε ως τον Οκτώβριο στην παρέλαση που λέει
0: ο Γιώργος. Αυτό θέλω να πω όμως είναι ότι αυτό λύνει και τα χέρια του Ζήση. Ένα Ζήσης, εγώ τον Ζήση τον πιστεύω πάρα πολύ. Το πώς βρέθηκε ο Μίλησιτς στην ομάδα, βρέθηκε από μια συγκυρία, από ένα πινκ-πονγκ. Δεν υπήρχε άλλη περίπτωση να βρεθεί αλλιώς.
1: Για ποιον μιλάς?
0: Για τον Μίλησιτς.
1: Ναι.
0: Ο Μίλησιτς βρέθηκε λόγω ανάγκης.
1: Ναι, ναι.
0: Έκανε το λάθος στην αρχή, μετά έπρεπε να το διορθώσεις γρήγορα.
1: Ναι, όντως. Να το διορθώσεις γρήγορα και ναι, προσπαθώντας, έχει σημασία αυτό και επιμένω από την αρχή της χρονιάς, βρίσκοντας έναν ανάλογης φιλοσοφίας και νοοτροπίας προπονητή, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχει
0: αλλά
1: σημασία
0: ο Μίλησιτς όμως, ρε παιδιά, όσο και να αγαπάμε την ομάδα μας και να μην λέμε, θέλουμε να λέμε αρνητικά, έχει σου και αποδείξει τόσες φορές ότι έχει ένα ταβάνι. Που αυτό το ταβάνι όμως δεν είναι απλώς έχω ένα ταβάνι και φτάνω μέχρι εκεί. Είναι ένα πράγμα, δηλαδή δεν παίζει ο Άρης 60% συνέχεια. Μπορεί να παίξει 90% και μπορεί να παίξει 20%. Αυτό σε τρελαίνει. Αυτό εμένα με κάνει να πηγαίνω στον καρδιολόγο και να του λέω άλλαξε μου το χάφι γιατί δεν με πιάνω αυτά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι λογικό για μια ομάδα. Δεν μπορεί μια ομάδα να παίζει συνέχεια πάνω κάτω, γκρεμός, ψηλά κάτω. Συγγνώμη τώρα κύριε Βασίλη, είμαι υπερβολικός.
1: Όχι, ωραία το περιγράφεις, εντάξει. Λίγο έχει μια ακρότητα η περιγραφή, αλλά αποδίδει και την ουσία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια παιδιά που ακούνε να βγουν και να πούνε ξεστή. Εγώ νομίζω ότι γίνεται αυτό επειδή οι παίχτες, ο ένας, το άλλο. Προσπαθώ να το εξηγήσω και δεν μπορώ. Αυτό το πράγμα που είδαμε χθες, να παίζεις σε ένα δεκάλεπτο, σε ένα μην κατέβηκες. Να παίζεις στο άλλο έτοιμος να τους φας. Να παίζεις στο τρίτο, να ξεκινάς το τρίτο δεκάλεπτο και να σου ρίχνουν φάπες και το μισό τρίτο δεκάλεπτο να είσαι εσύ ο Μάικ Τάισον. Και το τέταρτο να σηκώνεις τέλεια και πότε ψηλά.
1: Πλησίασε λίγο στο μικρό, στο ακουστικό.
0: Από έναν Μπράουν, κύριε Βασίλη, που το μόνο που κάνει είναι καρφώνη, γιατί δεν έχει ούτε στο μισό μέτρο καλό ποσοστό στα δίποτα.
1: Ποιον λες, δεν άκουσα. Δεν ακούω, πάλι δεν
0: άκουσα. Ο Μπράουν.
1: Α, ναι, ναι.
0: Ούτε στο μισό μέτρο δεν έχει καλό ποσοστό στα δίποτα. Το μόνο που κάνει είναι ότι καρφώνει. και δεν μπορείς αυτό το παίχτη να τον περιορίσεις. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση.
1: Είχες και από νωρίς χθες έξω τον Αντετοκούμπο.
0: Αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί είχες τον Φόρεστερ.
1: Τώρα δηλαδή, μόνο σου απάντησες.
0: Χθες το είδαμε
1: γιατί
0: όλοι.
1: Γιατί είχες τον Φόρεστερ.
0: Χθες το είδαμε όλοι ότι ο Νουάρ υπερέβαλε αυτό,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί έβλεπε ότι δεν μπορούσαν οι άλλοι. Έπαιρνε τα πάντα, έπαιρνε τις baseline, έπαιρνε τα αμυντικά, επιθετικά, rebound, τρίποντα. Κάτσε ρε παιδιά. Δεν γίνεται σε μια ομάδα. Δεν είμαστε πια στην εποχή του Γκάλι η αρχή ενός. Δεν γίνεται έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είμαι στεναχωρεμένος, δεν είμαι θυμωμένος. Γιατί πάνω που έλεγα θα κρατήσουμε ένα κορμό ωραίο, δεν θα χρειαστούν πολλά, γιατί αυτό μετράει για μια ομάδα.
1: Κάτσε, όταν λες θα κρατήσουμε έναν κορμό ωραίο, εννοούσες με τον προπονητή του κορμού. Τόσοι θα μείνουν.
0: Δεν θα μείνουν τόσοι, γιατί...
1: Αναγκαστικά θα μείνουν.
0: Ναι, αναγκαστικά βέβαια, να έχετε δίκιο.
1: Κάποιοι θα μείνουν αναγκαστικά, ναι.
0: Αναγκαστικά.
1: Ναι.
0: Αλλά και από την άλλη, βρέπετε.
1: Παίκτης για να μείνει, για τον Άρη που οραματιζόμαστε και τον Άρη που ονειρευόμαστε και για να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση που λέει και ο πρόεδρός μας, είναι μόνον ο Νουά. Έτσι.
0: Όχι.
1: Όλοι οι άλλοι θα μπορούσαν και να μας λείψουν.
0: Ναι,
1: του χρόνου
0: ναι,
1: δεν θα
0: αλλά,
1: λείψουν
0: αλλά
1: ένα ψυχρό βλέμμα αυτό δεν βλέπει ρε Λάζαρε.
0: Ναι, αλλά για άλλους λόγους ακράταγα δύο ακόμα
1: βρε, πολύ δα, και για άλλους όντως και ο Χάρελ θα μείνει ενδεχομένως για άλλους λόγους όπως λες. Και ο Πουλιανίτης θα μείνει ενδεχομένως για άλλους λόγους ναι, ωστόσο άλλους, παίκτης που θα πεις και ότι αυτός μου λείπει είναι ο Νούα, κάνας άλλος.
0: Εχτες πάνω στο παρκέ πόσους παίχτες είχε κατ' ουσίαν ο Μίλισιτς? Βγάζεις τον Άσο...
1: Νομίζω ότι απάντησα.
0: Δηλαδή δεν μπορείς να διεκδικείς παιχνίδια με 7 παίχτες. Δεν γίνεται. Δεν είσαι Chicago Bulls.
1: Ναι, ούτε μπάσκετ του 70 που παίζαν με 7 οι ομάδες. Μερικές φορές δεν τους πέραν και αποστολή να μην τους πληρώνουν. 8 φτάνουν.
0: Άμα δεν μπορεί ο Ντανίλο, άμα δεν είναι στα καλά του, πώς το λένε, βάλε το μικρό που δεν τον χρησιμοποιεί. Κάτσε ρε παιδί. Πάει να διεκδικήσεις κάτι σοβαρό με 7 παίχτες. Και μετά μου λες να το παλέψουμε στο Αλεξάνδριο. Τι να παλέψεις? Ο προπονητής του Άρη δεν μιλάει έτσι, κύριε Μίληση. Δεν λέει θα παλέψουμε.
1: Όχι, εντάξει, καλή ήταν η δήλωση. Μην τώρα όλα τα βρίσκουμε στρά. Είπε ότι στο Αλεξάνδριο θα ξεκινήσει να αρχίσει. Εντάξει, έκανε μια κλασική προπονητική δήλωση.
0: Μη σου πω, μην γίνει κανένα σουίτ. Μην πάει ΑΕΚ και σε πιάσει το κεφάλι πάλι.
1: Νομίζω στις δύο.
0: Στις δύο νίκες είναι. Τέλος
1: πάντων. Στις δύο νίκες είναι η σειρά. Να σε καλά, Λάζαρε.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω την παιδιά όμως την γνωμία του.
1: Αν πούνε, εγώ δεν έχω μεγάλες διαφωνίες με αυτό. Αν κάποιος έχει, τις εκθέτει. 6-9-36-5-12.
0: Μην είμαι μόνο εγώ, γιατί νιώθω ότι είμαι και ξινός κιόλας.
1: Όχι, έχεις αυξημένες δόσεις κριτικής στο λόγο σου. Ναι, υπερδοσολογία κριτικής.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, 6-9-36-5-12-099. Όποιος θέλει απαντάει, σχολιάζει. Φιλιά, να σε καλά, Λάζαρε. Και 3-28-8-28 η τηλεφωνική κλίση. Παρόν.
2: Καλημέρα, αγαπητέ.
1: Όπα, καλώς το να. Εσύ σίγουρα πήρες για τον ίδιο λόγο που πήρε και ο Λάζαρος.
2: Να σου πω ότι εχθές για κάποιους ιατρικούς λόγους δεν είδα τίποτα.
1: Α.
2: Στα 7 η ώρα είχα κάποιο ραντεβού σοβαρό για ένα συγγενικό μου πρόσωπο και από εκεί και πέρα άνοιξα κάπου στις 11 παρά 20
1: το βράδυ.
2: Ναι, το βράδυ.
1: Α.
2: Δεν είδα, δεν άκουσα.
1: Ίσα είδες Eurovision.
2: Είδα το τελικό αποτέλεσμα.
1: Της Eurovision ή του Άρη?
2: Έχω τη ρετήμου.
1: Πλάκα κάνω, έλα.
2: Περιέχει δόλο.
1: Έτσι. Είναι σαν τις ερωτήσεις στην ασφάλεια. Ξέρεις, υπάρχει μια ιδιαίτερη τακτική. Δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου. Υπάρχει ολόκληρη τακτική, ας πούμε. Στο στρατό δεν ξέρω, είχαμε κάποιους που είχαν προπονηθεί. Ήταν υποτίθεται ανακριτές. Είχαν κάνει και άσκηση, ας πούμε. Και πώς επαναλαμβάνουν, πώς κάνουν τις ερωτήσεις και περιμένουν το ολίσθημα, το γλωσσικό ολίσθημα του άλλου, ας πούμε. Ναι, για να εκτεθεί και να πούνε λαμολόγα τώρα.
2: Λοιπόν, όχι, δεν είδα τίποτα, είδα μόνο το τελικό αποτέλεσμα και πήγα στο σπίτι και επειδή με ενδιαφέρουν πολλοί αριθμοί, δεν ξέρω, εντάξει, εγώ είμαι με τους αριθμούς και οι αριθμοί για μένα λένε πάντα την αλήθεια, είτε είναι άθλημα ποδοσφαίρου, είτε είναι άθλημα μπάσκετ, είτε οποιοδήποτε παδικό άθλημα, οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια.
1: Τώρα θα με προκαλείς να σου πω ένα παράδειγμα το οποίο διαψεύδει αυτό που αναφέρεις, γιατί δεν είμαι τόσο...
2: Ναι.
1: Παρότι από τη φύση μου έχω κινηθεί στους πρακτικούς κλάδους, ας πούμε, της παιδείας, και θα σου θυμίσω πως ο Γιαννάκης σε εκείνο το αλίστου μνήμης μάτς, που νομίζω ότι τον, όχι απλά τον αγαπήσαμε, τον λατρέψαμε, και εννοώ τον αγώνα που πηγαίναμε, πήγαιναν τα πράγματα άσχημα στα play-off και κινδυνεύαμε να χάσουμε και το μάτς με τους απέναντι και το πρωτάθλημα, και έβαλε εκείνο το σούτ από τα κοινόχρηστα του σπιτιού του, το θυμάσαι έτσι, αυτό δεν ξεχνιέται έτσι κι αλλιώς, με αυτό θα πεθάνουμε, ήταν 1 στα 9 τρίποντα. Αυτό το ένα όμως είναι 10 στα 9.
2: Εντάξει, τώρα να το πω ότι υπάρχει και εξαίρεση του κανόνα.
1: Υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις. Δηλαδή οι αριθμοί δεν περιγράφουν την εικόνα του πάθους, της αγωνιστικότητας. Δηλαδή το πώς μπαίνει κάποιος σε μια μονομαχία, πώς διεκδικεί. Αυτό δεν είδες προχθές, ας πούμε, το Βαλένθια Παναθηναϊκός. Αυτό που δεν περιέγραφαν οι αριθμοί είναι το πώς σε κάθε προσωπική σύγκρουση και διεκδίκηση η Βαλένθια αυτό την κέρδιζε.
2: Αυτό δεν μπορεί να καταγραφεί.
1: Αυτό λέω.
2: Αυτό δεν μπορεί να καταγραφεί. Ποτέ, ακόμα όμως και αν θα δεις μια μαλθακή ομάδα, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω η ομάδα ήταν μαλθακή σύμφωνα με τα λεγόμενά σας.
1: Ναι.
2: Ακόμα όμως και αυτό το να είχε.
1: Και γύρισε στα παλιά λάθη. Δηλαδή παίρνω την μπάλα και παίζω Ποσειδόνιο.
2: Ναι, τελικά είναι καλύτερα να παίζεις κάθε 3 μέρες ή να μην παίζεις.
1: Ναι, σε αυτό μπράβο ρε Θανάση. Ναι. Παίζουμε κοντά-κοντά, κουραζόμαστε. Παίζουμε με απόσταση τα μάτς, χάνουμε το ρυθμό μας. Ας αποφασίσουμε, ναι.
2: Έχω αποφασίσει ότι κάθε 3 μέρες πρέπει να παίζεις αγώνα. Δεν υπάρχει το θέμα κούραση. Σε χάνεις το ρυθμό, είναι ολοφάνερο. Δεν το συζητάω αυτό, αδιαπραγμάτευτο γνώμη μου είμαι.
1: Εντάξει,
2: πάμε παρακάτω.
1: Αφού είναι διαπραγμάτευτο, πώς να πάμε κόντρα.
2: Λοιπόν, ναι, για αυτό δεν είναι.
1: Έλα, εντάξει, έλα.
2: Δεν γίνεται τώρα 20 μέρες, σταματήσαμε, ξαναξεκινάμε. Ξανασταματήσαμε, ξαναξεκινάμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάμε παρακάτω. Για τους αριθμούς. 10 στα 33 των 3 πόντων, 11 στα 27. Μία τεράστια διαφορά. Μπορεί να είναι ένα παραπάνω, αλλά άμα δείτε τις άστοχες προσπάθειες και άμα δείτε το τελικό σκορ. Πάμε παρακάτω. Τα rebound τα πήραμε, κάτι καλά κάναμε, 16 επιθετικά πήραμε.
1: Ναι, όντως.
2: Άρα κυνηγούσαμε. Λοιπόν, πήραμε παραπάνω rebound, χάσαμε. Κάναμε 4 ή 5 κλεψίματα παραπάνω, 12 με 8, 13 με 8, αλλά χάσαμε. Χάσαμε.
1: Ναι.
2: Στους άλλους αριθμούς. Λάθη είχαμε λιγότερα. Αλλά χάσαμε.
1: Άρα οι αριθμοί...
2: Ναι, πώς χάσαμε. Γιατί χάσαμε.
1: Γιατί στους αριθμούς βασιστήκαμε γιατί και μετά την ήττα από τους απέναντι στο κρατικό.
2: Πολύ απλά. Ένας περιφερειακός μας παίχτης, ο οποίος έπαιξε το συμβόλαιό του και θα το παίξει και στο επόμενο αγώνα και αυτό. Ο Τζόνς είχε 8. Είχε 8. Ο αντίστοιχος από εκεί είχε 16. Σταματάω. Τώρα, για προπονητές και παίχτες. Όταν
1: πάμε και κλείνουμε με αυτό, Θανάση.
2: Ναι, η ομάδα είναι αυτή, αποδεικνύεται ότι, ρε αδερφέ, οι ικανότητές της είναι μέχρι εκεί. Δηλαδή, η δύναμή της είναι μέχρι εκεί.
1: Ναι.
2: Όχι ότι δεν θέλουν να κερδίσουν. Είναι ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι. Στο μυαλό θες, στην αθλητικότητα θες. Όπου θες πες το. Δεν μπορεί 15 μέρες κάναμε προπονήσεις, δεν γίνεται να μην... Αλλά οι άλλοι, ρε φίλε, βγάλανε αυτόν τον λεγόμενο εγωισμό. Αυτό που με πειράζει είναι ότι οι δικοί μας παίκτες, ενώ ξέραν τι θα κάνουν οι άλλοι, φαίνεται ότι δεν κάνανε το αντίστοιχο, ρε παιδί μου. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Αυτό με ενοχλεί και αυτό με πειράζει. Και όσο για προπονητές, όσο για παίκτες, Λάζαρε μου, τι να κάνουμε, τον πήραμε και από την πρώτη μέρα λέγαμε ότι θα τον αλλάξουμε. Θα τον αλλάξουμε, Λάζαρε. Αλλάξτε όμως και τον Γρηγορίου τώρα. Γιατί δεν είναι καλός προπονητής. Προσέξτε, επειδή το λένε Γρηγορίου, έτσι. Λοιπόν, ναι, άμπραβο. Δεν είναι καλός προπονητής. Το σωστό είναι αυτό που κάνει κάθε χρόνο, να κρατάει τον προπονητή που τελειώνει την περίοδο
1: και να τον αλλάζει στη δεύτερη αγωνιστική της επόμενης.
2: Ναι, όχι, όχι, αυτό ακούγεται γελίο. Και
1: μα
2: είναι
1: γίνεται
2: γελίο αυτό που γίνεται, ναι. Αλλά το σωστό είναι να μένει ο προπονητής, γιατί γνωρίζει μια ομάδα, γνωρίζει καταστάσεις.
1: Ναι, αλλά αυτό τώρα που περιγράφεις, που ισχύει στη θεωρία λοιπόν.
2: Με τον Ουζουνίδη βέβαια δεν ήταν η πραγματικότητα, γιατί η εικόνα της ομάδος εκεί διαφέρει. Ναι, εκεί και εγώ...
1: Έλα, τέσσερις φορές την έχουμε δοκιμάσει τη συνταγή, έχει γίνει πια σούπα.
2: Δεν μπορεί όμως, φαίνεται, να πάρει στο οικονομικό κομμάτι κάτι.
1: Παρότι στη βάση της έχει μία σωστή σκέψη αυτή που περιέγραψες. Θανάση, να είσαι καλά.
2: Την αγάπη
1: καλημέρα, φιλιά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Έτσι, μπράβο Στεφανάτη, γιατί από το πρωί προσπαθούμε λίγο να ενισχύσουμε τη σημασία του σημερινού αγώνα K19 στο Αγρίνιο, τον τελικό δηλαδή κυπέλου, και ξυπνάς φτιαγμένος και εκτός από το good morning και χαγιά. Δεν ακούσαμε και την τρομοκρατική συρτή φωνή σήμερα του Αβράμη και χθες και προχθές. Αριανάκια, φέρτε μας το κύπελο, ξέρουμε τι ώρα είναι ο τελικός και αν θα μπορέσουμε να το δούμε πουθενά που έχει YouTube. Έχει ένα νομίζω Ertz Sports, το... όχι Nova, κάτι η Nova, ένα από τα κανάλια, επειδή και οι δύο ομάδες ανήκουν στη Nova, κάτι ένα παρακάναλο της Nova το έχει. Επίσης καλημέρα στο Στέφανο. Που λέει ο Στέφανος, γιατί από ώρα θέλω να το διαβάζω, ότι έχει κάτι καλό. Και λέει, έλεγε χθες ο άλλος ότι δεν υπάρχουν μονοσύλλαβα ζώα. Και το σκλίπλι κναυγρν, τι είναι ρε φίλε, γρν. Σκλίπλι κναυγρν. Και μάλιστα τώρα, Στέφανε, θα σου δώσω και κανονική απάντηση, γιατί ήταν ωραίο αυτό. Σκλίπλι κναυγρν. Έχει και μαγαζί με τα 3-7 γράμματα. Θα σου δώσω και κανονική απάντηση, ότι υπάρχει μονοσύλλαβο ζώο, δεν χρειάστηκε να ψάξω πολύ. Είναι το φοβερό γνου, έτσι λέγεται, γνου, και είναι το πιο ταλέπορο ζώο της Αφρικής. Είναι μαζική τροφή, σαν να είναι τα γκούντις της Αφρικής, όλοι πάνω του, στα κοπάδια γνου που είναι πολυπληθή. Αυτά είναι που τρέχουν πρώτα κάθε φορά που γίνονται μεταναστεύσεις ζώα, τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί. Άμα σε βάλουν στο μάτι τα λιοντάρια σε αυτές τις εκτάσεις, δεν πάει να είσαι και γνου. Πάντως είναι μονοσύλλαβο και ονομάζεται γνου. Οπότε δώσαμε απάντηση και στον άλλον Στέφανε. Καλημέρα και στον Μπούλιο The Great. Αμάρε Μανώλη, το όποτε ακούς, χάνω τι. Αλλά εδώ που τα λέμε, ρε Σιμανώλη, έχεις ακούσει την προφορά του Κώστα, την προφορά. Γιατί είναι άλλο η προφορά, άλλο τα αγγλικά, ας πούμε. Δηλαδή, ο Τσίπρας δεν ήξερε ούτε αγγλικά. Τώρα την έχει ψηλοφτιάξει την προφορά. Κάτι, μπράβο. Αυτό δείχνει πόσο ήθελε να γίνει πρωθυπουργός. Κάθισε με υπνοπαιδεία, έμαθε αγγλικά. Αλλά και ο άλλος εδώ, το δικό μας, το Αριανάκι, ο Pfizer. Λέει και το χάρηκα έτσι κάποια στιγμή. Λέει: εγώ δεν μπορώ να αποβάλω την ελληνική προέλευση. Στην Αμερική αμέσως καταλαβαίνουν ότι είμαι Έλληνας και μάλιστα Θεσσαλονικιός Έλληνας. Δηλαδή κουβαλάω το θεσσαλονικιώτικο αξάν που ζει τόσα χρόνια. Ουσιαστικά ζει στην Αμερική. Παρόν.
1: Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Ο Νίκος είμαι.
0: Έλα, Νίκο.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να πω καλή επιτυχία και καλή κατάκτηση του κυπέλου.
0: Έτσι.
1: Στα Αριανάκια που θα είναι σήμερα στο Αγρίνιο και θα παίζουν με τον ΠΑΟΚ.
0: Πριν απ' όλα αυτό σήμερα.
1: Πρώτα απ' όλα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: έτσι.
1: Είναι το γεγονός της ημέρας.
0: Εγώ θα έλεγα και των τελευταίων εβδομάδων. Γιατί άμα το καλοσκεφτούμε, Νίκο, είναι η τελευταία μας ευκαιρία να πάρουμε κάποια ωραία χαρά σήμερα, μεγάλη χαρά, γιατί αυτά τα παιδιά δεν είναι μόνο ότι θα φέρουν ένα κύπελο κόντρα στους απέναντι, είναι και ότι θα βάλουν και μία υποθήκη για το μέλλον, αξιόπιστη υποθήκη, και πραγματικά πες μου εσύ ποιο τον τελευταίο καιρό τι περίμενε, το ποδόσφαιρο ήταν διεκδίκηση η πέμπτη θέση ας πούμε, ή στο μπάσκετ που είμαστε. Εντάξει. Εκεί στο 4-5, όχι. Αυτό, εντάξει, ναι, είναι το γεγονός των τελευταίων μηνών.
1: Άλλο ήθελα να πω και με αποσυντόνισες ελαφρώς, αλλά θα απαντήσω σε όλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επειδή βλέπω τον Άρη στο μπάσκετ από το 1974 και στο ποδόσφαιρο από το 1977, για τον μπάσκετ, με ακούς?
0: Βεβαίως, πολύ προσεκτικά.
1: Για τον μπάσκετ έχω να πω ότι αν δεν πέσουν 15 εκατομμύρια στο παρκέ για αρχή, αυτό είναι το καλημέρα, και 5 με 10 κάθε χρόνο, εμένα δεν μου λένε πια τίποτα, ούτε η τρίτη θέση, ούτε... Δεν μου λέει τίποτα. Ξέρεις τι μου λέει? Να πάω να χτυπήσουμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
0: Mm.
1: Ούτε η δίπλα, ούτε η παραδίπλα. Καταλαβαίνεις το πνεύμα μου?
0: Βεβαίως, πολύ καλά.
1: Όπως τότε με την αυτοκρατορία υπήρχαν οι εξής χρηματοδότες: Μιχαηλίδης, Μπουτάρης και νομίζω Λαϊνόπουλος, δεν είμαι σίγουρος για το τελευταίο.
0: Ποιος είπες? Ήταν, κάτι κάποιον ξέχασες, θα σου πω. Μιχαηλίδης, Μπουτάρης. Ήταν και ο Μητρούδης, ήταν και ο Μητρούδης στην παρέα.
1: Ο Μητρούδης ήταν πιο μετά.
0: Όχι, ήταν στην παρέα, είπα.
1: Ωραία, ήταν στην παρέα.
0: Βοηθούσε δεν, τότε, δεν, να το ξέρουμε.
1: Δεν απαξιώνω
0: κανέναν. Ποιον είπες άλλο, είπες Μπουτάρης.
1: Μπουτάρη, Λαϊνόπουλο.
0: Ναι, Λαϊνόπουλος. Ναι.
1: Μιχαηλίδης.
0: Μιχαηλίδης, ναι.
1: Στην αρχή.
0: Στην αρχή, ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Αργότερα ήταν και ο Σαμολαδάς ο συγχωρεμένος, αλλά πολύ αργότερα. Ναι. Δηλαδή και τότε η αυτοκρατορία με λεφτά έγινε. Δεν έγινε μόνο με τον Γκάλι και τον Γιαννάκη και το πνεύμα που δείχναμε εμείς οι Αριανοί.
0: Με τον Γκάλι και τον Γιαννάκη έγινε που είχαμε τα λεφτά να τους φέρουμε εδώ.
1: Γιατί, εάν θυμάσαι, επειδή είμαστε συνομήλικοι, εγώ είμαι 64.
0: Το κατάλαβα από το πόσα χρόνια βλέπεις μπάσκετ, ακριβώς λοιπόν, ίδια χρόνια θυμάσαι, μετράμε.
1: Πριν την αυτοκρατορία και όταν ακόμα ο συγχωρεμένος, ο τεράστιος Γιάννης Ιωαννίδης, εγώ είμαι Ιωαννιδικός για πολλούς και διάφορους λόγους, λοιπόν, έπαιζε παίκτη στον Άρη, υπήρχε μόνο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Πριν την αυτοκρατορία.
0: Πριν την αυτοκρατορία, ναι, υπήρχε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Μπράβο. Ναι, και λίγο ναι, Πανιώνιος, ναι, Πανελλήνιος, λίγο.
1: Ακριβώς, και Πανελλήνιος. Λοιπόν, και τότε με λεφτά έγινε η αυτοκρατορία. Έτσι και τώρα για να χτυπήσεις τους κάτω, μόνο με λεφτά πάλι θα γίνει. Και μια και έχουμε λεφτά, έτσι με λέει ο κύριος Σκιάο, ότι έχουμε λεφτά. Λοιπόν, 40 εκατομμύρια θέλει για να κάνεις μια ομαδάρα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Εγώ διαχωρίζω τελείως.
0: Η Nova Star δείχνει τον αγώνα. Μου το λένε εδώ τα παιδιά.
1: Ναι, στο YouTube, στο κανάλι της Nova. Στο YouTube και στο Start ένα άλλο κανάλι της Nova πάλι. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο τώρα. Ακούγομαι.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Διαχωρίζω τελείως το αγωνιστικό με το ιδιοκτησιακό. Καλά κάνουμε και κάνουμε τις νίκες με τον Όφη, με τον Ολυμπιακό Βόλου. Τι θα πρέπει δηλαδή να κάνουμε. Με τον Όφη ήδη τα τελευταία χρόνια, έτσι, στις τελευταίες αναμετρήσεις είμαστε 4-2. Τι θα πρέπει να κάνουμε, 6-0, δηλαδή να μας πάρει ο Όφη ας πούμε δύο φορές πέρσι, δύο φορές φέτος και να χάσουμε και στα play-off ή ο Βόλος. Στο αγωνιστικό πρέπει να κερδίζουμε. Αν θέλεις να είσαι μεγάλη ομάδα, πρέπει να ακολουθήσεις το. Εγώ να ξέρεις ποια ομάδα ζηλεύω στο ποδόσφαιρο. Τον Παναθηναϊκό και ας πηγαίνει κατά διαβόλου. Γιατί δεν χαρίζει παιχνίδι με όποιον και να παίζει, ό,τι και να γίνει νικάει. Αυτή την οτροπία πρέπει να έχουμε κι εμείς. Με όποια ομάδα και αν παίζουμε, πρέπει να την πατάμε. Αν μπορούμε.
0: Εννοείς τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, Νίκο.
1: Στο ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο. Για το ποδόσφαιρο μιλάω τώρα. Η νοοτροπία του Παναθηναϊκού διαχρονικά είναι αυτή.
0: Εννοείς μπαίνει στο γήπεδο. Είχε και κάτι με τον Ολυμπιακό τελευταία. Έχουν κάτι φιλικά πάντως. Τα τελευταία χρόνια.
1: Διαχρονικά μιλάω.
0: Εντάξει, διαχρονικά όλες οι ομάδες μπαίνουν χάριζε, για να κερδίσουν.
1: Δεν χάριζε κάσαν ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, έτσι πρέπει να είμαστε.
0: Ναι, και... ρε, εσύ, έχει δίκιο ο Λάζαρος. Μου θύμισε στους χρηματοδότες και τον Σπύρου, τον καρδιοχειρουργό.
1: Και το Σπύρου, ναι.
0: Ναι, ναι, απόλυτο δίκιο έχει τώρα. Ναι.
1: Κοιτάξτε, τελευταία ήταν και ο κύριος Πιάκης ο συγχωρεμένος.
0: Θα τον έλεγα αυτόν.
1: Ο οποίος, αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχαν και εμείς στην πρώτη εθνική.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Θα τον έλεγα
1: αν
0: τον.
1: Αν δεν υπήρχαν Πιάκης Ρουσιαμάνης, έτσι, αυτούς πρέπει να τους κάνουμε άγαλμα έξω από το Παλέντεσπορ, γιατί μόνο όσοι είναι σχετικοί ξέρουν τι τράβηξε ο Άρης και πώς έμεινε ο όρθιος τα τελευταία χρόνια από τον κορονοϊό και μετά, ας πούμε. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο τώρα. Διαχωρίζω τελείως το αγωνιστικό με το ιδιοκτησιακό. Σε όποια κατάσταση και να είναι η ομάδα, ό,τι και να είναι, πρέπει να μπαίνει μέσα και να κερδίζει.
0: Ναι.
1: Είτε υπάρχει Καρυπίδης, είτε δεν υπάρχει Καρυπίδης. Είτε έρθουν οι επόμενοι, είτε παραμείνει ο Καρυπίδης.
0: Σωστό. Αυτή είναι και η απέτηση του οπαδού όμως και με τον φίλο Κώστα τον Αμπελόπουλο και καλημέρα είχαμε μια διαφωνία.
1: Συγγνώμη λίγο γιατί χάνω και τον ονειρμό μου. Έτσι, είδα οπαδούς να αδιαφορούν συναριανούς για το αγωνιστικό τώρα τελευταία αλλά μωρέ και τι έγινε και ποιος Ολυμπιακός Βόλους και ποιος Σόφι και ποιος το ένα και ποιος το άλλο. Όχι ρε παιδιά δεν είναι έτσι τα πράγματα να πούμε. Ο Άρης Θεσσαλονίκης είσαι. Δεν είσαι ο Άρης Πετρούπολης. Πρέπει να κερδίζεις ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει με όποιον και να παίζεις και να τον αντιμετωπίζεις το ίδιο. Και την Κυριακή εγώ θα πάω στο ποδόσφαιρο, δεν θα πάω στο μπάσκετ.
0: Και εγώ.
1: Θέλω να τον Λεβαδιακό να τον ρίξουμε να πούμε μια σφαλιάρα και να τελειώνει η ιστορία.
0: Ναι, και εγώ θα πάω για συμβολικούς λόγους. Θα μου πεις χαίστηκαν για τις συμβολισμούς σου. Ναι,
1: όχι,
0: δικό
1: μου.
0: Εσωτερικού. Όχι, εγώ για εσωτερικούς λόγους θα πάω στην μπάλα.
1: πρωτοείδα, όχι καν τον Άρη στο μπάσκετ, πρωτοείδα τον Αλεξανδρή, τον Βαγγέλη τον Αλεξανδρή στο πρωτάθλημα του Σίσμου το 1974.
2: Ναι, σωστός. Άρα μαζί ξεκινήσαμε την καριέρα μας ως μπασκετόφιλοι. Όχι, όχι, τη θυμάμαι αυτή την διοργάνωση.
1: Όταν μπήκα στο Παλέντες Σπορ εκστασιάστηκα. Παρ' όλα αυτά, η κορονίδα και το στέμα του συλλόγου είναι το ποδόσφαιρο, δεν είναι το μπάσκετ. Από εκεί ξεκινάει. Ο Άρης Θεσσαλονίκης είναι ποδόσφαιρο πρώτα και έπειτα όλα τα άλλα, ναι, τα οποία τα τιμώ όλα τα άλλα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο ποδόσφαιρο την Κυριακή και να ρίξουμε μια σφαλιάρα στο Λεβαδιακό.
2: Καλά, πρέπει, δεν υπάρχει. Σου είπα, εσύ, εγώ θα επιλέξουμε το ποδόσφαιρο. Ο άλλος θα επιλέξει το μπάσκετ και ο άλλος θα επιλέξει την εκδρομή. Είναι δικαίωμα του καθενός. Δεν μπορούμε να
1: το κάνουμε. Εγώ τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, σαν προπονητή, δεν τον θέλω στον Άρη. Δεν κολλάει με την οτροπία ούτε του Άριος ούτε του Αριανού. Εντάξει, καλός ήταν σαν παίκτης, βοήθησε, έκανε, έρανε, μέχρι εκεί και τέλος. Όποιον άλλον, ας πούμε. Δηλαδή σε σχέση με τον Παπαδόπουλο προτιμά να παραμείνει ο Γρηγορίου. Αν μιλάμε για Έλληνα προπονητή, ας πούμε.
2: Λίγο πολύ στα ίδια γράδα είναι, δεν θα σου πω όχι σε αυτό.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Ναι.
1: Άλλες όμως προσωπικότητες, άλλοι χαρακτήρες. Θεωρώ πολύ πιο διπλωμάτη και πολύ πιο ευέλικτο τον Γρηγορίου. Και όταν λέω ευέλικτο και διπλωμάτη, δεν εννοώ, ας πούμε, γεσμένο να παίρνει χαρτάκι από το
2: κομμάτι. Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Εννοώ ότι θα
2: αυτό,
1: πολύ
2: αυτό
1: του Αριανού.
2: Θα δείξει που λένε και στα...
1: Προσωπικά δεν σε συνύπαρξη Καρυπίδη και, πώς το λένε, και Παπαδόπουλου, δεν πιστεύω ότι ούτε την παρέλαση της 28 Οκτωβρίου.
2: Σε συνύπαρξη Καρυπίδη με οποιονδήποτε υπάρχουν αγκάθια.
1: Ακριβώς.
2: Ναι. Να είσαι καλά, Νίκο, για καλημέρα, να ακούσουμε.
1: Καλημέρα.
2: Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα. Παρόν.
3: Ναι.
2: Λευτέρης είσαι.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
2: Εσένα σ' ακούω επειδή δεν σ' ακούω. Σε καταλαβαίνω μάλλον επειδή δεν σ' ακούω.
3: Δεν μ' ακούς τώρα.
2: Τώρα σ' ακούω, μια χαρά.
3: Τι λέει.
2: Καλά, ρε Λευτεράκο.
3: Πώς είδες τα πράγματα χθες.
2: Στο μπασκετάκι.
3: Ναι.
2: Μια από τα ίδια, δεν είδα κάτι που να... Μην ξεχνάς ότι όταν έχεις έναν όγκο οπαδικών πληροφοριών χρόνια τώρα, μπορείς και πιο εύκολα να ξεκαθαρίσεις μέσα σου τι έχει σημασία και αξία και τι δεν έχει. Εννοώ ότι στα παλιά χρόνια να χάλαμε από την ΑΕΚ μπορεί να πέφτα και στα πατώματα. Τώρα έτσι πως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση και έτσι πως είναι τα πράγματα, λες, α, καλά. Ψιλοαναμενόμενο.
3: Δεν τρέχει τίποτα.
2: Κακά τα ψέματα. Δεν είναι καλό αυτό για έναν καλό. Δεν είναι καλό σύμπτωμα για έναν οπαδό. Είναι πολύ. Ότι έχει αρχίσει να μην έχει σφιγμό, δηλαδή. Όπως γίνεται και στο ποδόσφαιρο, που δεν έχουν σφιγμό οι οπαδοί μας. Δεν είναι. Η ομάδα και οι οπαδοί διαμορφώνουν από κοινού σφιγμό, Λευτέρη. Και η ομάδα φέτος δεν φρόντισε να κάνει μετάγγιση αίματος και να αποκτήσει σφιγμό ο θεατής. Γι' αυτό πιστεύω το γήπεδο έχει αυτήν την εικόνα, δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή αυτά τα περί καρυπηδισμού είναι απλώς εκμετάλλευση της εικόνας από διάφοροι οι οποίοι θεωρούν ότι αυτό είναι το μόνο κακό στον Άρη. Είναι περισσότερα τα δεινά του Άρη, μπορεί να συνδέονται όλα με αυτό, αλλά στην πραγματικότητα η εικόνα του γηπέδου είναι ότι η ομάδα δεν φρόντισε να κάνει μετάγγιση αίματος, άρα και σφιγμού στους οπαδούς. Αυτό είναι ο λόγος.
3: Μιλάς για τους οπαδούς, για μιλάς για την ομάδα.
2: Μα και τα δύο παρέα πάνε, δηλαδή άμα δεν σε φτιάχνει η ομάδα.
3: Δηλαδή περιμέναμε 15-20 μέρες τον μπάσκετ.
2: Εγώ λέω για το ποδόσφαιρο αυτά τα λέω, έτσι, για να μην μπερδευτούμε.
3: Ποδόσφαιρο...
2: Για το ποδόσφαιρο ήταν όλα αυτά που είπα.
3: Λοιπόν,
2: το μπάσκετ είναι άλλη ιστορία.
3: Το μπάσκετ ήταν σήμερα, το οποίο το είδαμε και απογοητευτήκαμε πλήρως. Δηλαδή δεν μπορεί κύριε Μίλης, έτσι. Δηλαδή αυτός επέμενε στον κούμπο, ο οποίος χθες ήταν σε κακιά μέρα το παιδί, και ο άλλος ο Αμερικανός που είχε βάλει 8-10 πόντους, τον έβγαλε και το ξέχασε στον πάγκο. Το Φόρεστερ.
2: Ναι.
3: Ο Φόρεστερ όταν μπήκε πάλευε και έβαλε αρκετούς πόντους, γύρω στους 10, 11. Λοιπόν, τον έβγαλε και δεν το ξανάβαλε ποτέ. Εκτός και τραυματίστηκε, δεν ξέρω. Το Μάζ το είδες.
2: Το είδα, το δεύτερο ημιχρόνιο το είδα.
3: Λοιπόν, ναι. Ο Φόρεστερ ξαναμπήκε μετά που τον έβγαλε. Δεν ξαναμπήκε.
2: Όχι πόσο, αφού εγώ τον είδα, τον έβλεπα. Αρκετά έπαιξε.
3: Πότε?
2: Τι να σου τώρα, μεταξύ του 37 και του 38, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Ναι. Αλλά τον είδα, έπεσε και περιέφερε το απορριμμένο βλέμμα του.
3: Σε σύγκριση με τον Αντετοκούνμπο, ο Φόρεστερ πήγε πολύ καλύτερα. Παρόλο που ο Αντετοκούνμπο είναι πιο διαφορετικός παίκτης, τα δίνει όλα. Λοιπόν, αλλά χθες ο Αντετοκούνμπο δεν το πήγαν το παιχνίδι, δεν ξέρω τι έγινε. Έφαγε, φορτώθηκε αμέσως 2-3 φάουλ και τον έχουν κάνει εκτός αγώνα. Τέλος πάντων, αλλά λες και ο προπονητής το κάνεις και εμένα, ρε παιδί μου. Όποιος καλός παίκτης είναι, ο Μποχωρίδης πήγε χθες, έβαλε 2 πόντους όλο και όλο, όλο τον αγώνα.
2: Καλά μωρέ τώρα, Λευτέρη, να σου πω την αλήθεια, παρότι ο προπονητής δεν έχει δώσει τα καλύτερα διαπιστευτήρια και δεν έχει περάσει τις εξετάσεις του, έχει πάντα μία οπτική ένας προπονητής, την οποία δεν μπορεί να έχει ένας οπαδός. Έχει διάφορα πράγματα. Δηλαδή, σίγουρα, θα επιμείνω και θα επιστρέψω στη φάση στην οποία έδιωξε τους τρεις παίκτες. Έτσι. Μπράβο. Άνοιξε την πόρτα, γεια, καληνύχτα και σπίτι σας. Και αποδείχθηκε ότι ήταν μία κίνηση που έφερε ένα αποτέλεσμα. Συνεπώς, κάτι έβλεπε, κάτι ήξερε. Οπότε, κρίνω τον προπονητή με βάση το κοουτσάρισμα, δηλαδή αυτό που βλέπω μέσα στο γήπεδο, αλλά δεν μπορώ να ξέρω πώς δουλεύει στις προπονήσεις, τι εισπράττει στις προπονήσεις από τους παίκτες.
3: Συγγνώμη, Βασίλη, παίρνει ο Μίτρου Λόγκ και κάνει ό,τι θέλει, ό,τι
2: θέλει. Είπαμε, ναι, αυτό από την αρχή είναι ένα πρόβλημα. Το κακό είναι ότι ο Μίτρου Λόγκ έχει και ελληνικό διαβατήριο.
3: Ποιος θα κουμαντάρει, τον προπονητή θα κουμαντάρει.
2: Ορίστε.
3: Ο προπονητής δεν κάνει το κουμάντο.
2: Ο προπονητής κάνει το κουμάντο, τουλάχιστον στο μπάσκετ, ναι. Ωστόσο, επειδή ακριβώς κάνει το κουμάντο, δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερο και μεγαλύτερο λόγο από όσο μας αναλογεί. Θέλω να πω ότι εντάξει, βλέπουμε, σχολιάζουμε, αλλά είναι ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται μία ορχήστρα, είναι ένας μαέστρος. Πότε μπορεί αυτή η ορχήστρα να αποδώσει καλύτερα, πότε χειρότερα, πότε πραγματικά το πρόβλημα με το Μίτρου Λόγκ που ανέφερες και ο ίδιος το έχει αναφέρει και έχει γκρινιάξει για το αναρχικό παιχνίδι του, ας το πω έτσι, το τύπο Ποσειδονίου. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν αλλάζει... Αυτό το ξέρει ο προπονητής και ο Μίτρου Λόγκ. Γιατί μπορεί να είναι ξεροκέφαλος ο Μίτρου Λόγκ, μπορεί να είναι ηλίθιος ο Μίτρου Λόγκ, μπορεί να είναι εγωιστής ο Μίτρου Λόγκ, μπορεί να είναι ένα κάρο πράγματα.
3: Εσύ τι κάνεις όμως.
2: Να και ο φίλος μου ο Άντζελο από την Κέρκυρα, τώρα είμαι σίγουρος ότι ακούει Μίτρου Λόγκ και συχτηρίζει.
3: Ναι, εσύ τι κάνεις όμως σαν προπονητής.
2: Ναι, δεν είναι να σου πω κάτι, είναι πολύ δύσκολο κρατή. Άνθρωποι είναι όλοι αυτοί εκεί, δεν είναι μηχανές σε μια ομάδα. Έχουν χαρακτήρες, έχουν προσωπικότητες, έχουν απαιτήσεις, είναι εγωιστές. Δηλαδή τώρα θα σου πω κάτι που μπορεί να σου φανεί παράξενο, αλλά εσύ νομίζεις ότι οι 7 που κάθονται στον πάγκο μιας ομάδας την ώρα του αγώνα και οι 7 παρακαλούν να κερδίσει η ομάδα? Θα σου πω και το λέω με μεγάλη βεβαιότητα, γιατί έχω κάνει επαγγελματικό αθλητισμό, ότι παρακαλείς μερικές φορές, παρακαλάς και δεν ξέρω ούτε τον εαυτό μου από αυτό, να χάσει αυτός που παίζει, να έχει κακή απόδοση αυτός που παίζει, για να μπεις εσύ και να δείξεις ότι είσαι καλύτερος και παίζεις καλύτερα. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα σε μια ομάδα. Εμείς νομίζουμε μια ομάδα, ένα κολέγιο, στο οποίο έχω ένα μυστικό και πάει εκδρομή με τη Βουγιουκλάκη, μια που λέγαμε για τις μαθητικές εκδρομές.
3: Σε αυτό μαζί σου είμαι. Σε αυτό είμαι μαζί σου.
2: Επειδή δεν θα προλάβω, είναι 8 πάλι η Κλαούντια, δεν θα ακούσουμε ειδήσεις σήμερα μου φαίνεται, και έχει και αρκετά μηνύματα. Σε φιλώ προς το παρόν, Λευτέρη μου.
3: Να ευχηθώ νίκη
2: στην ομάδα αυτό.
3: Ναι. Κάπα 19, να πάρουμε το κύπελλο, τουλάχιστον θα μας δώσουν μια χαρά.
2: Εντάξει.
3: Για τα Αριανάκια. Άντε, καλημέρα.
2: Συμφωνούμε, καλημέρα, σε αυτό φιλάκια. Όλοι.
3: Φιλιά. Φιλάκια.
2: Γραμμή, περίμενε λίγο τώρα να βάλω μια τάξη. Πριν απ' όλα, για λόγους... Μπας περιπτώσει, θα ξεκινήσω από τον Ευάγγελο Κάπα, που λέει υπάρχουν και στους άλλες ομάδες όλα αυτά που παίρνουν τρόπαια, εννοείς όλα αυτά τα προβλήματα και παίρνουν τρόπο οι άλλες ομάδες. Προφανώς, εμείς σχολιάζουμε τη δουλειά του προπονητή, τις υποχρεώσεις του από εκεί και πέρα, προφανώς. Και η μαγιά του προπονητή και το μεγάλο του ταλέντο και η μεγάλη του ικανότητα, αν θέλω να τα συνοψίσω, είναι πρώτον να παίρνει από τους παίκτες του κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούν. Αυτό είναι βασικό. Δηλαδή, οι παίκτες έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες. Ό,τι υλικό δώσεις, με αυτό θα μαγειρέψει ο προπονητής. Αλλά το να αξιοποιεί αυτό το υλικό, να βάζει κανένα καρύκευμα, κανένα μυρωδικό και να το κάνει καλύτερο και πιο εύγευστο, είναι δική του δουλειά και δικό του ταλέντο. Και δεύτερον, να κρατάει, γιατί το άκουσα και εδώ τη πρόβληση, έλεγε: αυτά με τόσα λεφτά μου τα δώσει και εμένα, θα πάρω. Τόσα λεφτά έχει και ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Και. Δεύτερον, αυτό δεν ήταν για τον Ευάγγελο Κάπα, αυτό ήταν γενικό. Για τον Ευάγγελο Κάπα είναι αυτό που λέει σοβαρά. Καλημέρα, σοβαρά. Τώρα το γήπεδο είναι άδειο. Το γήπεδο είναι άδειο. Είναι ανεξάρτητο του Καρυπίδη. Όχι, είναι συνδυαστικό του Καρυπίδη. Τι εννοώ? Ότι εάν η ομάδα με Καρυπίδη έπαιζε καλή μπάλα, δεν σου λέω εγώ, και διεκδικούσε την πέμπτη θέση όχι από κάτω προς τα πάνω, από πάνω προς τα κάτω, όπως έγινε. Συγγνώμη λίγο στην γραμμή και έχω και μερικά άλλα τα οποία πρέπει να διαβαστούν, γιατί είναι διορθώσεις, παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με αυτά που συζητάμε. Λοιπόν, εάν ο Καρυπίδης, εάν η ομάδα έπαιζε για την πέμπτη θέση, θα πω, από πάνω προς τα κάτω, το ξαναλέω, δηλαδή διεκδικούσε στην τέταρτη και γλιστρούσε στην πέμπτη, θα ήταν συγχωρητέο και δεν θα υπήρχε τέτοια, μάλλον η αντίδραση απέναντι στον ιδιοκτήτη θα υπήρχε. Ο κόσμος όμως δεν θα ήταν μαζικά απόν. Γιατί το μαζικά απόν, ναι, έχει να κάνει με την εικόνα της ομάδας. Τώρα πάμε παρακάτω επαγωγικά και μαθηματικά. Η εικόνα της ομάδας, είναι η σωστή ερώτηση, είναι ανεξάρτητη του Καρυπίδη? Θα σου πω όχι. Αλλά η εικόνα της ομάδας είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση η οποία δίνει τη χαριστική βολή για να υπάρχει αυτή η εικόνα και του γηπέδου. Εάν, λέω, εάν υπόθεση εργασίας, η ομάδα έπαιζε συμπαθητική μπάλα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όχι τώρα που θυμήθηκε και ξύπνησε, και διεκδικούσε την πέμπτη θέση ως αποτυχία, όχι ως επιτυχία. Αυτή είναι η διαφορά της προπέρσινης χρονιάς από αυτή της περσινής, από αυτή που φεύγει. Ότι διεκδικούσαμε την τέταρτη θέση και γλιστρήσαμε στην πέμπτη. Φέτος διεκδικούσαμε την 8η θέση και προσπαθούμε να σκαρφαλώσουμε στην πέμπτη. Αυτές είναι μερικές διαφορές που παίζουν ρόλο στην εικόνα του γηπέδου. Λοιπόν, ο Γιώργος Νοβάρτης λέει, ποιος Λιγορίου τώρα, μια χαρά τα είπε ο Λάζαρος, και άμα μείνει ο Καρυπίδης κανένα δυο χρόνια, τρία ακόμη, Άρης Πετρούπολης θα γίνουμε. Κάποιος σημείωνε ότι ο Άρης Πετρούπολης είναι η ομάδα του Κούγια, ναι. Ο Πούλιος δεν κρέατε το, γιατί το άφησα. Είναι τώρα που θα το διάβαζα. Ρε παιδιά, είπαμε να κάνουν φέτος οι περισσότεροι παίκτες και ο σερβιτόρος από το χαλαρό του χρόνου πρέπει να κάνουμε ομάδα. Τέλος, δεν υπάρχει λέξη υπομονή και πλάνα τριετία. Τώρα που στην λέξη υπομονή θυμήθηκα ότι στα ρωσικά η λέξη υπομονή έχει δύο έννοιες. Είναι η ελπίδα από τη μια, την οποία ζούμε πάντα, όσο ζούμε, όλοι και για όλα. Αλλά στον έρωτα σημαίνει υπομονή. Και εμείς είμαστε και ερωτευμένοι με τον Άρη. Το άλλο πουλιο μου, δεν κρέα, το έσβησα, το διάβαζα, είδα το τέτοιο, αλλά πού να βρω τρύπα να χωθώ. Τι τέταρτος, τι πέμπτος, όλα θα παιχτούν το χρόνο. Οι ξένοι φέτος πλην Ουά, Χάρελ και λίγο Τζόουνς είναι μετριότητα. Στην ουσία παίζουν με 3,5 ξένους. Του χρόνου οι ξένοι θα πρέπει να είναι παικταράδες. Οι ξένοι κάνουν τη διαφορά, στο πάρουμε χαμπάρι. Μα μόνο οι ξένοι παίζουν μπάσκετ πλέον. Και αυτό σωστό που λες, Ευάγγελε Κέι, ποιο είδος προπονητή έλκεται από τον Καρυπίδη στην αγορά μετά από 10 χρόνια παρουσίας του? Ο ΑΕΔ μόνο, μ' άρεσε αυτό. Μανώλης, δημοσιογράφοι, δικηγόροι και διαιτητές. Λιόλιος, καλός μαθητής του Ραβίνου. Έβγε στο σκοτεινό παρασκήνιο. Θα κάνουμε την υπέρβαση ή θα γλύφουμε κοκαλάκια σαν τους δίπλα? Η ιστορία μας δείχνει το δρόμο. Πάμε, Άρη, στήριξη στην ομάδα και την παρέα που την οδηγεί. Right. Καλημέρα Σπύρο, γραμμή παραγωγής του Wolfsburg. Ο Τάσος, κάντε όπως η K16, ωραία φωτογραφία και τον ευχαριστούμε. K19, κάντε όπως η K16. Με εντυπωσιάζει ο Γιάννης Κέι, ο οποίος προσθέτει στα μονοσύλλαβα ζώα και δεν θυμάμαι ποιο ήταν το ζώο που δεν, εκτός από το γνού, εγώ πήγα και πολύ μακριά στην Αφρική, ο Γιάννης Κάπα, μονοσύλλαβο, θός το τσακάλι, βούς, το βόδι που είναι αυτός που έλεγε τα μονοσύλλαβα και έχει και μλάρ που λέει και ο Ανέστης. Αυτός είναι στην τάξη που έγραφες, πλή, σκλή και τέτοια. Ο Λάζαρος Νεάπολη Αλιάκμονας μας λέει, ναι, και ήθελα να σου πω ότι το υπόσχομαι ότι θα, αυτό που έλεγε το χθεσινό μήνυμα δεν πρόλαβα να απαντήσω. Η Nova Sport δείχνει τον αγώνα. Nova Start, Nova Start, το οποίο δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, θα ψάξω να το βρω.

Ο φίλος ο Κώστα Μπελόγκ στέλνει ένα. Γράφει καταρχάς ότι η Άκη είναι πιο πλήρης. Ο Σάκα το έκανε καλό σύνολο. Συμφωνώ και είναι και καλός προπονητής παρά τα γεράματά του. Άρα και η ηλικία δεν παίζει ρόλο στην προπονητική όταν το έχεις. Όπως και ο Ιβκοβιτς, ως μεγάλη ηλικία, κοουτσάριζε με επάρκεια. Και λέει, διάβαζε ένα άρθρο για την εξυπνάδα. Τι έλεγε, δεν το κατάλαβα. Τετρακτής καλημέρα, θυμίζει τα airball του Ελάιζα Μήτρου airball. Όντως

0: Και ο Άντζελος Αυγούστα έχει κάνει, θα το διαβάσω στη συνέχεια, ας μιλήσω με τη γραμμή γιατί τον έχω πολλή ώρα. Παρόν. Παρόν. Όχι,
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα. Με βρήκα τρόπο επιτέλους. Ναι.
1: Πόνεσε το χέρι μου. Πόνεσε.
0: Έλα, έχεις δίκιο τώρα. Ό,τι και να πεις, αλλά να. Σε εκμεταλλεύτηκα. Δεν ήξερα ότι είσαι εσύ.
1: Λοιπόν,
0: ευτυχώς που είσαι εσύ. Ναι. Έλα, που είσαι υπομονετικός. Εσύ είσαι ερωτευμένος με τον Άρη και είπαμε στα ρωσικά η λέξη υπομονή στον έρωτα σημαίνει ψέματα. Η λέξη ελπίδα στον έρωτα σημαίνει υπομονή.
1: Λοιπόν, ο Μίτρουλογκ ξανά ήταν στην ομάδα μας, αλλά με playmaker κανονικό. Δεν έχουμε playmaker, αυτό το λέμε από την αρχή της χρονιάς.
0: Σωστό.
1: Ούτε ο Τζόουνς είναι. Γι' αυτό και οι δύο κάνουν τέτοια λάθη.
0: Ίδιας μάρκας είναι, από το ίδιο εργοστάσιο έχουν βγει.
1: Επί μεγάλο διάστημα.
0: Δείχνει να ακούει λίγο παραπάνω τον προπονητή ο Τζόουνς.
1: Όχι, να σου πω γιατί. Επί μεγάλο χρονικό διάστημα τον είχε μέσα και ήταν χάλια. Άπτοντος τελείως. Με τραγικά λάθη, με χάσιμο μπάλας, με δύο τρίποντα άστοχα εντελώς. Με δύο... Δηλαδή, θέλεις playmaker, είπαμε καλά, έκανε και έδιωξε τους τρεις, αλλά έπρεπε να πάρει ένα playmaker κανονικό. Εγώ πιστεύω ο Μίτρουλογκ χρειάζεται στην ομάδα, όπως και ο Χάριλ. Εγώ πιστεύω και τους δύο στην ομάδα, αλλά με άλλο προπονητή, με άλλη φιλοσοφία, την οποία δεν την έχει. Είναι καλός προπονητής ο Μίτρουλογκ. Δεν είναι άσχημος. Αλλά θέλεις playmaker και ένα πεντάρι κανονικό. Αυτό τα δύο μας λείπουν.
0: Άντε να το βρεις το πεντάρι. Και πάλι καλά που έχεις βρει τον...
1: Και εκεί έκανε ένα λαθάκι που δεν κράτησε τον Νίνο για μένα.
0: Είναι φανερό όμως, ρε Σιμπάμπη, ότι δημιουργούσε προβλήματα ο Ίνοχ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο, γι' αυτό έλεγα αυτά που έλεγα πριν. Δεν είναι μόνο το τι απόδοση έχεις μέσα στο γήπεδο, αλλά και τι κλίμα με τη συμπεριφορά σου και με τις τάσεις σου, τις προπονήσεις, τις συνομιλίες, δημιουργείς μέσα σε μια ομάδα, είναι μια ομάδα. Έχει σημασία αυτό. Είναι πολύ μαζί. Δεν είναι ένας καθένας χωριστά.
1: Γι' αυτό θέλεις καλό προπονητή, σοβαρό προπονητή. Έμπειρο προπονητή, ναι, αλλά για τους άκοντα και να κλείσω γιατί μπορεί να έχεις καλή γραμμή, δεν μ' αρέσει αυτό και η διαμαρτυρία που κάνει συνέχεια σε κάθε φάση, ρε φίλε. Δεν το θέλω εγώ αυτό. Σε έναν έμπειρο προπονητή δεν μ' αρέσει. Το έκανε χθες κατά κόρο και σε άλλα μας το κάνει.
0: Ποιο, Μπάμπη?
1: Αυτό η διαμαρτυρία σε κάθε φάση στους διαιτητές, ειδικά στην Ελλάδα, σπάει ποτέ, εντάξει.
0: Ναι.
1: Έλεος, ρε φίλε, και να πω ότι αδικήθηκες, ειδικά φέτος. Έλα, μην τρελαθούμε τώρα, εντάξει. Δεν αντικείσαι ρε Σάκοντα, μην διαμαρτύρεσαι σε κάθε φάση.
0: Είναι σερβική γραμμή αυτή. Ναι. Την είχε όμως και, ο δικός μας, ο Γιάννης.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Πάμπη.
0: Καλημέρα, Πάμπη μου. Καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Τα τσακαλάκια,
0: μπράβο. Αυτή η λέξη είναι δική σου. Να πάρουν τα τσακαλάκια το κύπελο.
1: Βέβαια, έτσι να γουστάρουν τα παιδιά, πρώτα να γουστάρουν τα αριανάκια οι ίδιοι.
0: Και εμείς βρε, και εμείς πιο ανάγκη
1: το έχουμε. Εμείς καλά δεν το ζήταμε, ότι είναι άριστο.
0: Ειδικά όταν είναι με τους απέναντι, το μυαλό, η σκέψη μας και η καρδιά μας μαζί τους.
1: Θα πάω ένα διπλό παγωτό, κασάτο.
0: Άντε να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Παρόν.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς τον.
2: Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο, αυτό που έχουμε τώρα είναι το Παπαδόπουλο. Χίλιες φορές το Γρηγορίου. Γιατί σκέφτεσαι πρόεδρος στην ομάδα Πόντιος, προπονητής Πόντιος. Τι έχει να γίνει, ξεροκέφαλοι και οι δύο, εγωιστέ, θα τεινάξουν την μπάγκα στον αέρα.
0: Κάτσε, ο Παπαδόπουλος είναι Πόντιος ο Νίκος, ε?
2: Βέβαια Πόντιος.
0: Ναι, φαντάζομαι, δεν ξέρω Γρηγόρη. Ναι.
2: Λοιπόν, γι' αυτό εάν δεν πάρουν κανένα ξένο, προτιμότερος είναι ο Γρηγορίου. Λοιπόν, τώρα τελευταία...
0: Έχεις δει όμως που έχουμε εγκλωβιστεί, έτσι, δηλαδή πως σιγά γίνεται μια ακύρωση στόχων. Δηλαδή ως πριν μια εβδομάδα θα θεωρούσαμε δεδομένο ότι θα φύγει και ο Γρηγορίου, θα πάμε από την αρχή, θα και ξαφνικά έχουμε ηρεμήσει. Εντάξει μωρέ Γρηγορίου, δεν πειράζει, εντάξει Παπαδόπουλος, εντάξει, έλα. Όχι ότι έχεις άδικο σε αυτό που λες, αλλά είναι προσαρμογή στόχων.
2: Έτσι φαίνεται.
0: Ναι.
2: Έτσι φαίνεται.
0: στα δεδομένα που έχουμε. Πού δεν είναι αυτά που θα θέλαμε ή θα περιμέναμε.
2: Άντε, χαιρετώ, κλείνω γιατί έχω δουλειά.
0: Να είσαι καλά, Γρηγόρη μου, καλημέρα, καλημέρα. Πρόλαβα να κλείσω τις γραμμές για να διαβάσω τα μηνύματα και να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη πριν απ' όλα από σας και μετά από τον Στέφανο που εμείς επεσήμανε και έχει απόλυτο δίκιο ότι η ΑΕΚ το είχα ξεχάσει. Είχε πολύ καλή ομάδα και όχι μόνο είχε πολύ καλή ομάδα που είχε κατακτήσει και το 68 το κύπελο το ευρωπαϊκό, όσο και να ήταν λίγο, ξέρετε, εκεί πέρα τώρα δώσανε Σλάβια Πράγα, αυτό τα λέει όλα. Πράγα το 1968. Χώρια που είχαν τα δικά τους, είχαν την επανάσταση της Πράγας τότε, είχαν να λύσουν τα δικά τους πολιτικά προβλήματα, έδινες και λεφτά με αντάλλαγμα να παίξουν, να δεχτούν να παίξουν στο Παναθηναϊκό στάδιο με 70.000 κόσμο, τον αέρα και τη βροχή να λυσομανάνε. Εντάξει, καλοκαίρι ήταν, δεν είχε τόσο, αλλά ήταν τελείως άγνωστες οι συνθήκες ανοιχτού γηπέδου ακόμη και για τις ομάδες εκείνης της εποχής, έτσι, οι οποίες ήταν, θεωρούσαν το μπάσκετ είναι άθλημα κλειστών γυμναστηρίων και δέχτηκαν να αγωνιστούν μειώνοντας τις πιθανότητες για την κατάκτηση του κυπέλου στο Παναθηναϊκό στάδιο. Παρόλα αυτά ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Εκείνη είχε Ζούπα, Τρόντζο, όπως λες, Λαρετζάκι Αμερικάνο βέβαια πριν από όλους, τον άλλο το δικό μας εδώ Τσάβα, Λάκη Τσάβα, τέλος πάντων, και ήταν μια μεγάλη ομάδα και μάλιστα γι' αυτό ζητάω και συγγνώμη, ήταν ως το 70, στα μέσα του 70 που ο Ολυμπιακός πήρε εκείνη την καραβιά με τους Έλληνο-Αμερικανούς, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ήταν Έλληνο-Αμερικανοί, Γιατζόγλου, Καστρινάκης, Διάκουλας, Μελίνη, ήταν Έλληνο-Αμερικανοί. Τώρα το Μελίνη δεν ξέρω, άλλοι τρεις τους έχω δει, τους έχω ακούει, μιλούσαν ελληνικά κανονικό, εντάξει, λίγο στυλ Γιατζόγλου, το Άρης, αλλά ελληνάρες ήταν τα παιδιά, φαινόταν και στη συμπεριφορά τους. Και τότε ο Ολυμπιακός έβγαλε για πρώτη φορά κεφάλι στο ελληνικό μπάσκετ. Η ΑΕΚ, ναι, προϋπήρχε και ήταν μια καλή ομάδα. Βέβαια στα μέσα της δεκαετίας του 70 που αρχίσαμε να βλέπουμε το μπάσκετ που λέγαμε και πριν με τον Νίκο, ενώ σε εκείνη τη φάση η ΑΕΚ είχε αρχίσει να φθήνει. Δεν ήταν η μεγάλη ομάδα του παρελθόντος. Εάν έχανες δηλαδή εντός έδρας εκείνα τα χρόνια από τον Ολυμπιακό, δεν ήταν αποτυχία. Αν έχανες από την ΑΕΚ, ήταν αποτυχία.
3: Καθώς τριγλίζουν οι γραμμές, κάτι μου καίει τα σωθικά.
0: Σωτήρης Μπατ Γκάρετ λέει, μήπως μπήλει η πιθανή παραμονή Γρηγορίου λιγότερο οικονομικά δαπανηρή και για τον ερχόμενο επενδυτή. Δηλαδή κρατά κάτι που έχει δουλέψει και με τον ερχομό μου εγώ θα το αλλάξω με χαμηλό οικονομικό έξοδο. Αναρωτιέμαι πονηρά, κάθε πονηρή σκέψη ευπρόσδεκτη. Με γεμάτο ρόστερ κάθε τρεις μέρες, αλλά full ρόστερ. Να σου πω την αλήθεια, λέει, δεν ξέρω αν θέλω να τελειώνουμε την Κυριακή για να ξεκινήσουν τα έργα στο παλέ ή να συνεχίσω σε μια σειρά play-off χωρίς νόημα. Χριστάκο, καλέ μου φίλε, οι τρεις θεωρίες της κερκίδας του Άρη, λέει, είναι: πάει καλά και ανταγωνιστικά η ομάδα sold out. Δεν πάει καλά, άδειες οι κερκίδες και προπονητολογία θύρας 2. Κινδυνεύει η σπήρωση πρωταθλητισμού. Έτσι απλά.
3: Από μερικά λεπτά οι φίλοι μου μου το είχαν πει.
0: Είσαι ρεζιανέστη. Γι' αυτό έχουμε ανταποκριτή, είσαι κορυφαίος. Ένα για τα αγροτικά, τώρα θα διαβάσουμε και ο Μανώλης κάτι για τα αγροτικά. Και δεν έστειλε ο Μάικ ακόμη να δούμε ποιος θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Τώρα είναι και, υπάρχει και κινητικότητα. Άντε, έρχεται και η Καριστιανού. Και γράφει εδώ, αυτή τη λέξη έψαχνα, Ναντέστα, αυτή, Ναντέστα. Ναι, έλεγα θυμόμουν κάτι σαν αντράβια, αλλά δεν το είπα γιατί Ναντέστα αυτή σημαίνει ελπίδα, ναι. Και κάνουν ένα λογοπαίγνιο οι Ρώσοι που στον έρωτα σημαίνει υπομονή. Ωραία, συμπλήρωσε στη γλωσσική μου ανεπάρκεια Ανέστη. Αυτό, η λέξη Ναντέστα και είναι ελπίδα. Αυτή ήταν η λέξη, να είσαι καλά. Και στον έρωτα σημαίνει υπομονή. Κάτι η ίδια λέξη. Τώρα ρώτα την εκεί πέρα, αν μπορείς να συνοηθείς. Α, βρεις και άκρη, ξεκινήσει μια κουβέντα. Ποτέ δεν ξέρεις. Ρωσίδα είναι. Ξέχναρε. Ωραία θα είναι.
3: Όσο και να το θέλεις πια.
0: Ο Μανώλης λοιπόν λέει, κάτσε να διαβάσω το του Κόντου.

Α, ναι, λέει ο Κόντης για το μάτς το προχθεσινό, αυτή τη ζωγραφιά που είπαμε, την ποδοσφαιρική ζωγραφιά του 3-2 με τη νίκη της Λεβαδιάς και ανατροπή τριών τερμάτων σε καθυστερήσεις. Ο τεχνικός του Όφη είπε τα εξής: ήταν ένα παιχνίδι που έτσι πως το έβλεπα στο πρώτο ημίχρονο ήταν για 0-3. Είχαμε πλήρως τον έλεγχο χωρίς να έχουμε την μπάλα. Ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε. Ξέραμε που θέλουμε να χτυπήσουμε. Είχε κάρτες και εντάσεις. Σε κάθε κίτρινη παίκτη τον έβγαζα στο επόμενο λεπτό γιατί ήξερα ότι τον απέβαλε. Με αυτόν τον τρόπο που έπαιζαν οι διαιτητές σήμερα δεν το έχω ξαναδεί. Δεν γίνεται με το ζόρι να χάνεις. Εάν ήταν καλύτερος ο αντίπαλος θα το παραδεχόμουν. Με το ζόρι δεν γίνεται. Πραγματικά αισθάνομαι περίεργα για τους παίκτες. Μου είχαμε έρθει εδώ με τρομερή όρεξη να κάνουμε ένα ωραίο παιχνίδι απέναντι σε μια καλή ομάδα με τρομερή σταθερότητα. Έπρεπε να είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα στον Λεβαδιακό και στον Όφη. Όχι ανάμεσα, όχι με κάποιον άλλον. Ο Παλάσιος έκανε 8 φάουλ. Ακουμπάγαμε και σφυριζόταν φάουλ και συγχαρητήρια στο Λεβαδιακό.

Τώρα κατάλαβα και εγώ λέω, τι είναι αυτό, έχει και αγρούν, αγριογούρνο στη φάδο, αυτό βάζει το στη φάδο, Μανώλης. Κώστα, Μάικ, για να δω, έστειλες να, έτσι, μπράβο, λοιπόν, με αυτό θα τελειώσουμε, ωραία, έχω βρει. Ξεκινάμε με Μάικ Καρκά, μας δίνει ένα γέλιο και έχουμε και στο τέλος το, εντάξει, ξέρω, χαβαλέ κάνουμε, Μάικ, Μιχάλη, είμαι στο κόλπο, εντάξει. Διαβάζω πριν από το τελικό και γνώριμο μήνυμα Μάικ, αυτό του Κώστα Αμπελόγη που λέει η ελπίδα κανόνα στη ζωή, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία εκτός αν έτσι λένε την πεθερά σου. Αλλά για να μην ξεχνιόμαστε, Μάικ Μιχάλης πάντα το τελευταίο μήνυμα. Είναι η πάμε για την τρίτη τετραετία του Κυριάκου, όσο για την τέταρτη θα το σκεφτεί. Ανέστη, τι έπαθες εσύ τώρα και δεν μας αφήνεις να... Good morning, Αριανά, για το Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά. Τέλος για σήμερα, τέλος για τη βδομάδα. Παλικάρια, φέρτε μας το κύπελο.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πόλη του Θεού. Γέλο Ρέντιο 101,7.
1: Λένε το γυαλί που σπάει, δεν ξανακολλάει. Το ποτάμι που κυλάει.
0: Να πούμε για την Αριανάρα, να πούμε ό,τι εσείς θέλετε.

Κυριακή, Άρης Λεβαδιακός, Άρης ΑΕΚ. Μπορεί να είναι και τα δύο τελευταία μάτς χρονιάς, μπορεί και όχι. Πιστεύω ότι δεν θα είναι το τελευταίο μάτς χρονιάς στο μπάσκετ. Θα το κάνουμε ακόμα ένα το λιγότερο και ίσως και παραπάνω αν πάμε μια φορά πιο έτοιμοι σε ένα τέτοιο είδους μάτς. Αλλά ας πάμε πρώτα και βλέπουμε. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στον Εσπρέσο Τσελίνη και στις Τέντε Σταρ.

εκεί είχαμε την τη Λίτσα. Όλο το καλοκαίρι, τώρα έχουμε την Ένα Παπαδοπούλου. Αλλά είχαμε και πολλούς άλλους, ολόκληρη playlist, λίστα έχουμε κάνει. Να πούμε Τέντε Στάρ και Τρινά Μαύρη Πηλαία, 2-3-13-23-8-90, Κύπρο 35, πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία. Έτοιμος ο Ηλίας και συνεργάτες σου να σας εξυπηρετήσουν. Για να προστατευτείτε από τον ήλιο, τη βροχή, τον αέρα.

0: η Φροντίδα.
1: Λοιπόν, Άρη Σάικε, χτες πήγε η ομάδα στην Αθήνα για να αρχίσει για την τάξη των play-off. Στο 4-5 ξεκινήσαμε με το μειονέκτημα της έδρας στη διαδικασία. Η ομάδα δεν εμφάνισε πάλι τις ίδιες παθογένειες, τα ίδια χαρακτηριστικά, την ίδια εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα σε όλα τα, ας το πούμε, must win παιχνίδια, τα μάτς που θα κάνουν τη διαφορά και θα γυρίσουν, θα κάνουν μια ανατροπή δεδομένου. Όσες φορές κλείθηκε μέσα στη χρονιά η ομάδα να παίξει ένα τέτοιο μάτς, είχε παρανομοιότυπη εικόνα. Άλλες φορές περισσότερο απογοητευτική από κάποιες άλλες, αλλά η αλήθεια είναι ότι ποτέ πιστική. Η ομάδα έδειξε πάλι τα ίδια χαρακτηριστικά της soft ομάδας, της light ομάδας. Μηδέν σκληράδα, μηδέν ανθεκτικότητα, μηδέν... Σε πείθει, ρε παιδί μου, ακόμα και να περάσει μπροστά στο σκορ, δεν σε πείθει αυτή η ομάδα ότι είναι έτοιμη να πάρει ένα τέτοιο είδους μάτς. Είχε φτάσει στους 4-5 πόντους, σε κατά διαστήματα πλησίαζε, αλλά καταλάβαινες ότι δεν μπορεί να το κάνει. Όχι γιατί είχε καμιά μάρκεντε ομαδάρα απέναντί της. Δεδομένα της λείπουν πολλά πράγματα αυτής της ομάδας. Έχει μια ποιότητα ατομική μέσα στο ρόστερ, που όμως εχθές εμφανίστηκε μόνο από έναν. Ίσως άμα βρίσκαμε έναν δεύτερο συμπαραστάτη του Νουά μέσα στο παιχνίδι, ίσως να μιλούσαμε διαφορετικά, αλλά σίγουρα αυτή η πρώτη χρονιά είχε πολύ συγκεκριμένο ταβάνι. Είχε πολύ συγκεκριμένα δεδομένα. Θα περιμένουμε και το τελευταίο 40 λεπτό στο Παλέ, που πιστεύω ότι στο Παλέ η ομάδα είναι διαφορετική. Δεν εμφανίζει λίγο ένα διαφορετικό πρόσωπο παίρνοντας από την άβρα της έδρας. Σίγουρα δεν θα μπορούσε να ήταν τα ίδια δεδομένα σε ένα παιχνίδι στο Παλέ με ένα παιχνίδι εκτός έδρας. Θεωρώ ότι ο Άρης μπορεί να εσωφαρίσει τη σειρά και να πάει να παίξει και ένα ακόμα τέτοιο είδους παιχνίδι που δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής. Θα μου πεις, όπως ακούγομαι να τα έχω μέσα μου, φαίνεται να μην πιστεύω ότι μπορεί να κάνει την ολική ανατροπή για να γυρίσει τη σειρά και να περάσει. Εντάξει, εγώ σας έχω ξαναπεί ότι πάντα θα πιστεύω σαν μότο, ρε παιδί μου, ότι ο Άρης μπορεί να κερδίσει και μέσα στην Βαρκελόνη, την Μπαρτσελόνα και μέσα στη Μαδρίτη Ρεάλ. Ποτέ δεν κάθομαι να δω ένα παιχνίδι με δεδομένο ότι στο μυαλό μου ότι θα χάσουμε. Αλλά η αλήθεια είναι αντικειμενικά ότι η ομάδα δεν πείθει έτσι. Να κρυώσουμε το μυαλό μας, να κάνουμε μια αφέμαξη του συναισθήματος, να δούμε κοινικά τα πράγματα. Η ομάδα αυτή τη χρονιά έχει πολύ συγκεκριμένο αγωνιστικό πρόσωπο. Θέλουμε να αφήσουμε φυσικά, εννοείται, πίσω μας αυτή τη χρονιά, γιατί θεωρώ ότι ο Άρης έχει μπροστά της να περπατήσει ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο δρόμο. Και θεωρώ ότι η ομάδα είναι έτοιμη, είναι πανέτοιμη για να αρχίσει να δίνει και πράγματα στο παρκέ και βραδιές στον κόσμο της σε άλλα αγωνιστικά στάνταρ, σε άλλα αγωνιστικά ζητούμενα. Είμαι πεπισμένος ότι ο Άρης της επόμενης χρονιάς δεν θα έχει καμία σχέση με τον Άρη της φετινής σε όλα του. Όσον αφορά βέβαια το αγωνιστικό και ολεκτικά τμήμα. Έτσι, δηλαδή θεωρώ ότι θεωρώ δεδομένο ότι θα αλλάξει τον άνθρωπο στον πάγκο, χωρίς να έτσι λέω ότι ο Πολωνός, ο Κροάτης, καλύτερα Κροάτης, Κροάτης, χωρίς να λέω ότι είναι ένας μυρωδιάς ή ένας κακός προπονητής. Δεν είναι ούτε μυρωδιάς, ούτε κακός προπονητής, ούτε κανένας παπατζής όπως έχω διαβάσει, ούτε κανένας σαλατάνος. Ένας τίμιος coach είναι που το παλεύει, που μάχεται, που όμως δεν έχει πείσει κανέναν. Δεν έχει πείσει εμένα ότι μπορεί να είναι στον άλλη της νέας εποχής. Μπορεί να έχει να κάνει μια ικανοποιητική πορεία στον χώρο, το πιστεύω, ότι θα βγάλει τίμια το ψωμάκι του, θα κάνει δουλίτσα όπου και να πάει σε συγκεκριμένα όμως πράγματα και σε συγκεκριμένα level. Και τώρα που λέμε για coach, έτσι, να μην κάνουμε αναφορά, coach της χρονιάς στην Ιταλία, ο Δημήτρης Πρίφτης. Είναι αυτός που μερικοί λέγανε τότε, καμιά πριν 6, 7, 8 χρόνια, όταν γινόταν αναφορά για τον συγκεκριμένο coach και είχα αυτή την ατάκα που χτυπάει τα τύμπανα. Λέγανε ποιος ο βοηθός. Κάτι παραπάνω από ξεκαρδιστική μερική. Τέλος πάντων, coach της χρονιάς, μια καταπληκτική χρονιά πάλι για τον Δημήτρη Πρίφτη στην Ιταλία. Αυτή ήταν η παρένθεση στην δισογραφία της ημέρας για τα δικά μας. Αφού το πήγε και η κουβέντα για να μιλάμε για coach. Πέρα από την αλλαγή προσώπου στον πάγκο του Άρη, θεωρώ ότι ο Άρης θα έχει και πολύ διαφορετικό ρόστερ και σίγουρα θα έχει, θεωρώ, 6 minimum, 6 καινούργια πρόσωπα στην ομάδα. Λένε πολλοί ότι μόνο ο Νοά πρέπει να κάτσει και να από την ομάδα αυτή, μετά και τη χθεσινή εμφάνιση του Γάλλου, που πραγματικά είναι ένας παίκτης επίπεδου στο οποίο θέλει να κινείται ο Άρης. Αλλά η αλήθεια είναι λίγο κάπου λίγο διαφορετική, όχι πολύ. Υπάρχουν πάντα κατηγορίες παιχτών. Είναι η κατηγορία του Νουά, ή του παίχτη που λες ότι σε αυτό το επίπεδο παιχτών θέλω να έχω. Αυτός ο παίχτης, τέτοιο παίχτης στον Άρη αυτή τη στιγμή έχουμε έναν, αυτόν εδώ. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν μπορείς να τους παραβλέψεις, δεν μπορείς να πεις ότι δεν θα είναι χρήσιμοι εφόσον παρθούν και 3-4 Νουά ακόμα. Δεν μπορείς να έχεις 12 παίκτες ακριβώς ίδιο επίπεδου, αλλά αν έχεις 3-4 παίκτες που μπορεί να είναι να τραβήξουν δεδομένα, να βασιστεί, να κουμπίσεις πάνω τους, τότε σίγουρα θα έχεις και άλλους τόσους μέσα στην ομάδα που θα έχουν τη δική τους μέρα και τη δική τους συμμετοχή, την επιδραστικότητα και τη δική τους συμμετοχή στην προσπάθεια της ομάδας με πολύ θετικό πρόσημο. Είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί οι ίδιοι παίχτες, αν δεν βρουν το σημείο αναφοράς μέσα στην ομάδα, να μην φανούν και αυτοί ποτέ. Βέβαια υπάρχει και τρίτη δεξαμενή παιχτών που είναι όντως σε ένα level που λες ότι δεν είναι σημαντική για την ομάδα σε καμιά την περίπτωση. Και πάντα όταν μιλάμε δεν είναι σημαντική για την ομάδα, εννοούμε για τον Άρη των νέων προσδοκιών, έτσι, γιατί όλα τα παιδιά που είναι στον Άρη φέτος δεν είναι σαπάκια που λένε. Είναι παίχτες οι οποίοι έχουν και ψυχή, μερικοί από αυτούς. Είναι παίχτες οι οποίοι έχουν θέληση, που δώσανε το όλο τους το είναι για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Αλλά εντάξει, έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες, συγκεκριμένο ταβάνι και το πιθανότερο είναι να αναζητήσουν σε άλλες ομάδες την συνέχεια της επαγγελματικής τους διαδρομής. Λοιπόν, ιδιαίτερη ανάλυση για τον μπάσκετ άλλη δεν θα κάνω για το τι είδαμε χτες. Είδαμε, θεωρώ ότι βλέπουμε όλη τη χρονιά. Με λίγα λόγια, με πολύ λίγες λέξεις. Ελπίζω και στο παλέ να δούμε πράγματα που είχαμε δει όλη τη χρονιά και αν τα δούμε ο Άρης μπορεί να πάρει το μάτς. Στο τρίτο παιχνίδι αν γίνει ελπίζω να δούμε πράγματα που δεν είδαμε όλη τη χρονιά. Στο 53-50 βγαίνει για 2 λεπτά ο Νουά να πάρει μια ανάσα. 67-52 μπαμ μπαμ. Τις δυνατότητες ομάδας και των παιχτών τις ξέρουμε. Αυτό που με τσατίζει είναι η ανοχή του κόουτς, στον τρόπο παιχνιδιού μας, αυτό το άναρχο. Άναρχο hero ball που δεν λέει να το αλλάξει. Πρέπει να είναι δεδομένη η αλλαγή του coach και όλων των ξένων πλην Νουά και Χαρέλ. Καλημέρες Μίτσο. Για το ιστερόγραφο, το χαρτί λέει βρε. Το χαρτί, αυτό το πολύ διαφημισμένο χαρτί, για να πάμε και σε ποδοσφαιρική εκδοχή. Χτες βγήκε η ισογραφία και τα παιδιά από εδώ είπανε ότι υπάρχει πληροφορία ότι έχει δοθεί το χαρτί από την Ειρήνη Καρυπίδου στην Deloitte. Οπότε μάλλον αν δημοσιογραφία, εγώ ξέρετε ότι δημοσιογράφος δεν είμαι, ούτε ειδήσεις μπορεί να σας μεταφέρω, ούτε ρεπορτάζ. Είμαι ακροατής της ειδησιογραφίας όπως και εσείς, οπότε μάλλον δείχνει να έχει πάρει το δρόμο, ότι έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση και να έχει μπει σε μια νέα φάση η κουβέντα. Η κουβέντα για την η συνέχεια της κουβέντας γύρω από αυτά, γύρω από το θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους και προσευχόμαστε να έχει αίσια κατάληξη για να βρεθεί ο άνθρωπος που θα αλλάξει την ποδοσφαιρική μας ζωή. Δεν θεωρώ ότι είναι αυτό το άναρχο μπάσκετ που λες ότι Περικλή, δεν μπορεί να το ελέξει ο Κροάτης σε κάποιες περιπτώσεις παικτών συγκεκριμένων. Γενικότερα πάντως δεν ξέρω τι χαρακτηρίζουμε και άναρχο. Είναι δεδομένο όποιος βλέπει η Ευρωλίγκα, όποιος βλέπει μπάσκετ καθημερινά, είναι δεδομένο ότι έχει εδώ και αρκετά χρόνια πλέον που το μπάσκετ έχει αλλάξει και το έχουμε πει πολλές φορές και το άκουσα και από το, στη μια συνέντευξη που είχε εδώ στο γέλο νομίζω στον Γιάννη τον δασκάλου Δημήτρης ο Πρίφτης και είπε το αυτό το οποίο είναι κάτι παραπάνω από ορατό πλέον εδώ και αρκετά χρόνια. Στο μπάσκετ τα πράγματα έχουν απροποιηθεί πολύ. Μιλάμε για ένα άθλημα το οποίο έχει επικρατήσει πλέον το ταλέντο, έχει επικρατήσει η ταχύτητα και οι επιθέσεις που δεν ξεπερνάνε τα 12-13 δευτερόλεπτα. Καλά, μιλάμε για επιθέσεις που μπορεί να γίνονται και σε 4 και σε 5 δευτερόλεπτα, σε 6 δευτερόλεπτα έως 12-13, δηλαδή αυτά τα 24 φαντάζουν πάρα πολλά πλέον. Ήταν 30 παλιά. Εμείς μεγαλώσαμε με τις επιθέσεις 30 δευτερολέπτου. Με το playmaker να κατάει την μπάλα καμιά δεκαετία δευτερόλεπτα και να προσπαθεί να διαβάσει την αντίπαλη άμυνα και να προσπαθήσουμε να φτάσουμε μέχρι το αντίπαλο καλάθι με πολύ έτσι συγκεκριμένο πολύ έτσι έναν τρόπο που και πολύ ανάμειξη ρε παιδί μου ο προπονητής και τα συστήματα και αυτά. Πλέον οι επιθέσεις δεν ξεπερνάνε τα 12 με 13 δευτερόλεπτα. Πολύ ταλέντο, πολύ ταχύτητα, πολύ γρήγορο μπάσκετ. Για να έχει τύχη η ομάδα πλέον πρέπει να έχει καλούς σουτέρ, παίχτες που να ξέρουν μπάσκετ. Οι πινελιές που κάνει ο κάθε προπονητής πλέον έχουν ελαχιστοποιηθεί και έχουν πέσει, θα έλεγα, τουλάχιστον στο μισό σε σχέση με τα προηγούμενες δεκαετίες. Ναι, ο προπονητής πλέον είναι εκεί για το τόσο όσο, για να κρατάει λίγο τα χαλινάρια σε κάποιες πολύ ασυγκράτητες στιγμές της ομάδος και να κάνει τις αλλαγές και να παίζει με την ψυχολογία των παιχτών και να επιλέγει και τους ίσως τους σωστούς παίκτες που θα πάρουν το σούτ. να καταλαβαίνει δηλαδή ποιος είναι, ποιος παίχτης είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να βγει μπροστά. Και φυσικά μετά στην άμυνα, εκεί είναι νομίζω περισσότερο η ανάμειξη του κάθε προπονητή πλέον, σαν προπονητής. Και δεν σας κρύβω ότι μου αρέσει περισσότερο αυτό το μπάσκετ από το μπάσκετ της, των δεκαετιών των δικών μας, της γενιάς μας. Πολύ πιο θεαματικό, πολύ πιο έτσι, run and gun, πιο πολλούς πόντους, πιο πολύ μπάσκετ. Συγγνώμη, αλλά κάνετε λάθος. Παίχτες όμως ο Μήτρου Λόγκο ή ο Άντζος, ίσως ο οποίος θες δεν θες θα στηρίζεται, γιατί και ο κότς αυτούς τους έχει, δεν μπαίνουν σε καλούπια. Δεν μπαίνουν σε καλούπια, ειδικά. Κοίταξε, ο Μήτρου Λόγκο σε καλούπια να μπει έτσι όπως το φαντάζεται οποιοδήποτε όταν το λέμε δεν μπαίνει, αλλά μπορεί λίγο να μπει σε μια. Όχι να μπει σε καλούπια. Ναι, σε καλούπια δεν μπαίνει σίγουρα, αλλά να είναι πιο αποτελεσματικός, πιο χρήσιμος στην ομάδα μπορεί. Μπορεί να υπάρχει το παράδειγμα του Μήτρου Λόγκ της Εθνικής, ας πούμε. Έτσι. Ή ο Άντζος Λέσης, ο οποίος θες, ο Άντζος τι να μπει σε καλούπια. Έχει συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Γιατί και αυτούς, και ο κότς, αυτούς έχει, δεν μπαίνουν σε καλούπια. Λέει, ξεκάθαρη ομάδα είναι εκτός ρυθμού λόγω διακοπής. Ο κότς τρώει πολύ κράξιμο, αλλά από όλους αυτούς τους παίχτες που και εμείς λέμε δεν κάνουν κάποιοι, τι να σου κάνει. Όποιος έχει, αυτούς έχει αυτό το μπάσκετ μπορεί να παίξει. Εδώ πλην Μποχωρίδη δεν έχει ένα να στήσει ένα σωστό σκριν. Okay. Καλημέρα, κατάσταση. Το πιο σύγχρονο μπάσκετ φέτος παίζει μόνο η Βαλένθια. Γι' αυτό έκανε για γιο τον Παναθηναϊκό με 10 εκατομμύρια μπάσκετ. Η Βαλένθια παίζει το απόλυτο μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Και έχει καταπλέξει τους πάντες και έχει αρέσει στους πάντες. Και το έχει κάνει με λιγότερα χρήματα από ό,τι άλλες ομάδες που αγωνίζονται στην EuroLeague. Μακάρι να δούμε και από τον Άρη μας μια τέτοια μπασκετική εικόνα στα επόμενα χρόνια. Μοντέρνο μπάσκετ, αθλητικότητα στην άμυνα, σωστά, ταχύτητα στην επίθεση, εύστοχη εκτέλεση. Αυτό ακριβώς, Κωστή. Τα είπες πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο εύστοχα από εμένα. Και πολύ πιο περιεκτικά. Και σύντομα και απλά. Αθλητικότητα στην άμυνα, ταχύτητα στην επίθεση, εύστοχη εκτέλεση. Αυτό είναι. Ο Μήτρου Λόγκο είναι ρε φίλε, τι δεν μπαίνει. Μήτρου Λόγκο είναι ρε φίλε, τι δεν μπαίνει σε καλούπια. Ποιος είναι ο Τζόρνταν. Εντάξει, Μίτσο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι ο Τζόρνταν για να χαρακτηρίσει κάποιον άνθρωπο ότι δεν μπαίνει σε καλούπια. Δεν το λες απόλυτα θετικά. Έχει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, το οποίο μπορεί να. Αυτό λέμε δεν μπαίνει σε καλούπια. Το παιχνίδι το οποίο. Δεν μπορείς να το. Τι θα σέψεις, παιδί μου. Θα πάρει την μπάλα και μπορεί να κάνει ό,τι πιο απρόβλεπτο μπορεί να κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι εσύ, σαν ομάδα, πρέπει να κινήσεις τους ρυθμούς του. Αυτό είναι όλη η ιστορία τώρα. Και ότι πρέπει να αφήνεις την τύχη του το σύνολο στα χέρια του Μήτρου Λόγκου. Ο Μήτρου Λόγκου όμως είναι χρήσιμος παίχτης. Μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμος παίχτης. Έχει ταλέντο. Έχει πολύ ταλέντο. Και αν χρησιμοποιηθεί. Και νομίζω ότι όλη η ιστορία με τον Μήτρου Λόγκο είναι και στο κομμάτι της ψυχολογίας. Κάποιος υπονητής βρει το κουμπί του, νομίζω ότι μπορεί να κάνει μια χρονιά καταπληκτική. Αυτό τώρα, κοίταξε να δεις. Εχθές το σκεφτόμουν αυτό, λέει ο Δημήτρης. Με εξοργίζει αφάνταστα να βγαίνουμε σε διασμό και να κάνουμε τρίποντα. Πρέπει να είσαι τη γενιά μου, εσύ. Πρέπει να είσαι στη γενιά μου, Δημήτρη. Πρέπει να είμαστε κοντά στην ηλικία. Εμείς δεν το έχουμε. Αυτή την εικόνα μας ξενίζει λίγο. Το να βγαίνει η ομάδα γρήγορα στον ενδιασμό, να σταματάει και εκεί που βλέπεις τον παίχτη να παίρνει το διάδρομο, τον βλέπεις ότι γυρνάει την μπάλα έξω και σουτάει το τρίποντο. Μπορεί να το δεις αυτό στο σύγχρονο μπάσκετ. Δεν έχουμε έτσι μισείς πενιντάριδες. Λίγο αυτές τις εικόνες. Μας φαίνονται λίγο παράξενες. Δεν είναι όμως ότι το κάνουμε μόνο εμείς, το κάνει ο Μήτρου Λόγκο. Γενικότερα είναι αυτό, αυτή η εικόνα την έχω δει και σε πολύ ψηλό επίπεδο στην Ευρωλίγκα. Και επειδή έχω δει όλη τη χρονιά, βλέπω Ευρωλίγκα κάθε χρόνο, μέσω και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού κατ' ουσία. Και βλέπω όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκα και τον τρόπο γραφής τους. Όλη η ιστορία είναι να γυρνάει μπάλα, να βρεθεί ο παίχτης που θα κάνει το σουτ. Δεν προβληματίζεται καμία ομάδα, ας κάνει και 30 τρίποντα. Δηλαδή θα ακούσεις ένα 50 να λέει, να βλέπει στατιστική να λέει, κάναμε λέει 30 τρίποντα, είναι μπάσκετ αυτό. Είναι μπάσκετ αυτό, ναι, 30 τρίποντα θα κάνεις. Και 30 και 32 τρίποντα μπορεί να κάνεις. Θα κάνεις τρίποντα, θα κάνεις πολλά τρίποντα. Δεν υπάρχει ταβάλι στα τρίποντα, δεν υπάρχει δηλαδή απαγορευτικό ότι μη σουτάρετε τρίποντα. Αλλά πρέπει να έχεις το ρόστερ παίχτες που είναι εύστοχοι. Και εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου πάντως να λέω πολλές φορές, καλά ρε φίλε, τώρα έχεις όλο το χώρο μπροστά σου, παίρνεις το διάδρομο, έχεις να παίξεις ένας με έναν, ζει, είναι ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι και τη βγάζεις στην γωνία για να σουτάρει ο άλλος το τρίποντο. Το κάνουν. Και πλέον το σύστημα που λέμε συστήματα, τίποτα, πρέπει να βρεθεί απλά ένα ελεύθερο σουτ. Όποιος θα είναι ελεύθερος θα το κάνει το σουτ. Μπορεί να γίνει και σε 3 δευτερόλεπτα αυτό, μπορεί να γίνει και σε 13. Δεν θα γίνει σίγουρα σε 24, μην νομίζετε. 40, Καλημέρα Δημήτρη, όσο υπάρχουν φίλοι του Άρη που επιθυμούν παραμονή Χαρέλ, τόσο η ομάδα θα παραμένει αποθέσεις με τριώδης ακόμα και μεσιάω. Νικόλα, ο Χαρέλ είναι μια περίπτωση η οποία δεν είναι στην τρίτη δεξαμενή που περιέγραψα. Όπως εσύ μάλλον το έχεις. Για μένα δεν είσαι στην δεξαμενή. Δεν είναι σίγουρα χτες σχολίας, ας πούμε, ειδικά για το Χάρελ, βλέποντας το μάτς, γυρνάω στον... μιλούσα με ένα παιδί έτσι, που βλέπαμε το μάτς και μου το είπε αυτός βασικά και με διαφώνησα. Και λέει, κοίταξε να δεις, λέει, ο Χάρελ τώρα. Ο Χάρελ, ένα ακόμα χρόνο στο επόμενο βήμα, για ένα χρόνο, έτσι και λέει, όπως το είπε, για ένα ακόμα χρόνο ο Χάρελ χωράει, λέει, στον Άρη και της επόμενης χρονιάς. Δεν είναι για να φύγει ο Χάρελ, Νίκο. Δεν έχει έρθει ο Άρης ακόμα. Δεν θα κάνει ο Άρης, δεν θα πάει να κάνει την ομάδα που δεν θα χωράει ο Χάρελ. Ο Χάρελ έχει μια φοβερή περίπτωση αθλητή. Έτσι όσο μπορώ να δω την καριέρα του, είναι ένας παίχτης ο οποίος, αν π.χ. η αξία του είναι για το 5, στον Άρη, με τη φανέλα αυτή, παίζει για 6. Αν για κάποιο λόγο του συμβαίνει αυτό. Σε άλλες ομάδες μπορεί να παίζει για 4 ή για 3. Στον Άρη παίζει για 6. Αν πούμε ότι είναι ένας παίχτης του 5. Κουμπώνει πολύ με τον Άρη. Αισθάνεται καλά με τον Άρη ο Χάρελ. Δεν ξέρω. Αυτό συμβαίνει σε αθλητές. Συνήθως εμάς μας συμβαίνει το αντίθετο βέβαια. Οι αθλητές που κάνουν σε άλλες ομάδες παπάδες σε εμάς δεν κάνουν. Νομίζω περισσότερα αυτά τα παραδείγματα. Αλλά στο Χάρη νομίζω ισχύει το ανάποδο, ότι ο Άρης του δίνει ένα μπουστάρισμα. Ψυχολογικό, δεν ξέρω. Γουστάρι που είναι εδώ. Δεν είναι ο παιχταράς, αλλά στον Άρη έχει πολλά καλά μάτς. Συμφωνώ ότι δεν θα είναι για τον Άρη τον επόμενο συμπληρωτικό χρόνο, αλλά για τον επόμενο, το συγκεκριμένο, θα μπορείς να μείνεις στην ομάδα. Η Βαλένθια σου εξελιχθεί σε γιγκοπλάστικα της εποχής, μπορεί μέχρι να βρεθεί ο προπονητής να τη θαυσιεύσει τον Μήτρο Λόγκ, προλαβαίνεις να κάνεις 28 ή 30 παιχνίδια. Εντάξει, αλλά υπερβολικός ρε Νίκο τώρα. Είναι Έλληνας ο Μήτρο Λόγκ, παιδιά. Είναι Έλληνας. Έχει ταλέντο, είναι Έλληνας και μπορεί να κάνει χρονιά καλύτερη από αυτή που είδαμε. Έχει τις δυνατότητες να το κάνει, δεν είναι καμένο χαρτί. Έχει ποιότητα ο Μήτρο Λόγκ. Αλλά έχει και αυτό. Μπορεί να κάνεις και 28 μάτς, είτε σε 30 παιχνίδια από αυτόνα. Μπορεί να το κάνεις. Εντάξει, υπερβάλλεις τώρα, αλλά μπορεί να γίνει. Μπορεί να πάρεις όμως και αρκετά μάτς από τον Μήτρο Λόγκ. Μπορεί να σου δώσει και παιχνίδια. Αυτό το έχει κάνει έτσι. Σου έχει δώσει μάτς ο Μήτρο Λόγκ. Σου έχει χάσει κιόλας. Εδώ το θέμα είναι να κάνουμε περισσότερα τα μάτς που έχεις κερδίσει, που κερδίσεις και από αυτά που μπορεί να τα χάσει. Μίτσο, δεν γίνεται να κατέβεις με λιγότερα από 10 στο μπάτζετ, λέει ο Χάρης. Τι να σε πω ρε Χάρη, αυτή τη στιγμή δεν έχει ληφθεί απόφαση για αυτό το νούμερο. Έχει ληφθεί η απόφαση για αυτό που ακούσαμε όλοι. ότι η ομάδα θα έχει κάπου στα 4,5. Έτσι, τόσο δεν ακούσαμε. Αγωνιστικό budget. Περιμένουμε δηλαδή, χωρίς τον προπονητή. Νομίζω ότι έχουμε ένα minimum που θα κινηθούμε του χρόνου σε αυτό το νούμερο. Δεν ξέρω άμα θα γίνει κάτι διαφορετικό προς το καλύτερο. Πολύ μεγάλη συζήτηση είχε ανοίξει σε ανεπίσημο τόνο, δηλαδή όχι σε να βγει κάποιος και να το πει με επίσημο στόμα, αλλά από τους δημοσιογράφους, από το γύρω-γύρω, από τις κουβέντες, γενικότερα περιόρισε ατμόσφαιρα, λένε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση και πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην μείνουμε σε αυτό το νούμερο που μας έχει ανακοινωθεί και να πάει ο Άρης σε κάτι διαφορετικό, σε ένα διαφορετικό επίπεδο να κινηθεί. Όπως είπα και χθες, θεωρώ ότι για την απόφαση της αλλαγής σε επίπεδο budget θα παίξει ρόλο, νομίζω, με ποιους, ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε με τον με τον Ρίτσα Σιάο και τι ακριβώς κλικ τους τον κάνουν και τα επιχειρήματα χρησιμοποιούν για να κάνει ο Ρίτσα Σιάο να πατήσει ένα κουμπί λίγο διαφορετικό και να πει ότι εντάξει, να δεχτεί ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα λίγο πιο γρήγορα από αυτό που περιμέναμε, γιατί οι συνθήκες, το περιβάλλον, τα δεδομένα, οι ανταγωνιστές, το Euro, το επίπεδο του Eurocup είναι ψηλότερο από ό,τι ίσως περίμενε και ο ίδιος όταν ήρθε ουσιαστικά στην Ευρώπη και μπλέχτηκε εδώ και ένα χρόνο με αυτό που λέγεται ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ίσως ο Ρίτσαρντ Σιάο να μην έτσι φανταζόταν και πολύ ότι το επίπεδο που θα έβρεπε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ίσως γιατί ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι από το NBA λίγο το ευρωπαϊκό μπάσκετ λίγο το θεωρούν και λίγο ότι εντάξει, εμείς το NBA είμαστε οι θεοί των θεών. Τώρα είναι πώς λέγεται κανένας παιχταράς στο ελληνικό πρωτάθλημα και λέει τι επίπεδο να έχει, κάπως έτσι. Και μπορεί πλέον να βλέπει από κοντά πράγματα τα οποία δεν περιμένα τα δει και να τον κάνουν να αλλάξει. Με όλα τα δεδομένα, στόχοι, άλμα, καθιέρεση, ομάδες, Eurocup, ναι, άσε τους δίπλα, ναι, οκ. Καλημέρα Μίτσο, πάντως τα ευχρήσιμα παιχνίδια, λέει ο Νίκος, κρίσιμη επίθεση για αντίπαλοι κότς αφήνουν εκνευριστικά μόνο το Χάρελ να πάρει το σουτ γνωρίζοντας το αποτέλεσμα. Δεν το έχεις αντιληφθεί. Πολύ κακός είσαι εσύ με το Χάρελ. Πολύ κακός είσαι με το Χάρελ. Πάντως έχω την αίσθηση, Νίκο, ότι θα σε ταλαιπωρήσει ο Χάρελ και του χρόνου. Θα μείνει ένα χρόνο ακόμα. Έτσι έχω αυτή την αίσθηση. Θα βγάλεις λίγο άγχος με το Χάρελ. Σε βλέπω λίγο σε μια συγκεκριμένη φάση. Αλλά τέλος πάντων. Μα και αυτό που νομίζουμε ότι είναι το ταβάνι π.χ. 30 για τέλος πενταετίας, βάσει πληθωρισμού θα γίνουν 50 και 60. Άρα 10 που σου λέω δεν είναι τόσο πολλά όσο ακούγεται. Ο Ηλίας προπονητής Ρονιάς, Μίτσο, ο μεγάλος coach. Καλά είναι ο Δημήτρης ο Πρίφτης. Εντάξει, εννοείται ότι ο Δημήτρης ο Πρίφτης είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο προπονητή. Το λέγαμε και χτες πριν βγει, πριν πάρει αυτό το βραβείο στην Ιταλία. Το λέγαμε και χτες ότι είναι στην πρώτη πεντάδα, στην πεντάδα της βιτρίνας του ελληνικού μπάσκετ, η Μπαρτσόκας, η Τούδης, ο Βερόπουλος, ο Σπανούλης και ο Δημήτρης ο Πρίφτης. Αυτή είναι η πεντάδα που το 2006 είναι 2026 είναι η βιτρίνα του ελληνικού μπάσκετ όσον αφορά τους προπονητές. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλοι προπονητές που μπορεί να έρθουν από πίσω ή προπονητές που έχουν κάνει ή άλλοι που έχουν ήδη κάνει κάποια πράγματα, αλλά αυτή η πεντάδα νομίζω είναι

0: Καλημέρα Δημήτρη, μίλησες, είπε ότι... Καλημέρα Δημήτρη, μίλησες, είπε θα το γυρίσει. Ποιος είσαι ρε Μίλητς, ο Μαρτίνε της Βαλένθια. Εντάξει τώρα, μην το... Παιδιά, Δεν μ' αρέσει αυτό τώρα που κάνετε. Το κάνετε λίγο δεξί, δεν ξέρω για ποιο. Ο Μίλησης δεν είναι κακός προπονητής. Δεν τον θεωρώ κακό προπονητή, ούτε μυρωδιά, ούτε κανένα λάμπαλο. Και έχει παλέψει για να φέρει την ομάδα σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο από το επίπεδο το οποίο την πήρε. Δεν θα τον επέλεγα να συνεχίσει στον Άρη την επόμενη χρονιά. Δεν θα του έδινα συμβόλαιο εγώ αν ήμουν ο Ζήσης, ας πούμε. Αλλά θα τον έδινα μια ζεστή χειραψία στο χωρισμό. Δεν θεωρώ ότι ο Μίλησιτς είναι από τους ανθρώπους που ήρθαν στο πάγκο του Άρη και δεν τιμήσαν το ψωμάκι που φάγανε. Ή δεν παλέψανε για ό,τι καλύτερο μπορεί να παρουσιάσει με το συγκεκριμένο υλικό. Προφανώς και δεν είναι ο προπονητής που θεωρώ ότι θα μπορεί να είναι σε έναν άλλον προσδοκιών. Αλλά μην το πάμε στο άλλο άκρο. Εγώ βλέπω, λέει, ότι δεν υπολογίζονται να μην έχουν. Ότι όσοι δεν υπολογίζονται να μην έχουν διάθεση προσφοράς πλέον. Βλέπω ένα Μήτρο Λόγκ να μην παίζει ποτέ άμυνα στη ζωή του και ένα Κώστα που δεν θεωρώ ότι μπορεί να υπολογίζεται ως βασικό σέντερ. Αυτές τις παρατηρήσεις έχω. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι ένας πολύ καλός παίκτης, αλλά αν μείνει μόνος του, δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τον Άρη σε καμιά περίπτωση στο βαθμό που θέλουν. Κώστας Αντετοκούνμπο νομίζω είναι στην κατηγορία των παικτών που ανέφερα πριν. Ο Άρης είναι τρεις οι κατηγορίες των παικτών. Ο Νουά είναι άλλοι 4-5 οι οποίοι μπορούν να μείνουν γιατί είναι Έλληνες, είτε γιατί έχουν μια συγκεκριμένη αξία που μπορεί να παρουσιαστεί στο παρκέ καλύτερη αν βρεθούν άλλοι 3-4 νουά. Και είναι και η κατηγορία των παικτών οι οποίοι σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσαν να είναι στον Άρη της επόμενης χρονιάς. Δηλαδή, ας πούμε, δεν θέλω τώρα να πω κάποια ονόματα έτσι ενδεικτικά. Ο Άντζουσης και ο Κουλμπόκα δεν θα μπορούσε να είναι στον Άρη της νέας χρονιάς. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι και αυτοί είναι κακοί παίχτες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να είναι κακοί στον Άρη αυτό. Άμα ήταν π.χ. Έλληνας κάποιος από τους δύο, Κουλμπόκα ή ο Άντζουσης, ίσως θα μπορούσε να μείνει στο ρόστερ. Αλλά να πιάσουν θέση ξένο ο Κουλμπόκα και ο Άντζουσιτς σε καμιά περίπτωση. Ο Χάρελ είναι μια περίπτωση γιατί που μπορεί να μην είναι... Ο Νίκος τώρα βγάζει σπηριά με τον Χάρελ, αλλά ο Χάρελ έχει πολλά στοιχεία στο πανίδι του. Μπορεί και να κατεβάσει την μπάλα, μπορεί να κάνει άμυνα που είναι το καλύτερο στοιχείο του και μπορεί να κάνει και... κάποια στιγμή και μακρινό σκοράρισμα. Μπορεί να κάνει και το μπασιματάκι του. Πολλά μπορεί να κάνει, σχεδόν όλα, όχι στο βαθμό. Όχι σε βαθμό που λες wow. Σε αυτό το εξαράκι όλα από λίγο μπορεί να τα κάνει. Κάποια στιγμή και άμα είναι στη μέρα του μπορεί να παίξει και πιο επιδραστικό ρόλο στην... Δεν είναι ο παιχταράς, δεν είναι ο παίχτης του 10 ή του 9 ή του 8. Είναι ο παίχτης όμως του 6 που σε όλα τα στοιχεία, ενώ π.χ. ο Άντζος και ο Κουλμπάκα είναι πολύ μονοδιάστατοι, ή θα σου βάλουν το σούτ ή θα σου βάλουν αυτό εν τέλος. Δεν μπορείς να πάρεις ξένο γιατί απλά περιμένεις να μπει το σούτ ή να μην μπει. Δεν γίνεται και να μην έχει τίποτα άλλο να δώσει, ούτε κατέβασμα μπάλας, ούτε διείσδυση, ούτε άμυνα, ούτε τίποτα. Και να είσαι και ξένος. Δεν γίνεται. Οι παίκτες που θεωρώ εγώ ότι θα κρατούσα εγώ στον Άρη, προφανώς είναι ένας ο Νουά, εντάξει, αυτό δεν ανακάλυψα από την Αμερική, σίγουρα Κώστας Αντετοκούνμπο, ο Μήτρου Λόγκ 2, ο Νουά 3, ο Χάρελ που ο Νίκος βγάζει σπηριά 4, Καλά, ο Τανούλης λόγω και του θέσης και του ύψους και της θέσης και το ότι είναι Έλληνας και το παιδί δεν το είδαμε κιόλας ένα χρόνο. Για ειδικό ρόλο, για ειδικά πράγματα μέσα στα αποδυτήρια ο Λευτέρης Ομποχωρίδης, χωρίς να έτσι, είναι όπως το λέω, για συγκεκριμένο ρόλο. Τώρα από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ο Άρης πρέπει να πάρει σίγουρα ο Jones. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Άρης μπορεί να βρει Jones. Αν είναι θέμα μετά και οικονομικών διαπραγματεύσεων, είναι αναλόγως και τα λεφτά και τα οτιδήποτε που έχει αποφασίσει η ομάδα να κινηθεί. Ο Jones κάνει μια εξαιρετική χρονιά, είναι ένας παίκτης που έχει το σκοράρισμα, μπορεί να είναι και ο πρώτος σκόρερ της ομάδος, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι Jones μπορείς να βρεις στην αμερικάνικη αγορά. Ο Άρης πρέπει να πάρει 6 παίκτες και φυσικά προπονητή, εννοείται έτσι. Πρέπει να πάρει 6 παίκτες το μίνιμουμ. Αν πούμε ότι οι ξένοι να είναι ο Νουά και ο Χάρελ από αυτούς που έχουμε, 2, δεν ξέρω για τον Jones 3, οι υπόλοιποι όλοι πρέπει να αλλάξουν. Το ευχάριστο είναι ότι δίπλα πήραν τον Μούρδο της Πάντας και ανανέωσαν ένα μέτριο ξένο για σέντερ, λέει. 2 είναι τα μεγάλα προσόντα του Κώστα, ότι είναι Έλληνας και ότι... Ρεμίτσο, ο Κουλμπόκα το πρώτο φάουλ που έκανε, το έκανε ένα και τριγύρω από το τέλος. Και αυτό το έδωσαν οι γκρίμιτοι, έχω και κάνει κανένα τρελό, άσχη γυρίσει στο μάτς. Ναι, δεν είναι. Ο Κουλμπόκα είναι ένας πολύ μονοδιάστατος παίχτης. Νομίζω ο Κουλμπόκα με τον Άντρουσης πρέπει να έχουν και μια συγγενική έτσι, σχέση. Έτσι. Πρέπει να είναι τίποτα μακρινά ξαδέρφια με αυτοί οι δύο. Δεν είναι, το αποκλείω. Είναι δύο παίχτες οι οποίοι δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να έχουμε δύο ίδιους παίχτες ακριβώς. Να έχουμε από έναν από κάθε έτσι, στυλ παιχνιδιού που το καταλαβαίνω. Τώρα δύο να έχουμε ακριβώς ίδιους. Δεν το πολύ καταλαβαίνω, αλλά βάση περιπτώσει. Ο Κώστας είναι να μπαίνει ένα δεκάδο και να ξεκουράζει το βασικό. Ο Κώστας πρέπει να είναι ο ένας από τους τρεις ψηλούς που έχει η ομάδα για να διεκδικήσει του χρόνου σοβαρά πράγματα στο EuroCup. Πρέπει να έχει να γεμίσει τη ρακέτα του τουλάχιστον με ένα δεδομένο, ένα πραγματικά που θα είναι σημείο αναφορά στην ομάδα και ακόμα ένα Κώστα ίσως. Έναν καλύτερο του Κώστα, τον Κώστα, έναν ακόμα Κώστα, τρεις. Για να κάνεις μια τριάδα ψηλών που μπορείς να πας και να κάνεις ένα rotation με αξιοπρέπεια. Το θέμα είναι να βρεις έναν καλύτερο ή τουλάχιστον άσο από τον Jones, ναι. Αν είναι να φέρεις κάποιον ίδιο κατά στον Jones, σωστά. Εδώ έχει να κάνει με το τι θα βρεις και το πώς θα βγεις στην αγορά. Δηλαδή, καμιά φορά κάποιες επιλογές μπορεί να επηρεάζονται και από τα οικονομικά δεδομένα, ρε παιδί μου, τα οποία βλέπεις μπροστά σου. Π.χ. τώρα, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Περίμενε λίγο, ρε. Ποιος μας παίρνει τηλέφωνο? Ο Ντίμης. Ας πάρουμε μια γραμπούλα. Καλημέρα.
1: Έλα, Δημήτρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, ησυχία.
1: Δράτω με από αυτό που είπες πριν από λίγο για το Μίλισιτς, που έκανες ένα σχόλιο. Είναι λίγο άδικο, νομίζω, αυτό που συμβαίνει με τον προπονητή μας, γιατί πραγματικά, δεν ξέρω, αλλά ίσως είναι και η εικόνα, η γνώμη δικιά μου, δηλαδή ένας άλλος προπονητής, έτσι, με αυτό το ρόστερ έτσι όπως είναι τώρα, έτσι, δηλαδή, χθες, σε παράδειγμα, μπορείς να μου πεις, έπρεπε στους 6 ξένους της Άκης. Εγώ νιώθω ότι δεν έχουμε 6 ξένους, ρε φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, στους τελευταίους 2 μήνες μπορείς να μου πεις τι προσφέρει ο Άντρουσιτς που υποτίθεται ότι είναι ένας παίκτης που ήρθε από την Ευρωλίγα. Στους τελευταίους 2 μήνες, πες μου λίγο.
0: Τίποτα. Δεν είναι.
1: Δηλαδή, ο Κουλμπόκα πιάνει θέση ξένου. Τι μπορεί να σου προσφέρει σε σχέση με την εξάδα της ΑΕΚ? Που είχε και τον Κουσμίνσκας 7ο, φαντάσου δηλαδή τώρα ο Κουσμίνσκας είχε την πολυτέλεια να τον αφήσει 7ο. Εσύ αυτή τη στιγμή.
0: Απορώ με την επιλογή του Άντρουσιτς από τον, ας πούμε, τον general manager της Ντουμπάι, ας πούμε. Δηλαδή, Ξεκινάς να παίξεις Ευρωλίγκα και βάζεις στο ρόστερ σου το
1: εγώ
0: παιδί αυτό.
1: Βλέπω έναν βετεράνο παίκτη, να σου πω, άσχετο αν στην αρχή τα έβαζε. Θυμίζει δηλαδή ο τρόπος που κινείται, που τριπλάρει, είναι σαν να βλέπεις μια πιο αργή κίνηση. Το παιδί μπορεί να τα παιχταράς. Αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, με όλο το σεβασμό, θυμίζει βετεράνο, ρε φίλε.
0: Ναι. Και πολύ μονοδιάστατος.
1: Πολύ μονοδιάστατος. Ξεκινάει να κάνει μπάσιμο και του κλέβουν εύκολα την μπάλα, γιατί είναι πολύ αργός στην έκρηξη.
0: Αυτό που περιγράφαμε πριν, αυτό που περιγράφαμε πριν για το σύγχρονο μπάσκετ, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ακολουθήσει το σύγχρονο μπάσκετ. Σε καμία περίπτωση. Έχει ένα σουτ, αυτό αν του μπούνε, του μπήκαν αλλιώς.
1: Επίσης, θα διαφωνήσω μαζί σου για το θέμα Χάρλ. Άκουσε λίγο, Δημήτρη. Ναι. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει και ούτε πιστεύω πάντα ότι στο μπάσκετ έχει διαφορά άμα κάποιος θα βάλει 12 ή κάποιος θα βάλει 6. Σίγουρα έχει διαφορά άμα κάποιος θα βάλει 12 και κάποιος θα βάλει 800.000. Αλλά έχει αποδείξει στο μπάσκετ με αυτό που είδαμε με τη Βαλένθια προχθές, με αυτό που έκανε η Μπουρ, ότι τα 10 με τα 7 δεν είναι, είναι θέμα επιλογών. Και σε ρωτάω λοιπόν αυτή τη στιγμή, για 12ο παίχτη, 11ο, να το δεχνώ το Χάρελ στον Άρη της νέας πραγματικότητας που πρέπει να κάνει το άλλο. Δεν μπορώ να το δεχτώ, ρε φίλε, ότι θα μείνει σαν να είναι στην εξάδα. Να μου πεις σαν 7ο παίχτη, να τον έχεις σαν 8ο, που μπορείς να έχεις μέχρι 8 εκτός, μόνο για την Ευρώπη. Αλλά το ακούω αυτό το πράγμα. Να σου προσφέρει τι του χρόνου ο Χάρελ, με δεδομένο ότι πας να πάρεις το EuroCup, με δεδομένο ότι πας να κάνεις. Πας να διεκδικήσεις πράγματα του χρόνου, όχι απλά να είσαι απλά συμμετέχω στο πρωτάθλημα ή κατέτατο στο
0: Μίστερ. Αν πας στα 10. Που γίνεται η προσπάθεια να πιστούν οι άνθρωποι που χρηματοδοτούν την ομάδα.
1: Μα δεν χρειάζεται να πει. Νομίζω ότι απλά τα πράγματα να τους το πούνε. Δηλαδή, έχουμε καταλάβει καταρχήν, Δημήτρη, γιατί μέγεθος μιλάμε. Απλά ο άνθρωπος, αν καταλάβει τον ανταγωνισμό, δεν νομίζω να έχει θέμα να βάλει 10 εκατομμύρια.
0: Τι να σου πω. Τι να σου πω. Δηλαδή, δεν έχει δώσει ακόμα το OK, έτσι. Δεν μπορεί να μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή.
1: Δεν λέω ότι το OK. Λέω ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ο άνθρωπος που έχουμε στο μπασκετικό τιμόνι της ομάδας δεν τους βλέπει όλους και στο ποδόσφαιρο όλους αυτούς που υπάρχουν στις υπόλοιπες ομάδες. Δεν τους βλέπει για μένα οικονομικά. Διαφωνείς σε αυτό το πράγμα?
0: Όχι, έτσι λένε. Αυτό που τον συνοδεύει, αυτά τα στοιχεία είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά δεν έχει κανένα απόλυτο πρόβλημα να πάει το budget σε όποιο επίπεδο θέλει.
1: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το budget, ρε φίλε. Το πρόβλημα είναι να γίνουν. Εγώ, εκείνο που με στεναχώρεσε φέτος, είπες κάτι πριν για τον Δημήτρη τον Πρίφτη. Γνώμη μου προσωπική, έτσι. Δεν μπορώ, ρε φίλε, αυτή τη στιγμή εγώ να βάλω το Σπανούλη που τον θέλω σαν τρελό στον Άρη. Μα να σου πω κάτι. Προπονητικά να το δεις. Ο Σπανούλης ήταν στο Περιστέρι. Πέρασε μια βόλτα από τον. Όχι και μόνο, μετά νομίζω πήγε Εθνική και Μονακό.
0: Μονακό, Εθνική.
1: Πώς μπορώ εγώ να το συγκρίνω με την πορεία του Δημήτρη του Πρίφτη? Για πες μου λίγο.
0: Πολύ πιο. Εντάξει, κατάλαβα τι λες. Πολύ πιο καταξιωμένη πορεία του. Εσύ τι λες, ότι ο Δημήτρης ο Πρίφτης είναι πιο καταξιωμένη πορεία του, έτσι?
1: Δεν είναι.
0: Είναι,
1: δεν
0: φυσικά, είναι. Γιατί είναι πιο, έχει πιο μεγάλη διάρκεια, πιο μεγάλη.
1: Μα όχι μόνο ο Δημήτρης ο Πρίφτης. Και ο Σαρούνας ο Γιασκεβίσιος και ο. Αν θες τη γνώμη
0: απλά
1: μου. Ακόμη και ο Σπάχια που λένε κάποιοι έχει 15 χρόνια στην Ευρωλίγκα ήταν προπονητής. Τα τελευταία χρόνια είναι στο Euro.
0: Ο Δημήτρης ο Πρίφτης έχει μια πορεία που πραγματικά είναι εξαιρετική στον χώρο, χωρίς όμως να έχει φτάσει ποτέ στο πρώτο.
1: Δεν του δόθηκε, πήγε σε ένα Παναθηναϊκό που έκανε διαχείριση.
0: Ναι, εντάξει, το πλήρωσε αυτό. Ήταν θύμα, νομίζω, μιας κατάστασης εκεί πέρα στο Παναθηναϊκό. Έχει κάνει πολλά πράγματα στο μπάσκετ. Έχει κάνει εξαιρετικές χρονιές με τις ομάδες που έχει πάει. Έχει φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό επίπεδο, όχι όμως στη βιτρίνα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έτσι, να
1: πρόσεξε. Δεν λέω ότι ο μπορεί ο Σπανούλης και μακάρι, και το πιστεύω, να γίνει 10 φορές καλύτερος από τον Πρίφτη.
0: Ο Σπανούλης ήδη έφτασε σε λίγο χρονικό διάστημα να παίζει τελικό Ευρωλίγκα. Έτσι. Επειδή ακριβώς είναι μικρό χρονικό διάστημα, είναι αυτό που σε κάνει να λες κάτσε να το δούμε για να έχουμε άποψη πιο ολοκληρωμένη.
1: Πρόσεξε όμως, αυτό δεν μπορεί να του δώσει τα χρόνια εμπειρίας. Και πώς να σου πω, ρε παιδί μου, τα λεπτά στους πάγκους και την τριβή με διάφορες που μπορεί να δώσει, ας πούμε, σε έναν προπονητή τύπου Πρίφτη. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω?
0: Κατάλαβα τι λες, αλλά ως αντίποδα έχουμε να κάνουμε μια περίπτωση που μέσα σε 3 χρόνια έχει καταφέρει να.
1: Δεν το συζητάω.
0: Να μπει μπροστά.
1: Είναι μπασκετική ιδιοφυΐα προπονητικά για μένα αυτό που έχει καταφέρει.
0: Είναι
1: προπονητικά είναι ιδιοφυΐες αυτό που έχει καταφέρει.
0: Ναι.
1: Από το Περιστέρι να βρεθεί στον τελικό. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά, απλά ξέρεις, εγώ τι λέω, επειδή βλέπω τον κόσμο και θέλω να το κλείσουμε εδώ πέρα, τρελαίνεται. Όχι, θα βάλουν 15, όχι, θα βάλουν. Το πρόβλημα για μένα του Άρη δεν είναι αν του χρόνου θα έχει 7 καθαρό αγωνιστικό, 6, 8 ή 9. Το πρόβλημα είναι να μπορέσει να φτιάξει ένα τέτοιο ελληνικό κορμό.

0: Να σε καλά.
1: Καλή σου μέρα. Να σε καλά.
0: Πήγε να συγκρίνει τώρα ο Δημήτρης ότι τις δύο αυτές επιλογές. Τώρα βέβαια δεν υπάρχουν επιλογές. Ο Δημήτρης ο Πρέφτης έχει ανακοινώσει τη ρετζή στην Ρέτζο Εμίλια. Δεν τίθεται θέμα Άρη και Πρέφτη σε καμιά των περιπτώσεων και επίσημα. Έχει ανανεώσει. Αλλά είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ο ένας έχει μία μακροχρόνια πορεία αρκετά πετυχημένη. Έχει φτάσει σε ένα συγκεκριμένο level του ευρωπαϊκού μπάσκετ, είναι μέσα στην πεντάδα των Ελλήνων προπονητών. Δεν έχει φτάσει όμως μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, δεν έφτασε ποτέ στη βιτρίνα, στην πρώτη γραμμή. Ακούμπησε την Ευρωλίγκα, έπεσε θύμα των επιλογών του Παναθηναϊκού εκείνη τη χρονιά, έβγαλε την Ουνίκ στην Ευρωλίγκα. Okay. Έφτασε μέχρι εκεί. Εκεί που δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Να βγαίνει η κότς χρονιάς τώρα χτες στο Ιταλικό πρωτάθλημα, δεν έφτασε ποτέ στη βιτρίνα. Εκεί που έφτασε ο Σπανούλης μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Αλλά επειδή ακριβώς είναι λίγο το χρονικό διάστημα, κάποιος μπορεί να κάνει αντίλογο για τον Βασίλη και να πει κάτσε να το δούμε. Αυτός ο αντίλογος πάντα θα γίνεται. Και επειδή είναι λογικό να γίνεται. Εγώ, αν θέλετε τη δική μου άποψη, επειδή ξέρετε ότι είμαι και θεωρώ τον Δημήτρη τον Πρέφτη πολύ μεγάλο προπονητή σε πραγματικά. Αλλά θεωρώ και τον Βασίλη Σπανούλη ότι θα πάει σε μεγαλύτερο level από εκεί που έχει πάει στην καριέρα του Δημήτρη Σουπρίφτη. Θα κάνει ακόμα καλύτερα πράγματα. Τον πιστεύω τον Σπανούλη ότι θα βάλει υπογραφή στο χώρο, στο μπάσκετ. Θα αφήσει αποτύπωμα. Έτσι θεωρώ, έτσι ψυχανεμίζομαι. Δεν ξέρω, είναι και διέστηση καμιά φορά. Ότι το παιδί αυτό θα πάει. Μακάρι να το κάνει με τον Άρη. Θα δούμε την πορεία του. Το μπάσιμό του πάντως στο προπονητικό στίβο είναι εντυπωσιακό. Δεν το λες και αμεληταίο. Με το Περιστέρι στο Final Four του Champions League, καπάκι με τη Μονακό στον τελικό της Ευρωλίγκα, με την Εθνική σε έναν μικρό τελικό Euro. Ξανά στη Μονακό, τον δίνουν και συμβόλαια συνέχεια οι ομάδες της Ευρωλίγκα. Τον έχει προτάσει από ομάδα Ευρωλίγκα. Εντάξει, να δούμε πού θα πάει, πού θα φτάσει, τι αποτύπωμα μπορεί να φέρει στον χώρο. Σίγουρα αποτελεί μια προπονητική επιλογή που την κοιτάει γενικότερα ο χώρος. Το βλέμμα του χώρου είναι πάνω στο Βασίλη Σπανούλη, το τι μπορεί να δώσει στους πάγκους του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Θα το δούμε αυτό στην πράξη. Δεν μπορεί κανένας να είναι σίγουρος, συνορκιστεί ή να στοιχηματίσει τι μπορεί να κάνει. Σίγουρο είναι ότι μέχρι τώρα έχει κάνει καλά πραγματάκια. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
2: Δεν αφήνεις κανένα να γιάσει. Είπα να μην πάρω τηλέφωνο. Αλλά, λοιπόν, πρέπει να αναλύσουμε τώρα εάν ο Σπανούλης είναι καλύτερος ή χειρότερος από τον Πρίφτη.
0: Εντάξει, τώρα το έφερε η συζήτηση με τους ακροατές, μωρέ, και εσύ, εντάξει.
2: Ποια το έφερε η συζήτηση, μωρέ, η συζήτηση το έφερε.
0: Εντάξει, άλλαξε θέμα.
2: Βγήκε προπονητής στην Ιταλία ο Πρίφτης και...
0: Δεν είναι και...
2: Θα το αναλύσουμε εμείς πρέπει να το αναλύσουμε τώρα.
0: Καλά, δεν είναι τίποτα προσβλητικό. Και το είναι κανένα θέμα που πηγαίνει κόντρα σε άλλα.
2: Είναι άλλο, Μικιάκο,
0: ούτε μιλάμε,
2: είναι άλλο το γρήγορο μπάσκετ και είναι άλλο το running gun. Γιατί τα είπες όλα μαζί. Γρήγορο μπάσκετ, παραδείγματος χάρη, για αυτούς που είδανε, να πω κάτι δικό μας, το EuroCup. Γρήγορο μπάσκετ έπαιζε Τσεντεβίτα. Γρήγορο μπάσκετ παίζει Βαλένθια. Γρήγορο μπάσκετ παίζουν χιλιάδες άλλες ομάδες. Ράνεγκαν είναι άλλο πράγμα. Ράνεγκαν είναι αυτό που κάνει ο Μητρουνό, που κάνει ο Τζόου.
0: Ναι,
2: αυτό είναι το Ράνεγκαν.
0: Ναι, εντάξει.
2: Το γρήγορο μπάσκετ και το Ράνεγκαν η διαφορά του όμως είναι ότι το ένα είναι μέσα σε πλαίσια και το άλλο είναι ένα άναρχο πράγμα που χαλάει την ισορροπία στην άμυνα, αφήνει τους αντιπάλους να κάνουν ένα transition όπου το γουστάρουν θεαματικό, γιατί η άμυνα δεν υπάρχει. Αυτό είναι το Ράνεγκαν. Το γρήγορο μπάσκετ έχει μελετημένα τα πάντα. Και όσο και τον προπονητή, εάν παίζει ρόλο στο τωρινό ευρωπαϊκό και παγκόσμιο

0: μπάσκετ. Πες μου αν παίζει ρόλο ο προπονητής της Βαλένθια, ο προπονητής της Μπουρκ. Φυσικά και παίζουν ρόλο. Πιο παρεμβατική δεν γίνεται να είναι.
1: Εντάξει, η παρέμβαση, σου λέω ξανά ότι η παρέμβαση του προπονητή στο μπάσκετ πλέον έχει μικρύνει σε σχέση με άλλα χρόνια, να ξέρεις.
0: Έχει μικρύνει σε σχέση με την εποχή του Γκάλη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όταν είχες τον Γκάλη, φίλε, δεν χρειαζόταν ο προπονητής.
1: Ναι, εντάξει, ο Γκάλης τώρα η περίπτωση η μία.
0: Ναι,
1: αλλά γενικότερα το μπάσκετ εκείνης της εποχής είχε πιο μεγάλο χώρο, καταλάβαινε, στη ζωή μας, τα συστήματα, οι οργανωμένες επιθέσεις.
0: Τι πολλά υπάρχουν. Κάποιες ομάδες θα εφαρμόσουν και κερδίσουν τα παιχνίδια. Κάποιες, εχθές η ΑΕΚ δεν ήταν ομάδα του προπονητή. Είπε στην ΑΕΚ εχθές να χάνει τον ελεγχό.
1: Ο Σάκοτα είναι ένας προπονητής παλιάς εποχής που του βγάζω το καπέλο.
0: Δεν
1: που
0: είναι παλιάς εποχής.
1: Ενώ, συνέχισα την ώρα μου. Του βγάζω το καπέλο για την προσαρμογή του στην καινούρια εποχή, αλλά είναι ένας προπονητής που έρχεται από το παρελθόν. Πώς το κάνει.
0: Εντάξει, έρχεται. Όλοι από κάπου έρχονται.
1: Ναι.
0: Όλοι από κάπου έρχονται. Δεν έχει να κάνει. Και κάτι άλλο θέλω να πω. Είναι θετικό, όπως ο Παναθηναϊκός, αν έχεις τον Αν, να ζεις και να πεθαίνεις με τον Αν. Όταν έχεις όμως τον Μίτρουλο, είναι ηλίθιο να ζεις και να πεθαίνεις με τον Μίτρουλο. Επειδή είπες κάποια παιχνίδια να τα πάρει, κάποια να τα χάσει.
1: Ναι.
0: Όταν είσαι Ναν, όταν είσαι Βεντζέκοφ και έχεις αυτούς τους παίχτες, ναι, να ζήσεις και να πεθάνεις με τον Βεντζέκοφ και με τον Ναν. Όταν έχεις τον Μίτρου Λόγκ όμως,
1: δεν πολύ
0: ζήσεις και πεθάνεις με τον Μίτρου Λόγκ.
1: Εντάξει. Ναι. Αυτό που είπε και ένας φίλος πριν σε ένα μήνυμα.
0: Και δεν υπάρχουν, και ο άλλος ο φίλος που είπε να πάρουμε άλλους τέσσερις αμήν, να μας πει που είναι. Να πάρω το φάρι.
1: Εντάξει, θα βγει η ομάδα στην αγορά με χρήματα διαφορετικά. Μπορεί
0: δεν
1: να
0: πει. Κοίτα να
1: πει τώρα.
0: Χωρίς να το. Επειδή τώρα δεν το
1: αυτή
0: λέμε,
1: τη στιγμή το budget είναι δεδομένο ότι θα υπερδιπλασιαστεί.
0: Δεν υπάρχουν πολλοί σε Λουάν.
1: Καλά, δεν μπορεί τώρα να μου λες ότι υπάρχουν.
0: Θα το δει αυτό.
1: Ολόκληρη η Ευρωπαϊκή και Αμερικάνικη αγορά δεν υπάρχουν παίχτες.
0: Υπάρχει στην αγορά. Υπάρχουν στην αγορά. Έχει. Από ό,τι
1: τώρα δεν μπορώ να σου τι είμαι εγώ. Σκάουτε καλά. Δεν είναι αυτό.
0: Στο Eurocup, πόσους νουά είδες.
1: Πάντα όταν έχεις χρήματα στο χέρι και βγαίνεις στην αγορά με σημαντικά λεφτά και ξέρεις πού να ψάξεις, θα βρεις.
0: Με χρήματα στο χέρι, ψάχνεις και.
1: Ο νουά παίρνει, ας πούμε, ο νουά στην ανανέωση του συμβολέου, από ό,τι ξέρω, πρέπει να πήρε γύρω στα 600 άρια το χρόνο.
0: Σε άκουγα για την υπεραξία που πληρώνει ο γείτονας στους παίχτες και τα λοιπά και τα λοιπά, που αξίζει ένας παίχτης το 5 και του δίνει 10.
1: Αυτό το κάνει ο συμπολίτης, ναι.
0: Ναι, λοιπόν, έτσι, αυτό το λες και σύμφωνα.
1: Δεν λέω ότι κάθε υπογραφή συμβολέου των 600.000 είναι και νουά. Δεν λέω αυτό. Αλλά αν έχεις γνώση του χώρου, μπορείς να πας εκείνο το ράφι και να βρεις νουά.
0: Τώρα θα λες αλλιώς. Ωραία, Δημήτρη μου. Λοιπόν, και να πω και κάτι τελευταίο, επιτρέπετε.
1: Ό,τι θες.
0: Λοιπόν, εχθές ο Άντζης.
1: Χθες.
0: Προβληματίστηκα πάρα πολύ με την υγεία.
1: Την υγεία σου.
0: Ο άνθρωπος αναλυποθυμούσε.
1: Δεν ακούω όμως.
0: Ναι, εχθές λέω ο Άντζης.
1: Ναι.
0: Μακούς.
1: Σ' ακούω με διακοπές. Ναι, τώρα λες ο Άντζουσιτς.
0: Ωραία. Λοιπόν, εχθές ο Άντζουσιτς δεν μπορούσε το παιδί να τα απεξέλθει. Δεν μπορούσε να τα απεξέλθει. Δεν είδαμε το Τζαϊρέλι ουσιαστικά. Δεν είδαμε το μικρό ουσιαστικά. Λείπανε, ας πούμε, 4-5 παίχτες. Έτσι δεν μπορεί να γίνει όμως. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Δεν μπορεί να πηγαίνεις να διεκδικείς με 6 παίχτες. Δεν γίνεται. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι ο Κώστας δεν είναι μόνος του. Δεν πάει να πει επειδή βάζει τον Αντετοκούμπο πρέπει να κάνει παπάδες. Χρειάζεται βοήθεια από το 4. Χρειάζεται τέτοιες βοήθειες. Όταν ο Νουά βγαίνει έξω και είναι ο Κώστας μέσα στο παιχνίδι, δεν μπορεί, γιατί κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι επειδή ακούμε ο Κώστας δεν είναι για πρώτη επιλογή, είναι για δεύτερη, για τρίτη. Αυτό είναι, μην πω τώρα. Τι είναι. Μία ομάδα είναι μία ομάδα. Όλοι οι παίχτες μαζί παίζουν άμυνα, όλοι οι παίχτες μαζί παίζουν επίθεση. Δεν πω, τι πάει να πει δηλαδή, βάζεις τον Κώστα σαν σκιάκτρο και γύρω-γύρω τι του βάζεις, σαν και εμένα νοικοτοστούμπιδες. Πού να παίξουν άμυνα αυτοί ψηλά. Και γι' αυτό όταν ο Νουά δεν είναι στο παιχνίδι και είναι Κώστας μόνος του, μέσα έχει προβλήματα. Γιατί δεν έχει βοήθεια από πουθενά αλλού.
1: Ο Άρης της επόμενης χρονιάς θα είναι πολύ διαφορετικός, Λάζα.
0: Μακάρι, μακάρι, Δημήτρη μου. Αλλά μέχρι να είναι πολύ διαφορετικός ο Άρης την επόμενη χρονιά, μέχρι να είναι πολύ διαφορετικός ο Άρης της επόμενης χρονιάς, ας βάλουμε κι εμείς κάτω το μυαλό μας και να πούμε τι ακριβώς είναι αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα δεν είναι Chicago Bulls. Είναι μια ομάδα που χτίζεται τώρα. Δεν υπάρχει ομάδα που κατευθείαν από το 1 να πάει στο 100.
1: Όχι βέβαια. Γι' αυτό λέω ότι ακριβώς και αυτό είναι και η φιλοσοφία της διοίκησης. Γι' αυτό λέμε ότι του χρόνου η ομάδα θα είναι διαφορετική. Πάλι βέβαια του χρόνου τέτοια εποχή θα λέμε ότι για την επόμενη σεζόν ότι η ομάδα πρέπει να είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είδαμε ας πούμε πέρσι του χρόνου. Δηλαδή πάλι του χρόνου τέτοια εποχή θα λέμε ότι κοίταξε να δεις, αυτό που είδαμε ήταν καλύτερο από την προηγούμενη χρονιά, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να πάει ο Άρης στο επίπεδο το επόμενο, το τρίτο του βήμα, το πλέον σημαντικό στο πλάνο που έχει χαραχτεί. Φυσικά.
0: Εσύ, έστω, επειδή το έθιξες, έστω και για μια στιγμή πιστεύεις αυτό που είπες πραγματικά ή χαριτολογούσες, ότι δεν ήξερε ο Τσάο που ήρθε από σε ό,τι έχει σχέση
1: όχι,
0: με το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Μεταξύ του και αυτή το είπα, μπορεί και να είναι.
0: Εσύ νομίζεις, εσύ νομίζεις ότι ξύπνησε ένα πρωί και είπε, κοίτα να δεις, επειδή ξέρω πολύ καλά το ευρωπαϊκό μπάσκετ, θα πάρω τον Άρη. Αυτό νομίζεις.
1: Δεν κατάλαβα τώρα πώς το είπες αυτό.
0: Βρε παιδί μου, δεν ρώτησε πέντε ανθρώπους
1: ήξερε,
0: τι είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Αλλά ξέρει, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει μια, πολλές φορές υπάρχει μια λαζονία σε αυτόν τον θαμώνα του NBA απέναντι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ότι εντάξει, οκ, okay, ευρωπαϊκό μπάσκετ, ευρωπαϊκό. Δεν λέγα για τον Άρη για τις ομάδες γενικότερα, ειδικά. Γενικά για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ότι εντάξει, ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν είναι ξεχνά και εμάς.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Το θεωρούν Α και Β εθνική. Δηλαδή, πώς εμείς
0: Super League 1 λέμε Super League 2. Για να το σκεφτεί. Αυτό πρέπει να έχεις λογοτομή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απλώς το αμερικάνικο μπάσκετ, πέρα από την ευρωπαϊκή παραγωγή που υπάρχει και παίρνει ό,τι καλύτερο υπάρχει, έχει και μια εσωτερική τεράστια παραγωγή με τα κολέγια και τα high school.
1: Ναι.
0: Και βρίσκει παίχτες, έχει παίχτες συνέχεια. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι ένα στενάχωρο πράγμα. Είναι ένα πράγμα που όλοι συσσωρεύονται μέσα σε μια στοά και είναι όποιο χέρι θα σε αρπάξει. Οι καλοί παίχτες φεύγουν στο NBA, οι πολύ καλοί παίχτες οι Ευρωπαίοι παίζουν στην Euroleague και όλες οι άλλες ομάδες από όλες τις άλλες διοργανώσεις πάνε και ψάχνουν τα λιμά, ό,τι περισσεύει.
1: Ακριβώς, ουσιαστικά αυτό θέλω να σου καταδείξω, ότι ο παιχταράς της Euroleague, το επόμενο βήμα του που μπορεί να κάνει να αλλάξει ακόμα πιο περισσότερο είναι να πάει στο NBA. Αυτή η θεωρία υπάρχει, ρε παιδί μου. Ότι...
0: Εκτός αν είσαι Γιαννακόπουλος.
1: Άρα.
0: Και πας και του πεις. Και πας και του πεις τι σου δίνει το NBA τόσο. Εγώ σου δίνω 10 εκατομμύρια.
1: Υπό αυτό το πρίσμα σου λέω ότι υπάρχει και μια λαζονία στους θαμώνες του NBA. Ότι εντάξει, το ευρωπαϊκό μπάσκετ θα δούμε ποιος είναι ο καλύτερος, θα τον πάρουμε εμείς, ας πούμε. Ποιος είναι ο νούμερο ένα, ας πούμε. Θα τον δεχτούμε στην οικογένεια.
0: Δημητράκη μου, δεν νομίζω. Ναι, το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πολύ δύσκολο μονοπάτι. Δεν είναι εύκολο.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Εγώ δεν λέω ότι συμφωνώ με αυτό. Εγώ λέω ότι πιστεύουν οι θαμώνες του NBA. Δεν λέω ότι συμφωνώ. Ότι είναι γι' αυτό.
0: Τέλος πάντων.
1: Κατάλαβες.
0: Εμένα, εάν κάτι πραγματικά μου δίνει ελπίδα σε αυτό που είδα εχθές συγκεκριμένα, από το χθεσινό μόνο και μόνο, είναι ότι κάποτε θα τελειώσουν όλες αυτές οι υποχρεώσεις της ομάδας. Ο Ζήσης θα κάνει αυτό που έχει να κάνει, γιατί έχω το Ζήση, νιώθω την ελπίδα. Γιατί δεν είχα κανένα άλλο.
1: Πολύ μεγάλο κεφάλαιο, Νίκος, ο Ζήσης.
0: Έχουμε δει λεφτάδες που πετάνε τα λεφτά μέσα σε κουμπαράδες και τα αφήνουν εκεί. Τέλος πάντων.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λέει ο φίλος εδώ πέρα. Ο φίλος ο Πέτρος. Λοιπόν. Για την κουβέντα λέει που είχατε μεταξύ του Δημήτρη Πρίφτη και του Βασίλη Σπανούλη. Ο Δημήτρης ο Πρίφτης ό,τι πέτυχε το πέτυχε με τη δουλειά του. Έτσι, ένας no name ουσιαστικά προπονείται άνθρωπος, έτσι, που δουλεύοντας και καταθέτοντας το δείγμα δουλειάς του ανέβηκε μέχρι το επίπεδο που έχει ανέβει και είναι πλέον γνωστό σε όλους μέχρι που έχει φτάσει μετά από μακροχρόνια πορεία και καταξιώθηκε στο χώρο μέσα από τα δείγματα δουλειάς του χωρίς να έχει το αβάτζο του ενός ονόματος που πουλάει. Ενώ ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος επίσης είναι πολύ καλός προπονητής, κανείς δεν αμφιβάλλει, λέω εγώ, δεν το λέει το μήνυμα, το λέω εγώ αυτό, είχε τον πόνους του ονόματος όπως το είχε στο παρελθόν ο Γιαννάκης. Βέβαια, εδώ Πέτρο να σου πω ότι ναι, ο Γιαννάκης είχε τον πόνους του ονόματος, το πήρε και δεν το εξαργύρωσε ποτέ γιατί δεν είχε την δυνατότητα να γίνει ποτέ προπονητής στο επίπεδο που θα φανταζόταν καθένας. Και ξέρεις πολύ καλά τη γνώμη μου για τον Παναγιώτη, τον προπονητή Παναγιώτη Γιαννάκη, γιατί τον παίχτη Παναγιώτη Γιαννάκη μπορεί να του ζητήσω 10 αυτόγραφα την ημέρα. Τον παίχτη Παναγιώτη Γιαννάκη, τον προπονητή Παναγιώτη Γιαννάκη, δυστυχώς δεν θεωρώ ότι έκανε καμιά ουσιαστική καριέρα προπονητή ποτέ. Τα ξέρετε αυτά, τις απόψεις δικές μου γύρω από αυτό το θέμα. Δεν χρειάζεται ξαναλέμε. Ο Σπανούλης έχει τον μπόνους, αυτό που λες Πέτρο, το δύσκολα άλλος με ένα χρόνο δουλειάς στο Περιστέρι, στο Final Four, στο Champions League που πήγε με μια τέτοια χρονιά που ήταν μεν πολύ καλή αλλά δύσκολα να λεγόταν Χατζη Αθανασίου και να τον έπαιρνε η Μονακό να τον βάλει στον πάγκο της. Δύσκολα θα γινόταν αυτό επειδή απλά πήγε το Περιστέρι στο Final Four. Έτσι, συμφωνώ, γιατί αυτό ουσιαστικά λες. Συμφωνώ. Αλλά έδειξε εκεί που βρέθηκε ότι μπορεί να εξαργυρώσει αυτό το μπόνους που έχει εξορισμού, το μπόνους του ονόματός του. Μπορεί να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που γεννιούνται εξορισμού γύρω από λόγω του ονόματός του. Πέτρο. Κάτι που δεν έγινε ποτέ με τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Να δούμε για το Βασίλη. Είναι νωρίς ακόμα. Συμφωνώ το ότι είναι νωρίς. Το δείγμα ακόμα είναι μικρό. Εγώ έχω αίσθηση. Και εγώ ακόμα δεν μπορώ να είμαι και να υπογράψω κάτι έτσι με σιγουριά, με δύο χέρια. Έχω την αίσθηση όμως ότι και την ελπίδα και την προσδοκία, όπως θέλετε πείστε το, ότι θα πάει καλά ο Βασίλης στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Να πάρουμε και καμιά γραμμούλα ακόμα. Να ανοίξουμε γραμμές τώρα δηλαδή, όχι πάμε να μπούμε τώρα. 10 λεπτάκια. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται?
2: Καλά είσαι. Προσπαθούσα τόση ώρα να πάρω τηλέφωνο, δεν μπορούσα να βγει η γραμμή. Ποτέ τον Λάζαρο δεν μπορούσα να τον ακούσω.
1: Δεν πειράζει. Είπε για τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ μιλάμε.
2: Ναι, οκ. Ο καθένας μπορεί να μιλάει για ό,τι θέλει. Άκουσα το Δημήτρη, άκουσα και λίγο το Λάζαρο στην αρχή. Ξέρεις ότι ούτε στην μπάλα του στον μπάσκετ μου αρέσει να κάνω αναλύσεις επί αναλύσεων, ποιος, τι, πώς και γιατί. Εγώ θα πω κάτι γενικό. Στη μεταβατική χρονιά είδαμε κάποια πραγματάκια, αυτά πρέπει να κρίνουμε. Αγωνιστικά, εξαγωνιστικά, διοικητικά, όλα αυτά τα πράγματα. Έχω έναν άνθρωπο που ξέρει μπάσκετ όσο δεν ξέρουμε όλοι οι άλλοι μαζί. Το κάνω ακραίο με την έννοια να καταλάβουμε ποιος αυτή τη στιγμή τρέχει τον μπασκετικό Άρη, έτσι, στο αγωνιστικό κομμάτι. Έχει κάνει λάθη. Θα μάθει κι αυτός. Για να τον εμπιστεύονται, κάτι ξέρουν παραπάνω από εμάς και δεν τον εμπιστεύομαι εγώ κι εσύ. Τον εμπιστεύεται ένας άνθρωπος κάποια λίγα λεφτά του. Ήδη έχει, αυτό που ακούμε από τους δημοσιογράφους είναι ότι ήδη έχουν κάνει έναν πολύ δυνατό προγραμματισμό και με το που θα λήξει η χρονιά, πολύ σύντομα και σύμφωνα με τον δασκάλο, μέσα στις πρώτες εβδομάδες του, μία-δύο εβδομάδες του Ιουνίου, θα έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο μέρος των ανακοινώσεων για την επόμενη χρονιά.
1: Ουσιαστικά το σημαντικότερο, προπονητής.
2: Αρχικά προπονητής, αλλά μετά σου λέει και για παίκτες και για τέτοια πράγματα από παίκτες ελεύθερους που δεν συνδέονται με ομάδες, γιατί εκείνοι μπορεί λίγο να καθυστερήσουν. το αν ο Κώστας θα είναι το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο πεντάρι, το ποιον θα πάρουμε, τι θα πάρουμε, γιατί σε κάποια φάση εκεί που έκλεινα και ξανά έπαιρνα το τηλέφωνο, άκουσα τον Λάζαρο που είπε, είπε ο Δημήτρης να πάρουμε 5 νουά, να μας τους πει ποιοι είναι.
1: Εντάξει, δεν είπε έτσι. Είναι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, όχι. Για τη συζήτηση το λέω, δεν κατηγορώ κανένα. Ναι. Καθένας λέει ό,τι θέλει. Εμείς θα πούμε. Οι αρμόδιοι θα πούν. Αυτοί που ξέρουν πραγματικά τι χρειάζεται η ομάδα. Και όχι εγώ και εσύ. Και όμως εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να κρίνουμε. Και υπό κάποιες συνθήκες να κρίνουμε και αυστηρά την επόμενη χρονιά. Γιατί η πρώτη είναι μεταβατική, η δεύτερη δεν είναι μεταβατική. Στη δεύτερη αρχίζουμε και μπαίνουμε πλέον σε μια κανονικότητα. Και με βάση την κανονικότητα θα κρίνουμε. Πάντα θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι, ανάλογα με το τι budget έχουμε, ανάλογα με το καλοκαίρι τι λέγαμε, μετά τα λάθη που γίνανε. Δεν φωνάζαμε όλοι αλλαγές, το ένα το άλλο, γίνανε οι αλλαγές, δεν είπαμε ότι καθυστέρησαν. Αυτό δεν είναι μια κριτική. Δεν τους κρίναμε ότι θα μπορούσαν να κάνουν κάποια πράγματα διαφορετικά. Αφήστε την ομάδα να τρέξει. Το τι θέλω εγώ και το τι θέλεις εσύ. Εσύ μπορεί να θες πρίφτη, εγώ να θέλω Σπανούλη, ο άλλος να θέλει για Γιασικεβίτσιους. Με αυτά τα λεφτά που θα πάρει στα χέρια του ο Ζήσης, θα κάνει και τις ανάλογες κινήσεις.
1: Τώρα λέει ένα μήνυμα πάνω στην κουβέντα. Λέει, να ρωτήσω, λέει, αν δεν γίνει, λέει, ο σωστός προγραμματισμός που θέλουμε την καινούργια χρονιά, θέλω να δω τότε, λέει, ο Ζήσης θα είναι ο καταπληκτικότερος όλων. Καλά, μετά από τα αποτελέσματα.
2: Μισό λεπτό, ρε φίλε. Το ότι θα κάνει λάθη, θα κάνει λάθη.
1: Όχι.
2: Κανένας δεν είπε ότι είναι αλάθος.
1: Και όχι μόνο, αν θα κάνει λάθη, θα ακούσει και την ανάλογη μετά κριτική.
2: Καλά, σοβαρά μιλάς.
1: Εμείς λέμε τι ισχύει σήμερα και μετά τι λέει το μήνυμα της Φιλενάδας. Ποια είναι τα κριτήρια ότι ο Ζήσης είναι για τον Άρη, ποιες είναι οι επιτυχίες του. Ο Ζήσης αυτή τη στιγμή είναι η βιτρίνα του ελληνικού μπάσκετ με τη θέση που έχει στην Εθνική Ελλάδα.
2: Ακριβώς αυτό, ρε φίλε. Όταν όλος ο μπασκετικός κόσμος της Ευρώπης αποδέχεται το Ζήσι σαν κάτι σωστό, κάτι πολύ δυνατό, εγώ γιατί πρέπει να το
1: αφήσω. Όπου πάρει τηλέφωνο ο Νίκος ο Ζήσης με τη διαδρομή που έχει στο χώρο, στο μπάσκετ και με την παρουσία του αυτή τη στιγμή σαν ενεργός general manager της Εθνικής Ελλάδας και όχι της Εθνικής Μάλτας.
2: Θες να σου το πω διαφορετικά, έτσι να το πούμε ομά. Θα χρησιμοποιήσω ονόματα ανθρώπων οι οποίοι μας διοίκησαν πριν από λίγο καιρό. Okay. Και δεν το χρησιμοποιώ για να τους υποτιμήσω. Την ίδια βαρύτητα θα έχει το να εκπροσωπούσε τον Άρη ο Λευτέρης Αρβανίτης σε μια σύσκεψη με την Ευρωλίγκα, έχοντας από πίσω του το Ρουσιαμάνι, την ίδια βαρύτητα θα έχει να εκπροσωπήσει τον Άρη ο Ζήσης, έχοντας από πίσω του το Σιάο.
1: Είναι το απόλυτο μπασκετικό πρόσωπο που αναγνωρίζει αυτή τη στιγμή ο χώρος σε κάθε κουβέντα που γίνεται. Όταν θα πάει, ακόμα και στις 20 Μαΐου που θα πάει η ομάδα να βρεθεί στο υψηλότερο επίπεδο του μπάσκετ, ανάμεσα σε όλους όσους θέλουν να είναι πρωταγωνιστές στο χώρο, στην Ευρωλίγκα, όταν θα πάει εκεί να μιλήσει, προφανώς θα είναι και ο Νίκος ο Ζήσης εκεί και θα τον δεχτούν με τον ανάλογο σεβασμό.
2: Και το επαναλαμβάνω τώρα, αυτό που είπα προηγουμένως για τη σύγκριση δεν έχει να κάνει ούτε να κακίσω τον Αρβανίτη, τον Ρουσιαμάνη και τον οποιονδήποτε. Απλώς λέω ότι έχεις μια οικονομική δύναμη πλέον διαφορετική και έχεις ανθρώπους που είναι γνώστες. Και επειδή ξέρεις ότι το πρόβλημά μου αυτή τη στιγμή εμένα δεν είναι το μπάσκετ. Το μπάσκετ θεωρώ ότι έχει βρει το δρόμο του. Θα γίνονται λάθη, θα πηγαίνουν χάλια χρονιές, θα διορθώνουμε, θα κάνουμε. Κάποια στιγμή μπορεί να φύγει και ο Ζήσης, να αλλάξει πράγματα, η διοίκηση και όλα αυτά. Όλα αυτά γίνονται. Σε έναν ζωντανό οργανισμό θα γίνουν και αυτά. Τώρα πότε θα γίνουν δεν τα ξέρουμε. Θέλω να ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ έχουμε αυτό που λέμε, που θέλουμε όλοι στον αθλητισμό, στις ομάδες μας, να υπάρχουν λεφτά και να υπάρχει ένα σύστημα διοίκησης όπως είναι π.χ. στο μπάσκετ με τον general manager να φτιάχνει την ομάδα, τον προπονητή, να βρίσκει το ένα το άλλο και να φτιάχνετε ένα ωραίο σύνολο. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Στο ποδόσφαιρο, φέτος ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
1: Η ΑΕΚ.
2: Τι έκανε η ΑΕΚ?
1: Τι εννοείς?
2: Τι εννοώ? Ο Ηλιόπουλος που το χλεβάζαμε για αυτά που έκανε την πρώτη χρονιά, κάποιοι τον είπανε μπε σε μια κατάσταση η οποία, αφού δεν ξέρεις ποδόσφαιρο, πάρε έναν που ξέρει, δώσ' του τα κλειδιά και άφησε τον να ανακτήσει την ομάδα. Να επιλέξει προπονητή, να επιλέξει παίκτες μαζί με τον προπονητή και να δουλέψουν. Και μην παρεμβαίνεις. Αυτό που έχεις δηλαδή στο μπάσκετ αυτή τη στιγμή, το έκανε και η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. Και κέρδισε. Εσύ, αυτό το πράγμα που ζητάς στο μπάσκετ σαν οπαδός, που ζητούσες το καλοκαίρι που έβλεπες πραγματάκια να μην πηγαίνουν καλά και να απαιτείς γιατί έχεις τον άνθρωπο με τα λεφτά, το ποδόσφαιρο δεν το ζήτησες ποτέ. Ποτέ, αδελφέ, δεν το ζήτησες. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπεις. Να μιλάμε για την πέμπτη θέση όσα να είναι το πρωτάθλημα του Άρη. Να μιλάμε για το αν θα πάμε σε ένα τελικό και αν το κερδίσουμε να είναι σαν να έχουμε πάρει 7 Champions League μαζεμένα. Και τώρα που πρέπει να μιλάμε για ποδόσφαιρο, καλά κάνουμε και μιλάμε για μπάσκετ, έτσι δεν το συζητάω. Τώρα που πρέπει να μιλάμε για το ποδόσφαιρο, εμείς τι ακούμε, θα χτιστεί μια χρονιά με το Γρηγορίου, μπορεί να είναι ο Παπαδόπουλος, λες και πάνε πάνω από το Special One, ας πούμε, να το φέρουμε στην ομάδα μας, και όλα αυτά τα συναφή. Και όσο δεν καταλαβαίνουμε εμείς όλοι, και εγώ και εσύ και οποιοδήποτε, ότι η συζήτησή μας πρέπει να είναι καθημερινά από εδώ και μπρος, γιατί σε δύο μέρες τελειώνει το πρωτάθλημα, το πώς θα μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να πιστεί, να πουλήσει την ομάδα και να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με το αγωνιστικό, εμείς οι οπαδοί. Αυτός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει γιατί έχει ακρίβει μια ομάδα και πρέπει να τη χτίσει εφόσον δεν βρίσκεται κάποιος, και να πιέζουμε εμείς τους δημοσιογράφους να ασχολούνται με αυτό, τους παραγωγούς να ασχολούνται με αυτό, όλοι αυτοί που σου είπα τώρα, δημοσιογράφοι, παραγωγοί, να πιέζουν τους παράγοντες του Άρη. Οι παράγοντες του Άρη να πιέζουν την κυβέρνηση να σου βρει μια λύση και να σου δώσουν αυτά που... Ο Άρης θα είναι εκεί και το ταβάνι του θα είναι η πέμπτη θέση. Επειδή τώρα έχουμε βρει το αποκούμπι του μπάσκετ, θα ξαναπάμε, αν το αφήσουμε, θα ξαναπάμε σε μια δεκαετία του 80, όπου το μπάσκετ ήταν σαν πάνω του και ξέρεις τι λέγαν όλοι. Εκεί έχουμε γραμμένο το ποδόσφαιρο. Αν θέλετε ο σύλλογος να συνεχίσει έτσι, μπράβο μας, συγχαρητήρια, αλλά μετά να μην κλαίμε για εκεί που θα πάει ξανά το ποδόσφαιρο. Καλημέρα.
1: Σας αφήνω. Καλημέρα. Λοιπόν, 10 και 5. Θα ακολουθήσει ένα διάστημα κάποιων εργασιών εδώ στο σταθμό λόγου κάποιων πραγμάτων που πρέπει να γίνουν, οπότε θα... Άμεσα μετά από μένα θα έχει μουσικούλα. Ανανεώσουμε το ραντεβού μας εμείς για τη Δευτέρα. Να φύγω εγώ λίγο γιατί με περιμένει και η κόρη μου να την πάω στο γιατρό. Και τα λέμε εμείς Δευτέρα, έτσι. Φιλάκια.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
4: Το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times, στο μικρόφωνο Κλαούδια Σκύρα. Στο άδειτο της κινέζικης ηγεσίας στους κήπους του Ζωνανχάη συνεχίστηκαν οι επαφές Τραμπ και Σι. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα παραμένει πολεμική, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social προειδοποίησε πως η σύγκρουση με το Ιράν συνεχίζεται, παρουσιάζοντάς την ως επίδειξη αμερικανικής ισχύως. Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, η πρόοδος είναι μηδενική, με πετρέλαιο Brent να εκτοξεύεται στα $107 ανά βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία άνοδο άνω του 5%. Σε κατάσταση με τοπική σύγκρουση βρίσκονται η κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας εχθές στο Άξιον 24, αποδόμησε βήμα-βήμα την κυβερνητική ρητορική για το ακίνητο της οικογένειάς του, κάνοντας λόγο για μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε προσπάθεια πολιτικής δολοφονίας από συγκεκριμένα κέντρα, φωτογραφίζοντας δημοσιεύματα που υπογράφονται από ανύπαρκτα, όπως υποστήριξε πρόσωπα, και συνέδεσε την επίθεση με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Στην τελική ευθεία για την έναρξη του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται απόψε να πατήσει το κουμπί του εκλογικού συναγερμού, περιγράφοντας το διακύβευμα για μια τρίτη κυβερνητική τετραετία το 2024. Στόχος της ομιλίας του είναι η συσπήρωση της παράταξης και η απάντηση στην εσωστρέφεια που προκάλεσε η πρόσφατη παρέμβαση των 10 στελεχών, αναδεικνύοντας παράλληλα την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος. Στην πολιτική αρένα εισέρχεται η Μαρία Καριστιανού με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και το ιστορικό Ολύμπιον. Θα παρουσιαστεί την ερχόμενη Πέμπτη η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, με την ίδια να υπόσχεται μια νέα αρχή βασισμένη στην ελπίδα. Τραγικός είναι ο επίλογος στην υπόθεση της πτώσης των δύο κοριτσιών από τα Ράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Μετά τον θάνατο της πρώτης μαθήτριας χθες το βράδυ, κατέληξε και η δεύτερη 17χρονη που νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να αντιμετωπίσουν τις βαρύτατες κακώσεις της, η κοπέλα δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας τη χώρα σε βαρύ πένθος. Στην εξιχνίαση τριών περιπτώσεων μεγάλης απάτης προχώρησε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο άνδρες, καθώς και μία 33χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Οι δράστες, δρώντας κατά το δίμηνο Φεβρουαρίου και Μαρτίου, προσποιούνταν κατά περίπτωση τους ασφαλιστές, τους λογιστές ή τους υπαλλήλους του ΔΔΕ για να παραπλανήσουν τα θύματά τους. Η λία τους είναι εντυπωσιακή, καθώς κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερα από 8.200 ευρώ, 10.000 δολάρια, 3 χρυσές λίρες, καθώς και κοσμήματα, η αξία των οποίων αγγίζει τις 130.000 ευρώ. Με βροχές και τοπικές καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα κυλάει η σημερινή ημέρα. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεχάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Έκτακτη είδηση. Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
16: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
15: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
16: Ηλεκτρολογικό, βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
15: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
16: www.ergopavlatel.gr.
15: Έργο τέλεια νέα.
17: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
18: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
21: Έλα, Γιώργη!
22: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
22: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
22: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
22: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
22: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
26: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
27: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
28: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
29: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
28: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
29: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
28: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
29: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
30: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
20: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε. Σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
3: Και ejectionservice.gr.
2: Λύσαξες.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αργύρι, μην τρέχεις!
8: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα.
11: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετος info, κάθετος όροι.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
12: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
19: Smart Finance.
14: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
19: Smart Finance.
14: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
19: Smart Finance.
14: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
22: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
23: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
23: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
23: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
23: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
24: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
25: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
24: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
25: Ποιος, εγώ?
24: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
25: Και ejectionservice.gr.
24: Lease Access.
26: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό, λογική επιλογή.
27: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο έχεις?
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
28: GPS λογικό έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
28: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
27: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
28: Μεϊμάρις.
29: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Εκτάκτως ξεκινάμε από τις 11. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η σημερινή ημέρα είναι λίγο ιδιαίτερη με το πρόγραμμα. Ο τελικός της K19 στο Αγρίνιο έφερε το 10ο καλό να είναι στο δρόμο για την Ετώλο Ακαρνανία και τον Δημήτριο Σανλή επίσης. Οπότε θα σας κρατήσω λίγο νωρίτερα συντροφιά σήμερα από τις 11 και ελπίζω να ομορφύνουμε λίγο και το πρωινό σας, να κάνουμε μια ωραία και μπασκετοκουβέντα αλλά και να ρίξουμε ματιές σε όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας που μας απασχολούν. Την εκπομπή την προσφέρουν η κορυφαία λογιστική συμβουλευτική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης. Εδώ και 40 χρόνια προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες της σε ιδιώτες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Κοντά μας είναι τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Πολύ μεγάλη χαρά μας. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που εδώ και 50 χρόνια ομορφαίνουν την καθημερινότητα και δίνουν γλυκές στιγμές είναι κοντά μας και τους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Η Alloplast και η αδερφή Δερβίση, κορυφαίοι κατασκευαστές κουφωμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της Alloplast με ένα δίκτυο επαγγελματιών που εγγυάται ότι η Alloplast και η αδερφή Δερβίση είναι για σας η καλύτερη επιλογή για τα κουφώματά σας. Εννοείται πως κοντά μας είναι και η Smart Finance, μια πανέξυπνη ομάδα εξαίρετων λογιστών που με αποτελεσματικότητα, αμεσότητα και με γνώσεις πάνω στα προβλήματά σας βοηθούν κάθε να ξεπεράσετε κάθε λογιστικό και φοροτεχνικό εμπόδιο. Στη Σόλωνος 88 είναι η βάση τους, εκεί θα τους βρείτε. Για να επικοινωνείτε με την εκπομπή και τον Yellow, τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, κάτω από το post της εκπομπής της σελίδα του Yellow στο Facebook. Εννοείται ότι μπορείτε να ακούτε και μέσω του YouTube, το κανάλι του Yellow, την εκπομπή μαζί με όλο το υπόλοιπο πρωτογενές δημοσιογραφικό υλικό. Καλημέρα λοιπόν, καλή ακρόαση εύχομαι σε όλους και σε όλους. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.

Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Υπομονή στους δρόμους. Αρκετά έντονη η κίνηση. Θα φροντίσουμε να είμαστε μια καλή συντροφιά για εσάς που είστε στα αυτοκίνητά σας και κυκλοφορείτε στην πόλη και όχι μόνο, αλλά και για εσάς που είστε στο σπίτι σας, στη δουλειά σας, σε Ελλάδα ή εξωτερικό. Θα φροντίσουμε, θα κοιτάξουμε, θα προσπαθήσουμε με θετική ενέργεια, με πολύ καλές μουσικές και με κυτρινόμαυρη επικαιρότητα να στολίσουμε το πρωινό της Παρασκευής σας μέχρι τις 2, μέχρι το μεσημεράκι. Ο Νίκ θεωρεί ευχάριστη η έκπληξη. Μόλις συντονίστηκα, λέει, πω, τρεις ώρες δασκάλου. Α, αυτά είναι. Γεια σου, Νικόλα, σε ευχαριστώ για την ωραία υποδοχή. Ενώ ο Γιάννης με δουλεύει. Γιατί Γιάννη με δουλεύεις τώρα. Χαιρετίζω τον Έλληνα George Clooney των Αριανών. Τώρα πέφτει δούλεμα χοντρό. Είμαι ο Clooney από το Τσερνομπίλ. Ο πρισμένος. Τρεις ώρες σήμερα εκπομπή, οπότε περιμένουμε εκτενή τα σχόλιά σου και τις παρατηρήσεις. Φυσικά θα μιλήσουμε για τον μπάσκετ, για τη χθεσινή αναμέτρηση. Θα την ξεκοκαλίσουμε, η αλήθεια είναι. Χαιρετώ τον φίλο τον Αναστάσιο. Α, ο Τασούλης είναι οδηγός ταξί, την αγάπη μου. Λίγο είναι μία ώρα παραπάνω, Γιάννη, καλή εκπομπή. Γεια σου, Κωστή μου, καλημέρα.

Σημερινή εκπομπή και το ότι ξεκινάει λίγο νωρίτερα δεν θα μας επιτρέψει να έχουμε κάποιον καλεσμένο. Εντάξει, κυρίως από το στρατόπεδο του Άρη, στο οποίο είχαν και μια ταλαιπωρία χθες η αποστολή. Πέταξε με μια ώρα καθυστέρηση από την Αθήνα. Ουσιαστικά πέταξαν κατά τη μία από την Αθήνα μέχρι να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη και να πάνε σπίτια τους. Φτάσανε 3 η ώρα. Ξενύχτητες είναι και σε πολύ λίγη ώρα ξεκινά το βίντεο και η προπόνηση. 11,5 ώρα έχουν βίντεο και το βίντεο θα είναι πολύ πολύ πλούσιο, γιατί έχουν πολλά να διαπιστώσουν και πολλά να δουν οι παίκτες. Χαιρετώ και το φίλο τον Θεόφιλο. Ρίχνω εδώ ματιές λίγο πριν ξεκινήσουμε. Προφορική συμφωνία της Μπαρτσελόνα με τον Ναβάρο. Ο προπονητής της Μάλαγα φαίνεται να οδεύει προς την Μπαρτσελόνα, προς τη Βαρκελόνη. Άλλη μία θέση της Ευρωλίγκα που είναι ορφανή. Φαίνεται να οδεύει προς τον άνθρωπο που θα την καταλάβει. Να ευχηθούμε όλοι μαζί, να στείλουμε όλη τη θετική μας ενέργεια και όλη μας την αγάπη στην K19 του Άρη, που σήμερα θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο στις 6 η ώρα, σε ζωντανή μετάδοση εννοείται, από την συχνότητα του Yellow Radio 101,7. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο μπασκετικά. Παρακολουθούσα χθες το μάτσο όπως όλοι σας. Εκνευρίστηκα σε αρκετές περιπτώσεις όπως όλοι σας. Απογοητεύτηκα. Περίμενα κάτι καλύτερο από άποψη ενέργειας, διάθεσης, διάβγειας. Περίμενα να δω λίγο έναν πιο πεινασμένο, έναν πιο, πώς θα το πω, δεν μπορώ να την πω τη λέξη στο ραδιόφωνο, πιο ενθουσιασμένο Άρη. Δυστυχώς είδα έναν Άρη σε χαμηλά επίπεδα ενέργειας και συγκέντρωσης. Έναν Άρη αρκετά άστοχο. Έναν Άρη όμως που για έναν περίεργο λόγο έμεινε ως το τέλος στο παιχνίδι και παρά την κακή του εμφάνιση θα μπορούσε και να το κλέψει. Θα μπορούσε βέβαια να το κλέψει μόνο γιατί διαθέτει στις τάξεις του έναν παίκτη της ποιότητας, της νοοτροπίας, της προσωπικής, αν θέλετε, του προσωπικού εγωισμού που βγάζει στο παρκέ. Και αυτός ο παίκτης λέγεται φυσικά Αμίνουα. Με την εκπληκτική του εμφάνιση, ένας παίκτης ο οποίος έχει κερδίσει τη θέση του στην ομάδα του Άρη, έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του μέχρι το 29. Ένας παίκτης ο οποίος δεν παίζει για να αποδείξει κάτι. Ένας παίκτης ο οποίος θα περίμενε κανείς ότι θα είναι ο πιο χαλαρός από όλους από εδώ και στο εξής, σε μια χρονιά μεταβατική που φτάνει ούτως ή άλλως στο τέλος της. Ένας παίκτης όμως ο οποίος δείχνει τι σημαίνει νοοτροπία, τι σημαίνει επαγγελματισμός, τι σημαίνει ικανότητα και για ποιον λόγο οι άνθρωποι της ομάδας του Άρη, ο GM ο κύριος Ζήσης, αλλά και οι άνθρωποι της διοίκησης, στους ανθρώπους που εμπιστεύτηκε δηλαδή ο νέος μεγαλομέτοχος ο κύριος Χιάου, έκαναν λόγο για τουλάχιστον 5 νουά την καινούργια αγωνιστική περίοδο. Και όταν λέμε νουά, δεν εννοούμε μόνο την ποιότητα, εννοούμε την νοοτροπία, τον επαγγελματισμό, αλλά και τον εγωισμό που χρειάζεται να έχει κάθε αθλητής που έχει στόχους και φιλοδοξίες. Δυστυχώς, παίκτες οι οποίοι, από τους οποίους ο Άρης περίμενε πράγματα, παίκτες που υποθετικά
ίσως και να γνωρίζουν ότι δεν θα είναι στον Άρη την καινούρια χρονιά και λογικά θα έπρεπε να παίξουν λίγο καλύτερα και να δώσουν λίγο μεγαλύτερη έμφαση στην εμφάνισή τους για το επόμενο του συμβόλαιο. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Γενικά η ομάδα δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ήταν πάρα πολύ κακή επιθετικά, σκουριασμένη, όπως εμένα μου φάνηκε, και πολύ μπορεί να, να το χαρακτηρίζεται και έτσι. Αλλά εμένα με ενόχλησε κυρίως στο δεύτερο δεκάλεπτο το γεγονός ότι το απλό πράγμα που έπρεπε να κάνει χθες ο Άρης, δηλαδή να παίξει άμυνα με αλλαγές, γρήγορες αλλαγές, και να μην δώσει στην ΑΕΚ την ελευθερία και την άνεση να νιώσει άνετα μετά από το χοντρό κάζο που έπαθε στον τελικό του BCL, έκανε το αντίθετο ο Άρης. Ουσιαστικά χθες η ΑΕΚ κέρδισε χωρίς να δεχτεί μεγάλη πίεση από τον Άρη, γιατί κυνηγούσαμε πάντα στο σκορ, δεν ελέγξαμε ποτέ το παιχνίδι, δεν δικαιούμασταν να κερδίσουμε, ήμασταν η χειρότερη ομάδα στο παρκέ, αλλά χωρίς να παίξουμε καλά ήμασταν εκεί 3 πόντους μακριά 25 δεύτερα πριν το φινάλε. Η ομάδα σούταρε πολύ άσχημα και νομίζω ότι σε τομείς που συνήθως υστερούσαμε ήμασταν καλά, δηλαδή τα rebound τα πήραμε, είχαμε 2 παραπάνω από την ΑΕΚ, τα λάθη ήταν 3 λιγότερα από την ΑΕΚ, στις assist ήμασταν αρκετά πίσω λόγω των πολύ κακών ποσοστών μας απέναντι σε μια ομάδα με πολύ καλή δημιουργία και πολύ καλούς scorer. Μαρτυρά όμως την αλήθεια του μάτς για μένα τα ποσοστά σε δίποντα. Εμείς είχαμε 48% και η ΑΕΚ 60%. Στα τρίποντα σουτάραμε 10 στα 32 με 31% ενώ η ΑΕΚ είχε 42%. Σουτάραμε 64% βολές, χάσαμε 6 από τις 17 που εκτελέσαμε. Η ΑΕΚ σουτάρε με 86% ποσοστό. Και νομίζω ότι αν καθίστε και σκεφτείτε και τα σουτ που πήραμε και χάσαμε, δηλαδή σουτ πολύ εύκολων και ανοιχτών προϋποθέσεων για τον Bryce Jones, για τον Mitrulong, για τον Kulboka, αλλά και για τον Άντζουσιτς, θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι παίκτες δεν μπόρεσαν να δώσουν αυτό το κάτι παραπάνω που χρειάζεται μια ομάδα, ειδικά σε μια σειρά play-off, για να κάνει το break και να πάρει το προβάδισμα. Θα είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας, δεν στεναχωρέθηκα από τη χθεσινή ήττα, ούτε στεναχωρέθηκα από τη χθεσινή εικόνα της ομάδας, για τον απλούστατο λόγο ότι διανύουμε τις τελευταίες μέρες ζωής μιας ομάδας η οποία κτίστηκε λανθασμένα, η οποία κτίστηκε με λανθασμένες προϋποθέσεις και με δυσκολίες που υπήρχαν το περασμένο καλοκαίρι, με λάθος επιλογές, μια ομάδα που διορθώθηκε στη διάρκεια της χρονιάς και με την αλλαγή προπονητή αλλά και με την προσθήκη συγκεκριμένων παικτών, αλλά μια ομάδα με ημερομηνία λήξης, μια ομάδα που ολοκληρώνει τη μεταβατική φετινή χρονιά και θα αποτελέσει παρελθόν ένα μεγάλο της κομμάτι. Οπότε να ξέρετε ότι υπό αυτό το πρίσμα και υπό αυτήν τη λογική δεν θα μπορούσα να είμαι ιδιαίτερα επικριτικός και να σταθώ για παράδειγμα στην εμφάνιση του Άντζουσιτς ή την εμφάνιση του Kulboka. Δεν θα ήθελα να σταθώ παραπάνω στην αστοχία του Τζόνς ή εν πάση περιπτώσει σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τον προπονητή, το coaching, τον τρόπο διαχείρισης. Ο Άρης είχε ένα καλό πλάνο αντιμετώπισης της ΑΕΚ, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι, αλλά όταν τρως 29 πόντους στη δεύτερη περίοδο και είναι αποτέλεσμα έλλειψης καθαρά συγκέντρωσης, χάνοντας αλλαγές, χάνοντας θέσεις, μη δίνοντας βοήθειες, με αργές επιστροφές,
Συμφωνώ ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η 20ήμερη αποχή από την αγωνιστική δράση, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλοι δεν είχαν, εν πάση περιπτώσει, ρυθμό και είχε ο Νουά. Γιατί να έχει ο Νουά ρυθμό? Γιατί να... Ο Φόρεστερ, για παράδειγμα, χθες που έκανε μια από τις καλύτερες του εμφανίσεις, έχοντας 8 πόντους και 3 rebound, να παίξει μόνο 13 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα και να πάρει παραπάνω χρόνο ο Αντετοκούμπο, που χθες ήταν κακός και έφαγε και πάρα πολύ ξύλο. Αντιμετωπίστηκε πολύ σκληρά, με πολύ ξύλο, και βγήκε από το πνεύμα του αγώνα εντελώς. Και γενικώς δεν μπορώ να πω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή μέρα για την ομάδα, αλλά από την άλλη πλευρά κάθομαι και σκέφτομαι και λέω ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή σημασία και ουσία να μείνουμε σε ατομική κριτική. Είναι εύκολο, είναι βολικό, δεν προσφέρει κάτι σε τίποτα. Η ομάδα έχει μόνο μία ξεκάθαρη επιλογή: να κερδίσει την Κυριακή και να μην τελειώσει την Κυριακή η χρονιά στο παλέ. Αυτή είναι η υποχρέωση των παικτών. Να στείλουν τη σειρά με την ΑΕΚ σε τρίτο μάτς και να έχουν άλλη μία ευκαιρία στις 25 του μήνα να διεκδικήσουν την νίκη πρόκριση τετράδα σε μία έδρα στα Λιώσια, που και χθες θύμιζε πραγματικό ησυχαστήριο. Και αυτή νομίζω ότι είναι και η διαφορά, ας πούμε, της ΑΕΚ, ότι παρά το γεγονός ότι διαθέτει μια πολύ καλή ομάδα, γιατί εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει καλύτερη ομάδα και από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι αυτή η εφορία η ποδοσφαιρική και η μικρή αδιαφορία των φίλων της ΑΕΚ για τον μπάσκετ δεν μπορεί να δώσει στην ομάδα την έξτρα δυναμική που θα ήθελε και θα μπορούσε να έχει. Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ καλή ομάδα, με πολύ πολύ καλούς παίκτες, με πολύ πολύ καλό προπονητή, και το αποδεικνύει ακόμα και στις άσχημες μέρες της, γιατί ούτε χθες η ΑΕΚ ήταν καλή, ούτε χθες η ΑΕΚ ήταν καλά, και αν ο Άρης ήταν λίγο καλύτερος και τις έβαζε δύσκολα, θεωρώ ότι θα είχε φύγει με την νίκη από τα Λιώσια. Απλά δεν έκανε δύσκολη την ζωή της, δεν τη βοήθησε με τον τρόπο που έπαιξε, και έτσι η ΑΕΚ έφυγε με την νίκη που την άξιζε. Ήταν καλύτερη από τον Άρη και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Άρη. Μπορεί για εμάς να είναι ένα παιχνίδι, να είναι μια σειρά με πολύ μικρή, έτσι, γενικά σημασία, δεν διακυβεύεται κάτι μεγάλο στα μάτς με την ΑΕΚ. Ωστόσο, η χθεσινή εικόνα της ομάδας προβλημάτισε τον κύριο Ζήση, ο οποίος, αν και δεν συνηθίζει να μιλά συχνά στους παίκτες και στην ομάδα, το έκανε για να εφιστήσει την προσοχή σε όλους πριν από το μάτς με τον Πανιούνιο της κανονικής περίοδου. Χθες είχε τη δυνατότητα να κάνει μια μικρή παρέμβαση στους παίκτες και να τους θέσει πρώτων ευθυνών τους, γιατί δεν έχει τελειώσει χρονιά, γιατί δεν πρέπει να τελειώσει την Κυριακή χρονιά, και γιατί οφείλουν όλοι να κλείσουν τη χρονιά με έναν Άρη που θα παίξει πολύ καλύτερα και θα δείξει πολύ καλύτερη αγωνιστική εικόνα, θέληση, πίεση και πάθος από αυτή που έδειξε χθες. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για επιμέρους τεχνικά του παιχνιδιού, αν θέλετε μπορούμε να το κάνουμε, αλλά προσωπικά δεν έχει νόημα να σταθώ στο γεγονός ότι ο Άντουσης, για παράδειγμα, είναι τόσο κακός στο χειρισμό της μπάλας και τόσο αργός σε όλα, δίνοντας την εντύπωση ότι είναι παιχνίδια φιλικά και δεν υπάρχει κάποιο διακύβευμα και παίζει δύο ταχύτητες κάτω από το κανονικό. Ούτε έχει νόημα να μιλήσω για τον Κουλμπόκα και να πω ότι, όπως και ο Άντουσης, οι δύο αυτοί συγκεκριμένοι παίκτες, το τελευταίο τρίμηνο δεν έκαναν ένα καλό μάτς. Δεν κέρδισαν μία ευκαιρία που τους δόθηκε για να μπορέσουν να κάνουν το step up και να πούνε όπα, να δηλώσουν παρόντες και να πούνε εδώ είμαστε. Ούτε έχει νόημα να σταθούμε περισσότερο στο να μην ουά.
και να ξαναπούμε ότι αυτός είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος παίκτης με την νοοτροπία που χρειάζεται η ομάδα και γι' αυτό το λόγο πρέπει του χρόνου να αποκτήσει 5 παίκτες παρόμοιας νοοτροπίας. Και αν γίνεται, και αγωνιστικής αξίας στις διαφορετικές θέσεις. Κυριακή 5.30 το επόμενο ραντεβού. Άποψή μου είναι ότι ο κόσμος πρέπει να είναι στο γήπεδο και να βοηθήσει πολύ την ομάδα να δημιουργήσει μια πολύ όμορφη μπασκετική ατμόσφαιρα στο παλέ και να οδηγήσει τη σειρά σε τρίτο μάτς, να είναι ο κόσμος ο έκτος παίκτης. Και εννοείται ότι περιμένουμε και εγώ προσωπικά, αλλά φαντάζομαι και όλοι εσείς, μια ομάδα πολύ περισσότερο πεινασμένη, πολύ περισσότερο αποφασισμένη, πολύ περισσότερο συγκεντρωμένη, να κάνει τα βασικά σε άμυνα και επίθεση και να πάει σε τρίτο μάτς στην σειρά με την ΑΕΚ. Ο φίλος ο Κωστής επίσης επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε ένα καινούριο 5 νουά όντως. Ο Κυριάκος λέει ότι ήμασταν σκουριασμένοι στην επίθεση, τίποτα άλλο για μένα, και για να καλύψουν την αστοχία έπαιξαν πολύ καλή άμυνα σε μεγάλα κομμάτια. Με την ίδια άμυνα και εντός την Κυριακή κερδίζουμε. Κυριάκο, φάγαμε 29 πόντους στη δεύτερη περίοδο. Και στην πρώτη περίοδο φάγαμε 17, γιατί έχασε και 3-4 ελεύθερα τρίποντα, τα οποία έχασε η άμυνα του Άρη λόγω έλλειψης συγκέντρωσης. Κάποιοι ξεχάσανε κάποια plays και τις περιστροφές και ότι πρέπει να βγουν τις αλλαγές σε άμυνα. Παίξαμε πολύ πολύ μικρά κομμάτια του χθεσινού αγώνα την άμυνα που θα έπρεπε. Δεν είχαμε συνέπεια σε αυτό το πράγμα και μια ομάδα παίζει καλή άμυνα όταν έχει συνέπεια αγωνιστική. Το ότι φάγαμε 87 πόντους δεν δείχνει ότι παίξαμε καλή άμυνα. Θα συμφωνήσω ότι ήμασταν πολύ σκουριασμένοι επιθετικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να είναι σκουριασμένοι κάποιοι και κάποιοι άλλοι να μην είναι σκουριασμένοι. Για την ίδια ομάδα μιλάμε. Του κάθισε όντως 19-20 μέρες, δεν είναι κάτι ωραίο. Έχει δίκιο ο προπονητής να το επικαλείται, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο χάσαμε χθες.

Για τη διαιτησία θα πρέπει να ασχοληθεί πολύ σοβαρά η διοίκηση, λέει, γιατί με τη διαφαινόμενη ενίσχυση και άλλων ομάδων δεν αρκεί μόνο η δική μας αγωνιστική αναβάθμιση. Ο Άντουσιτς, μόνο μεγάλα λόγια στις δηλώσεις, το έχει να παίξει και να δώσει κάτι στην ομάδα πριν το Πάσχα. Συμφωνούμε. Τώρα για τον. Για να λες να δεχθώ την απουσία αριθμού, αλλά ένας ποιοτικός παίκτης δεν επηρεάζεται. Και ας ελπίσουμε, όπως ο Νουά, αυτή η ποιοτική αναβάθμιση να βλέπουμε καλύτερα πράγματα. Είναι απόλυτα σίγουρο αυτό. Και διευκολύνει και τις αποφάσεις. Ο Θανάσης λέει: ποτέ δεν κρίνω τους παίκτες λόγω του ότι έχω παίξει το παιχνίδι από παιδί μέχρι τα 42. Απλά ο Ντανίλο είναι παλέμαχος όπως εγώ. Ναι, η νοοτροπία του πολλές φορές, φίλε, αυτό δείχνει ότι πλέον έχει φύγει από τα παπούτσια του επαγγελματία παίκτη που είναι προς σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί για πολλά χρόνια ο Άντζουσιτς έπαιζε σε πολύ ψηλό επίπεδο πρωταγωνιστικό ρόλο και στην Παρτιζάν και σε άλλες ομάδες και στην Ντουμπάι και παντού. Αλλά φαίνεται ότι ο ίδιος έχει αρχίσει και νιώθει πλέον, βλέπει πιο μπροστά ζωντανή την επόμενη μέρα του μπάσκετ. Δεν έχω να αναλύσω κάτι, φίλε Κώστα, για τα ποδοσφαιρικά και για οτιδήποτε. Ούτε περίληψη να κάνω για το ιδιοκτησιακό ζήτημα, ούτε για την Deloitte έχω να πω κάτι άλλο. Θα πρέπει να περιμένεις να τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και κατά τους εμπλεκομένους από τις 18 του μήνα και μετά, από τη Δευτέρα και μετά, να δούμε να γίνονται πιο γνωστά και πιο λιανά κάποια πράγματα για να μπορούμε να σχολιάσουμε και να αναλύσουμε. Γιατί το να επαναλαμβάνουμε τα ίδια μας κάνει πολύ κουραστικούς. Ο Γιώργος λέει: πιστεύεις ότι ο Τζόνς θα παραμείνει του χρόνου? Βλέπω ότι ο Μίλσιτς σαν να τον έχει βάλει λίγο στο περιθώριο. Γιώργο, ο Μπράις Τζόνς δεν θα μείνει του χρόνου στην ομάδα. Δεν τον έχει βάλει καθόλου στο περιθώριο ο Μίλσιτς. Ο Μπράις Τζόνς είναι ένας καλός παίκτης, αλλά νομίζω ότι βοήθησε την ομάδα αρκετά σε αρκετά παιχνίδια φέτος. Είναι όμως ένας παίκτης, νομίζω, με περιορισμένο ταβάνι, με συγκεκριμένο ταβάνι. Ένας καλός παίκτης για μικρομεσαίες ομάδες. Φάνηκε η έλλειψη ενός καθαρού playmaker στη θέση του Άντζουσιτς χθες, Γιάννη, λέει ο Μιχάλης. Ναι, έκανε την επιλογή του ο κύριος Μίλσιτς. Τότε που οι αλλαγές ήταν μπροστά, ο ίδιος ζήτησε τον Άντζουσιτς συγκεκριμένα. Δεν άκουσε φωνές που του έλεγαν ότι πρέπει ο Άρης να πάει σε μια επιλογή παίκτη στον Άσο. Καλημέρα, Γιάννη. Νουά και Μποχορίδης, οι διασωθέντες. Α, και ο Φόρεστ. Φυσικά και ο Φόρεστ. Ο Φόρεστ ήταν καλός χθες. Ο Φόρεστ έπρεπε να παίξει παραπάνω χθες. Ο Φόρεστ, όσο έπαιξε, ήταν πολύ καλός χθες. Μετά από καιρό πήρε σουτ, τέλειωσε φάσεις, πήρε rebound. Δεν ήταν δηλαδή, έχασε και rebound, έχασε και μάχες, αλλά τις έδωσε τις μάχες και έκανε αισθητήτη. Τον ένιωσε η ΑΕΚ. Έκοψε ωραίες φορές, πήρε τις μπάλες, τελείωσε φάσεις. Την ομάδα θα τη φτιάξουν άλλοι από ότι την έφτιαξαν φέτος. Από πού πηγάζει τόση αισιοδοξία ακόμα και στις τελευταίες προσθήκες? Ακόμα και οι τελευταίες προσθήκες δεν πήγαν καλά. Όχι, οι προσθήκες πήγαν πολύ καλά, φίλε Γιάννη. Και ο Άντζουσιτς, μόνο ο Άντζουσιτς δεν πήγε το αναμενόμενο. Ο Αντετοκούμπο και ο Νουά πήγαν καλούτσικα. Την ομάδα θα τη φτιάξει ο Νίκος ο Ζήσης, στον οποίο υπάρχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Θα τη φτιάξει με πολύ διαφορετικά δεδομένα από ό,τι πέρσι. Και θα είναι μια πάρα πολύ καλύτερη ομάδα, γιατί θα έχει πολύ ανεβασμένο budget σε σχέση με τη φετινή χρονιά, από την οποία θα μάθουν αυτοί που έκαναν τα λάθη και δεν θα τα επαναλάβουν. Από εκεί λοιπόν πηγάζει αυτή η αισιοδοξία. Η αλήθεια είναι αυτή, φίλε Χάρη. Δεν κάναμε μια ωραία εκτός έδρας νίκη όλη τη χρονιά. Συμφωνώ μαζί σου. Και εκεί δείχνει η ομάδα ότι αυτή η ομάδα ότι έχει ένα συγκεκριμένο ταβάνι και δεν μπορεί να πάει πάνω από αυτό. Χαιρετώ τον φίλο τον Αργύρη από Αθήνα. Όχι, όχι. Το αντίθετο, Θωμά. Να ξέρεις ότι οι παίκτες που

Κι αν και ο προπονητής λέει φαίνεται με κάποιες κινήσεις ότι πελαγοδρομεί, υδρώνει από το άγχος και το μεταφέρει στους παίκτες. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς το Μίλισιτς ότι δεν προσπαθεί, ότι δεν δουλεύει, ότι δεν έχει ομάδα τακτική και πλάνο. Γενικά τα μάτς τα παλεύει, τα δουλεύει, τα ψηρίζει. Έχει φανεί ότι ο Άρης θέλει έναν καλύτερο προπονητή σε νοοτροπία και λειτουργία. Έναν προπονητή που θα δώσει, πώς το λένε ρε παιδί μου, με μια διαφορετική ιδιοσυγκρασία. Να είναι πιο νικητής, πώς να το πω. Είναι εύκολο, όχι. Οι καλοί προπονητές κοστίζουν και κοστίζουν πολύ ακριβά. Ήδη ένα όνομα προπονητή που ο Άρης το έβλεπε αρκετά σοβαρά. Δεν είναι του Σπανούλη το όνομα, που ούτως ή άλλως είπαμε ότι είναι πολύ πολύ πολύ μικρές οι πιθανότητες, ελάχιστες, για να μην πω μηδαμινές, να υπογράψει φέτος τον Άρη. Ένα άλλο όνομα προπονητή, το οποίο ήταν πολύ ψηλά στη λίστα και το έβλεπε ο Άρης με... είχε κάνει και επαφή, πηγαίνει προς Τουρκία μεριά. Όχι στην Turk Telekom που ανανέωσε τον Τσάν, όχι στην Μπεσίκτας που κράτησε τον Αλιμπίγεβιτς, ούτε στη Γαλατασαράι, ούτε στην Φενέρμπαχτσε φυσικά. Φαίνεται ότι η Μπαχτσέ Σεχίρ πηγαίνει, έχει συμφωνήσει με τον Λάκοβιτς. Μειώνονται οι επιλογές γενικώς και δεν μειώνονται επειδή ο Άρης δεν έχει ακόμα αποφασίσει, δεν έχει κινηθεί. Έχει κάνει πολλές κινήσεις και εδώ τώρα, αλλά όλοι οι προπονητές, παιδιά, όλοι οι προπονητές θέλουν να πάνε σε μεγαλύτερο budget, θέλουν να πάνε σε περισσότερες μεγαλύτερες προσωπικές οικονομικές απολαβές. Τώρα όταν η Μπαχτσές έχει προσφέρει στον Λάκοβιτ συμβόλαιο κοντά στα 800 χιλιάρικα για αιτήσεις αποδοχές για τον προπονητή, ένα τεράστιο ποσό. Έχουμε μήπως κάτι πιο συγκεκριμένο, μιας και η σεζόν τελειώνει, ποιο θα είναι το budget? Δεν έχουμε κανένα κλεισμένο παίκτη. Το budget θα είναι ανεβασμένο. Έχει υποθεί ότι θα είναι μεταξύ 5 και 6 maximum εκατομμυρίων. Και οι μεταγραφές πιστεύω ότι θα έρθουν. Ειδικά μια τετράδα, πεντάδα παικτών θα είναι από πάνω ράφι, ειδικά οι ξένοι. Και θα γίνει μεγάλη προσπάθεια και για τους Έλληνες. Γιάννη, ο Λόγκ είναι ευχή και κατάρα για μια ομάδα. Δημήτρη, διαφωνώ. Μόνο ευχή είναι και θα είναι ακόμα μεγαλύτερη ευχή αν έχει έναν πολύ καλύτερο άσο. Ο Ελάιζα Μίτρουλογκ είναι ένας παίκτης ο οποίος πρέπει να έρχεται από τον πάγκο να αλλάζει το ρυθμό, να παίζει δεύτερο ρόλο, δηλαδή να μην παίζει πάνω από 17-20 λεπτά σε κάθε μάτς, για να μπορεί να είναι ουσιαστικός, να μην χάνει το μυαλό του και να επιδρά θετικά πάνω στην ομάδα. Αυτό που λείπει φέτος για να είναι ο Μίτρουλογκ η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του είναι ένας παίκτης ο οποίος θα έχει τον άσο, το ρόλο του βασικού άσου στο τσεπάκι του και θα μπορεί να τον παίξει για 25-30 αγωνιστικά λεπτά. Αυτό θα αλλάξει του χρόνου. Ο Μίτρουλογκ, παιδιά, πρέπει να ξέρετε ότι νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί, αλλά θα το ανακοινώσει επίσημα και κάποια στιγμή. Έχει συμφωνήσει για την επέκταση συμβολέου του για άλλα 2 χρόνια στον Άρη. Ο Ελάιζα Μίτρουλογκ θα είναι στον Άρη τουλάχιστον για 2 ακόμα χρόνια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αν έρθει το Λιόπουλος και μπορεί να είναι ο Μίτρου Λόγκ, απέδειξαν ότι μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικότατα. Ο φίλος ο Γιάννης μιλάει για τα ρολόγια του Σιάο και λέει πούλα ένα και φέρε

0: Το Μοντέρο. Γεια σου Γιάννη. Ευχαριστώ Κυριάκο μου, να είσαι καλά. Πολύ καλή η διαιτησία χθες, όπως και ο σπίκερ στην αναμετάδοση του αγώνα από την ΕΡΤ, λέει ο φίλος ο Αργύρης. Εντάξει, αν εξαιρέσεις το επιθετικό φάουλ που δόθηκε στον ΟΑ, το οποίο είναι ένα κρίσιμο σφύριγμα και δεν υπάρχει, νομίζω ότι ήταν σε αρκετά καλή διαιτησία, με λάθη κατέρωθεν, θα πω εγώ. Δεν ήταν μονόπατα τα λάθη. Δεν ήταν στημένη τεχνική ποινή στο Μίλισιτς. Για μένα δεν μπορεί να φεύγει η μπάλα από τα χέρια του Άντζουσιτς όπως έφυγε και βγήκε εκτός. Επειδή ζήτησε αλλαγή, δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά. Πρέπει να είναι πολύ πιο υπεύθυνη η ομάδα για να μην κάνει αυτά τα γελία παιδικά λάθη που έκανε χθες. Εντάξει. Έφαγε τώρα την τεχνική ποινή. Κατώτερη το αναμενωμένο η ομάδα. Λέω Αργύρης, τι πιθανότητες δίνεις στην παραμονή Μίλισιτς? 10%, 5%. Νομίζω ότι αφήνω απλά ένα μικρό παράθυρο έτσι για να υπάρχει. Γιάννη, αν δεν μπορούμε να δώσουμε ένα εκατομμύριο για προπονητή, πάλι τα ίδια θα έχουμε. Δεν μπορούμε να δώσουμε ένα εκατομμύριο για προπονητή. Ο τελικός, αν θα είναι τηλεοπτικός, να το δω λίγο αγαπητέ μου. Ναι, θα είναι τηλεοπτικός από ό,τι βλέπω. Ο τελικός θα μεταδοθεί από το Nova Sports Start στις 6, τηλεοπτικά, της K19. Ο τελικός κυπέλου της K19 Ripaw. Μήπως επειδή περιμένουν τις ελάχιστες πιθανότητες για Σπανούλη δεν κλείνουμε προπονητή? Πάντως προτιμώ να έχουμε 500.000 λιγότερο μπάτζετ και να πάει σε προπονητή του Πουλάκοβιτς. Μην μείνουμε πάλι με προπονητή σαν το Μίλισιτς. Όχι, αλλά αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να βρουν ένα προπονητή που θα μπορεί να κάνει τη διαφορά, δηλαδή να έρθει και να δώσει σίγουρα παραπάνω πράγματα από το Μίλισιτς. Υπάρχουν προπονητές, καλοί προπονητές. Πώς είδατε τον προπονητή της Λιά του Βοσδρίτας, πώς τον είδατε που πήρε τον BCL? Είναι ένας καλός προπονητής. Λιθουανός, 42-43 χρονών. Δεν έχει φύγει από τη Λιθουανία. Αυτό τον προπονητή τώρα, για παράδειγμα, σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Έτσι, αν τον πάρεις τώρα αυτόν και το φέρεις στον Άρη, πρώτη φορά εκτός. Δηλαδή, πήρε τον BCL. Δείχνει ότι είναι καλός προπονητής. Είχε τη Λιά του Βοσδρίτας. Έπαιξε καλό μπάσκετ. Σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα τώρα, προπονητή. Δεν μπορείς να φέρεις ένα προπονητή που το δοκιμάσαμε πέρσι με τον Γκάρετζης και δεν βγήκε καθόλου. Δεν πρέπει να είναι ούτε το περιβάλλον άγνωστο εντελώς και πρέπει να έχει κάποιες παραστάσεις. Βασίλη, ο Άρης ξέρει πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πολύ πλουσιότερες ομάδες από αυτόν, μπορούν να δώσουν πολύ περισσότερα χρήματα από αυτόν. Και γι' αυτό το λόγο δεν μιλάει ο Άρης για ευρωλίγκες και για κατακτήσεις. Γιατί έχει επίγνωση. Δεν έχει φτάσει ακόμα ο Άρης στο σημείο να δίνει τα συμβόλαια του ενός πλάς εκατομμυρίου. Δεν έχει ούτε τα έσοδα σαν οργανισμός, ούτε το γήπεδο, ούτε τις προδιαγραφές, ούτε τα ωφέλη που έχουν άλλες ομάδες που δεν ξεκινούν από το μηδέν όπως ο Άρης. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε εμείς. Η ομάδα έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά. Η ομάδα σου λέει ότι φέτος μπορώ από τα 50, 100, 120 χιλιάρια, 150 που είχα συμβόλαιο, να πάω στα συμβόλαια του μισού εκατομμυρίου. Δεν μπορώ να πάω στο 1 πλάς. Αυτό πρέπει εσείς να το καταλάβετε και εσείς να το αποδεχθείτε. Τώρα, αν μπορεί να το κάνει ο ΠΑΟΚ μπορεί να το κάνει ενδεχομένως από φέτος. Ο Άρης δεν μπορεί να το κάνει αυτό από φέτος. Θα προσπαθήσει το μισό το δικό του εκατομμύριο να παίξει το ίδιο και καλύτερα από το 1 εκατομμύριο του κάθε ΠΑΟΚ και της κάθε ομάδας που έχει να ξοδέψει περισσότερα. Όπως έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν, όπου ο Κάρο Γουάι των 150.000 ήταν MVP του προαθλήματος, για παράδειγμα. Με παίκτες που έπαιρναν και 600 και 700 χιλιάρικα. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε εσείς, όχι η ομάδα. Η ομάδα το έχει καταλάβει. Η ομάδα το ξέρει. Η ομάδα δεν είναι ούτε θεροβάμονες, ούτε ήρθαν να πουλήσουν νέο πλουτισμό. Εσείς πρέπει να το καταλάβετε αυτό. You running so slow. You used to run so fast. What
1: πίσω.
0: Όχι, Βασίλη, δεν θα κάνουμε 10 σε 10 χρόνια ομάδα που θα κοιτάει ψηλά. Ποιος... Και από του χρόνου η ομάδα θα κοιτά ψηλά, σίγουρα ψηλότερα από ό,τι κοίταξε πέρσι. Ποιος... Και την επόμενη χρονιά, τη μεθεπόμενη, θα κοιτάει ακόμα ψηλότερα από ό,τι κοίταξε την επόμενη. Έτσι θα πάει. Έτσι θα πάει. Πρέπει να καταλάβεις ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι στημένες εκεί με μηχανισμούς, με budget, με έσοδα, με marketing, με όλα αυτά. Πολύ πιο οργανωμένες από σένα που μέχρι πέρσι πάλευες για να πληρώνεις τις δόσεις στην εφορία και στο ελληνικό δημόσιο και προσπαθούς να είσαι καλυμμένος με τα μπαν. Ε, τι να κάνουμε τώρα. Το τύρθο σκιά δεν σημαίνει ότι αυτό θα αλλάξει ένα ή δύο χρόνια, ρε Βασίλη. Όσο και να το θέλουμε. Η ομάδα θα κοιτά κάθε χρόνο και ψηλότερα. Ο Ηλίας λέει ότι εφόσον ισχύει αυτό του Λάγκοβιτς, ουσιαστικά οι δύο πρώτες επιλογές. Αυτό δεν το είπε η ΚΑΕ, φίλε Ηλία, ότι οι δύο πρώτες επιλογές ήταν ο Σπανούλης και ο Λάγκοβιτς. Αλλά σίγουρα τα ονόματα φεύγουν και η συνεργασία με γνωσμένες αρχές προπονητή δεν είναι καθόλου εύκολη. Καθόλου. Γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες εκεί έξω που αναζητούν προπονητή με πολύ μεγαλύτερα budget και ο Άρης προσπαθεί και να τις ανταγωνιστεί και να μπει σφήνα δίνοντας ένα project πολύ διαφορετικό, πολύ ενδιαφέρον. Το θέμα είναι να πείσει τους ανθρώπους που πρέπει για

Ρε παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπερδεύετε τα πράγματα. Το ότι ο Σιάο, δηλαδή δεν μπορώ να... Δεν αντέχω, λέει, να δίνει ο Σιάο χρήματα για αμάξι και ρολόι και να μην μπορούμε να δώσουμε 800 χιλιάρια για προπονητή. Δεν, αν αυτό δεν το ξεκαθαρίσετε, παιδιά, μέσα σας θα είστε δυστυχισμένοι, να ξέρετε. Το ότι μπορεί δηλαδή ο Σιάο να κάνει τα γούστα του και να δώσει χρήματα για να επενδύσει ό,τι θέλει, δεν θα πει ότι μπορεί να. Ότι επειδή δίνει 4 εκατομμύρια για ένα αμάξι, θα δώσει 14 για να κάνει τον Άρη πρωταθλητή Ευρώπης. Καταλάβετε το αυτό. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Δεν έχει σχέση οικονομική δυναμική του Σιάο ή του επενδυτικού φαντ με το πλάνο που υπάρχει στον Άρη. Τι να κάνουμε τώρα. Μην προσπαθείτε να είστε δυστυχισμένοι χωρίς λόγο. Απλοποιήστε λίγο τη ζωή σας. Ήμασταν στην αβεβαιότητα. Ήμασταν επί ξύλου κρεμάμενοι. Δεν είχαμε μέλλον και προοπτική. Λέγαμε, δόξα τω Θεώ, να έχουμε κανένα μπάτζετ, ένα 200 για να τη βγάλουμε. Παλεύαμε με την ομάδα από εδώ, από εκεί. Φυτοζωούσε η ομάδα. Πάρτε διαρκείας, φέρτε διαρκείας. Ο ερασιτέχνης ήταν δανειοδότης της ΚΑΕ. Ο Ρουσιαμάνης ξόδευε τα λεφτά από το παντελόνι του χωρίς να είναι τίποτα. Ο Παπαγεωργίου ήταν. Είχε υπογράψει 2 εκατομμύρια χρέη και δεν ήξερα αν θα πάει ή όχι φυλακή. Και ξαφνικά όλα αυτά δεν μας προβληματίζουν. Ε? Και μας προβληματίζει το ρολόι του Σιάο και γιατί δεν τα βάζει για να πάρει προπονητή. Δεν θέλουμε να δώσουμε, Νίκο. Η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα συγκεκριμένο μπάτζετ. Δεν μπορεί να δώσει 1 εκατομμύριο για προπονητή. Όχι. Ούτε 1 εκατομμύριο για παίκτη μπορεί να δώσει. Για όλους τους παίκτες. Για μία εξαίρεση ενός παίκτη για να δώσει υπεραξία, να πάει κάπου ψηλά, θα το δώσει. Γιάννη, θεωρείς ότι αν υπάρξει ανακοίνωση 16 Ιουνίου ότι ο Άρης Θεσσαλονίκης παίρνει το Βασίλη Σπανούλη, θα υπάρξει sold out στα διαρκεία στους 20 Ιουνίου? Δεν το ξέρω, φίλε Δημήτρη. Γενικά, sold out στο μάτς με τον Πανιόνιο έγινε μισή ώρα μετά που ακούστηκε το όνομα του Αντετοκούμπου. Αν δεν ακουγόταν το όνομα του Γιάννη Αντετοκούμπου ότι θα έρθει στο παλέ, δεν θα γινόταν sold out. Λέμε ψέματα μεταξύ μας. Μας αρέσουν αυτά. Μας αρέσουν, λίγο χαϊδευόμαστε με αυτά.

Λέει, αναρωτιέμαι τι είναι ιδανικό τον Άρη νίκη την Κυριακή για να συνεχίσω αυτή την αηδία των πλέον χωρίς στόχο να τελειώνουμε να ξεκινήσουν τα έργα στο παλέ. Δεν θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα τα έργα στο παλέ αν ο Άρης αποκλειστεί την Κυριακή πάντως. Ειδικά αυτά τα έργα που θέλει να κάνει ο Άρης. Για αυτά τα έργα που θέλει να κάνει ο Άρης πρέπει να γίνουν κάποια βήματα ακόμα σε ό,τι αφορά την πολιτεία και όλο αυτό το μηχανισμό που έχει μπλεχτεί. Οπότε θέλουμε νίκη την Κυριακή, φίλε. Ο Αριανός όταν παλεύει η ομάδα να σωθεί και χρωστάει παντού βγαίνει και γκρινιάζει. Και όταν συμβεί ό,τι καλύτερο έχει συμβεί ποτέ τελευταία 30 χρόνια πάλι βγαίνει και γκρινιάζει. Φτάνει ρε με την γκρινιά.

Αφού ο οργανισμός του Άρη δεν είναι έτοιμος για να ανταγωνιστεί τις ομάδες οικονομικά που διεκδικούν την τρίτο-τέταρτη θέση, γιατί έχουμε το τρίτο ακριβότερο διαρκεία στην Ελλάδα, η αύξηση της τιμής δεν θα έπρεπε να είναι ανάλογη της αύξησης του μπάτζετ? info@arisbc.gr Παντελή. Αυτό εκεί να το στείλεις το μήνυμα, αγόρι μου. Ρε, τι βλάκια κυκλοφορεί εκεί έξω. Φαντάζομαι, λέει, ότι αυτοί που κράζουν, λέει, δεν ξέρουν καν τι θα πει ελεύθερο επάγγελμα και επένδυση. Δεν ξέρω καν αν δουλεύουν. Κοίταξε, πάντα είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις κουμάντο στα λεφτά του άλλου, Αλέξανδρε. Πολύ πιο εύκολο. Το θέμα δεν είναι να θέλεις εσύ να κάνεις την υπέρβαση, Ανδρέα. Εγώ σου λέω ότι δίνεις και 1 εκατομμύριο για ένα προπονητή. Κανένας προπονητής του 1 εκατομμυρίου δεν θα έρθει να προπονήσει μια ομάδα που θα έχει budget 6 εκατομμύρια. Ο προπονητής του 1 εκατομμυρίου θέλει τουλάχιστον 10πλάσιο, 15πλάσιο budget. Τουλάχιστον. Αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι εμείς νομίζουμε ότι η αγορά λειτουργεί με τους δικούς μας όρους και το δικό μας σκεπτικό. Δεν είναι έτσι. Εγώ, Γιάννη, έχω καταλάβει ότι ο Αριανός είτε έχει μπατήρι πρόεδρο, είτε δισεκατομμυριούχο, δεν μπορεί να ονειρεύεται τίτλους. Εγώ, Βασίλη, έχω καταλάβει ότι ο Αριανός έχει πάρα πολλά κατάλοιπα από τα χαστούκια και τις φαλιάρες των τελευταίων ετών και δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος με τίποτα. Αυτό έχω καταλάβει. Ο Άρης δεν είναι ψυχοθεραπεία, παιδιά. Δεν είναι ψυχολόγος. Δεν είναι εδώ για να λύνει τα ψυχολογικά μας. Ο Άρης είναι μια προέκταση της ζωής μας, ένα από τα πιο σημαντικά δευτερεύοντα πράγματα της ζωής μας. Αυτό έχω καταλάβει. Εγώ, ότι ο Αριανός ψάχνει να λύσει μέσω του Άρη ελλείψεις που έχει στη δική του προσωπική ζωή. Ο Άρης δεν είναι εδώ για να λύνει τα δικά μας θέματα και να καλύπτει τη δική μας δυστυχία σε άλλα πράγματα για να μας γεμίζει με τις χαρές που εμείς περιμένουμε από αυτόν. Για μένα είναι χαρά, μεγάλη χαρά, το ότι ο Άρης που δεν είχε στον ήλιο μοίρα, δεν χρωστάει πουθενά και κάθεται με τους καλύτερους μάνατζερ και έχει μια διοίκηση αφρό και το όνομά του κυκλοφορεί σε όλο τον πλανήτη με την παρουσία του νέου μεγαλομετόχου. Για κάποιους αυτό δεν είναι ευτυχία, είναι βηματάκια, είναι άλματα το να έπρεπε να έχει παραιτηθεί μισή διοίκηση και να μαλώνει ο ιδιοκτήτης του με τον ιδιοκτήτη τον παραπάνω, του ιδίου μαχαλά. Ο καθένας βλέπει όπως θέλει την ευτυχία. Ακριβώς, επειδή λοιπόν ο τελευταίος τίτλος σε άθλημα δεν είναι το 2003 όπως λες εσύ, αλλά είναι το 2004 στο Χαλκιοπούλιο, ο Άρης θέλει ψυχολόγο. Ο Αριανός θέλει ψυχολόγο. Δεν μπορεί να είναι ψυχολόγος του, ούτως ή ούτως Ζήσης, ούτε κανένας του δημοσιογράφος. Πρέπει να καταλάβει ο Αριανός ότι η ομάδα του, αυτό που αγαπά, είναι από τα δευτερεύοντα πράγματα ίσως το πιο σημαντικό. Και θα πρέπει να χαίρεται με τις χαρές και την ανάπτυξη. Να στεναχωριέται με την ΠΑΕ, να νιώθει αγωνία για την ΠΑΕ, αλλά όταν στεναχωριέται και νιώθει αγωνία για τον μπάσκετ, επειδή, να σας πω και κάτι τώρα, μεταξύ μας, αν δεν είχε έρθει ο Μιστακίδης στον ΠΑΟΚ, στα σύννεφα θα ήσασταν, υπερευτυχισμένοι θα ήσασταν. Αλλά δυστυχώς η επικοινωνία των δίπλα σας έχει βάλει μεγάλο κολοδάχτυλο όλοι και κολοχτυπιέστε. Αχ, τι θα γίνει, ο ΠΑΟΚ θα βάλει παραπάνω. Καταλάβατε, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να τα λύσουμε μέσα από την ομάδα. Και κυρίως έχουμε μάθει να κοιτάμε από την κλειδαρότρυπα. Κάνουμε μπανιστήρι. Εδώ υπάρχει μια πολύ σοβαρή προοπτική στο μπάσκετ. Πάρα πολύ σοβαρή. Μια κατάσταση ιδιοκτησιακή που ήρθε για να μείνει. Και μια κατάσταση που δεδομένα με μαθηματική ακρίβεια θα σε βάλει στα πιο υψηλά σαλόνια. Θα παίζεις στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο και θα διεκδικείς τίτλους και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Σε 1, σε 2, σε 3, σε 5, σε 7 χρόνια. Είναι μαθηματικός βέβαια ότι θα συμβεί. Υπάρχει κάποιος λόγος να μην είστε χαρούμενοι? Γιατί κάποιος αντί για 7 χρόνια θα μπορεί να δει χαρές σε 5 ή σε 4 ή και ποτέ? Βασίλη, είναι πολύ κουραστικό, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Ή δεν πρέπει να απαντάω και να αγνώ τα μηνύματα, ή πρέπει να απαντάω και να θυμίζω ξανά ότι εδώ υπάρχει ένα επενδυτικό πλάνο. Τι να κάνω?
που δεν ξεκινάει από το γεγονός ότι θα μπουν 30-40 εκατομμύρια αμέσως. Μέχρι στιγμής ξέρετε πόσα λεφτά έχουν μπει στην ΠΑΕ, στην ΚΑΕ. Ξέρετε πόσα χρήματα έχουν μπει στην ΚΑΕ Άρης. Για χρέη, για budget της περσινής χρονιάς, για έργα στο Αλεξάνδριο, ξέρετε πόσα έχουν μπει. Σε 10 μήνες ξέρετε πόσα χρήματα μπήκαν στην ΚΑΕ Άρης. Έχουν μπει περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με φόρους και τα υπόλοιπα έξοδα. Σε 10 μήνες μπήκαν περισσότερα, επαναλαμβάνω, από 7 εκατομμύρια ευρώ. Αν αυτό το νούμερο για εμάς όλους είναι μικρό, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, παιδιά. Σταματήστε να βλέπετε Ευρωλίγκα και να ακούτε και να διαβάζετε τα ρεπορτάζ άλλων ομάδων που πετάνε τα εκατομμύρια σαν κουφέτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει έρθει κάποιος από κάπου, από το πουθενά, είδε κάποια πράγματα, πίστεψε σε κάποια πράγματα, έκανε μια επένδυση και το τελευταίο δεκάμινο βάζει 700 χιλιάρικα από την τσέπη του το μήνα. Τι σας πω, είναι μικρό το ποσό, μικρό το ποσό. Τι κάνουμε τώρα? Αυτό είναι που έχουμε όμως. Και δεν το έχουμε, δεν το εξασφαλίσαμε ξαφνικά και ήρθε και θα φύγει αύριο, οπότε να το εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε. Ήρθε για να μείνει. Υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ που είπε: ξεκινάω με αυτά και θα ανεβαίνω, θα ανεβαίνω, θα ανεβαίνω, θα ανεβαίνω. Και είδατε ότι λόγω της κόντρας και της ανόδου του ανταγωνισμού επισπεύθηκε αυτό. Δεν θα μπουν φέτος 3 εκατομμύρια ή 2,5-4 που αρχικά υπήρχε σκέψη να μπουν, θα μπουν παραπάνω. Και του χρόνου θα μπουν παραπάνω προοδευτικά. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, λέει. Μπήκαν 7 εκατομμύρια, αλλά πόσα βγήκαν? Καμιά 30 εκατομμύρια πρέπει να βγήκανε. Χαμός έχει γίνει. Από παντού λεφτά. Δεν ξέρω αν κράζουνε, ρε φίλε Βασίλη, γιατί στην ουσία ποτέ δεν θέλανε επενδυτή ή θέλουν έναν τύπο να χώνει. Προφανώς και όλοι θέλουμε έναν τύπο να τα χώνει ανεξέλεγκτα. Μακάρι να υπήρχε ένας Λάσκαρης εκεί έξω, το υβρίδιο του Λάσκαρη, ο οποίος να έχει καμιά 400 δισεκατομμύρια να ξεπλύνει και να βάζει κανένα δις το χρόνο. Δεν υπάρχουν, τι να κάνουμε τώρα. Ακριβώς αυτό, Γιώργο. Το πρόβλημά μας είναι αυτό. Δεν είναι ότι δεν εκτιμούμε αυτό που έχουμε εμείς. Μας τρελαίνει το τι έχει ο παραδιπλανός και τι κάνει ο παραδιπλανός και τι γράφει ο παραδιπλανός. Με τη μισή διοίκησή του να παρετείται και να κατηγορεί τους άλλους για ανέντιμη συμπεριφορά και για πόλεμο. Τα κάνουμε, εμείς ζηλεύουμε. Καλά κάνουμε και ζηλεύουμε. Δεν μπήκαν λίγα χρήματα τα τελευταία 10 χρόνια στην ΠΑΕ Κωστή. Δεν είναι ότι ο Καρυπίδης έβαλε λίγα χρήματα ή έβγαλε λίγα χρήματα ή έβαλε. Μην τα μπερδεύουμε. Άλλο πραγματικά, άλλο είναι η ΠΑΕ. Είναι σίγουρο όμως πρωτόγνωρο αυτό που έχει γίνει στην ΚΑΕ. Πρωτόγνωρο για τα δεδομένα του Άρη. Η γένεση που ήταν η ομάδα δικών μας ανθρώπων, Αριανών, που τους μιλάμε και σήμερα και τους βλέπουμε κάθε μέρα στο γήπεδο και τους φύγουμε το χέρι και τους κάνουμε αγκαλίτσα. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάνει επένδυση στη νέα ΚΑΕ Άρης, όταν την είχαν αναλάβει το 2003. Και οι άνθρωποι βάζαν πολύ σημαντικά χρήματα για τα εκεί δεδομένα, αλλά δεν πλησιάζουν καν αυτά που μπαίνουν τώρα. Αλλά έβαζαν πολύ σημαντικά χρήματα αυτά τα παιδιά. Το Λάσκαρη που ήρθε και έδωσε 1,5 εκατομμύριο τον πρώτο χρόνο, τον σηκώναμε στα χέρια στο παλέ, τον είχαμε στον αέρα και μετά χρέωσε την ομάδα, την έστειλε με 5,5 εκατομμύρια χρέη τα οποία δεν ήταν καν διακανονισμένα. Και τώρα που έχει έρθει ένας άνθρωπος που βάζει λεφτά, οργανώνει, ξεχρεώνει, φτιάχνει, παίρνει ακαδημίες να τις δομήσει, να έχεις αύριο μεθαύριο παίκτες να βγάλεις, σου λέει ότι εγώ δεν ήρθα να κάνω καμιά αρπαχτή, ήρθα να χτίσω, να στήσω. Μας πειράζει αυτό και γιατί δεν βάζει αυτό και γιατί δεν κάνει αυτό. Και ο Αριανός θέλει και ο Αριανός περιμένει. Έτσι είναι, Ανδρέα, έχει επηρεαστεί ο Αριανός από τον ΠΑΟΚ.
από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ και από τον Μιστακίδη. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι μεταξύ μας. Δεν θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχει κατάθλιψη, γιατί ο ΠΑΟΚ βρήκε και στο μπάσκετ πλούσιο επενδυτή. Κάτι το οποίο δεν θέλει να το απαντήσει, ούτε θέλω να το απαντήσω, ούτε θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Κούρασε πια αυτό το πράγμα.

Θωμά, όταν δεν είσαι, συμφωνώ με το ότι όλοι οι οπαδοί του κόσμου είναι ευτυχισμένοι με τίτλους και διακρίσεις. Όταν όμως πεινάς, διψάς και δεν έχεις παπούτσια να βάλεις, όταν βρίσκεις ρούχα και ένα ζαστό πιάτο φαγητό, δεν ονειρεύεσαι την έπαυλη, είσαι χαρούμενος με αυτά που έχεις. Ειδικά όταν ένας άνθρωπος σου λέει ότι θα σε πάω εκεί που θέλεις. Δώσε μου το χρόνο. Καταλαβες. Μη διαφωνείς. Δυστυχία υπάρχει. Δυστυχία και κόμπλεξ επίσης. Τρέλα. Σας λέω και πάλι, αν σήμερα ο ΠΑΟΚ δεν είχε το Μιστακίδη, μεζέ θα τους είχαμε. Μεζέ.

Τι σχέση έχει το γκολ του Βελόνι πάλι? Τι βλακίες λες τώρα, ρε Νίκο? Όπως έκαναν αυτοί που ρίμαξαν τον Άρη, ξεχάσαν τον γκολ του Βελόνι, έτσι κάνεις τώρα. Ναι, υπήρχαν τις πολλές, είμαστε αλλού τώρα. Έτσι θέλω να πιστεύω τουλάχιστον ότι είμαστε αλλού. Ποιο είναι το αλλού? Σου είπε κανένας ότι θα αρχίσει να παίρνεις πρωταθλήματα από φέτος? Τι Βελόνι, τι χαζομάρες λέτε, ρε παιδιά μερικοί? Βάλτε λίγο το μυαλό σας να λειτουργήσει. Μου γίναμε ξαφνικά οι πλούσιοι και οι... και δέρνω και θέλουμε. Δεν σας έχει πει κανείς ότι ο Άρης θα ρίξει εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια ή θα κάνει τα πρώτα μπάτζετ, θα παίξει Ευρωλίγκα φέτος? Σας τα είπαν όπως έχουν. Αν δεν τα κάνουν, αν σε 3-4 χρόνια δεν ευοδοθεί το μοντέλο αυτό και ο Άρης είναι στη μετριότητα της 6ης, 7ης, 5ης θέσης και είναι μακριά από τη διεκδίκηση τίτλων, να την κάνουμε αυτή την κουβέντα? Να την κάνουμε φέτος που δεν έχει τελειώσει ακόμα αυτή η μεταβατική χρονιά που έχουν πει? Άμα θέλετε την κάνουμε. Ελάχιστες απειρο, ελάχιστες ως μηδαμινές, φίλε Παναγιώτη, έχει πιθανότητες να υπογράψει ο Σπανούλης στον Άρη. Ο Αργύρης λέει για παραμονή Νουά. Αλλά ο Νουά έχει μείνει, ο Χάρελ έχει πολλές πιθανότητες. Νομίζω ότι θα μείνει ο Χάρελ ως 7ος-8ος ξένος για την καινούργια χρονιά. Και τώρα για όλους τους Έλληνες παίκτες δεν το ξέρω αυτό. Νίκο, αν χρησιμοποιήσω το παράδειγμα της Μπουργκ που έχει 3 εκατομμύρια budget, θα μου πούνε

Λες και ήρθε ο Σιάο να ζητήσει, έκανε δουλειές με την κυβέρνηση ή πήρε κανένα λιμάνι ή ήρθε να κάνει οικολογίες. Ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα σε κανένα επιχειρηματικό επίπεδο, δεν τους ξέρει καν, δεν τους βλέπει καν. Ήρθε, επένδυσε καθαρά στον Άρη, είπε ότι είναι να κάνω, θα το κάνω εγώ με ιδία μου έξοδα. Ανέλαβε τον ερασιτέχνη του, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας. Πήρε τις ακαδημίες, θέλει να φτιάξει το γήπεδο, να το ανανεώσει το παλέ των 60 ετών που είναι ένα φάντασμα και θέλει να το κάνει ένα σύγχρονο γήπεδο, να το μεγαλώσει. Θέλει του χρόνου να πάρει το γυναικείο μπάσκετ, θέλει να δίνει χορηγίες και να βοηθάει τις υπόλοιπες και οι άλλα τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ. Και εμείς εκεί. Δεν μπορώ να διαβάσω τώρα μηνύματα, παιδιά, δεν έχει νόημα. Ξέρετε ότι δεν θα τα διαβάσω αυτά που κατακρίνετε άλλους κλπ. Ο καθένας έχει τη δική του λογική. Εγώ θα μιλάω με ρεαλισμό και θα λέω την πραγματικότητα. Τώρα, αν εσείς κάποιοι θεωρείτε ότι εγώ είμαι διψασμένος από τίτλους και δεν τους θέλω και είμαι ο λογιστής του Σιάου,

Αυτό που γίνεται με τον κόσμο είναι συνδυασμός της δίψας του κόσμου και της οικονομικής ικανότητας του επενδυτή. Από τη μία. Απ' την άλλη, όμως, πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας για φέτος ονόματα τύπου Σπανούλη κλπ. Και να κάτσουμε να δούμε πώς θα πάει το πράγμα με βάση το πλάνο που έχουν. Εγώ σε αυτά που σου λέω, η δίψα του κόσμου ναι. Η οικονομική ικανότητα του επενδυτή ναι. Ο οποίος όμως έχει έρθει με συγκεκριμένα πράγματα, δεν είπε μεγαλοστομίες. Και δύο σου λέω και τρία που πρέπει να το βάλουμε στην εξίσωση. Η επιρροή που υπάρχει από την κατάσταση στον ΠΑΟΚ. Τεράστια. Μην νομίζω ότι θα είχαμε τέτοια μηνύματα αν δεν υπήρχε ο Μιστάκηδης στον ΠΑΟΚ, φίλε μου Γιάννη. Το παραμικρό μήνυμα τέτοιο δεν θα υπήρχε. Ο Γιάννης λέει από τη Στουτγκάρδη, αυτή είναι η κουλτούρα μας, λέει, σαν Έλληνες. Καθημερινή μίλα στα μίντια. Φίλε Πόλ, αυτή την ανάλυση για τα budget και λοιπά, καλό θα ήταν να την κάνει η ΚΑΕ. Με το καλό να τελειώσει η φετινή χρονιά, να κάτσουν κάτω αυτοί οι άνθρωποι και να αναλύσουν οικονομικά μεγέθη, να μιλήσουν στο εξωτερικό τι συμβαίνει. Εντάξει, υπάρχουν παραδείγματα ομάδων. Ο Άρης του χρόνου με 5-6 εκατομμύρια budget που θα έχει, δηλαδή δεν μπορεί να πάει να πάρει το EuroCup. Δεν υπήρχαν φέτος ομάδες που είχαν μεγαλύτερο budget από την Μπουργκ, σαφέστατα. Δεν σου εξασφαλίζει το budget σου αυτό. Σίγουρα ένα μεγάλο budget σου εξασφαλίζει ότι θα κάνεις λιγότερα λάθη. Αν και βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο budget φέτος στην Ευρώπη έχει κάνει τραγικά λάθη. Κατέληξε 7ο στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκα και εκτός play-off που θα γίνουν, εκτός Final Four που θα γίνουν στο σπίτι του. Αλλά είναι τόσα πολλά τα χρήματα που χρειάζεται να πληρώνει μία ιδιοκτησία σε μία καλοσφαιρική εταιρεία όπως είναι ο Άρης. Εμείς απλά απομονώνουμε το αγωνιστικό, γιατί εντάξει, ο κόσμος λογικό θέλει να βλέπει καλούς παίκτες, καλή ομάδα, καλούς προπονητές και να βγάζει γούστα. Δεν είναι μόνο γούστα.

Φίλε από τη Χαλκίδα, Αντώνη, θα είναι πολύ διαφορετικό το παλαιό όταν θα γίνει η ανακατασκευή βάσει του πλάνου που υπάρχει, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα ξεκινήσει φέτος. Μας ενημέρωσαν οι άνθρωποι της ΚΑΕ ότι περιμένουν κάποιες διαβεβαιώσεις από την, από την πολιτεία και κυρίως από τις εμπλεκόμενες στην έγκριση παραχώρησης του παλαιού υπηρεσίες, για να μπορέσει ο Άρης να φτιάξει ένα πολύ διαφορετικό παλαιό από αυτό που έχουμε γνωρίσει. Ναι, Αναστάση, δίκιο έχεις ότι δεν είναι... Δεν θέλει ο Σιάο να κάνει ομάδα πυροτέχνη. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό δείχνουν τουλάχιστον οι κινήσεις του τώρα. Δεν ξέρω πού έχει σκοπό να φτάσει. Δεν ξέρω όταν το πλάνο του, ας πούμε, αυτό το πλάνο που έχει εκπονήσει από τη μία το επενδυτικό φαν και από την άλλη διοίκηση, δεν ξέρω ποια είναι η κορύφωση του, πότε είναι. Αυτό που ξέρω είναι ότι, μάλλον αυτό που μπορώ να σου πω, είναι το 2029, σε τρία χρόνια από τώρα, θα μιλάμε για την κορύφωση του πλάνου. Δηλαδή, το budget με το προοπτικές. Αυτό μέχρι τότε θα χτίζεται. Τώρα, αν με ρωτήσετε αν μπορούμε να κάνουμε τρία χρόνια υπομονή, εγώ σας λέω ότι και στο top να φτάσει η ομάδα, δηλαδή αν σε τρία χρόνια ο Άρης έχει 15 εκατομμύρια budget, δεν το εξασφαλίζει κάποιος ότι θα πάρει τίτλο ή τίτλους. Εντάξει, δεν μας εξασφαλίζει κανείς. Σαφώς θα έχουμε περισσότερα όπλα, αλλά δεν μας εξασφαλίζει κανείς κάτι. Το θέμα είναι η ομάδα να μεγαλώνει, να δείχνει πιο ικανή, ότι μπορεί να διεκδικήσει πράγματα, να αμφισβητήσει κυριαρχίες. Αυτό είναι το θέμα. Μπορεί, Γιάννη, γκρίνια να απορρέει και από την μπάλα, μπορεί. Απλά συμφωνείς και εσύ όπως γράφεις ότι έχει κουράσει τον κόσμο. Ο Ευθύμης σωστά το λέει. Παιδιά, τα παράπονα για τους δισεκατομμυριούχους που υπάρχουν δίπλα στην κάλπη. Γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχο στην ΠΑΕ. Να σε χαρώ εγώ, Ευθύμη. Αφά ένα ωραίο χαστούκι η Νέα Δημοκρατία. Να έρθει λίγο στα ίσα της. Θα κάνει και κομπές, εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, αρχής του Οκτωβρίου. Να δεις τι ωραία που θα είναι. Φίλε Κωστή, καθόλου, καθόλου, καθόλου άτοπη δεν είναι η λέξη. Πίστεψέ με, καθόλου. Και εγώ είμαι από αυτή τη γενιά που την έζησε, έζησε τον Άρη της κορυφής και δημιούργησε ψυχολογικά προβλήματα σε πάρα πολύ κόσμο για πάρα πολλές δεκαετίες. Ωραίος ο Μιχάλης και το παράδειγμα του. Ο Χρήστος λέει μακριά από εμάς ο νεοπλουτισμός. Στην αρχή μπορεί να είναι όλα καλά, στο τέλος μπορεί να έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Παιδιά, δεν τρελαίνω με κανέναν, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Προσπαθώ να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις μου. Όπως το κάνετε εσείς έντονα μέσα από τα μηνύματα, το κάνω και εγώ. Πραγματικά πιστέψτε με, και εγώ θα ήθελα ο κύριος Σιάο να ξεκινήσει από φέτος τα διψήφια budget. Ο Ταερή φεύγει από τον ΠΑΟΚ. Αν θα το θέλαμε. Πού να το ξέρω, ρε Νίκο, εγώ. Δεν το έχω ακούσει το όνομά του πάντως. Να υπάρχει δεξιά ή αριστερά σε εμάς. Θα δούμε καλύτερο μπάσκετ του χρόνου, όπως είδαμε καλύτερο μπάσκετ και φέτος. Και ας τερματίσει, λέει ο ΠΑΟΚ, μια θέση πάνω από εμάς, λέει. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, τι έγινε. Τίποτα δεν αποκλείεται, λέει. Ο φίλος. Εντάξει, εγώ θέλω να τους έχουμε από κάτω. Στο μπάσκετ ειδικά. Δεδομένο αυτό. Αλλά πρέπει να αποδεχθούμε και μια κατάσταση. Πώς είναι, πώς υπάρχει. Προσοχή σε επιλογές να μην έρθουν χειρότεροι παίκτες από αυτούς που είχαμε, λέει ο φίλος εδώ ο Γιώργος. Το αστείο είναι ότι όλοι αυτοί που θέλουν πρωταθλητισμό δεν αντέχουν στην ιδέα του πρωταθλητισμού. Δεν ξέρουν καν τι είναι, ότι ούτε ο Θεός πρόεδρος δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% επιτυχία. Και κάποιοι λένε μετά τόσα χρόνια ανυπαρξία στην καμπούρα μας κρίνουν τον ιδιοκτήτη κάθε τμήματος, λες και είναι Κόπερφιλ. Θα καλύψει το χαμένο έδαφος δεκαετιών μέσα σε ένα καλοκαίρι. Κάποιοι λέει είναι μαλωμένοι με την πραγματικότητα.
Έτσι είναι, Τζορτζ. Αυτό είναι καλό που αναφέρεις. Προσπαθούν να προστατεύονται. Αυτοπροστατεύονται. Προσπαθούν να μην βγουν κάρτα, αν και βγαίνουν. Κλείδωσαν οι εκλογές 18 Οκτωβρίου. Μακάρι. Μακάρι, φίλε Ευθύμη.

Τελειώνει πολύ γρήγορα, παιδιά, η χρονιά. Μπορεί να τελειώσει την Κυριακή η χρονιά η μπασκετική. Μπορεί να τελειώσει την άλλη εβδομάδα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Μπορεί να τελειώσει στα μάτς με τον Ολυμπιακό. Ο Άρης σε δύο εβδομάδες το πολύ θα έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα. Δύο εβδομάδες υπομονής νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε για να έχουμε μπροστά μας αυτό που υποσχέθηκαν οι άνθρωποι του Άρη, ότι θα έχουν πολύ σύντομα όλες τις απαντήσεις και τις λύσεις και θα παρουσιάσουν τους ανθρώπους και τους προπονητές και τους παίκτες κλπ. Όχι, Παντελή, η ομάδα δεν είχε budget κοντά στα 10 εκατομμύρια, γιατί στο budget της ομάδας, στα χρήματα που είπα, στα 7 εκατομμύρια, δεν μπαίνουν τα περίπου 3 εκατομμύρια που μπήκαν για τα χρέη. Το συνολικό budget πάντως μιας ομάδας που έχει 2 εκατομμύρια για παράδειγμα αγωνιστικό καθαρά πάει τουλάχιστον επί 2. Και σε αυτό δεν μπαίνουν πάρα πολλά άλλα έξοδα που υπάρχουν και όχι μόνο λειτουργικά. Το διάβασα το μήνυμα σου, φίλε Βασίλη, που είπες εκτός αέρα. Θέλουμε να δώσουμε χαστούκι στην κυβέρνηση ή θέλουμε σε χρονιά εκλογών να την πιέσουμε να φέρει και σε εμάς επενδυτή? Μπερδεύτηκα. Λέμε στην κυβέρνηση ότι θα φας χαστούκι αν δεν μας βοηθήσει όπως βοήθησες άλλους. Αυτό λέμε, φίλε Ελευθέρη. Δεν την πέφτουμε σε καμία κυβέρνηση. Οι εκλογές άλλωστε είναι τον Οκτώβρη. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει μετά τον Οκτώβρη. Ψηφίστε με για να σας βοηθήσω. Δεν πάει έτσι. Σας λέω και πάλι ότι έδωσα ένα 5% 10% παραμονή του μίληση της, παιδιά, έτσι για να το δώσω. Θεωρώ ότι θα είναι άλλος ο προπονητής την καινούργια χρονιά. Το βάρος του χρόνου για μένα, λέει ο φίλος ο Βασίλης, ότι πρέπει να δοθεί, ο Ζαχαρίας πρέπει να δοθεί στην Ευρώπη. Cappuccino. Να διεκδικήσουμε τουλάχιστον την τετράδα στο EuroCup. Θα είναι πολύ πολύ σημαντική η κανονική περίοδος, φίλε Ζαχαρία, και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό του χρόνου το Παλέ να αποτελέσει άπαρτο κάστρο. Να μην κάνουμε ήττα στην κανονική περίοδο στο Παλέ, γίνεται? Αυτό είναι διαβατήριο για την επόμενη φάση με πλεονέκτημα έδρας. Και αυτό πρέπει ο Άρης του χρόνου να έχει έδρα τρομερή και ομάδα φυσικά πάρα πολύ καλή για να την υποστηρίξει, έτσι.

Φίλε, 22 τίτλους έχεις στο μπάσκετ. Λες να σε φτάσει ο ΠΑΟΚ? Πώς θα σε φτάσει? Γίνεται να σε φτάσει. Αρχίσει ο ΠΑΟΚ να παίρνει δηλαδή του χρόνου πρωταθλήματα και κύπελα και ευρωπαϊκά και απ' όλα. Γιατί? Με ποια εχέγγυα, με ποια δυναμική? Εγώ πιστεύω, λέω, ότι πραγματικά στο μπάσκετ γκρινιάζουμε χωρίς λόγο. Υπομονή, πίστη, υποστήριξη χρειάζεται.

Ο γιος μου λέει την Κυριακή να πάμε στο παλέ. Του λέω όμως ότι θα πάμε Χαριλάου. Εκεί μας έχει ανάγκη η ομάδα. Στο μπάσκετ από του χρόνου θα βγάζουμε τα γούστα. Χρήστο, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Κώστα, είπαμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε μία ενημέρωση από τη διοίκηση της Καϊάρης, μας ανέφεραν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν για να ξεκινήσουν τα έργα στο παλέ. Το αναφέραμε χαρακτηριστικά από την εκπομπή. Μας είπαν οι άνθρωποι, μας έδωσαν να καταλάβουμε ότι είναι 10 οι υπηρεσίες, οι κρατικές, οι αρμόδιες που πρέπει να συμφωνήσουν και να συνυπογράψουν την παραχώρηση προς την Καϊάρης του παλέ. Και είπαμε ότι αν ο Άρης όχι να υπογραφεί, έστω προφορικά, αν δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη τους, δεν μπορεί να ξεκινήσει και να μπει σε μια τέτοια επένδυση. Όταν δεν θα είναι εξασφαλισμένη ή τουλάχιστον για 10 χρόνια χρήση του παλέ από τον ίδιο. Συμφωνώ, Ζαχαρία. Δεν έχει τόσο ηφαιστειώδη έδρα η Μπεσίκτας, να ξέρεις. Απλά η Μπεσίκτας ήταν αίτητη μέχρι τον τελικό που έχασε στην έδρα της από την Μπουργκ. Εντάξει, δεν έκλεισε η ημερομηνία των εκλογών, Ερυστέριο. Απλά οι εκλογές όλοι λένε ότι θα γίνουν Οκτώβρη μετά την έκθεση. Το πιστεύω αυτό. Το να ψηφίσεις σε εθνικές εκλογές βάσει της ομάδας σου το θεωρώ από γελίως επικίνδυνο. Το ότι τα λες εσύ βέβαια από μικροφόνου είναι χρήσιμο. Να το λέμε, ναι, όχι όμως και να το κάνουμε. Ειδικά το θέμα της ψήφου, φίλε, είναι και πολύ προσωπικό, είναι και πολύ αυστηρό, είναι και πολύ υπεύθυνο. Εμείς δεν θα πούμε σε κανέναν τι να ψηφίσει και ποιον. Ο καθένας σας πράξει το αυτονόητο. Απλά αυτοί οι οποίοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη κάποιες χρονιές με καθρεφτάκια και άλλα μπιχλιμπίδια και μας τα παρουσιάζουν σαν θησαυρούς, σαν να είμαστε αγενείς, θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα ήθελε ένα γκάρ τύπου Wallace που έπαιξε πριν από 2 χρόνια στην Turk Telekom. Ψηλό σκόρερ και rebound είχε, αν δεν κάνω λάθος. Ο Wallace ήταν πολύ καλός παίκτης. Φέτος δεν είναι. Ο Wallace που έπαιξε, ποια ομάδα έπαιξε μετά την Turk Telekom? Πάλι αντίπαλο τον είχαμε. Τι έχω πάθει και δεν θυμάμαι.

Δεν θα το διαβάσω, Ντίμη, το μήνυμά σου για να σε προστατεύσω. Δεν μπορείς εσύ να, αν βάλει ο Μιστακίδης 10-15 μύρια χαρτιά όπως λες, πρέπει να απαντήσεις και εσύ με τα ανάλογα ποσά. Όχι. Γι' αυτό εσύ δεν είσαι επενδυτής, γι' αυτό και εγώ δεν είμαι επενδυτής και ούτε πρόκειται να γίνουμε. Έχουμε γίνει καλύτεροι λογιστές του τι κάνει ο ΠΑΟΚ με τις μεταγραφές και τον μπάτζετ του. Το θέμα της αλλαγής ιδιοκτήτης στην ΠΑΕ είναι πρώτα απ' όλα πολιτικό. Δεν είναι τόσο θέμα Αγγελούδη, φίλε, το Παλένα, ξέρεις, δεν είναι το πρόβλημα του Άριο Δήμος Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πολλές άλλες υπηρεσίες, τρίτες, τέταρτες και πέμπτες, που δεν έχουν αντίρρηση, αλλά είναι γραφειοκρατικό το θέμα. Και στην Ελλάδα γραφειοκρατία ξέρετε τι είναι.

0: Δεν έκανα διάλειμμα στις 12, έτσι το καταλάβατε. Θα κάνω όμως στις 12.30 ένα μικρό διαφημιστικό break, φίλες και φίλοι, γιατί ξεκίνησα από τις 11 σήμερα. Οπότε σε 5 λεπτά και να ετοιμαστείτε, να πάρουμε λίγες ανάσες, γιατί έτσι πρέπει. Την εκπομπή σας την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης. Η Άλουπλα των αδερφών Δερβίση, κορυφαίοι στα κουφώματα και στην κατασκευή, αλλά και στην τοποθέτηση και σε ό,τι έχει να κάνει με κουφώματα PVC. Η K19 παίζει σε 6 ώρα, επειδή ρωτάτε. Χορηγός της εκπομπής και τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια γλυκαίνουν τις στιγμές μας και την καθημερινότητά μας. Ενώ κοντά μας εννοείται πως βρίσκεται και η Smart Finance. Εκεί στη Σόλος 88 θα βρείτε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σας δίνουν άμεσες και γρήγορες λύσεις, υπεύθυνες, με τις καλύτερες τιμές της αγοράς για οτιδήποτε οικονομικό, φορολογικό ζήτημα υπάρχει. Θα μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα μικρό break. Το break που θα έπρεπε να έχουμε κάνει στις 12 δεν έγινε. Πρέπει όμως να κάνουμε ένα μικρό break τώρα που πλησιάζουμε στις 12.30 και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής που σήμερα την ξεκινήσαμε λόγω κάποιων αλλαγών στο πρόγραμμα του Γέλο. Από τις 11 είμαστε μαζί και θα πάμε μέχρι και τις 2. Άρα έχουμε ακόμα πολλά πράγματα να πούμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Γέλο. Yellow Radio 101,7.
2: Για πάνω από 20 χρόνια προσφέρουμε ολοκληρωμένες και επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης πολυκατοικιών. Πρωτέας. Από τη διαχείριση των κοινοχρήστων δαπανών μέχρι την παροχή τεχνικών υπηρεσιών, παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της κάθε πολυκατοικίας. Εφαρμόζουμε σύγχρονες πρακτικές για να εξασφαλίσουμε την ευχάριστη και ασφαλή διαμονή των ενίκων. Η προσοχή στη λεπτομέρεια μας καθιστούν ηγέτες στον τομέα των κοινοχρήστων, έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε την κάθε πρόκληση. Πρωτέας. Φράγκον 19, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2310-55-07-05. Πρωτέας. Ξεκινάμε ως συνεργάτες, συνεχίζουμε ως φίλοι.
3: Λοιπόν, έχω όρεξη. Πάμε να κάνουμε πίτσα, κουλουράκια, τσουρέκι και κέικ.
4: Στοπ! Όλα αυτά με το ίδιο αλεύρι?
3: Όχι.
4: Φυσικά και όχι. Κάθε Παρασκευή θέλει το αλεύρι της. Θέλει το αλεύρι από τους Κυλινδρόμυλους Χαλκιδικής. Για απαράμιλη γεύση και την τέλεια υφή.
3: Κάθε συνταγή θέλει το αλεύρι της. Το αλεύρι των Κυλινδρόμυλων Χαλκιδικής.
4: Αλεύρι άριστης ποιότητας από επιλεγμένα σιτηρά.
3: Αλεύρι Κυλινδρόμυλων Χαλκιδικής. Ένα όνομα, χίλιες απολαύσεις.
5: Απαράμιλος σχεδιασμός. Απόλυτη κομψότητα. Quality North Hellas. Η νέα αντίληψη στα προϊόντα δόμησης και τη διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Καλύπτουμε με υψηλής ποιότητας προϊόντα όλες τις ανάγκες ενός ιδιωτικού ή δημόσιου έργου, δίνοντας λύσεις στα χέρια των μελετητών και κατασκευαστών με πιστοποιημένα προϊόντα υψηλών προδιαγραφών. Προσφέρει ολοκληρωμένες διακοσμητικές και κατασκευαστικές λύσεις στην αρχιτεκτονική μελέτη εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με επενδύσεις, οροφές, δάπεδα, διαχωριστικά, πόρτες. Quality North Hellas. Πατριάρχου Γρηγορίου Ε42, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-3221-95. Quality North Hellas. Ένα πλήρες πλαίσιο λύσεων για άρτια και ολοκληρωμένα αποτελέσματα.
6: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
7: GPS και βυθόματο έχεις?
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
7: GPS λογικό έχεις?
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
6: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
7: Μεϊμάρης.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Πολύ μικρό, πολύ κομψό διαφημιστικό break. Ανάσες για εμάς, ανάσες για εσάς. Και συνεχίζουμε. Περιδιαβαίνουμε τα σοκάκια του ευρωπαϊκού μπάσκετ ρίχνοντας ματιές δεξιά και αριστερά. Πολλά συγχαρητήρια στον Δημήτρη Πρίφτη, προπονητή της χρονιάς στην Ιταλία. Ο πρώην προπονητής του Άρη, ο coach της Reggio Emilia. Τον είχαμε και στην εκπομπή πριν από λίγο καιρό, τα είπαμε μαζί του. Του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Κάνε μια εξαιρετική προσπάθεια. Ειδικά το δεύτερο μισό της Reggio Emilia ήταν εντυπωσιακό. Είναι πολύ ωραίο. Υπάρχει και μια συγχαρητήρια επιστολή δημόσια του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης. Μπράβο στον coach. Πάντα τέτοια. Ο Καρντένας αποχαιρέτησε το Περιστέρι και επιστρέφει στη Βαλένθια. Θα παίξει κιόλας φέτος, όπως σας είχαμε αναφέρει εδώ στην εκπομπή. Και φαίνεται πως ο Ναβάρο, ο νέος προπονητής της Μπαρτσελώνα και νυν της Μάλαγα, έχει δώσει το πράσινο φως. Έχει ανάψει το πράσινο φως και η πρώτη μεταγραφή της Μπαρτσελώνα για την Ευρωλίγκα θα είναι ο Mike James, ο οποίος χαιρετά την Μονακό και φαίνεται να πηγαίνει στη Βαρκελόνη για τις νέες του μπασκετικές περιπέτειες. Την ίδια στιγμή, η ηρωνία Θεέ μου, ένας παίκτης που έκοψε ο Παναθηναϊκός και τον έδιωξε από το ρόστερ του, ο Γιούρτσεβεν, ο Τούρκος Φορ, είναι σε προχωρημένες επαφές και θα παίξει με τη Ρεάλ στο Final Four της Αθήνας. Και αυτό γιατί η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα, έχοντας χάσει και τους δύο σέντερ, τον Ταβάρης και τον άλλο τον Ουκρανόλευκο Ρώσο, τι είναι το παλικάρι. Και πλέον φαίνεται ότι θα πάει με Γιούρτσεβεν. Τον έδιωξε ο Αταμάν, τον έδιωξε ο Γιαννακόπουλος. Αυτός θα είναι στο Final Four, στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός δεν θα είναι. Είδατε κάτι παιχνίδια που παίζει μοίρα, ε.

Προσέξτε τώρα για να καταλάβετε λίγο τα μεγέθη. Γιατί μιλάμε για μεγέθη και μιλάμε για Ευρωλίγκα και μιλάμε για τις top ομάδες. Η Παρτιζάν, στην οποία φαίνεται ότι επιστρέφει ο Ζέλικο Μπράντον στην καινούργια χρονιά, έχει κάνει πρόταση στον Άρμονι Μπρούξ της Αρμάνι Μιλάνο και του δίνει διετές συμβόλαιο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης η Παρτιζάν πήρε τον Άλμαν της Turk Telekom που έπαιζε παλιά στο Λαύριο, την έβαλε την Turk Telekom στον τελικό με τον buzzer beater με τη Χάπολ Ιερουσαλήμ, στον ημιτελικό μάλλον την πήγε, όχι στον τελικό. Για να καταλάβετε τώρα μεγέθη και χρήματα, τεράστια λεφτά. Ο φίλος ο Στέλιος έχει άλλη άποψη. Λέει τα κριτήρια τα δικά μου για να ψηφίσω είναι και οπαδικά και δεν δέχομαι να μου λέει άλλος ότι κάποιο κάτι τέτοιο είναι γελίο. Αν δεν βρεθεί λύση στην ΠΑΕ, αντίο Νέα Δημοκρατία. Και ένας άλλος φίλος λέει, α, ωραία λέει, επειδή τους φτιάχνει λέει τους δίπλα πρέπει να την ψηφίσουμε κιόλας. Επειδή ο Άρης επηρεάζει τη ζωή μου μαζί με τις κοινωνικές συνθήκες γύρω μου, ναι λοιπόν, ψήφος καθορίζεται και από τον Άρη, ειδικά όταν με κοροϊδεύουν και στις κοινωνικές συνθήκες και στα θέματα του Άρη, λέει ένας άλλος φίλος προς απάντηση ενός μηνύματος που είχε έρθει. Πολύ σωστό αυτό που λες για το απόρριτο Παλαιγιάννη. Οι ομάδες που διεκδικούν τον Γιώργο Καπ είναι πολύ δυνατές. Γίνεται από του χρόνου είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Αυτή είναι η επιδίωξη, Χριστό. Ο Άρης του χρόνου να είναι μια ομάδα μίνιμουμ οκτάδας στο EuroCup. Δεν υπάρχει κάποιο όριο, Παύλο. Τουλάχιστον αυτό μας είπαν οι άνθρωποι της ΚΑΕ, ότι έχουν προετοιμάσει και είναι έτοιμοι. Δηλαδή ο Άρης έχει ζητήσει και έχει τρέξει θέματα σαν να έχει το παλέ. Έχει ζητήσει προτάσεις και προσφορές για έργα, για αποκατασκευαστικές εταιρείες, από εταιρείες που ασχολούνται με ακόμα πιο με έπιπλα. Δηλαδή είναι έτοιμος η ΚΑΕ Άρης. Είναι έτοιμη σε όλα τα επίπεδα, απλά περιμένει το κράτος, η πολιτεία να δώσει κάποιες εγγύσεις και να συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο συμφωνίας και συνεργασίας που πρέπει να υπάρχει. Το πόσο εύκολα τη βγάζουν δίπλα απλά σημαίνει ότι εμείς πρέπει να οργανωθούμε ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο προσεκτικά. Δηλαδή ρε Σιγιάννη, το μεγάλο πρόβλημα στο ποδόσφαιρο δεν είναι ο ΠΑΟΚ και ο Σαββίδης? Πασχάλη, αυτό το ερώτημα πρέπει να μου το έχεις κάνει, χρόνια πίσω, αλλά για το συγκεκριμένο έχω τοποθετηθεί και το ξέρεις πολύ καλά. Το πρόβλημα με τον ΠΑΟΚ και την ΠΑΕ και το Σαββίδη δεν ήταν αγωνιστικό. Δεν με ενόχλησε ότι ήρθε ένας άνθρωπος και θέλησε να ισχυροποιήσει αγωνιστικά μια ομάδα και να την κάνει τη δική του πολύ καλύτερη από τη δική μου. Υπήρξαν σοβαρές κοινωνικές προεκτάσεις, οικονομικές προεκτάσεις. Εδώ δεν υπήρχε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να κάνει μεγάλη τη δική του εταιρεία. Ήθελε να εξαφανίσει από προσώπου γης τον ανταγωνισμό. Επομένως είναι πολύ διαφορετικό πράγμα αυτό που μου αναφέρεις από αυτό που συζητούσαμε λίγο νωρίτερα. Άλλωστε, αυτός ο άνθρωπος που αναφέρεις, αυτός ο μεγαλομέτοχος, έχει κυβερνήσει τη χώρα. Κανονικά. Συνεταιρικά. Με τον Καμένο και τον Τσίπρα. Δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία γι' αυτό. Το λέγανε και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί τους. Όπως και ο Τριανταφυλόπουλος, που δεν είχε συνεργαστεί για αυτόν τον λόγο. Πολύ απογοητευμένος, λέει, δηλώνει ο Στέλιος από τη χθεσινή εμφάνιση της ομάδας. Απίστευτη μου φαίνεται η καθίζηση του Άντζουσιτς. Ας ελπίσουμε για πολύ καλύτερες επιλογές του χρόνου. Ο
φίλος ο Κυριάκος λέει, παιδιά, ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι που ο Άρης έφερε τον πρώτο ξένο επενδυτή χωρίς κυβερνητική εμπλοκή.

μπορεί να βάλει κάποιος 10 με 15 εκατομμύρια αν δεν έχει τα αντίστοιχα έσοδα? Δεν υπάρχει έλεγχο στο μπάσκετ όπως το ποδόσφαιρο και πρόστιμα? Εννοείς να υπάρχει εκείνη η αρχή που ελέγχει τις μεταγραφές και όλα αυτά? Στο μπάσκετ δεν υπάρχει από ό,τι φαίνεται. Κάποια πρόστιμα έριξε η Ευρωλίγκα στη Χάπολη, στον Παναθηναϊκό κλπ. Αλλά προφανώς τα έσοδα που έρχονται από διαφημιστικά και από άλλα είναι πολλαπλάσια των προστήμων. Καλή επιτυχία στα αγωνιστικά τμήματα του συλλόγου από σήμερα και μετά, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Την αγάπη μου στο Βερολίνο και στο φίλο μου το Γιάννη.

Γιάννη, επενδυτής είναι ο κύριος Χιάο. Στήριξε την ομάδα και στο πλάνο, αλλά καλό είναι να μην λέμε συνέχεια επενδυτής. Λες και σημαίνει πάντα το ίδιο πράγμα. Άλλο οι ιδιοκτήτες της Milwaukee και της Βαλένθια που χτίζουν γήπεδα και σχεδιάζουν δεκαετίες, και άλλο αυτό που έχουμε τώρα. Υπάρχουν επίπεδα στους επενδυτές και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Γιάννη, αλίμονο αν ερχόταν ο Σιάο και σου είχε έτοιμο τώρα και για το Σεπτέμβριο ένα καινούριο γήπεδο. Τότε δεν θα μιλούσαμε για επενδυτή, θα μιλούσαμε για τον Copperfield. Την αγάπη μου στο Σάκη, το φιλαράκι μου το καλό, και στο κιτρινό μου ο Stories. Όσοι πηγαίνετε στο κόσμο, θα πηγαίνετε στον επάνω όροφο μέσα, θα ανεβαίνετε στο Stories, θα βρίσκετε στο Σάκη και θα πίνετε το πιο ωραίο κιτρινό μου καφέ που υπάρχει. Σε αναμονή εξελίξεων και για τα δύο τμήματα, φυσικά όπως το βλέπω εγώ προσωπικά, το καθένα για διαφορετικούς λόγους. Άντε να δούμε. Γεια σου, Σακούλη μου γλυκέ. Α, ναι, sorry παιδιά, νόμιζα ότι θα παίξει και στο Final Four, γιατί το δημοσίευμα έγραφε εν όψη Final Four. Οπότε υπέθεσα ότι θα έπαιζε στο Final Four ο συγκεκριμένος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αν τον παίρνει δηλαδή τον Γιούρτσεβεν μόνο για την Ισπανία, οκ, πασό.

Φίλε Δημήτρη, ο καθένας θα ψηφίσει βάσει συνείδησης. Όποιος θέλει ψηφίζει ό,τι θέλει. Ευχαριστώ πολύ Ελένη για το μήνυμά σου. Είμαι ο μόνος που πιστεύω ότι το ρόστερ της ομάδας φέτος με τις όποιες αδυναμίες έχει αδικηθεί και από τους δύο προπονητές. Θες άλλη μια απόδειξη αυτή που λέω? Όχι Γιώργο. Έχει πολύ χτυπητές αδυναμίες στο συγκεκριμένο ρόστερ και δεν έχει αδικηθεί, θεωρώ, από τους προπονητές. Δηλαδή δεν έχει αδικηθεί σίγουρα ο φίλος, φίλος μας ο Άντζουσιτς, ούτε ο φίλος μας ο Κουλμπόκα. Είναι κάποια παιδιά συγκεκριμένων δυνατοτήτων που μπορούν να παίξουν σε ένα συγκεκριμένο ρυθμό και πλαίσιο. Γιάννη, πιστεύω ότι πρέπει να πάρθει του χρόνου ένα σέντερ επίπεδο Ευρωλίγκας και ο Κώστας να έρχεται από πίσω. Ο Μάκινταρ του Ερυθρού Αστέρα θα βράει κανονικό, μένει ελεύθερος νομίζω. Οι παίκτες της Ευρωλίγκας, παιδιά, πολύ δύσκολο να φύγουν από την Ευρωλίγκα, να το ξέρετε. Εννοείται ότι το γραφειοκρατικό, φίλε Σπύρο, μπορεί να λυθεί. Απλά είναι χρονοβόρο. Δηλαδή, ακόμα και στο ΣΕΦ και στο ΆΚΑ πέρασαν πολλά χρόνια για να λυθεί. Έτσι είναι όπως τα λες, φίλε. Όντως η ΚΑΕ έχει προχωρήσει σε συμφωνίες και με εταιρείες επίπλων και με πολλά άλλα πράγματα για να μπει να ξεκινήσει. Το άλλο δεν θέλω να το διαβάσω, είναι καλό το ότι ισχύει. Κάποιοι βλέπουν μόνο την κορυφή του παγόβουνου και αφήνουν το από κάτω. Την αγάπη μου στον Ιωάννη. Ο Νίκος ο Κιζερίδης πώς είναι?

Ελπίζω να είναι καλά. Ο Νίκος είχε σοβαρό θέμα υγείας, αλλά είχε πει ότι το ξεπέρασε σε μεγάλο βαθμό. Γιατί με ρωτάς, έγινε κάτι? Φίλε Στέλιο, σου κάνω και καρδούλα στο μήνυμα που στέλνεις. Απλά δεν θέλω να το πω στον αέρα. Την αγάπη μου στο φίλο μου τον Χρήστο από την Οριστιάδα. Δεν θέλω, Γιάννη, να σχολιάσω κάτι από την επόμενη, από την χθεσινή εμφάνιση, λέει ο Νίκος. Περιμένω να τελειώσει η χρονιά και ονειρευόμαστε το μέλλον που μόνο ευείωνο μοιάζει. Θα κάνω ένα σχόλιο για το απίστευτο που έμαθα ότι η Βαλένθια έβγαλε όλο το παιχνίδι προχθές χωρίς να πάρει time out. Απίστευτο, λέει, δεν το έχω ξαναδεί. Κάπου νομίζω διάβασα και ένα σχετικό ρεπορτάζ για το ότι δεν πήρε. Ποιος ήταν ο λόγος που δεν πήρε

Βγήκε τόσο πολύ το πλάνο που είχε από την αρχή του αγώνα και γι' αυτό το λόγο δεν πήρε time out. Βέβαια, ναι, δεν έχω ξανακούσει προπονητή να μην παίρνει time out. Αλλά μιλάμε τώρα για τον κορυφαίο προπονητή όπως αναδείχθηκε της Ευρωλίγκα φέτος, οπότε άντε εσύ τώρα να του πεις ότι δεν έχει δίκιο. Έχεις δίκιο, πάντως είναι, ούτε εγώ το έχω ξαναδεί και το έχω ξανακούσει να τελειώνει μάτς χωρίς να έχει πάρει time out προπονητής. Δικαιώθηκε πάντως. Όντως δεν καθάρισε κανένα κρίσιμο μάτς ο Άρης φέτος, Κρίς, ειδικά τα εκτός έδρας. Και σαφώς και όλοι θέλουμε πολύ πολύ καλύτερες επιλογές του χρόνου.

Θα σου ήταν πολύ δύσκολο να κάνεις μια περίληψη της πρώτης ώρας εκπομπής, καθώς όπως συνήθιζα άνοιξα στις 12 και δεν ήξερα ότι θα βγεις νωρίτερα. Ευχαριστώ και τον Πρωτόνο, καλησπέρα. Ναι, Πέρι μου, δεν θα την κάνω αυτήν την. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Περίληψη όμως δεν χρειάζεται να κάνω, γιατί μπορείς να μπεις στο YouTube αργότερα, μία ώρα μετά το τέλος της εκπομπής κανονικά, δηλαδή από τις 3 και μετά, μπαίνεις στο YouTube, βρίσκεις την εκπομπή εκεί ηχογραφημένη και την ακούς. Χωρίς να σε ταλαιπωρεί κανένας. Και χωρίς να επαναλαμβάνομαι και να κουράζω τον κόσμο. Την αγάπη μου στο φίλο τον Γιάννη από τη Ζάκυνθο. Πολύ πιθανό για μπάρτσα, για να δούμε. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, δεν λέω κάτι. Για τον Ναβάρο λέει, και φυσικά τον διακαεί πόθο τον προπονητικό του Άρη. Η αλήθεια είναι ότι αυτό παρακολουθούμε, Σπύρο, κάθε μέρα. Ποιος κλείνει πού. Την αγάπη μου στο φίλο το Σπύρο από το Super 3 Στουτγκάρδης. Ναι, εννοείται. Απλά είναι πολύ περίεργο, ρε Νίκο, να τελειώσει ένα μάτς τώρα και να. Εγώ δεν το πρόσεξα, γιατί δεν πρόσεξε ότι δεν πήρε ο Μαρτίνες time out, γιατί είχε πολύ ένταση και πολύ ενδιαφέρον το μάτς και δεν προσέχω και τις λεπτομέρειες αυτές. Ήταν και σταθερά μπροστά στο σκόρι η Βαλένθια που το έλεγχε. Υπήρχε και ο τρικυμία εκρανίο στον άλλο πάγκο με τον Αταμάν να είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και δεν το πήρε χαμπάρι. Για να κάνει ομάδα που θα διεκδικεί τίτλους θα πρέπει να έχει έναν κορμό. Συνήθως οι ομάδες με ομοιογένεια στα γκάρ χτυπάνε τίτλους. Βλέπε Ολυμπιακό με Σλούκα Σπανούλη, Παναθηναϊκό με Ντρου Νίκολας και Διαμαντίδη Λάκοβιτς, Βαλένθια με Μοντέρο Μπαντιό. Έτσι ο Άρης πρέπει να χτίσει αν έχουν ταλέντο και μπορούν να σταθούν να παιδί σε Χατζηλάμπρου, Λέφα, Καζαμία σε βάθος χρόνου. Κωστή μου, θα σου πω το εξής. Δεν θα μπορούσε ο Άρης αυτή τη στιγμή να δώσει, να επενδύσει, ναι, αλλά να δώσει αγωνιστικό χρόνο και να τον στερήσει από κάποιον ξένο που θέλει να πάρει για τη θέση του άσου του 2 και να τη δώσει στο Χατζηλάμπρου. Νομίζω να ξέρεις ότι θα ήταν μάλλον δύσκολο και για την ομάδα και για τον ίδιο. Ο Παναθηναϊκός έχει παροπλήσει ένα από τους κορυφαίους Έλληνες forward, power forward που υπάρχουν. Ο Σαμοντούροφ έχει πάει στο χρονοντούλαπο στον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης ο οποίος βρήκε ρόλο και στα χέρια του Σπανούλη πρωταγωνίστησε στην Εθνική Ελλάδος για το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό. Και γι' αυτό, και αυτός όπως και πολλά άλλα παιδιά, βλέπουν πλέον τη λύση του NCAA. Γιατί και πολύ καλά χρήματα παίρνουν εκεί, αλλά και χρόνο. Πάντως θα συμφωνήσω ότι το σύγχρονο μπάσκετ επιβάλλει να έχει γκάρ ξηράφια. Τώρα εσύ μου αναφέρεις βέβαια ομάδες που είχαν τρομακτικούς γκάρ της ποιότητας του Σλούκα, του Σπανούλη, του Ντρου Νίκολα, του Διαμαντίδη. Υπήρχε και ο Γιασκεβίτσους εκεί. Εντάξει. Και ο Μοντέρο με τον Παντιό, γι' αυτό το λόγο είναι και περιζήτητη. Γιατί όντως έχουν συνθέσει ένα τρομακτικό δίδυμο και του χρόνου, ειδικά για τον Μοντέρο, γίνεται σφαγή κανονική. Εσένα δηλαδή ποια είναι η αίσθηση, ο προπονητής που θα είναι ομάδα που έχουμε αντιμετωπίσει ή όχι? Νομίζω πως όχι. Καλέ μου φίλε, αφού έκλεισε σε κολέγιο Σαμοντούροφ. Ναι, σε κολέγιο, αυτό λέω. Τα χρήματα που παίρνουν είναι πολύ μεγάλα, να ξέρεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο. Και τον Τσάβη Πασκουάλ, αν θα γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Γιατί Ντουμπάι τον ακούω, αλλά τι να σου πω, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι θα βρει προπονητή. Δεν έχει πρόβλημα οικονομικό. Τεράστια μπράντα είναι. Κάποιος θα βρεθεί να τον προπονήσει. Ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα είναι ένας
Είναι μια ομάδα που έχει την οικονομική δυνατότητα και ευχαίρεια να πάει στον Αλιμπίγεβιτς και να πει στην Μπεσίκτας τον θέλω και τον παίρνω. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει ο Άρης ακόμη. Πλήρως αποτυχημένη η φετινή χρονιά στο μπάσκετ, αγωνιστικά πάντα. Προσωπικά περιμένω με μεγαλύτερο ενδιαφέρον το καλοκαίρι και τις κινήσεις που θα γίνουν παρά τα μάτς με την ΑΕΚ. Και επίσης επισημαίνει ότι δεν θέλει να βλέπει άλλο Άντζουσιτς και Κουλμπόκα. Φίλος ο Νίκος. Όχι παιδιά, τον Αταμάν δεν μπορεί να τον κρατήσει. Ο Αταμάν πλέον δεν κρατιέται στον Παναθηναϊκό. Και το έχει καταλάβει αυτό πλέον και ο Γιαννακόπουλος. Και δεν το κατάλαβε μόνο επειδή το γκράζουν σήμερα ξαφνικά οι ρεπόρτερ και οι δημοσιογράφοι των Αταμάν που είναι εύκολος στόχος. Αλλά επειδή δεν θέλουν να το βλέπουν πλέον οι 10 στους 12 παίκτες του πάγκου του Παναθηναϊκού. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι. Να έχει δώσει ο άλλος ένα σκασμό λεφτά και να είναι όλοι αυτοί άχρηστοι. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεσαι έτσι σε έναν παίκτη που ήταν ο περσινός MVP της Ευρωλίγκας και μιλάει για το Σόρτς. Το να τα μάνα να πάρουμε Βαγγέλη, ειλικρινά σου μιλάω, και τζάμπα δεν θα τον ήθελα. Πολύ αντιπαθητικός. Πόλη και αγάπη στο φίλο του Θανάση από την Πυρασφάλεια της Εγνατίας. Νιώθουν απογοήτευση κάποιοι συνοπαδοί μας για τον μπάσκετ, αλλά από την ομάδα μας, όπως μας είπαν, για μια καλή μεταβατική χρονιά, αυτό έκαναν. Η απογοήτευση περισσεύει. Α, για τον ΚΑΠΑ, για τον τελικό της ΚΑΠΑ 19 στο Αγρίνιο. Εντάξει, δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο τώρα πρέπει να γίνει τόσα χιλιόμετρα μακριά, όχι χιλιάδες, από τη Θεσσαλονίκη, ένας τελικός ΚΑΠΑ 19. Και για ποιο λόγο θα μπορούσε να γίνει, ξέρω εγώ, στο Πανθεσσαλικό. Να μην τρέχουν όλοι στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Αλλά και μόνο τα μέτρα ασφαλείας, να δεις, φίλε Θανάση, που πήραν για τον τελικό της ΚΑΠΑ 19. Μιλάμε στο πόδι, όλη η αστυνομική διεύθυνση Αγρινίου είναι. Και έλεγχος και το ένα και το άλλο. Ελπίζω μόνο να μην ακούσουμε σε λίγο καιρό ότι θα κρατήσουμε μίλησης για του χρόνου, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Τοποθετηθήκαμε πολλάκις από αυτού. Πλάκα πλάκα, μόνο εμείς παίζαμε να θέλουμε να μείνει ο Αταμάν για να έχουμε ελπίδες για το Λιόπουλο. Μόνο το Λιόπουλος είναι. Είχε εξαφανιστεί ο Μίτογλου, είχε εξαφανιστεί ο Καλαϊτζάκης, είχε εξαφανιστεί ο Σαμοντούρο. Είχε ένα ρόστερο Παναθηναϊκός με παίκτες που θα έπαιζαν βασικοί σε όλες τις άλλες ομάδες και έχουν εξαφανιστεί όλοι. Άρε Σόρτς αγόρι μου, έλα στον Άρη να δεις αποθέωση. Σωστός Γιάννη, μόνος αντίπαλος. Εντάξει, μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να τα μπλέξουμε τα πράγματα, Δημήτρη.

χαμός στην Αθήνα με ένα εισιτήριο για το Final Four. Χαμός λέμε, κανονικός χαμός. Αν είχε κάποιος τη δυνατότητα και αγόρασε εισιτήριο, είναι τρελά τα χρήματα που δίνονται για εισιτήρια. Και η ζήτηση είναι τεράστια. Και η Βαλένθια τώρα με επιστολή της ζητά από την Ευρωλίγκα παραπάνω εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας. Κακός χαμός. Είναι γύρω στα 4.000 εισιτήρια που είναι σε χέρια Παναθηναϊκών. Ας πάνε αυτοί να τα δώσει η Βαλένθια, αφού δεν θέλουν να τα δώσουν στον Ολυμπιακό. Ναι Γιάννη, το είπα στην αρχή της εκπομπής ότι ο Λάκοβιτς είναι πολύ κοντά στην Μπαχτσέ Σεχίρ. Να τον έχουμε ως αντίπαλο προπονητή την καινούργια χρονιά. Υπάρχουν αρκετά μηνύματα που έχετε στείλει. Δεν πρόκειται να τα παραβλέψω. Δεν πρόκειται να γυρίσω την πλάτη στα μηνύματάκια σας. Ούτε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Να δούμε λίγο τι γίνεται και στο ποδόσφαιρο κλπ. Αυτό που σίγουρα όμως πρέπει να κάνω είναι σε λίγο να πάω στο break, γιατί η ώρα είναι μία. Αλλά πριν πάω εκεί, να στείλω την αγάπη μου, την τεράστια αγάπη μου, στο φίλο μου τον Τζίμι από τη Νέα Υόρκη. Όταν είχα πάει εκεί για την εισαγωγή του Νίκου Γκάλε στο Hall of Fame, είχα πάει και στη Νέα Υόρκη και γνώρισα το φίλο μου τον Τζίμι, ο οποίος είχε έρθει και στη Βοστόνη στην τελετή εισαγωγής του Νίκ μαζί με άλλα αριανάκια και τον αποθέωσαν. Το γνώρισα, μου έκανε και το τραπέζι εκεί στην Αστόρια, σε ένα πολύ ωραίο ελληνικό εστιατόριο, μαζί με τον άλλο φίλο μου τον Σταμάτη. Την αγάπη μου φίλε και στην κόρη σου, να είστε καλά, πάντα καλά να είστε. Την αγάπη μου να έχετε, να είστε γεροί και ελπίζουμε το καλοκαίρι να σας δούμε εδώ από τα λιμέρια μας, αν κάνετε καμιά βόλτα. Είναι ωραίο να συναντάς ανθρώπους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και μεγαλώνουν και διαπρέπουν εκεί, να έχεις μαζί τους κοινές αγάπες και κοινά χαρακτηριστικά και να σε φιλεύουν με πολύ ωραίο τρόπο. Χρωστάω Τζίμι τσιπουράκι όταν έρθει στη Θεσσαλονίκη, ναι. Λοιπόν, η ώρα είναι μία. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, τους οποίους έχει επιμεληθεί το GR Times.

Την εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα και αυτή είναι η επίδοση, εννοείται. Εννοείται ότι κοντά μας είναι τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, που εδώ και 50 συναπτά έτη παρακαλώ γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας,

Κοντά μας είναι φυσικά και η Άλουπλαστ και η αδερφή Δερβίση. Είναι κορυφαίη πραγματικά σε ό,τι αφορά τα κουφώματα της Άλουπλαστ. Και βέβαια Smart Finance. Smart Finance, η οποία είναι στη Σόλωνος 88, η οποία δίνει λύσεις πολύ σημαντικές σε οτιδήποτε μπορεί να προκύψει φοροτεχνικό πρόβλημα, με αμεσότητα, με υπευθυνότητα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Έχω ένα θεματάκι με το δελτίο. Θα μας το ξαναστείλει αργότερα. Θα τα ακούσουμε όλα στις 2 από την Κλαούντια Σκύρα. Πάμε να ακούσουμε το break το στη μία και να επιστρέψουμε με τη συνέχεια της εκπομπής. Θα είναι η τρίτη ώρα, γιατί φύγανε τα παιδιά εδώ του Yellow. Πήγανε όλα στο Αγρίνιο, Παπαδόπουλοι, δεκάρια καλά ως ανλίδες. Οπότε μείναμε εμείς πίσω να υποστηρίξουμε την προσπάθεια. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
2: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
4: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
5: Smart Finance.
4: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
5: Smart Finance.
4: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
5: Smart Finance.
4: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
9: Τίποτο! Τίποτο!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη. Είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
11: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
12: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
13: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
14: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
13: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
14: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
13: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
14: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος, εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
17: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά. Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
19: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, παιδιά. 45 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής, λίγο μετά τις 2. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις στον Yellow Radio 101,7. Σήμερα εκτάκτως τριώρη εκπομπή. Ο Δημήτρης Σανλής είναι καθοδόν για το Αγρίνιο. Αμέσως μετά στην εκπομπή Yellow News με τον Χρήστο Γκάλη θα τον ακούσετε να μιλά και να δίνει το τελευταίο ρεπορτάζ για την ομάδα της K19, που σήμερα στις 6 θα παίξει στον τελικό κυπέλου κοντά στον ΠΑΟΚ. Σε προετοιμασία οι ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο κλείνει τη φετινή χρονιά, τη φετινή δύσκολη χρονιά, τη φετινή άσχημη χρονιά, με τον αγώνα κόντρα στο Λεβαδιακό, στο Κλεάνθης Βικελίδης, την Κυριακή στις 5. Θέλει να κερδίσει και ατύπως να τελειώσει στην 5η θέση της βαθμολογίας και να αφήσει πίσω της μια χρονιά που όλοι θέλουμε γρήγορα να ξεχαστεί. Για όλα όσα έγιναν και κυρίως για όλα όσα δεν έγιναν. Με την ελπίδα, το τέλος αγωνιστικής περίοδου στο ποδόσφαιρο να δώσει εξελίξεις σε άλλα επίπεδα που θα δώσουν ανάταση και στο αγωνιστικό. Στην προπόνηση είναι αυτή την ομάδα και αυτή τη στιγμή και η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Κυριακή 5.30 Άρη ΣΑΕΚ, δεύτερος αγώνας για την προημιτελική φάση των play-off. Ο Άρης είναι 1-0 πίσω μετά τη χθεσινή ήττα και θέλει την Κυριακή να εσωφαρίσει και να λύσει τις διαφορές του με την ΑΕΚ σε τρίτο μάτς στις 25 του μήνα. Φοβερές αποκαλύψεις από τον Miles Turner για τους Milwaukee Bucks και για την κατάσταση φέτος στο Milwaukee, ότι ήταν χαοτική η κατάσταση από άποψη πειθαρχίας, ότι γενικά ο Γιάννης ερχόταν όποτε ήθελε, ότι καθυστερούσαν να φύγουν, αργοπορημένοι στα video meetings ερχόντουσαν όποτε θέλανε, άλλοι δεν εμφανιζόντουσαν. Γι' αυτό λέω και εγώ, άντε βρε Γιάννης, το λέει και ο κόσμος στο Άρη, τελείωνε με το NBA, φτάνει. Τώρα, πολλά τα μηνύματα που έχετε στείλει. Σας θυμίζω ότι την εκπομπή σας την προσφέρουν η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης, με έδρα σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, 10 ζαχαροπλαστεία είναι ένα σίγουρα κοντά σας για να ικανοποιήσει όλες τις γλυκές σας επιθυμίες και όχι μόνο. Κοντά μας εννοείται πως βρίσκεται η Άλλοπλαστ και η αδερφή Δερβίση, που είναι και μεγάλη χορηγή σε συνέδριο στα Γιάννα και στηρίζουν τον κλάδο τους όπως κάθε μεγάλη εταιρεία όπως η Άλλοπλαστ οφείλει να κάνει. Και φυσικά Smart Finance, τα τσακάλια της λογιστικής, Σόλωνος 88, περιμένουν εκεί για να σας λύσουν κάθε πρόβλημα που έχετε φοροτεχνικό. Τώρα που ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη Βαλένθια, έχουμε κάθε μέρα και μια καινούργια ιστορία. Του στείλω ότι ο Αταμάν, άμα δει παίκτη του στον δρόμο, δεν το χαιρετά, τον προσπερνά. Είναι όλη μια αγαπημένη ατμόσφαιρα, από ό,τι φαίνεται. Πλάκα πλάκα λέει, τώρα που το είπες Γιάννη, προβλέπεται ξεσκαρτάρισμα στο Παναθηναϊκό αν γλυκοκοιτάμε κάποιον. Αν αυτό το ξεσκαρτάρισμα στο Παναθηναϊκό δώσει τη δυνατότητα στον Τολιόπουλο να αλλάξει περιβάλλον, ο Άρης θα είναι εκεί και θα τον διεκδικήσει, να το ξέρεις αυτό. Καλέ μου φίλε, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει εκεί. Δεν την ξεχνάμε την ανακαίνιση στο Παλέ για φέτος, φίλε Γιώργο, αλλά δεν είναι και δεδομένη.
Περιμένουμε νεότερη ενημέρωση προς το τέλος του μήνα από τους ανθρώπους της διοίκησης που ούτως ή άλλως μαζί με τον Νίκο το Ζήση, με το που τελειώσει φέτος η χρονιά, θα παραχωρήσουν και μία συνέντευξη τύπου απολογιστική για τη χρονιά που έφυγε, αλλά και προαναγγελία με ξεκαθάρισμα στο οριοθέτηση στόχων και για την επόμενη. Γιάννη, δεν είναι μπάσκετ αταμάν αυτό που βλέπουμε με το Μίλισιτς. Το καθένας παίζει μόνος του και όπου βγει. Το ανέφερε λίγο νωρίτερα και τις προηγούμενες μέρες το έχουν αναφέρει και άλλοι στην εκπομπή και ο Βασίλης Ξανθόπουλος, ότι πλέον το μπάσκετ στηρίζεται πάρα πολύ στο ατομικό ταλέντο. Στηρίζεται πάρα πολύ στο σκορ. Δηλαδή η Βαλένθια παίζει ένα πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ και συμφωνούμε όλοι σε αυτό, γρήγορο με passing game κλπ. Υπήρχε περίπτωση η Βαλένθια να περάσει τον Παναθηναϊκό αν δεν έκανε ο Μοντέρο την παιχνιδάρα που έκανε στο τέταρτο μάτς, αν ο Μπαντιό δεν έκανε τα όργια που έκανε στο πέμπτο μάτς, ή αν θα κέρδιζε ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια δύο φορές αν δεν έβγαζε λαγούς από το καπέλο του ο Χέις Ντέιβιτ στο δεύτερο μάτς. Θέλω να πω ότι το λένε πλέον όλοι και οι ίδιοι προπονητές και ο Δημήτρης ο Πρίφτης. Θυμάστε τι μας είπε ο coach Πρίφτης, που βγήκε και προπονητής της Ιταλίας, προπονητής χρονιάς στην Ιταλία για τη σεζόν. Μας έλεγε λοιπόν ότι αναγκάστηκα να αλλάξω τη φιλοσοφία μου στα μέσα της χρονιάς, γιατί πλέον το μπάσκετ δεν είναι, φυσικά και η άμυνα παίζει ρόλο, αλλά πλέον το μπάσκετ και τα παιχνίδια κερδίζονται από την επίθεση, από το ατομικό ταλέντο, και πρέπει να αφήσεις τον παίκτη να δημιουργήσει πράγματα. Και πρέπει να παίξεις γρήγορα με πολλές κατοχές. Αυτό είναι το μπάσκετ. Αυτή την ομάδα θέλει να δημιουργήσει του χρόνου ο Άρης. Να είναι μια σύγχρονη, γρήγορη ομάδα, σκληρή ομάδα, με νοοτροπία νικητή, που σαφώς και θα είναι πειθαρχημένη στην άμυνά της, αλλά θα έχει μπόλικο επιθετικό ταλέντο. Δηλαδή θα έχει τους 85-90 πόντους στην καθημερινότητά της στην επίθεση. Αυτό νομίζω, Γιάννη. Το μπάσκετ αταμάν, το πρόβλημα του αταμάν δεν είναι ότι αφήνει τον να παίξει ένας εναντίον ενός ή και δύο. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καλή αξιοποίηση του ρόστερ. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τώρα με αυτό το ρόστερ που έχει να κάνει rotation 8 παικτών, να είναι παίκτες σαν τον Μίτογλου, σαν τον Σαμοντούροφ, σαν τον Τολιόπουλο, να μην έχουν παίξει καθόλου. Ο Ρογκαβόπουλος να κάνει μαγικό δεύτερο μάτς και στο τρίτο να μην παίζει καθόλου, στο τέταρτο. Δεν βγάζει άκρη. Αυτό καταλογίζεται στον Αταμάν, ότι δεν έχει plan B και ότι έχει περιορίσει πάρα πολύ το roster. Το σύγχρονο μπάσκετ, καλός ή κακός, καλός θα πω εγώ, γιατί όλα πρέπει να εξελίσσονται, παίζεται στις γρήγορες κατοχές και κερδίζεται από το μακρινά σουτ. Τα μακρινά σουτ πλέον αν μπουν είναι συνταγή επιτυχίας. Αν ο Άρης χθες δεν είχε 30% τρίποντο, 10 στα 31, 32 και είχε 45%, έβαζε δηλαδή άλλα 5 σουτ, θα κέρδιζε. Τόσο απλό. Καλή επιτυχία στα παλικάρια μας, λέει ο Σπύρος. Τους θέλουμε τη δύναμή μας και την ευχή μας να σηκώσουν το κύπελο. Στεναχωρκήμαι που ο κόσμος δεν είναι χαρούμενος και σίγουρος ότι γιγαντώνει η ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Και περιμένετε να δείτε το ρόστερ της επόμενης χρονιάς και μετά να μιλήσουμε για τους άλλους. Δεν ήταν ούτως ή άλλως πολλές οι επιλογές και μεγάλη λίστα πέρι, οπότε ναι, είναι λίγο σφιγμένη η λίστα και οι επιλογές. Ο Δημήτρης λέει ότι στα κρίσιμα ο Μίλισιτς αποδείχθηκε ανεπαρκής. Έχω αισιοδοξία για τη νέα χρονιά. Μα και αυτός είναι και ο σημαντικός λόγος που φαίνεται πως δεν θα μείνει στην ομάδα. Συμφωνούμε, Χαμπίτο, ότι ο Κουλμπόκη και ο Άντουσιτς δεν μπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις του σύγχρονου μπάσκετ στον απόλυτο βαθμό. No, και τα ελαττώματα που έχει ο Μίτρουλογκ στο παιχνίδι και τα βγάζει φέτος στον Άρη, νομίζω ότι του χρόνου θα καμουφλαριστούν με τον ερχομό διαφορετικών παιχτών στην περιφέρεια. Πολύ εύστοχο το μήνυμα που στέλνει ο Χρήστος. Ήτανε πρωτοπόρος ο Τσάρλς Μπάρτον όταν έφερε και έπαιξε αυτό το μπάσκετ για εκείνα τα δεδομένα στον Άρη, φίλε Χρήστο. Με Τόμπι Μπέιλι, με Σμούς Πάρκερ,
με Νέστορα Ακόματο, με τον Άρη να είναι η ομάδα με πολλές κατοχές, να σουτάρει πάρα πολύ, να παίζει τα μάτσου σε 90 πόντους. Σωστό, έχεις δίκιο. Και μας είχε προκαλέσει έτσι, μας είχε ξενήσει τότε. Λέγαμε τι κάνει τώρα αυτός, και μάλλον ήξερε τι έκανε. Αν μπορούν οι ομάδες βόλεϊ του χρόνου να παίζουν στο παλέ. Δεν το ξέρω, φίλε Δημήτρη. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την έδρα του Άρη του χρόνου. Έχω την αίσθηση ότι εκεί θα παίζει ο Άρης, αλλά στο λέω με επιφύλαξη. Μην απαντάω χωρίς να γνωρίζω. Καλημέρα Γιάννη από Εγάλεο. Την Κυριακή ελπίζω η ομάδα να έχει περισσότερο ρυθμό. Όλοι το ελπίζουμε και το ευχόμαστε. Γιάννη, εκτιμάς πως αν ο Σπανούλης δεν βρει ομάδα Ευρωλίγκας, οι πιθανότητες να έρθει ανεβαίνουν? Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, λέει ο Χρήστος. Ασφαλώς, αν δεν κλείσει την Ευρωλίγκα ο Σπανούλης, σίγουρα δεν θα κάτσει εκτός. Αλλά δεν είναι και πάρα πολλές οι επιλογές για την Ευρωλίγκα. Η Αρμάνι Μιλάνο πλέον γίνεται σοβαρός διεκδικητής του Σπανούλη, αν ισχύει αυτό που φαίνεται να ισχύει, ότι έκλεισε και ο νυν προπονητής της Μάλαγα στην Μπαρτσελώνα. Άρα, Στεφ, όντως η Αρμάνι Μιλάνο παραμένει μια ρεαλιστική περίπτωση ομάδας που θα διεκδικήσει σοβαρά το Σπανούλη. Φίλε Βασίλη, είναι απειροελάχιστες οι πιθανότητες παραμονής του Μίλησης ως μηδαμινές. Μη σου πω ότι είναι η λυμένη απόφαση να πάει ο Άρης άλλο προπονητή. Νομίζω ότι ο Γκαβέλ έκλεισε στην Μπάγερ Μονάχου πάρει. Θα το ξέρει πολύ καλά ο Ζήσης, άλλος ήταν προπονητής της Μπάμπερκ, ομάδας που ο Ζήσης έπαιξε πολλά χρόνια. Ναι, θα ήταν μια καλή επιλογή, αλλά έχει κλείσει την Μπάγερ Μονάχου ο Αντών Γκαβέλ. Φίλε Γιώργο, 6 ώρα στη Νόβα. Νόβα Start το μάτς Άρης ΠΑΟΚ για τον τελικό της ΚΑΠΑ 19. Γιάννη, είδες πως ξαφνικά όλοι αυτοί που λέγανε όχι αμάν, αμάν αμάνα τα αμάν κλπ, ξαφνικά σήμερα τον ξεσκίζουν? Προφανώς αυτό δείχνει ότι ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει πάρει τις αποφάσεις του για τον προπονητή. Γι' αυτό και παρακολουθείς αυτό το πυρ ομαδών. Ο φίλος ο Φράγκο μιλά για τους δίπλα και ότι η έπαρσή τους θα είναι το πρόβλημά τους. Κοίταξε φίλε, δεν είναι. Ο καθένας χτίζει και προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί για τον εαυτό του. Δεν διαφωνώ, Παύλο, ότι δεν πρέπει να τα ρίχνουμε όλα στον προπονητή, γιατί όποιος και να ήταν με αυτό το ρόστερ σε αυτή τη θέση θα μας είχε και χειρότερα. Βελτιώθηκε πολύ η εικόνα με το Μίλιτς, αυτό πρέπει να το πούμε, να μην είμαστε άδικοι, ειδικά στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη δυστυχώς δεν δείξαμε συνέπεια και δεν έχουμε δείξει ιδιαίτερη συνέπεια σε must win παιχνίδια, η αλήθεια είναι. Και αυτό βαραίνει πολύ στην εξίσωση για τον Μίλιτς. Πολύ ντρικαδόρικη η ερώτησή σου, Ρεμίτσο. Αν έχει περισσότερες πιθανότητες να μείνει ο Μίλησης ή να έρθει ο Σπανούλης. Πολύ ντρικαδόρικη η ερώτηση. Θα μου επιτρέψεις να μην απαντήσω? Ευχαριστώ. Θα το πω και θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά και κάποια άλλη στιγμή. Σας είχα πει ότι από τους παίκτες που ήρθαν φέτος και έπαιξαν στον Άρη τους καινούριους, κανένας δεν μπόρεσε πραγματικά να με κερδίσει, να με πείσει. Λίγο τώρα ο Γκαρέ δείχνει κάποια πράγματα τα οποία εκτιμώ ότι είναι πολύ χρήσιμα και μπορούν να είναι χρήσιμα και για τον Άρη της καινούργιας αγωνιστικής περίοδου. Από τους ξένους παίκτες, αυτός που με έπεισε περισσότερο, που με κέρδισε περισσότερο και που τοποθετήθηκε δημόσια κάποιες φορές και έδειξε ότι νιώθει, είναι ο Ράσιτς.
Και έκανε και πάλι μια δημοσίευση στα social media ότι αν μείνω στον Άρη θα κάνω περήφανους οπαδούς και κλαμπ, και ότι τιμώ πολύ το γεγονός ότι φοράω το ότι είμαι ο αρχηγός του Άρη. Σας λέω και πάλι λοιπόν με την ευκαιρία αυτών των δηλώσεων του Ράσιτς ότι εμένα ο Σέρβος μου έδωσε τη δυνατότητα ενός πάρα πολύ καλού ποδοσφαιριστή, ο οποίος δυστυχώς δεν μπόρεσε να δείξει τι πραγματικά θα μπορούσε να προσφέρει λόγω των ανισορροπιών και του κακού κτισίματος και της αποψηλωμένης γραμμής μεσοαμυντικών. Θεωρώ ότι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής που με ένα κλασικό καλό εξάρι πίσω του μπορεί να δώσει πάρα πολλά στην ομάδα. Επίσης θεωρώ ότι είναι ο μόνος ο οποίος ένιωσε μέσα από δηλώσεις του και κάποια στιγμή βγήκε, ζήτησε συγγνώμη, κάποια στιγμή είπε ότι δεν νιώθουμε περήφανοι για αυτό που έχουμε προσφέρει. Τώρα μίλησε με σεβασμό για το σήμα, για την ομάδα, για την πόλη. Το δεν ξέρω αν θα μείνω φυσικά έχει να κάνει κυρίως με την κατάσταση που είναι ρευστή και τα οικονομικά δεδομένα, αλλά προσωπικά θεωρώ ότι ο Ράσιτς είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές στους οποίους θα μπορούσε να βασιστεί ο Άρης την καινούργια χρονιά και να τον πλαισιώσει με ποδοσφαιριστές για να μπορέσει να πάρει το maximum από αυτόν. Επαναλαμβάνω, και ποδοσφαιρικά με έπεισε, αλλά και σαν χαρακτήρας με έπεισε ο Ράσιτς.

Θάνο μου γλυκέ, δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό που λες ότι ο Μπαρτζόκας υπάρχει περίπτωση να φύγει από τον Ολυμπιακό. Εγώ το αντίθετο βλέπω. Ότι είναι απειροελάχιστες οι πιθανότητες να φύγει ο Μπαρτζόκας από τον Ολυμπιακό. Σας έχω ξαναπεί ότι είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολύ ισχυρό έρισμα στον κόσμο του Ολυμπιακού. Έχει εξαιρετικές προσωπικές σχέσεις με τους μεγαλομετόχους της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και θεωρώ ότι είτε κερδίσει είτε χάσει από την Ευρωλίγκα, όχι φεύγει, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Αυτό πιστεύω για τον Μπαρτζόκα. Ξέρω ότι οι ερωτήσεις για τον Μπαρτζόκα πάντα κρύβουν από πίσω τους ολίγον τη σπανούλη με τους συνειρμούς που κάνετε. Αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος ο Σπανούλης γνωρίζει ότι δεν θα μπορούσε να εκπαραθυρώσει κανείς φέτος τον Μπαρτζόκα από τον πάγκο της ομάδας του και κυρίως για τη νέα χρονιά. Τώρα αν τα χάσει όλα, τι να σας πω ρε παιδιά. Δεν βλέπω κάτι άλλο πολύ σοβαρό στο κομμάτι της επικαιρότητας. Και δεν βλέπω και πολλά πράγματα να συμβαίνουν και αυτή την εβδομάδα. Τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι όλοι όσοι εμπλέκονται στα ποδοσφαιρικά και με την ΠΑΕ Άρης, τώρα που θα τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε λίγο πιο καθαρά την εικόνα της επόμενης ημέρας, να μπορέσουμε να γίνουμε σοφότεροι. Θα επαναλάβω ότι είναι μεγάλη ανάγκη να μπορέσει ο κόσμος του Άρη να ακούσει κάποιους ανθρώπους να του μιλάνε υπεύθυνα και να του εξηγούν υπεύθυνα κάποια πράγματα για την επόμενη μέρα. Και αυτό το περιμένω από θεσμικούς φορείς του Άρη. Ελπίζω να έχει οριμάσει αυτή η ιδέα στο μυαλό όλων και να περίμεναν απλά να περάσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για να τοποθετηθούν. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η περίοδος σιωπής έχει φτάσει στο τέλος της. Πρέπει τουλάχιστον, γιατί και εμείς που ασχολούμαστε δημοσιογραφικά με τον Άρη δεν νιώθουμε και πάρα πολύ βολικά με όλη αυτή την ησυχία που επικρατεί.

become. Τι λέει ο φίλος μου εδώ, George? Ο Βελίτσκα, ο Μίλετιτς, πώς σου φαίνονται για άσο? Παιδιά, κολλάει τρομερά το σύστημα και προσπαθώ να παρακολουθήσω την κουβέντα, αλλά δυσκολεύομαι πάρα πολύ, να ξέρετε. Εντάξει, είναι καλή παίκτες, είναι γνωστή στον Άρη, αλλά δεν ξέρω αν ο Βελίτσκα απασχολεί τον Άρη για τη θέση του άσου. Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως ο Άρης αλλού επικεντρώνει τις προσπάθειες του. Κυρίως εκεί θέλει να πάρει έναν Αμερικανό στο ασώδιο, ειδικά με διαφορετικά χαρακτηριστικά από το Μίτρουλονγκ. Και επαναλαμβάνω, ο Άρης θέλει την επόμενη χρονιά να είναι μια ομάδα ψηλότερη, πιο δυνατή, πιο σύγχρονη, γιατί το σύγχρονο μπάσκετ, με εξαίρεση βέβαια κάποιες ομάδες που και όγκο διαθέτουν και τρομερούς παίκτες ποιότητας μοντέρο διαθέτουν, έχει πάει πολύ στη δύναμη και πολύ στην ταχύτητα. Ο Μίλετς είναι ένας πολύ καλός κλασικός σέντερ της τον Πλάβη, της Ιουγκοσλαβικής σχολής του μπάσκετ, με γνώση του παιχνιδιού, με πολύ καλό μπασκετικό IQ, είναι ένας καλός παίκτης. Και εκεί όμως νομίζω ότι ο Άρης θα πάει να πάρει έναν καλύτερο παίκτη που να μπορεί να είναι και βασικός. Εγώ θεωρώ ότι του χρόνου ο Κώστας θα έρχεται από τον πάγκο. Θα έχει μεν πολύ σοβαρό και σημαντικό ρόλο στην ομάδα, αλλά θα έρχεται από τον πάγκο.

Τι λέει εδώ φίλος ο Χρήστος, λέει φιλολογικές οι σκέψεις. Για να σε ακούσω ρε Χρήστο. Κακό αν φύγει ο Αταμάν για το ενδεχόμενο επιστροφή στο Λιόπουλου. Και άτοπο προπονητής να είναι ο Γιασκεβίτσιους. Και έχει δύσκολο έργο Ολυμπιακός για το Final Four. 100%. Άτοπο προπονητής. Δεν καταλαβαίνω. Επίσης για μένα άτοπο προπονητής είναι ο Γιασκεβίτσιους και έχει δύσκολο έργο Ολυμπιακός. Α, okay, εντάξει. Είναι πολύ καλός προπονητής ο Γιασκεβίτσιους, δεν διαφωνεί κανένας γι' αυτό. Κυρίως ο Γιασκεβίτσιους έχει κάτι που έχουν παίκτες. Τι έχει ο Σπανούλης? Έχει το ειδικό βάρος, έχει την προσωπικότητα, έχει την οτροπία νικητή. Είναι επίσης ένας σκληρός προπονητής. Δεν υπάρχουν στάρ που να τον κοιτάξουν αφιψηλού, γιατί αυτός ήταν από μόνος του ένα στάρ και ένας θρύλος, ένας legend του της Ευρωλίγκας. Τέτοιον προπονητή πιστεύω ότι θέλει ο Άρης. Επαναλαμβάνω, με νοοτροπία νικητή και με μέγεθος, με εκτόπισμα. Αυτό εννοώ, έτσι. Ναι, είναι το προπονητή, σαφέστατα. Ο Μπάνκστον δεν έχει καμία σχέση με δανεισμό, φίλε. Ελεύθερος παίζει στην Turk Telecom. Είχε φύγει και ο Μπάνκστον. Όχι, καμία σχέση. Δανεικός είναι ο παίκτης ο οποίος αποχώρησε τα μέσα της χρονιάς από βασικό σέντερ και μάλλον θα βρει εύκολα ομάδα και την καινούργια χρονιά. Δεν έχει σχέση δηλαδή με τον Άριο Ίνοχ. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μείνει. Ο Ράσιτς Γιάννη είναι πολύ καλός παίκτης. Δυστυχώς είδαμε μόνο ψήγματα του ταλέντου και των ικανοτήτων του λόγω της στρεβλής φετινής κατάστασης. Όντως είναι από τους λίγους που νιώθει και για μένα πρέπει να τον κρατήσουμε με πιο ορθολογικό ρόστερ και προπονητή πιστεύω θα ξεκλειδώσει τις δυνατότητές του. Κρις, συμφωνώ απολύτως μαζί σου για το Ράσιτς. Έχει δίκιο ο Γιάννης που λέει ότι χθες μας κόστησε η απραξία, αλλά με μόνο εμφάνιση και έναν παίκτη να προσπαθεί, μέτρια εμφάνιση και με έναν παίκτη σαν τον Νοά να προσπαθεί μόνο, δεν έχεις ελπίδες. Τελικά θα μπορέσουμε να έχουμε πολύ καλό προπονητή. Επίσης θα χρειαστεί πολύ καλύτερο ρόστερ. Φίλε Γιάννη, όλα αυτά είναι στις σκέψεις και στο στόχαστρο της ομάδας. Θεωρώ ότι και πολύ καλή ομάδα θα έχουμε και προπονητή που θα την βοηθήσει να παίξει καλά θα έχουμε και γενικά θα είναι μια χρονιά με πολύ λιγότερες στεναχώριες σε σχέση με τη φετινή και στην Ελλάδα και κυρίως στην Ευρώπη. Καλά κάνεις Πάρη και προσπαθείς να κρατάς μικρό καλάθι για τα μελλοντικά πράγματα που θα έρθουν, αλλά καλά κάνεις και σε τρελαίνει και η ιδέα της αναβάθμισης της νέας χρονιάς. Νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε ενθουσιασμό για τον μπασκετικό Άρη και να έχουμε ενθουσιασμό για μια κατάσταση που ήρθε για να μείνει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Μπορεί και του χρόνου να πράγματα να είναι πολύ καλύτερα, πολύ βελτιωμένα και να μην μπορέσουμε να κερδίσουμε κάποιο τίτλο, αλλά θεωρώ ότι θα δούμε έναν Άρη πολύ διαφορετικό. Θεωρώ ότι θα δούμε έναν Άρη που τον Απρίλιο θα παίζει σε διοργανώσεις στην Ευρώπη στο μπάσκετ και γενικά θα είναι μια ομάδα η οποία θα μας κάνει να ανυπομονούμε να πάμε στο παλέ να τη δούμε.

εδώ. Τι λέει εδώ καλός μου ο φίλος ο Πολ? Με τη φόρα που πήραν οι απέναντι φοβάμαι πολύ για το Χατζηλάμπρο. Τι γνωρίζεις γι' αυτό? Είναι σαν αυτό που έλεγε η δημοσιογράφος τότε, όχι γραφείο τύπου σου Τσίπρα, πρόεδρε έλα με φόρα. Γνωρίζω ότι ο Χατζηλάμπρο

ομάδα που επιθετικά θα μπορεί να παίζει στους 85-90 πόντους ένα γρήγορο και σύγχρονο μπάσκετ. Νομίζω ότι η δήλωση των ανθρώπων της διοίκησης ότι θέλουμε να έχουμε του χρόνου 5 νουά φτάνει και περισσεύει για να καλύψει του τι περίπου Άρη θέλουμε. Με καλό ελληνικό κορμό, ποιοτικό ελληνικό κορμό και αναβάθμιση σε συγκεκριμένες θέσεις που φέτος αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες λόγω των σχεδιασμών και το ότι τα πράγματα δεν κόλλησαν όπως θα ήθελαν οι άνθρωποι της ομάδας στην αρχή.

Διαβάζω διάφορα πράγματα γενικά δεξιά-αριστερά στην επικαιρότητα. Με το Μόντσου τι γίνεται, θα τον πάρει τελικά η ομάδα από το Μεξικό? Επιστρέφει σε μας, θα τον εξαγοράσει, τι θα γίνει τελικά με το Μόντσου? Γιατί βλέπω εδώ ότι η Κρούζ Αζούλ για παράδειγμα δεν αγοράζει, ο ΠΑΟΚ δεν αγοράζει το Γιακουμάκι και επιστρέφει στην Κρούζ Αζούλ. Λέτε να έχουμε τίποτα περίεργα και

0: 23 λεπτά καθυστέρηση.
1: Και 3 λοιπόν, να το πούμε στον κύριο.
2: Μισό λεπτά και λίγο, παιδιά, γιατί δεν θα έχει ενδιαφέρον.
1: Ζητούσα να, σου θέσω στο τραπέζι τη γνώμη σου, να ζητήσει τη γνώμη σου για την αδιαφορία, όπως είπε, που έδειξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού όταν πήγε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να τους χαιρετήσει στο γεύμα το μεσημεριανό πριν από το παιχνίδι.
0: Ναι, όχι, εγώ καταρχήν αντιλαμβάνομαι την, έτσι, τη δεύτερη σκέψη που μπορεί να δημιούργησε το βίντεο. Αλλά νομίζω ότι κάπως λίγο αδικεί την όλη εικόνα, κυρίως από την πλευρά των παιχτών, ότι ήταν αδιαφορία ή κάτι τέτοιο. Ένας άνθρωπος έκανε την προσευχή του εκείνη την ώρα. 4-5 είχαν ήδη φύγει από το τραπέζι. Επίσης να πω ότι το βίντεο έπιασε την εικόνα την ώρα που είχε τελειώσει ουσιαστικά το γεύμα.
1: Ναι, σωστά.
0: Και ο Γιαννακόπουλος ήταν εκεί και έτρωγε μάλιστα μαζί με τους παίκτες.
2: Άντε ρε φίλε, είναι μια εκπομπή ολόκληρη. Κανονικά έπρεπε να τη βάλω και να φύγω. Να ακούσουμε Βασίλη Παπαθεοδόρου, τον γνωστό Βασιλάκι Λαλάκι του SDNA, να μιλάει για τον Παναθηναϊκό. Αυτό θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πριν μερικές μέρες έγραφε και τώρα είχε βγάλει φωνή όταν είχε κάνει το 2-0 ο Παναθηναϊκός. Αυτός ο άνθρωπος εδώ αγαπάει πάρα πολύ τον Άρη, να το ξέρετε. Και μας δίνει και οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε με το λιόλιο καμιά φορά. Που δεν το κάνουμε.

πλάκα έχουν ορισμένοι άνθρωποι. Για να δούμε, Ελένη μου, για να δούμε τι θα γίνει. Ο φίλος ο Νικήτας λέει, ελπίζω να βρούμε κανονικό προπονητή για τη νέα χρονιά, γιατί αυτός που έχουμε δεν. Από προπονητή έξυπνο, λέει, πρέπει να ξεκινήσει η νέα χρονιά. Εντάξει όμως, να σου πω κάτι, Νικήτα. Είμαστε κι εμείς πολύ υπερβολικοί, ρε φίλε, με τον Μίλισιτς. Πολύ υπερβολικοί και λίγο άδικοι, θα έλεγα. Εντάξει, είπαμε, δεν είναι καμιά τρελή προπονητάρα. Αλλά έχουμε διαγράψει εντελώς και έχουμε σβήσει εντελώς την όποια προσπάθεια και δουλειά και βελτίωση έδειξε ο Άρης επί των ημερών του. Δεν ήταν ο Άρης, δηλαδή, μια ομάδα κακή, μια ομάδα διάφορη, μια ομάδα...

ομάδα νοικοκύρευτη. Κάτι έπαιζε, κάτι έδειξε. Και η αλήθεια είναι ότι προσπάθησε πάρα πολύ ο άνθρωπος. Δηλαδή δούλεψε πάρα πολύ για να βελτιώσει τις αδυναμίες μιας ομάδας που δεν την έφτιαξε ο ίδιος, που είχε κακό κτίσιμο και πολλά λανθασμένα υλικά και που προσπάθησε να τη φέρει λίγο στα ίσα της. Και το κατάφερε σε μεγάλο βαθμό. Είπαμε, υστερεί σε πολλά πράγματα και στο coaching και κυρίως στην οτροπία και την ψυχολογία των κρίσιμων παιχνιδιών. Ναι, okay. Αλλά τον έχουμε κάνει πια πολύ... Έχουμε ακυρώσει τελείως τον Μίλησης. Δηλαδή ότι ήρθε και ήταν ένας τραγικός προπονητής. Δεν είναι τραγικός προπονητής ο Μίλησης. Ο Μίλησης είναι ένας καλός προπονητής. Μην τα βάζουμε όλα σε μία, σε ένα τσουβάλι. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν τα έκανε όλα λάθος. Ναι, μπορεί να μέχρι εδώ να είναι το ταβάνι του συγκεκριμένο κλπ. Δεν διαφωνώ. Και υπάρχουν πράγματα, αν έδειχνε μία διαφορετική νοοτροπία ή βαθμό ετοιμότητας και σε κρίσιμα μάτς, αυτή τη στιγμή δεν θα συζητούσε η Kai Aris για θέμα προπονητή, θα τον κρατούσε το Milicic. Θα σπάσουμε τα ραδιόφωνα από τα νεύρα μας ακούγοντας λαλάκι, λέει ο Κωστής. Έτσι ήθελα λίγο να σας τονώσω το νευρικό σύστημα. Δεν το άφησα να τρέξει, έχει κάτω φοβερά πράγματα για την επόμενη μέρα. Έκλεισε στην Γαλατά Σαράι ο Νίκολιτς, αγαπημένη μου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ντουμπάι δίνει στον Πασκουάλ τριετές με συνολικές απολαβές 7 εκατομμύρια, πάνω από 2 εκατομμύρια το χρόνο. Ρε παιδιά, τι νούμερα είναι αυτά, και ειδικά για τον Πασκουάλ, δεν είναι και ο Μπράντοβιτς. Τρομερά ποσά στην Ευρωλίγα, έχει ξεφύγει το πράγμα, λέει ο Δημήτρης. Και όχι μόνο αυτό, και τρομερό πεδομάζωμα, έτσι. Παίκτες, μεταγραφές, τα εκατομμύρια φεύγουν στην Ντουμπάι. Α, για παράδειγμα, ο Κόμαζετς που ήταν στην Ντουμπάι. Όχι Κόμαζετς, λέω. Μπερδέθηκα, λέω, όχι Κόμαζετς. Ποιος ήταν ο προπονητής του Ντουμπάι, ρε παιδιά? Ο Σλοβένος. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Διαχειρίστηκε ένα υλικό, ήταν προπονητής Ευρωλίγκας. Θεωρείτε ότι αυτός ο προπονητής δηλαδή θα έρθει και θα μπορούσε να κάνει διαφορά στον Άρη? Όχι. Είδα την Ντουμπάι με πολύ καλούς παίκτες, με πολύ καλό ρόστερ, με πλούσια ομάδα. Ο Γκόλεμαντς, ευχαριστώ Κωστή. Ο Γκόλεμαντς. Πρόπεζε και στον Πανελλήνιο και τον είχαμε και αντίπαλο τότε στα καλά του Πανελληνίου που είχε μπλακεί ο συγχωρεμένος ο Κυριακού. Θα φανεί αυτό, φίλε Γιάννη. Θα κριθεί ο Ζήσης πολύ πιο αυστηρά την καινούρια χρονιά. Όπως και όλη η ομάδα και όλη η διοίκηση και άπαντες. Η φετινή ήταν μια μεταβατική χρονιά. Η επόμενη χρονιά δεν είναι μεταβατική και θα πρέπει να δείξουν όλοι πολύ σοβαρό έργο και θα κριθούν πολύ αυστηρά γι' αυτό. Μόνο για Λάσκοφ έχει ασχοληθεί αυτός, άστο φίλε, μην το ψάχνεις. Συγκεκριμένος είναι, άστα να πάνε. Παιδιά, έχει διαμορφωθεί αρνητική εικόνα για τον Μίλησιτς, δεν διαφωνώ. Δεν δίνω εγώ πιθανότητες, δηλαδή έδωσα 5-10% απλά για να δώσω. Δεν νομίζω ότι ο Μίλησιτς θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας. Αλλά δεν μπορεί να αποδομείται τόσο πολύ έντονα σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι δάκι ο χειρότερος προπονητής που ήρθε στον Άρη. Εδώ σε άλλες ομάδες, ρε παιδιά, λέει ο Μπαζίνας κοστίζει 1,5 εκατομμύριο, δεν θα πάρει 2,5 ο Πασκουάλ. Πες το ψέματα. Θέλετε λίγο λαλάκι ακόμα? Πάει ο καφές, λέει, χάλια έγιναν όλα, μου έφυγε ο καφές από τα αυτιά. Θέλετε να σας το βάλω να τον ακούσετε? Πουστάρετε? Άμα θέλετε πείτε μου. Δεν χαλάω χατήρια. Σε Ισπανία ποια βλέπω πρωταθλήτρια, Με τη δεδομένη κατάσταση και έτσι που έχει προβλήματα η Ρεάλ, βλέπω τη Βαλένθια πρωτοφαβορή. Την Τουρκία πιστεύω η Φενέρ. Στην Ιταλία θεωρώ ότι
η Virtus έχει ένα λόγο παραπάνω για το πρωτάθλημα. Στη Γερμανία δεν έχω ιδιαίτερη άποψη. Νομίζω ότι η Bayern θα το πάρει, αλλά υπάρχουν εκεί ομάδες που μπορούν να τις δημιουργήσουν ερωτηματικά, και η Bamberg δηλαδή είναι μία από αυτές. Εντάξει Γιάννη, δεν θα τον ξαναβάλω. Εμένα μου αρέσει, λέει, φτιάχνουμε, έχω βίτσια. Α, δεν έχω πρόβλημα. Αν είστε βιτσιώσεις να σας τα βάλω, να τα ακούσετε παιδιά. Ο Σπύρος μάλλον είναι πιο κοντά σε αυτό που νιώθω και πιστεύω εγώ. Είναι εργατικός προπονητής ο Μίλησιτς. Πρόσφερε στην ομάδα. Δεν έχει την οτροπία νικητή. Να καταλάβει τον Άρη, να τον κάνει δικό του, δεν έχει το εκτόπισμα. Τον ευχαριστούμε για καλή συνέχεια. Ακριβώς αυτό το μήνυμα, αυτό το μήνυμα με καλύπτει, Σπύρο. Δεν είσαι καλά, Γιάννη. Είσαι με τα καλά σου. Θες να αρχίσεις να πηδάει κόσμος, να σπάει ραδιόφωνα. Θα τον ήθελα τον Αντών Καβέλ, φίλε, στον Άρη, αλλά πηγαίνει Μπάγκερ Μονάχου. Χριστόδουλε. Έλεος Γιάννη με την ισοπαίδωση. Ο Μίλησιτς είναι ένας καλός σύγχρονος προπονητής. Όχι για να πάει τον Άρη εκεί που θέλουμε. Τόσο απλά. Γεια σου ρε φίλε Σάκη, συμφωνώ. Από τον Κορυδαλό. Ο κόσμος θέλει ομάδα σαν την ομάδα πριν 2 χρόνια που έβγαζε φωτιά, να εδρώνει στο παρκή και να μην χάνουμε χωρίς αντίδραση. Συμφωνούμε απόλυτα, Νικήτα. Γι' αυτό χθες ο Ζήσης μίλησε στην ομάδα και αυτό τους επεσήμανε, ότι δεν το παλέψατε, δεν το πολεμήσατε, δεν τους φέρατε σε δύσκολη θέση όπως θα έπρεπε και θα μπορούσατε. Χίλιες φορές, λέει, να βάλεις 3 ώρες best of του Χλαπάτσα από τα ψελάδο στα παιδιά παρά τον αντιτουριστικό. Καλά, λέει, όταν έχει ζήσει Κάρατζιτς, ο Μίλησιτς φαίνεται Ρικ Πιτίνο. Κι όμως, Χριστό, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι δεν ήταν τόσο κακός προπονητής ο Κάρατζιτς. Και δεν είναι ένα σχέδιο που το λένε, απλά δεν μπόρεσε να αντέξει ούτε το βάρος της δουλειάς, ούτε το βάρος της θέσης, ούτε το βάρος της ευθύνης. Απλά απέτυχε. Εντάξει, Αλέξανδρε, κάποια στιγμή θα το κάνω και αυτό. Αν μείνει ο Μίλησιτς στην Ελλάδα, δεν πιστεύω ότι θα μείνει σε ελληνική ομάδα ο Μίλησιτς. Ο Μίλησιτς πιστεύω ότι είτε στην Αδριατική Λίγκα είτε στην Ιταλία θα βρει δουλειά. Να σου πω την αλήθεια. Μπορεί να βρει και σε ομάδα του EuroCup, δεν το αποκλείω. Θες να βάλω τον εκφωνητή Ηλία του Σέφε. 3 points! 3 points! Τέτοια πράγματα θες. Δεν μπορώ να τα κάνω κιόλας, γάμο του. Δεν μου βγαίνουν εύκολα εμένα αυτά. Καμιά ειδησούλα προσπαθώ να αλλιεύσω τώρα για το τέλος. Δεν έχει κάτι φοβερό, η αλήθεια είναι.

πόσο όταν είναι προβληματικά τα αποδυτήρια σε οποιαδήποτε ομάδα γίνονται, δημιουργούνται πολλά ζητήματα. Βλέπω ότι γίνεται τον τελευταίο καιρό στη Ρεάλ Μαδρίτης, από το ξύλο που παίζουν οι παίκτες μέχρι τις δημόσιες δηλώσεις του Εμπαπέ και το μάλωμά του με τον Αρμπελόα, τον προπονητή. Κακός χαμός. Α, ο Μουρίνιο λέει συμφώνησε και πάει Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό πάλι για πισωγύρισμα μου φαίνεται εμένα, να σου πω την αλήθεια. Όσο σεβασμό και να έχω στον κάποτε Special One. Ο Πέρι λέει στην Αρμάνι Μιλάνο να πάει. Εσύ θες να καλύψεις όλες τις θέσεις των ομάδων της Ευρωλίγκα για κάποιο λόγο, Πέρι, έτσι. Ακούστηκε για τον Προμηθέα ο Μίλισιτς. Ναι, γιατί όχι. Να, και τη διαιτησία στο πλευρό του άνθρωπος. Όπως την είχε κάποτε ο...

ο Παπαθεοδόρου, μετά που πήγε στο Μαρούσι, άρχισε τις καταγγελίες. Ο Βόβορας πάει Προμηθέα. Μάλιστα. Ωραία. Τι ρεπόρτερ ακροατές έχω. Τσακαλάκια μου.

0: Φαντάζεστε να παίζαμε το Final Four της Ευρωλίγκα στην Αθήνα και να ψάχναμε να βρούμε εισιτήρια, τι θα γινότανε? Πόσα εισιτήρια πιστεύετε ότι θα μας έφταναν σαν Άρη? Δηλαδή ο Ολυμπιακός λέει θα γύρω στους 8 με 9.000 κόσμο. Τα άλλα, τα υπόλοιπα να μην τα είχαμε εμείς, πιστεύετε? Δύσκολα, γιατί αυτοί θα έχουν τα κονέ εκεί. Αν θα κρατούσα το σλότ στη Λίβερπουλ, μεγάλο ερώτημα. Το μέσα μου λέει όχι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να του δοθεί μια ευκαιρία ακόμα. Τώρα θα αποδείξει τι προπονητής πραγματικά είναι. Εμείς λέει 12-14.000 να είχαμε, δεν θα φτάνανε. Καλά, άσε τι πραγματικά λέω, αυτό που σου αναλογεί. Κανονικά πρέπει να είναι δια 4 τα εισιτήρια, είναι γύρω στις 4.000 εισιτήρια που δικαιούται κάθε ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει και έχει τουλάχιστον 5-6 και φαίνεται ότι θα τα πάει για 8-9. Όχι, φίλε Ηλία. Λοιπόν, να μην το κουράζουμε άλλο. 3 ώρες σας ταλαιπώρησα σήμερα και θέλω να σας ευχαριστήσω που από πολύ νωρίς μπήκατε στην παρέα. Από τις 11 τα λέγαμε σήμερα. Να ευχηθούμε όλοι καλή επιτυχία στην ομάδα K19. Ναι, παίζει με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ναι, είναι το outsider του τελικού. Να το πιστέψουν τα παιδιά, να το παλέψουν με την ψυχή τους και να είναι μαζί τους οι τύχοι για να μπορέσουν να κερδίσουν το τρόπαιο. Έχουμε ραντεβού την Κυριακή και στο Κλεάνθης Βικελίδης στις 5 και στο Παλέ στις 5.30, όσοι πιστοί προσέλθετε οπουδήποτε. Την εκπομπή την προσέφεραν η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης. Την προσέφερε αυτό το όνομα που είναι πολύ γλυκό εδώ και 50 χρόνια, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, η Άλλοπλαστ των αδερφών Δερβίση και φυσικά η Smart Finance. Ακολουθεί η εκπομπή Yellow News με τον Χρήστο τον Γκάλι, λογικά, ο οποίος έμεινε πίσω. Θα ακούσετε και Δημήτριο Σανλή από Αγρίνιο, που θα είναι στη μετάδοση ραδιοφωνικά του σημερινού αγώνα της K19 με τον ΠΑΟΚ. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε στο Παλέ. Πρώτα ο καλός ο Θεός, γιατί εγώ εκεί θα είμαι, όπως αντιλαμβάνεστε. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο και πρώτα ο καλός ο Θεός, την Δευτέρα λίγο μετά τις 12 θα τα ξαναπούμε. Χορηγό ώρας, διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων από GR Times, από την Κλαούντια Σκύρα και σε λίγο Yellow News. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στα άκρα οδηγείται η πολιτική αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ να εξαπολύει βαριές κατηγορίες κατά της κυβέρνησης. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για οργανωμένο σχέδιο ετερόκλητων συμφερόντων και πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη από τους Άδωνη Γεωργιάδη και Παύλο Μαρινάκη. Το ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζει ότι όλα θα λυθούν στην δικαιοσύνη, καλώντας τη Νέα Δημοκρατία να δεσμευτεί ότι τα στελέχη της δεν θα κρυφτούν πίσω από τη βουλευτική ασυλία. Νωρίτερα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είχε περάσει στην αντεπίθεση, χαρακτηρίζοντας

0: κωμικούς τους ισχυρισμούς Ανδρουλάκη για έσοδα 1.000 ευρώ, αποκαλύπτοντας ότι η οικογενειακή σύμβαση με το κτηματολόγιο αγγίζει τις 10.000 ευρώ τον μήνα και υπογράφηκε το 2010 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Δεν δικαίωσε τις υψηλές προσδοκίες η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, η πρώτη μετά από 9 χρόνια. Αν και συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν, τα μηνύματα από την Ουάσιγκτον είναι διφορούμενα. Ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα προτίθεται να μεσολαβήσει στο Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έσπευσε να διευκρινίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ζήτησαν τη βοήθεια του Πεκίνου. Σήμα για νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο έστειλε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Ο κύριος Τουρνάρας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για νέες αυξήσεις, προειδοποιώντας ότι αν τα στενά του Ορμούς παραμείνουν κλειστά και το πετρέλαιο καθυλωθεί πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι, η ευρωπαϊκή οικονομία θα εισέλθει σε μια μακρά περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των αρχών στον ποταμό Λουδία, καθώς σήμερα το πρωί εντοπίστηκε σωρός στο ύψος των Μαλγάρων. Οι αστυνομικοί εκτιμούν βασίμως ότι ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε το περασμένο Σάββατο. Υπενθυμίζεται ότι δύο συλληφθέντες ηλικίας 43 και 44 ετών ομολόγησαν ότι πυροβόλησαν το θύμα μετά από καυγά για κλεμμένα περιστέρια, του έδεσαν τούβλα και το πέταξαν στο ποτάμι για να εξαφανίσουν τα ίχνη του. Η τελική επιβεβαίωση αναμένεται από τις εργαστηριακές εξετάσεις. Στην τελική ευθεία για την έναρξη του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα να πατήσει το κουμπί του εκλογικού συναγερμού, περιγράφοντας το διακύβευμα για μια τρίτη κυβερνητική τετραετία το 2027. Στους δρόμους κατέβηκαν και πάλι αγρότες στη Βόρεια Ελλάδα. Από νωρίς το πρωί, οι αγρότες από τον νομό Σερών έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στην διασταύρωση του Λευκώνα, καταγγέλλοντας ότι οι κυβερνητικές υποσχέσεις για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου έμειναν στα χαρτιά. Οι διαδηλωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν με τα οχήματά τους προς τον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, κλιμακώνοντας έτσι περισσότερο τις κινητοποιήσεις τους. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Με το σώμα γεμάτο.
4: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Vergina Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
16: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
17: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
18: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
19: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
18: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
19: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
18: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
19: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
20: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
13: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ. Και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος, εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Lease Access.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά. Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
18: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
19: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
20: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Yellow News κοντά σας. Στο μικρόφωνο σήμερα εκτάκτος Χρήστος Γκάλης, καθώς ο Δημήτρης Σαλής ταξιδεύει για το Αγρίνιο προκειμένου να καλύψει ραδιοφωνικά αλλά και δημοσιογραφικά τον τελικό κυπέλου της ΚΑΠΑ 19. Στις 6 ώρα ο Άρης αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για το κύπελο των ΚΑΠΑ 19.

Θα τον έχουμε όμως τον Δημήτρη στην συνέχεια της εκπομπής, λίγο μετά τις 3. Θα έχουμε τον Δημήτρη για ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, αλλά πρώτα όπως ρεπορτάζ το pre-game του αγώνα τον τελικό κυπέλου της ΚΑΠΑ 19. Θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, θα πάμε σε συνέχεια σε Φώτη Πλιάκο μπάσκετ, εκεί όπου στο πρώτο παιχνίδι ο Άρης δεν μπορούμε να πούμε ότι μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερες συνθήκες του αγώνα. Ένας Νουά ήταν, πάλευε μόνος του, ένας Νουά ο οποίος ήταν η αρχή, το τέλος, η μέση και γενικότερα ο μοναδικός παίκτης του Άρη που κατέβηκε στο γήπεδο και έδειξε να πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει την αντίπαλο. Οι υπόλοιποι όλοι ήταν λίγο προφανώς επηρεασμένοι από την μεγάλη διακοπή. Εντάξει, ήταν και κάποιοι οι οποίοι συνέχισαν να μας δώσαν, κάνουν ένα σερί στις απογοητευτικές τους εμφανίσεις, προβληματίζοντάς μας ή κάνοντας να σκεφτούμε τι είδαν, τι είδε ο προπονητής και τους έφερε στην ομάδα έστω και μισούς περίοδου. Ο Άρης έχασε στο πρώτο παιχνίδι από την ΑΕΚ. Πάμε στο δεύτερο, την Κυριακή, το απόγευμα στις 5.30 ώρα. Ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ για το δεύτερο αγώνα όσον αφορά την προημιτελική φάση των play-off. Εάν κερδίσει ο Άρης θα έχουμε τρίτο παιχνίδι, εάν χάσει ο Άρης η ΑΕΚ παίρνει το εισιτήριο για την ημιτελική φάση της διοργάνωσης. Εντάξει, είπαμε ότι αυτή η ομάδα του Άρη, τα λέγαμε τον Δημήτρη, πρέπει να διψάει για μια αγωνιστική επιτυχία, πρέπει να διψάει για κάτι το οποίο θα το μνημονεύει στην πρώτη χρονιά του ΣΥΑΟ στα κοινά, μάλλον στα διοικητικά του Άρη. Δεν το κατάφερε σε αυτόν τον αγώνα. Εντάξει. Τώρα έχει να κερδίσει, να ισοφαρίσει και ας ελπίσουμε στον τρίτο αγώνα να παρουσιαστεί καλύτερη. Το δυσάρεστο βέβαια είναι ότι ούτε ο αντίπαλός σου μάγευε της εικόνας του, ούτε ο αντίπαλός σου έδειχνε πόσο καλή ομάδα είναι, προφανώς επηρεασμένος βέβαια από όσα έγιναν στον τελικό του FIBA Champions League. Λοιπόν, ξεκίνησα λίγο γρήγορα και δεν έστειλα και τα χαιρετίσματα. Ευκαιρία είναι τώρα που δεν είναι εδώ ο Δημήτρης. Λοιπόν, να στείλουμε τα χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Πέτρο στο Φόν Κλαμπ επί της Παπαναστασίου. Πραγματικά το Αριανάκι σας εξυπηρετεί και μπορείτε να βρείτε ό,τι χρειάζεστε για το κινητό σας, για το τάμπλετ σας. Προστασία, θήκες, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ ρε Πέτρο που μας εξυπηρέτησες, ιδιαίτερα εμένα. Πήγα χθες το καινούριο μου το τάμπλετ, μου το έκανε, μου έβαλε και θήκη, μου έβαλε και τζάμι, μου το έκανε να το ρίχνεις από τον έκτον όροφο και να μην παθαίνει τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ρε Πέτρο. Ευχαριστώ πολύ και τα χαιρετίσματά μου στο φίλο τον μεταφορέα, αν θυμάμαι καλά Μίλτο το λένε, αν δεν σε λένε Μίλτο συγχώρεσέ με. Πολύ ωραίο το μπρελόκ σου, μεταφορέας ο φίλος μας εκεί Αριανάκη, στείλε κανένα μήνυμα να σε κάνουμε διαφήμιση. Μη φοβάσαι, δεν θα ζητήσουμε λεφτά. Και γενικότερα όταν μας συναντάτε στον δρόμο, μένα τον Δημήτρη και τα άλλα παιδιά του Yellow Radio, παιδιά, μην τρέπεστε, δεν είμαστε φίρμες. Μιλήστε μας, ρωτήστε μας, να σας πούμε πολλές φορές κάποια πράγματα εντός αέρα δεν λέγονται ή μάλλον εκτός αέρα λέγονται πιο εύκολα. Ξέρουμε τώρα ποια είναι η τρέλα σας εσάς όσον αφορά το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, οπότε στο δρόμο όταν μας συναντάτε, μας μιλάτε, μας χαιρετάτε, μας πιάνετε κουβέντα, ευχαρίστως, δεν είμαστε φίρμες, τουλάχιστον εγώ, ο Δημήτρης, ο Νίκος που το ξέρω καλά, δεν είμαστε φίρμες. Πολύ ευχαρίστως, ανοιχτοί να μιλήσουμε, και ο Γιάννης να μιλήσουμε με όλους σας. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου και στο φίλο τον Πέτρο και στο φίλο τον μεταφορέα. Αν θυμάμαι καλά, Μίλτο το λέγανε. Αν δεν σε λένε Μίλτο, συγχώρεσέ με, στείλε μου κάποιο μήνυμα να το διορθώσουμε.

Και για να δείτε πόσο ανοιχτοί είμαστε με τον κοινό μας, σας έχω 3 εισιτήρια για το παιχνίδι του Άρη με το Λεβαδιακό, το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, τα οποία τα προσφέρει η εταιρεία Toshiba Caracasis, χορηγός και της ΠΑΕΑΡΙΣ. Λοιπόν, στέλνετε ΑΜΚΑ, ονοματεπώνυμο ΑΜΚΑ και το email σας στο Viber του σταθμού 6936 512 099. Επαναλαμβάνω, 6936 512 099, και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση για ένα από τα 3 εισιτήρια που σας έχουμε σήμερα προσφορά της εταιρείας Toshiba Caracasis, οι οποίοι είναι και υποστηριχτές του ραδιοφόρου και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ήδη ο φίλος μας ο Κυριάκος είναι ο πρώτος που στέλνει μήνυμα όσον αφορά για να μπει στην κλήρωση για ένα από τα 3 εισιτήρια για τον αγώνα Άρης Λεβαδιακός. Παιδιά, τις απόψεις μου τις ξέρετε για το ποδόσφαιρο, ό,τι και να γίνει, όποιος και αν είναι, όποιος και αν είναι ο πρόεδρος, ο προπονητής, ο παίχτης, εμείς είμαστε Άρης. Και είναι καθήκον μας να είμαστε στο πλευρό της ομάδας. Τώρα, εάν πολλοί λένε όχι εγώ δεν, δεχτώ. Απολύτως κατανοητό και δεχτώ. Αλλά αυτός που λέει δεν θα πρέπει να ξέρει ότι και να δεχθεί ότι κάποιοι άλλοι, και ελπίζω να είμαστε οι περισσότεροι, ό,τι και να γίνει δεν αφήνουμε την ομάδα μας. Εκεί θα είμαστε. Όσο κακή και να είναι, όσο καλή και να είναι. Εκεί. Χωρίς να μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά μόνο η αγαπημένη μας ομάδα. Αυτή είναι η άποψή μου και τη λέω γιατί, ναι, μόλις το είπα, στέλνουν μηνύματα και ο Γιώργος και ο Βαγγέλης όσον αφορά για τα εισιτήρια. Κάποτε λέγαμε, πριν πούμε τη λέξη εισιτήριο, μας πυροβολούσατε εδώ πέρα. Τώρα βλέπουμε μια διστακτικότητα, αλλά πιστεύουμε την εκπομπή, με τη ροή της εκπομπής, θα ξεπεραστεί και αυτή και θα στείλετε μήνυμα για να κερδίσετε ένα από τα 3 εισιτήρια προσφορά της εταιρείας το ΣΥΜΠΑ Καρακάσης, χορηγός του ραδιοφώνου, αλλά και οικονομικός υποστηριχτής της ΠΑΕ Άρης.

Φίλε Βάγγελε, μπορείς να ειρωνευτείς όσο θέλεις, αν αυτοί που αγαπάνε την ομάδα είναι στο πλευρό της, μπορεί να μην πήγαν σε κάποια παιχνίδια. Λοιπόν, όλοι μας αγαπάμε την ομάδα. Λάθος διατύπωση. Όλοι μας αγαπάμε την ομάδα. Αλλά τώρα τι να ειρωνεύεσαι τα 1500 άτομα που πήγανε στο γήπεδο. Εντάξει. Κάποια πράγματα, φίλε Βάγγελε, δεν τα πολυσυζητάμε. Και δεν πρέπει να τα πολυσυζητάμε. Γιατί μικραίνουμε την ομάδα μας. Όλοι θέλουμε το καλύτερο. Όλοι θέλουμε να τη δούμε ψηλότερα. Κάποιοι ελπίζουν στη βοήθεια του Θεού, κάποιοι ελπίζουν στη βοήθεια της τύχης, κάποιοι ελπίζουν στη βοήθεια της κυβέρνησης, κάποιοι φαίνονται ρεαλιστές και περιμένουν και λένε ότι δεν θα φανεί κάτι εύκολα. Οπότε προσγειωμένοι σε σκληρή πραγματικότητα αποδέχονται κάποια πράγματα, αλλά συνεχίζουν να στηρίζουν την αγαπημένη μας ομάδα. Οπότε άστο την ειρωνία, δεν πειράζει. Και καλά κάνεις, και καλά κάνεις. Αλλά δεν είναι να ειρωνεύεσαι πόσοι πας στο γήπεδο και πόσοι δεν πάνε. Δεν είναι. Αν θες την άποψή μου, και δεν είναι κιόλας και να συζητάμε και τα εσωτερικά μας και πάρα πολύ. Εντάξει, δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα δημοφιλής ο ισχυρός άντρας του ποδοσφαιρικού Άρη. Πάντα έκανε ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω. Και τις περισσότερες φορές τα βήματα πίσω ήταν και αυτογκόλ δικά του. Γι' αυτό και σου λέω ότι δεν είναι να έρωνε. Τι να κάνουμε, αυτό έτυχε. Αυτός ήρθε. Όταν είμαστε στη Β' και στη Γ' Εθνική, αυτός ήρθε. Μπορούσαμε να σηκώσουμε άλλον κεφάλι. Μπορούσαμε, αλλά δεν ήρθε. Μας ήρθε αυτός. Ο φίλος ο Πέτρος από το Ντάρμσταντ. Πού είναι αυτό το Ντάρμσταντ? Λοιπόν, ο φίλος ο Πέτρος, βοήθα με, λοιπόν, πού είναι αυτό, Γερμανία, Δανία, πού είσαι? Λοιπόν, αφήσε, λέει, τους αεξίδες να μεθύσουν το βράδυ της Κυριακής από χαρά στο ποδόσφαιρο και την άλλη μέρα το πρωί να μάθουν για τη συντριβή του στο μπάσκετ. Καλή τακτική αυτή. Λοιπόν, άκουγα και νωρίτερα, πού είναι το μήνυμα? Λοιπόν, φίλος ο Βασίλης, ποιον χάσαμε από, για 800 χιλιάρικα από την Μπασέκ Τσεχίρ? Ο Λάκοβιτς. Λες, φίλε Βασίλη, να φτάσουμε αρχές Αυγούστου και να μην έχουμε προπονητή. Εγώ θα τον ορμήξω, να ξέρεις, εγώ θα τον ορμήξω, φίλε, το ζήσει, εγώ θα τον ορμήξω. Παιδιά, δεν ξέρουμε τώρα τι συμφωνίες έχει κάνει ο Ζήσης, με ποιον μιλάει, με ποιον δεν μιλάει. Είπα, έδωσε μια υπόσχεση, θα φέρει καλό προπονητή, τελείως. Και να σου πω και κάτι, από ό,τι τον έχω ψυχολογήσει και από ό,τι βλέπω, θέλει και έμπειρο προπονητή. Ο Λάκοβιτς είχε δύο από τα τρία αυτά που θέλει ο τέτοιος. Δεν λέω, ήταν καλή περίπτωση και σίγουρα συζητήσανε και με τον Λάκοβιτς. Δεν ξέρω εάν ήταν ο Λάκοβιτς 1-2-3 στη λίστα, ή μάλλον 2-3, γιατί ένα είναι σίγουρα ο Σπανούλης. Αλλά λοιπόν, αλλά τι να σου πω, εσύ τι λες? Δεν τους φοβάμαι, παιδιά, σε αυτό δεν τους φοβάμαι, και ιδιαίτερα το Ζήσει, αφού είπε ότι θα τελειώσει η χρονιά και σε λίγο καιρό θα τα έχουμε όλα. Δεν το φοβάμαι. Εντάξει. Λοιπόν, φίλε Δημήτρη, ο καθένας δίνει όσα πιστεύει. Ο Άρης Super 3 Χάιλεν Γκάους, λοιπόν, μου λέει, είναι δίπλα, λέει, στην Φραγκφούρτη, και μου το στέλνει και ο φίλος μου
ο κοσμογυρισμένος ο Ηλίας Σιδερίδης ότι είναι δίπλα στη Φραγκφούρτη και με βάζει και ένα ρε. Και τι ρε, έπρεπε να ξέρω που είναι το, πώς το είπες, το Darmstadt.

Εδώ ο φίλος μας ο Πέτρος από το Phone Club. Γεια σου ρε Πετράρα. Είδες, κράτησα την υπόσχεσή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξυπηρέτηση χθες. Γρήγορα, το καλύτερο. Και να σου πω ότι έφυγα και απολύτως ικανοποιημένος και με την τιμή που με έκανες και την έξτρα έκδοση που κάνεις σε όλα τα αριανάκια. Όφυλα να σου το πω, ήμουν ένιωθα υποχρεωμένος. Γεια σου ρε φίλε Πέτρο, να ξέρεις, σε ευχαριστούμε και σε συστήνω και στους υπόλοιπους φίλους αριανούς εκεί. Phone Club στην Παπαναστασίου, όποτε θέλεις, όποιος θέλει, ό,τι θέλει, θήκες, τζάμια, ζελατίνες, φορτιστές, εκεί στο φίλο μας τον Πέτρο θα λέει ένα Yellow Radio και θα σας κάνει ειδική τιμή. Λοιπόν, λέγαμε για το μπάσκετ. Υπάρχει μια φάση για την οποία συζητήθηκε αρκετά προς το τέλος, όπου παιδιά, ο κανονισμός, το συζητούσαμε χθες και με τη Μάριο, ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Στα δύο τελευταία λεπτά σταματάει ο χρόνος μετά από καλάθι. Βάζει καλάθι ΑΕΚ, σταματάει ο χρόνος. Σε αυτό όμως υπάρχει μια... Σταματάει ο χρόνος, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος ο διαιτητής να κάνει αυτό στην επαναφορά. Άρα, καλός ο παίκτης του Άρη πήρε την μπάλα για να κάνει την επαναφορά. Καλός κάνει την επαναφορά. Δεν ξέρω αν ακούστηκε. Εδώ πρέπει λίγο να μας βοηθήσει κάποιος. Ακούστηκε η κόρα της γραμματείας? Δεν ακούστηκε. Η κόρα της γραμματείας είναι προς τους διαιτητές το ότι πέτυχαν καλά, σταματάει και πάει να κάνει, αφού σταματάει ο χρόνος, μπορεί να κάνει η ομάδα αλλαγές. Πάει να κάνει αλλαγή ο Μίλιτσιτς. Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη σταματάει, γίνεται η αλλαγή, δεν γίνεται. Ο παίκτης του Άρη κακώς πετάει την μπάλα μέσα στο κέντρο. Κακώς οι δύο παίκτες του Άρη που νομίζουν ότι θα γίνει η αλλαγή δεν πάνε να πιάσουν την μπάλα. Την πιάνει ο αντίπαλος και πετυχαίνει καλάθι. Λοιπόν, ο κανονισμός λέει ότι σταματάει ο χρόνος και μπορείς να κάνεις αλλαγή. Είχε πει αλλαγή ο Μίλιτσιτς. Την είπε καθυστερημένα. Αν την είπε καθυστερημένα, τη δέχτηκε η γραμματεία ή δεν τη δέχτηκε η γραμματεία? Η γραμματεία γιατί δεν ενημέρωσε τους διαιτητές ότι θα γίνει η αλλαγή? Δεν ξέρω. Να σας πω την αλήθεια. Το θέμα είναι ότι σε όλη αυτή την κακή συνεννόηση και ο παίκτης του Άρη κάνει λάθος που πετάει την μπάλα μέσα στο παρκέ. Και ακόμα πιο τραγικό λάθος που είναι δύο γκάρτ και δεν πάνε να την πιάσουν. Το πολύ πολύ να δώσει ο διαιτητής επανάληψη αφού πρώτα γίνει η αλλαγή. Δεν είναι δηλαδή σοβαρό επαγγελματικό να έχεις να αφήνεις την μπάλα να κυλάει και να μην πας να την πιάσεις. Και είστε δύο.

Τώρα όσον αφορά για τη διαιτησία, παιδιά, τα υπόλοιπα ήταν αυτά τα σφυρίγματα υποτέλειας. Γι' αυτό βάλανε και τον Παπαπέτρου. Παιδιά, ο Παπαπέτρου είναι από το παλιό καθεστώς. Άσχετα άμα όλοι αυτοί έχουν αλλαξοπιστείς και φυλάνε το χέρι του Ιέλου, ο Παπαπέτρου ήταν από το παλιό καθεστώς και τον κρατήσαν λόγω της εμπειρίας του, τον κρατήσανε παρατύπως 3 χρόνια παραπάνω, τελειώνει και αυτός. Αλλά ο Παπαπέτρου μια ζωή στη διαιτησία, γιατί η ΑΕΚ ανήκει στο παλιό καθεστώς, ήταν φύλλα προσκύμηση στο παλιό καθεστώς της Ελληνικής Ομοσπονδίας, μια ζωή τη βοηθούσε. Τώρα ήρθαν καινούργοι, λένε «Α, η ΑΕΚ είναι εκτός των φίλων μας». Α, αλλά η συνήθεια έχει 2, 3, 4, 5 σφυρίγματα κατάδινε. Μικρό το κακό. Το θέμα είναι ότι η εικόνα της ομάδας μας ήταν άσχημη. Και η εικόνα της ομάδας μας δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την κακή εικόνα του Άρη. Γι' αυτό και σας λέω, παιδιά, ότι πάμε την Κυριακή. Ας ελπίσουμε σε καλύτερη εικόνα, σε 1-1 και όλα για τον τρίτο αγώνα της σειράς ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Άρη όσον αφορά το μπάσκετ. Τώρα, φίλε, εκεί το δεύτερο φάουλ, τώρα

Αλλά είπαμε, τελευταία του χρονιά, Παπαπέτρου, το καλοκαίρι μας αποχαιρετά. Θα σφυρίξει και ένα, πώς θα το πούμε, ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, έτσι για να τον τιμήσουνε. Και το καλοκαίρι αυτός και ο Θεονάς θα καθαρίσουν την ελληνική διαιτησία. Λάθος, θα καθαριστούν από την ελληνική διαιτησία.

0: Θα έχουμε σε λίγο Φώτη Πλιάκο στην συζήτηση. Θα μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ, θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και για τον τελικό της ΚΑΠΑ 19, εκεί όπου είναι ο Δημήτρης στο πλευρό της. Εδώ στέλνει και ο φίλος ο Αθανάσιος από τη Στουτγκάρδη, λέει, βάζουνε καλάθι. Ναι, ο Μίλης ζητάει αλλαγή, ο Παπαπέτρου δίπλα. Για να δούμε. Έχουμε Φώτη Πλιάκο στην γραμμή μας. Έλα Φώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σας. Τι λέει?
0: Κάτσε πολύ
1: να,
0: καλά.
1: Να κλείσω. Έλα μωρέ τώρα, σταμάτα κι εσύ. Τι λέει?
0: Καλά φίλε μου.
1: Να επιτρέπεται σε Viber να βρεις συσκευές στο πικά δίκτυα. Δεν βαριέσαι, ας επιτρέπεται. Έτσι κι αλλιώς. Και να πούμε απαγορεύεται, κάπως θα μας παρακολουθούν. Μου το έβγαλε σαν ειδοποίηση, γι' αυτό το λέω.
0: Δεν είναι για να σε παρακολουθούν, ρε, για να ενισχύει το σήμα είναι. Αν καμιά φορά έχει τίποτα.
1: Εγώ πατάω σε όλα ναι. Αφού έτσι κι αλλιώς, άμα θέλει να κάνει κάτι, το.
0: Καλά, ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Ο άλλος λέει: ναι. Όχι, δεν δίνω τα προσωπικά μου δεδομένα και έχει βγάλει 50 φωτογραφίες τα παιδιά του, ας πούμε, που λέει ο λόγος. Λοιπόν,
0: το καλύτερο απ' όλα είναι ότι δεν πάει να βγάλει ταυτότητα. Κάποιοι δεν πάνε να βγάλουν ταυτότητα.
1: Ναι.
0: Την καινούρια λέει, γιατί έχει τσιπά και σε παρακολουθούν και τώρα η τεχνολογία έχει προχωρήσει που έχει κάθεσε, σου ανοίγει ο άλλος το κινητό, διαβάζει όλα σου τα μηνύματα, παίρνει όλα σου τα στοιχεία, σου παίρνει όλες τις φωτογραφίες και ακούει και τι λες χωρίς να είσαι στο κινητό.
1: Τέλος πάντων, ναι. Καλό καθένα εννοείται ότι πράττει με όποιο τρόπο γουστάρει.
0: Εσύ έβγαλες ταυτότητα, Φώτη μου?
1: Έβγαλα, ναι, φυσικά, γιατί εννοείται ότι έβγαλα. Τώρα δεν έχω βγάλει δίπλωμα, by the way, αλλά θα πάω να το αλλάξω και αυτό, γιατί έχω το χάρτινο, το παλιό οδήγησης.
0: Το δίπλωμα?
1: Δίπλωμα οδήγησης, ναι, δεν έχω αλλάξει. Να έχω το, αλλά θα το βάλω τώρα μπρος λίγο, τώρα θα τελειώσω τα πρωταθλήματα.
0: Αν θα πας στο φίλο μας, το Βαγγέλη.
1: Ποιος είναι ο Βαγγέλης?
0: Εδώ, στηρίζει το ραδιόφωνο. Euro Driver. Ειδικές τιμές για τα αριανάκια.
1: Γιατί, στην αστυνομία θα πάω να βγάλω δίπλωμα?
0: Το δίπλωμα, ρε.
1: Όχι, στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, μάλλον έτσι μου είπαν. Δεν νομίζω ότι μπλέκεται. Α, με μπλέκεται κάποιο, δεν μπορεί να το κάνει.
0: Ναι, πα πλήρω στο παράβολο και το κάνει.
1: Εντάξει, okay, το βλέπουμε. Θα μιλήσουμε εκτός.
0: Και θα προσέξει να βάλει.
1: Ναι, ναι.
0: Να σου κλικάρει. Α, έχει δίπλωμα μηχανή. Εγώ που δεν είχα. Αλλά ναι. Στη δεκαετία, παιδιά, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πληρώνει ένα παράβολο παραπάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, δεν έχετε δίπλωμα μηχανή. Και άμα είστε 10 χρόνια και. Σου κλικάρει να οδηγείς και 125.
1: Πάνω από 125.
0: Όχι, μέχρι 125.
1: Α, μέχρι 125.
0: Εσύ έχεις δίπλωμα μηχανής, εντάξει, είσαι ξεχωριστά, ρε παιδί μου, είσαι άλλη κατηγορία.
1: Έτσι κι αλλιώς εγώ κάτω από 125 οδηγώ και δεν έχω σκοπό να πάω πάνω από τα 125. Και αρκετά κάτω από τα 125 είμαι. Δεν είμαι κανένας μηχανόβιος, δηλαδή, ξέρεις, ολκής.
0: Ναι, αλλά είχες βγάλει ξεχωριστά δίπλωμα μηχανής.
1: Ναι, εντάξει, ναι, εννοείται. Γιατί εγώ κάπου σκόπευα να πάρω.
0: Ποτέ μηχανή και δεν είχα βγάλει ποτέ δίπλωμα. Όταν πήγα να το κάνω το ανανέωση στο φίλο μου το Βαγγέλη, εδώ το υποστηρικτή του ραδιοφώνου, μου το είπε αυτό.
1: Μπράβο το Βαγγέλη.
0: Να πληρώσει 100 ευρώ, πλήρωσε 100 τόσα και θα έχεις και δίπλωμα μηχανής στο ίδιο δίπλωμα.
1: Πάμε στα δικά μας λίγο.
0: Πάμε στα δικά μας. Ξεκινάμε από μπάσκετ ή από ποδόσφαιρο?
1: Από μπάσκετ, τι να, δηλαδή.
0: Έχεις άποψη για την επίμαχη φάση?
1: Για ποια από τις δύο τώρα, για τον Αντετοκούμπο ή για την τελευταία, λες,
0: για την τελευταία
1: φάση? Τι να δω.

0: Εντάξει, έγινε δηλαδή. Κοίτα, είναι ένας προπονητής ο Ήλιστης, ο οποίος εγώ, ξέρεις, ούτε να τον ακυρώσω θέλω ούτε τίποτα, είναι μέχρι ένα επίπεδο. Για να το χειρότερο από όλα όσα έχουν γίνει, ότι έχω την αίσθηση ότι είχε προετοιμάσει μέσα στο μυαλό του να χρησιμοποιηθεί σαν δικαιολογία 20ήμερη αποχή, που δεν έχει άδικο, έτσι, έχει δίκιο δηλαδή επί της ουσίας, αλλά ξέρεις, αφού το ζήσαμε μία φορά τότε στο πρώτο international break, στα πρώτα παράθυρα τι είχε τότε, και ήταν, εμφανίστηκε μετά για δύο μάτς η ομάδα απροετοίμαστη. Κάνε λίγο καλύτερο. Αλλά και από την άλλη με ενοχλεί το, ξέρεις, να τελειώνει το μάτς και να λένε όλοι, αν δεν διώξε το, να τελειώνει κτλ.
1: Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, είναι δύο ομάδα, παιχνίδια η μήνα τη σεζόν.
0: Ναι, αυτό, ναι, αυτό. Δηλαδή, πιάνει στο μου, λέει, θα φύγει επιτέλους. Πάντα είναι δηλαδή και δεν ξέρεις ποιον εννοεί. Δηλαδή, μπορεί να εννοεί τον οποιονδήποτε. ΚΑΕΠΑ, ΑΛΦΑ, ΣΥΓΜΑ. Όλους τους λέμε, άλλους δικαιολογημένα και άλλους λιγότερο ή καθόλου. Τέλος πάντων, αυτό είναι το φινάλε της σεζόν. Δεν είναι αισιοδοξό, για να σου πω την αλήθεια, ιδιαίτερος, αν και πιστεύω ότι την Κυριακή ομάδα θα ανταπεξέλθει και θα κερδίσει. Και δεν είναι αισιοδοξό, γιατί εγώ από αυτά που είδα και χθες, συνυπολογίζοντας και το τι είχε γίνει και στο match στην regular season με την ΑΕΚ, ακόμα και αν η ομάδα παρουσιαστεί έτσι όπως πρέπει να παρουσιαστεί στο τελευταίο παιχνίδι, θα φάμε χειρουργείο. Δηλαδή το βλέπω το έργο σίγουρο. Με αυτή την έννοια λέω, δεν είναι αισιοδοξό. Μακάρι να πέσω έξω σε αυτές μου τις προβλέψεις και να δούμε καταπληκτικές διαιτησίες, γιατί νομίζω ότι η ομάδα τώρα την Κυριακή και σε εντός έδρας παιχνίδι με τη βοήθεια του κόσμου, ότι θα είναι καλύτερη. Εγώ βλέπω και μια έτσι, πώς το πω, ψιλοστοχοποίηση του Κώστα Αντιτοκούμπου από τους διαιτητές σε αρκετά έτσι, παιχνίδια, δύσκολα μάτς όσο επί το πλείστον, ας πούμε με την ΑΕΚ εκτός έδρας, με τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας, γι' αυτό θα έρθω σε κάτι το οποίο το λες και το ακούω από σένα πολύ συχνά, ότι μια πολύτιμη μεταγραφή, και όπως καταλαβαίνει πως το λέω, θα είναι το Θανάση Αντιτοκούμπο, έτσι. Δηλαδή, έτσι όπως το βλέπω, του χρόνου που άρχισε, που ήταν και πιο δυνατός και τα λοιπά, σε αυτό του τύπου τα παιχνίδια, ένα-δύο φάουλ στον Αντιτοκούμπο, γεια σας, να χαλάσει όλο το παιχνίδι. Ο Θανάσης, ξέρεις, πέρα από τι μπορεί να προσφέρει αγωνιστικά, και τα λοιπά, έχοντας και αυτό το ρόλο, λίγο προστασία, λίγο, ξέρεις, να καλμάρει γενικότερα, λίγο προσωπικότητα, ναι, λίγο ένας ακόμα Αντιτοκούμπο, ότι θα είναι, ξέρεις, δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα βάζει 20-30 πόντους στο κάθε παιχνίδι, σε όλα τα υπόλοιπα τα γύρω-γύρω, αν γίνει τέλος πάντων κάτι.
1: Αλλά
0: τέτοιο, αν
1: προκύψει. Δεν έβαζε ποτέ στην καριέρα του.
0: Ναι, προφανώς. Ούτε στα ντουζένια του. Ναι. Και το άλλο, έτσι, μια και τώρα λέμε για το μπάσκετ, είναι παρασύρεται ο κόσμος σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το τι γίνεται με τον Μιστακίδη. Έτσι, δηλαδή δεχόμαστε όλοι μας και στα social media και στα media τα κανονικά μια πλήση εγκεφάλου. Δηλαδή ανοίγεις το Facebook, το Twitter, εκεί που έχεις συγκεντρωμένα τα αθλητικά site, ξέρω εγώ, βόμβα μεγατόνων ο Μιστακίδης στο μπασκετικό ΠΑΟΚ. Λες, πήρε τον, δεν ξέρω εγώ ποιον πήρε. Και η είδηση αφορά τον Μπαζίνα, ας πούμε, ότι τον πήρε 700 χιλιάρικα, συν 800 χιλιάρικα συμβόλαιο τον παίκτη, και καλά έκανε, μακάρι το παιδί να παίξει και στην Εθνική και να έχει καλή πορεία. Αλλά τώρα ξέρεις, ο κόσμος δέχεται πλήση εγκεφάλου ότι πέφτουν βόμβες, ας πούμε, δεξιά και αριστερά, ενώ τώρα αυτές είναι κινήσεις, ξέρεις, οι οποίες σηκώνουν και πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Οπότε θα πρέπει, λέω, αυτό το πράγμα να μην επηρεάζει, ξέρεις, την κρίση μας για την ομάδα, γιατί εγώ βλέπω ότι θα πρέπει να υπάρχει, και είναι, και ειλικρινά το λέω, ότι ίσως ο Μιστακίδης στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ θα λειτουργήσει ευεργετικά και για τον Άρη, με την έννοια ότι αν δεν υπήρχε εδώ τοπικός συνταγωνισμός, θα πήγαιναν και με πιο αργούς ρυθμούς, θα πήγαινε το project του Ρίτσαρντ Σιάο. Τώρα έχουν κινητοποιηθεί λίγο παραπάνω, γιατί ξέρεις, και αυτοί και για το γόητρό τους και για το γόητρό της ομάδας προφανώς, εννοείται, δεν θέλουν να υστερούν, αλλά το θέμα είναι ότι ο Άρης θα κάνει τη δική του ομάδα με τον τρόπο τον οποίο έχει επιλέξει, έχοντας σαν στόχο και σκοπό να κάνει μια μπασκετική ομάδα να ανεβαίνει επίπεδο και να φτάσει σε μερικά χρόνια, πολύ σύντομα εύχομαι εγώ, εκεί που θέλει να φτάσει, δηλαδή να είναι στις top ομάδες στην Ευρώπη στο μπάσκετ. Άμα τώρα θέλουμε να παρασυρώμαστε από επικοινωνιακά τεχνάσματα των social media για βόμβες και τα λοιπά, και ταυτόχρονα από κάτω να λέμε ζήσει, ξέρω εγώ εσύ τι κάνεις, κοιμάστε σιάω, ρίξε, κάνε το οτιδήποτε, εγώ λέω και πιστεύω ότι θα είναι μια λάθος διαχείριση. Να δώσουμε και να ευχηθούμε καλή...
1: Κοίταξε, εδώ πάνω σε αυτά που είπες. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει κάτι το οξύμορο. Δίνεις ένα κάρο λεφτά για να πάρεις τον Μπαζίνα, ο οποίος είναι ένας από τους άμεσους Έλληνες παίχτες που αναδεικνύονται τα τελευταία χρόνια. Η φετινή του χρονιά είναι καλύτερη μέχρι τώρα στη σεζόν και είναι πολλά υποσχόμενο παιδί.
0: Εντάξει. Ναι, δεν θέλω κύριο στον Μπαζίνα. Δεν είναι αυτός,
1: ναι.
0: Ο...
1: Και δίνεις. Και για σέντερ κρατάς τον Μουρ.
0: Οκ, okay, ναι, εντάξει. Δεν, δηλαδή, λέω, εγώ το λέω
1: ίσα να κάνεις μια αναβάθμιση. Και ξέρεις ότι ο αντίπαλός σου θα πάρει 5-6 νουά και εσύ μου κρατάς τον Μουρ.
0: Εγώ το λέω με την έννοια ότι επειδή υπάρχει ανταγωνισμός και σου λέω το πιστεύω ότι είναι προς το καλό του Άρη, ότι ο Άρης, εγώ έτσι όπως το βλέπω, θέλει να ασχοληθεί με το μπάσκετ. Ο Μιστακίδης θέλει να δείξει ότι είναι πλούσιος. Έτσι. Εντάξει, θα δούμε στο. Δηλαδή, αυτό λέω. Μην παρασυρώμαστε από αυτό το πράγμα και ξέρεις, επί της ουσίας δημιουργούμε επιπλέον πίεση στην ομάδα που θα πρέπει να έχει την πίεση να πετύχει πολύ περισσότερα πράγματα του χρόνου και θα κρυφθούν προφανώς όλοι εμπλεκόμενοι και με διαφορετικό κριτήριο. Αλλά δεν θα πρέπει τώρα, για τώρα το λέω, έτσι, από τη στιγμή που θα τελειώσει το πρωτάθλημα και να ξεκινήσουν το κανονικό μπάσκετ την επόμενη σεζόν οι αγώνες, να το ξέρεις, επειδή το λέω επειδή βλέπω μηνύματα, βλέπω ποσταρίσματα κτλ. Άλλο κάνει ο ένας, άλλο κάνει ο άλλος. Έτσι, εμείς θέλουμε να προχωρήσει η ομάδα έτσι όπως πιστεύω ότι οι εμπλεκόμενοι θέλουν να προχωρήσει. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην ομάδα Under 19 για το παιχνίδι που θα δώσει, το τελικό στο Αγρίνιο με τον ΠΑΟΚ. Είναι διαφορετικό το επίπεδο των επιλογών που έχει ο ΠΑΟΚ. Άμα δεις, έχει δηλαδή μέσα παίκτες που έχουν ψηλοπαίξει κιόλας κάποιοι από αυτούς, σε αποστολές έχουν μπει και τα λοιπά, ακόμα και της πρώτης τους ομάδας. Φαίνεται και από τις στιγματικές αποδόσεις της έβλεπα τώρα πριν από λίγο ότι θεωρείται, γιατί βγήκαν και αποδόσεις για αυτό το παιχνίδι, μεγάλο φαβορί ο ΠΑΟΚ στο 50-60 κάπου εκεί είναι η απόδοση, αλλά εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και θα εκπροσωπήσουν έτσι όπως πρέπει να εκπροσωπήσουν τον Άρη, έτσι, κόντρα σε μια ομάδα που επαναλαμβάνω έχει περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερο και καλύτερο background όσον αφορά τις ακαδημίες. Έτσι. Δηλαδή τώρα και η ομάδα στον τελικό που έφτασε είναι για αυτή μια μικρή επιτυχία έως μεγάλη επιτυχία. Φυσικά το ζητούμενο σε αυτές τις ηλικίες είναι ποιοι και πόσοι παίκτες θα μπορέσουν να παίξουν σε υψηλό επίπεδο και να βοηθήσουν και τις πρώτες ομάδες. Τώρα σε επίπεδο Γουέτρου όλοι θέλουμε την νίκη, ένα καλό αποτέλεσμα σήμερα, αλλά παραμβάνω και όπως σε όλα τα πράγματα θα πρέπει να τα κρίνουμε τηρουμένων των αναλογιών. Εγώ περιμένω να δω ότι μια έτσι πολύ δυνατή προσπάθεια και το θεωρώ δεδομένο ότι θα τη δούμε αυτή την προσπάθεια, γιατί το παιχνίδι το δείχνει και η Νόβα, έτσι, οπότε θα μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε όλοι, εκτός από δηλαδή την ραδιοφωνική μετάδοση με τον Δημήτριο Σανλή. Οπότε καλή επιτυχία και στον coach και στα παιδιά. Προφανώς και το ιδεατό θα ήταν να έχει κόσμο τον παιχνίδι, αλλά τώρα αυτό είναι μια κουβέντα πολύ μακριά και αδιέξοδη κατά πάσα πιθανότητα, χωρίς να μπορείς να βγάλεις κάποιο συγκεκριμένο συμπέρασμα.
1: Και για Κυριακή,
0: τελευταίο παιχνίδι. Κοίτα, τώρα εμείς που είμαστε μιας κάποιας ηλικίας πλέον έχουμε δει πραγματικά δύσκολες χρόνια αγωνιστικά για τον Άρη με χαμηλές βαθμολογικές θέσεις, με κακές ομάδες. Θα σου πω δηλαδή ότι περάσαμε πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις, αλλά η φετινή σεζόν ήταν πραγματικά η πιο κουραστική, πιο ψυχοφθόρα ψυχολογικά. Είναι μια χρονιά που ξεκίνησε τέλη Ιουλίου με sold out από τον κόσμο, που είδε κάτι, πίστεψε κάτι, στήριξε κάτι, και το στέκομαι στο sold out με την Αράζ, γιατί δεν πιστεύω ότι πολλές ομάδες μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα, δηλαδή με μια άγνωστη ομάδα και τα λοιπά, τέλος Ιουλίου να δεις ένα κατάμεστο γήπεδο. Και από εκείνο το μάτι και μετά μας πήρε κάτω βόλτα συνολικά, και με λάθη στα αγωνιστικά και με διατάραξη σχέσεων κόσμου με Καρυπίδη, και θα ολοκληρωθεί η σεζόν με ένα Άρης Λεβαδιακός για την πέμπτη θέση, το οποίο δεν θα κρίνει κάποιον στόχο συγκεκριμένο. Οπότε ό,τι και να γίνει συνολικά, για να το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος, επειδή θέλει να και είναι δυσαρεστημένος και θέλει κάτι καλύτερο και θέλει, ξέρεις, μια καλύτερη προοπτική για την ομάδα, έχει απομακρυνθεί για αυτούς τους λόγους από το κήπεδο. Για μένα το μεγαλύτερο στοίχημα, ας το πούμε έτσι, θα είναι πώς θα γίνει αυτή μια επανασυσπήρωση. Έτσι, δηλαδή, το θεωρώ δεδομένο ότι αν υπάρξει, λέμε, εάν αλλαγή στο διοικητικό, που αυτή τη στιγμή το λέτε και σε εκπομπές κάθε μέρα, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για να πούμε ότι μπορείς να πατήσεις πάνω σε κάτι. Ναι, προφανώς ο επόμενος θα έχει στήριξη. Αλλά το θέμα είναι πώς θα μπορέσει η ομάδα να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά την επόμενη σεζόν με αυτό το θέμα το οποίο έχει προκύψει. Τουλάχιστον το αγωνιστικό, σε παιχνίδια τα οποία δεν έχουν υψηλή ένταση, σε παιχνίδια στα οποία και οι αντίπαλοι δείχνουν κατώτεροι, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, ο Όφη ήταν και πολύ λίγο ξεζουμισμένος από το κύπελο κτλ. Ο Βόλος κι αυτός, όταν τελειώνει το πρωτάθλημα, έχει έτσι μια διάθεση πιο χαβαλτζίδικη. Αλλά η ομάδα ανταπεξήλθε σε αυτή τη σειρά των αγώνων. Θα μπορούσε να έχει κάνει το 5 στα 5. Επαναλαμβάνω, το κρίνουμε και το λέμε τηρουμένου των αναλογιών. Έτσι, ότι δεν γίνεται κάποιο στόχο. Ότι χάθηκε το ευρωπαϊκό εισιτήριο και ότι η χρονιά, ό,τι και να γίνει, θα είναι αποτυχημένη για τους λόγους που εξήγησα νωρίτερα. Ναι, δηλαδή θα είναι πέμπτη θέση, αλλά δεν λέει κάτι, δεν λέει τίποτα μάλλον επί της ουσίας. Αλλά επαναλαμβάνω, το αγωνιστικό, ο Γρηγορίου και οι παίκτες θα μπορούσαν να κάνουν και το 5 στα 5, έτσι, μια και αναφέραμε για διαιτητή Παπαπέτρου στο μπάσκετ, διαιτητής Παπαπέτρου στο ποδόσφαιρο είναι αυτός ο οποίος στέρισε το 5 στα 5 από την ομάδα, αλλά καλύτερα που έγινε έτσι, να θέλει μόνο την νίκη την τελευταία αγωνιστική. Το θέμα είναι ότι είναι τόσο μιχλώδες το τοπίο για την επόμενη μέρα, που δεν ξέρουμε, ξέρεις, αν μπορεί να πατήσει πάνω σε αυτά τα καλά αγωνιστικά δείγματα που έδειξε. Δηλαδή, εμένα η τριάδα στον άξονα, Χόγκλα, Ράσιτς, Γκαρέ, στο Πανθεσσαλικό, μπορώ να πω ότι μου έδειξε πράγματα, έτσι, για διαφορετικούς λόγους. Ο Ράσιτς, επειδή είναι και ηγέτης και τα λοιπά, ο Χόγκλα, επειδή είναι καλύτερος από αυτό που περίμενα και είναι ένας χαφ ο οποίος και ξέρει μπάλα και έχει καλές βάσεις και τα λοιπά, και ο Γκαρέ, επειδή κάνει αυτά που είδαμε την Τετάρτη. Οπότε αν με κάποιο τρόπο πατήσει πάνω σε όλα αυτά ο Άρης την επόμενη χρονιά, δηλαδή και να κάνει συμπληρωματικές κινήσεις, ενδεχομένως να είναι καλύτερος. Αλλά είναι τόσο και με τον προπονητή και με τους παίχτες και με το ρόστερ και γενικότερα είναι τόσο, έτσι, βαδίζουμε λίγο στο άγνωστο, που αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να πεις και πάρα πολλά πράγματα. Εγώ πάντως, ξέρεις, ακόμα και σε αυτά τα μάτια όταν κερδίζει ο Άρης, θα μου επιτρέψετε να πω ότι χαίρομαι, γιατί χαίρομαι που, ξέρεις, γουστάρουν και κάποια παιδάκια που βλέπουν την ομάδα, που γυρνά σπίτι, σε ρωτάνε μπαμπά, ξέρω εγώ τι έκανε η ομάδα και κέρδισε παιδί μου. Είναι όλο αυτό το οποίο το περιέγραψα σαν κουραστική σεζόν, το οποίο μας έλειψε, έτσι, στην διάρκεια της χρονιάς, με όλες αυτές τις εντός έδρας ισοπαλίες, τις εκτός έδρας ήττες, το τι έγινε στο κύπελο με τον Παναθηναϊκό κτλ. Οπότε γίνεται αυτό το καλό finish. Σίγουρα κερδισμένος είναι ο Γρηγορίου, ο οποίος ήταν ο λίγο τι εκτός ποδοσφαίρου και αναβάθμισε το όνομά του στον Άρη. Τώρα το τι θα γίνει, γιατί το είπε και ο ίδιος στην τελευταία συνέντευξη τύπου ότι το συζητάμε και είναι θέμα διοίκηση αν θα παραμείνω στην χρονιά. Αυτό θα το συζητήσουμε από Δευτέρα, θα πω και την άποψή μου. Για την ώρα αυτό που λέω πάντως είναι ότι σε τρεις μήνες τη βελτίωσε την ομάδα και τώρα για την προοπτική της επόμενης σεζόν να τελειώσει και το τελευταίο παιχνίδι και θα έχουμε την δυνατότητα να τα πούμε. Τώρα αγωνιστικά λείπουν οι στόπερ και τα λοιπά, αλλά νομίζω έχει φορά η ομάδα. Της πηγαίνει και το γεγονός ότι δεν κρίνεται κάτι τεράστια σημασία, ρε παιδί μου. Οπότε δεν ξέρω, αυτό είναι κακό για μένα, γιατί στα παιχνίδια που είχαν σημασία δεν ανταπεξήλθε η ομάδα. Αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ βελτιωμένη και από το τίποτα που έπαιζε, τουλάχιστον φαίνεται ότι γίνεται δουλειά στις προπονήσεις. Είδαμε συνδυασμούς, είδαμε κάποια καλά έτσι, πραγματάκια. Το θέμα είναι να έχει αυτό μια ουσία λίγο πιο μακροχρόνια, έτσι, μια πιο μακροπρόθεσμη ουσία, αυτό το finish που έγινε στη σεζόν. Ίδια όρδα βάλαν, έτσι, δηλαδή είμαστε 5 το ένα, 5,5 το άλλο τα δύο παιχνίδια. Σκέψου να είχε και βαθμολογικό ενδιαφέρον, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Ή να κρινόταν, ξέρεις, δηλαδή ποιος θα βγει στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ ανάμεσα στον Άρη και στην ΑΕΚ. Εκεί δηλαδή θα λέγαμε, ναι παιδιά, δεν γίνεται να τα αλλάξουμε τις ώρες. Τώρα ειλικρινέστατα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπήκε το ένα, ας πούμε, Σάββατο το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων είναι δικό τους θέμα. Άστοχο είναι μια, δηλαδή εφόσον δεν υπάρχει ενδιαφέρον, βάλτα και σε διαφορετικές ώρες τα μάτς.
1: Εδώ έκανα κατά λάθος να δω το πρόγραμμα του Άρη, δηλαδή άμα γίνει το 1-1 πότε θα είναι το τρίτο παιχνίδι, και ξέρεις πότε είναι το τρίτο παιχνίδι?
0: Την Πέμπτη δεν είναι ή όχι?
1: 25 Μαΐου, Δευτέρα.
0: 25 Μαΐου, Δευτέρα, ναι.
1: Σε 8 okay. μέρες μετά το πρώτο παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι.
0: 25, ναι, σωστά, 25, ναι, εγώ το Πέμπτη θα ήταν ψιλονορμάλ, ναι. Ναι, εντάξει,
1: άντε,
0: ναι,
1: βγάλε
0: ναι,
1: άκρη με αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, όντως το πρόγραμμα.
0: Στο κοτσάρι, ένα είναι το τηλεοπτικό. Εντάξει, δεν είπαμε ότι.
1: Το πρόγραμμα πρέπει να το βγάζει ο διευθύνων σύμβουλο τη ΕΡΤ. Λέει, τι έχω την επόμενη Δευτέρα, δεν έχω τίποτα. Κάτσε να βάλω ένα μπασκετάκι.
0: Αν θα γίνει.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί και να χτύπα ξύλο να μην γίνει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα αυτοί ναι, θέλουν το φαίνεστε και όχι την ουσία.
1: Και η χρήσιμη πληροφορία της ημέρας που θα σε κάνει σοφότερο είναι ότι ο Μέση δεν αγοράζει μια ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Μαϊάμι, ναι.
1: Όχι τη Μαϊάμι, ρε. Στη Μαϊάμι παίζει. Αγόρασε μια Κορνιγιά.
0: Α, αγόρασε. Ναι. Okay, είναι το... ναι.
1: Τον έπεισαν να κάνει και ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Okay. Να δούμε.
1: Είδες ο Μέση. Ό,τι κάνει ο Σιάο ακολουθεί.
0: Και ο τέτοιος πήρε τη ομάδα, έτσι, ο Σέρχιο Ράμος πήρε τη Σεβίλη με πολλά εκατομμύρια και αυτός άσχετο, αλλά το λέω έτσι στο παρεμπιπτόντος.
1: Εντάξει, έτσι αλλιώς η Σεβίλη είναι από τις ομάδες που τα λεφτά τους τα βγάζουν. Θα βγάλει 2-3 ποδοσφαιριστές, θα τους πουλήσουν μια χαρά.
0: Ρώτα τον Σανλία, είναι στον Τζάκι τώρα που θα τον πάρεις.
1: Α, έρχονται μηνύματα,
0: Στο Αγρίνιο. Να, δεν ξέρω, αλλά υποθέτω ότι είναι τόπος ναι, ιερός το Τζάκι για όσους πάνε στο...
1: Που μιλούσαν θα πήγαιναν να φάνε πριν πάνε στο γήπεδο, γιατί είχε πέσει ο αιματοκρίτης του Σανλή και
0: ναι.
1: ένταση ο αγώνας και έχουμε διακοπή της μετάδοσης, γι' αυτό ήθελε να πάρει δυνάμεις πριν τον αγώνα.
0: Πρωτεΐνη.
1: Έγινε, Φώτη μου. Καλό σου μεσημέρι.
0: Τα λέμε. Πάρα πολύ. Bye. Γεια.
1: Λοιπόν, ήταν ο Φώτης ο Πλιάκος εδώ, το σχόλιο του και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο και για K19. Λοιπόν, αφήνω τα δικά σας μηνύματα, εσείς όμως μπορείτε να στέλνετε στο 6936-512-099 στο Viber του σταθμού, επαναλαμβάνω, 6936-512-099, να στέλνετε ονοματεπώνυμο, άμκα και email και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση για ένα από τα 3 εισιτήρια για τον αγώνα Άρης Λεβαδιακός την Κυριακή το απόγευμα. Τα εισιτήρια είναι προσφορά της Τοσίμπα Καραχκάσης, χορηγός του ραδιοφώνου αλλά και οικονομικός υποστηριχτής της ΠΑΕΑΡΙΣ. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, πάντα με την επιμέλεια του GR Times, σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστροφή με Δημήτριο Σανλή στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στα άκρα οδηγείται η πολιτική αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ να εξαπολύει βαριές κατηγορίες κατά της κυβέρνησης. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για οργανωμένο σχέδιο ετερόκλητων συμφερόντων και πρωτοφανή επιχείρηση πύλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη από τους Άδωνη Γεωργιάδη και Παύλο Μαρινάκη. Το ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζει ότι όλα θα λυθούν στην δικαιοσύνη, καλώντας τη Νέα Δημοκρατία να δεσμευτεί ότι τα στελέχη της δεν θα κρυφτούν πίσω από τη βουλευτική ασυλία. Νωρίτερα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είχε περάσει στην αντεπίθεση, χαρακτηρίζοντας κωμικούς τους ισχυρισμούς Ανδρουλάκη για έσοδα 1.000 ευρώ, αποκαλύπτοντας ότι η οικογενειακή σύμβαση με το κτηματολόγιο αγγίζει τις 10.000 ευρώ τον μήνα και υπογράφηκε το 2010 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Δεν δικαίωσε τις υψηλές προσδοκίες η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με το Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, η πρώτη μετά από 9 χρόνια. Αν και συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν, τα μηνύματα από την Ουάσιγκτον είναι διφορούμενα. Ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα προτίθεται να μεσολαβήσει στο Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έσπευσε να διευκρινίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ζήτησαν τη βοήθεια του Πεκίνου. Σήμα για νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο έστειλε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Ο κύριος Τουρνάρας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για νέες αυξήσεις, προειδοποιώντας ότι αν τα στενά του Ορμούς παραμείνουν κλειστά και το πετρέλαιο καθυλωθεί πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι, η ευρωπαϊκή οικονομία θα εισέλθει σε μια μακρά περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των αρχών στον ποταμό Λουδία, καθώς σήμερα το πρωί εντοπίστηκε σωρός στο ύψος των Μαλγάρων. Οι αστυνομικοί εκτιμούν βασίμως ότι ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε το περασμένο Σάββατο. Υπενθυμίζεται ότι δύο συλληφθέντες ηλικίας 43 και 44 ετών ομολόγησαν ότι πυροβόλησαν το θύμα μετά από καυγά για κλεμμένα περιστέρια, του έδεσαν τούβλα και το πέταξαν στο ποτάμι για να εξαφανίσουν τα ίχνη του. Η τελική επιβεβαίωση αναμένεται από τις εργαστηριακές εξετάσεις. Στην τελική ευθεία για την έναρξη του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα να πατήσει το κουμπί του εκλογικού συναγερμού, περιγράφοντας το διακύβευμα για μια τρίτη κυβερνητική τετραετία το 2027. Στους δρόμους κατέβηκαν και πάλι αγρότες στη Βόρεια Ελλάδα. Από νωρίς το πρωί, οι αγρότες από το νομό Σερών έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στην διασταύρωση του Λευκώνα, καταγγέλλοντας ότι οι κυβερνητικές υποσχέσεις για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου έμειναν στα χαρτιά. Οι διαδηλωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν με τα οχήματά τους προς τον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, κλιμακώνοντας έτσι περισσότερο τις κινητοποιήσεις τους. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr.
0: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Λευτεράκι, τα είδες! Τι να δω, ρε Ζωζό.
9: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' το άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί οι λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν, κομβόι.
8: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
9: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
8: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις.
9: Τις κληρώσεις.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
10: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
12: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
13: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
11: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
15: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αργύρι, μην τρέχεις!
17: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
19: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
20: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
21: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
22: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
21: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
22: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
21: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
22: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
23: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
24: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
25: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
3: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Παρακαλώ.
7: Γρήγορα. Το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
6: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
7: Ποιος?
6: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
7: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
6: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
8: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
10: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λόγιο έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
12: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
13: Μεϊμάλεις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Επιστρέψαμε και πάλι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και το σύντομο δελτίο ειδήσεων, 23 λεπτά μετά τις 3. Εκπομπή Yellow News, Χρήστος Γκάλης στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα προσπαθήσουμε να έχουμε Δημήτρη Οσανλή από το Αγρίνιο που βρίσκεται με την K19 του Άρη για τον τελικό του κυπέλου.

0: Λοιπόν, περιμένουμε λίγο τον Δημήτρη Σανλή. Τώρα τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Χριστό. Καλησπέρα Χριστό από την Κελοβρέδιο.
0: Για πες μας λίγο.
1: Τι έγινε.
0: Στο Αγρίνο όλα καλά.
1: Τι να σας πω. Λοιπόν, υπάρχει μια πληροφορία. Τώρα φτάνουμε, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο Αγρίνιο. Ναι. Έξω την πόλη είμαστε. Τώρα σε λίγο φτάνουμε. Υπάρχουν περίπου 40-50 οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν πάει στο Αγρίνιο χωρίς να έχουν εισιτήρια ή προσκλήση ή οτιδήποτε άλλο. Θυμίζω ότι έχουν δοθεί 70 και 70 προσκλήσεις, συν 10, δηλαδή 80 και 80 στις δύο ομάδες, για γονείς, παικτών κτλ. Και συγγενείς και οτιδήποτε άλλο θέλουν να τις δώσουν. Αυτοί οι 40-50 δεν έχουν ούτε προσκλήσει ούτε τίποτα. Έχουν έρθει, κυκλοφορούν μέσα στην πόλη. Τους είχαν κάποια στιγμή τους είχαν μαζέψει, τώρα αρχίζουν πάλι κυκλοφορούν μέσα στην πόλη. Πήγαν κοντά στο ξενοδοχείο της ομάδας. Της ομάδας του Άρη εννοώ,
0: ναι.
1: Η αστυνομία τους απομάκρυνε. Έτσι, φώναζαν συνθήματα έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας του Άρη. Η αστυνομία τους απομάκρυνε και τώρα έχουν φύγει, τώρα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι ποιος τους άφησε, ποιος τους επέτρεψε να ταξιδέψουν, γιατί εμείς τώρα που ερχόμασταν, τρία μπλόκα συναντήσαμε και μας σταμάτησαν κιόλας, επειδή είχαμε και πινακίδες της Θεσσαλονίκης και μας ρωτούσαν τι και πώς, αυτούς πώς τους επέτρεψαν και πώς μπόρεσαν να φτάσουν μέχρι και μάλιστα με πούλμαν από ό,τι μου λένε. Εντάξει, δεν ξέρω, είναι από τα γνωστά παράξενα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Από τα γνωστά παράξενα. Δηλαδή παίζουν πιτσιρίκια σήμερα, παιδάκια 18-19 χρονών, 20, και αυτοί τώρα ήρθαν εδώ για να στο Αγρίνιο για να κάνουν. Και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Και τι να δείξω. Σε κάθε περίπτωση. Πάντως το διευκρινίζω ότι οι προσκλήσεις έχουν δοθεί σε γονείς, συγγενείς και από τις δύο ομάδες. Αυτή ήταν και η συμφωνία που υπήρχε έτσι κι αλλιώς. Αν οτιδήποτε άλλο διαφορετικό συμβεί, είναι υπόλογοι όσοι αποφάσισαν. Ό,τι αποφάσισαν για το σπιτινό
0: αστυνομία, τελικό. Η αστυνομία πρώτα απ' όλα που τους φυσικά επιτρέπει και να κάνουν βόλτες να σουλατσάρουν στην πόλη, ανενόχλητοι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί μιλάμε
1: έτσι
0: τώρα, από τη στιγμή που ήρθαμε με λεωφορείο, μιλάμε για οργανωμένη κάθοδο οπαδών, κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται αφού ο αγώνας θα διεξαχθεί με προσκλήσεις.
1: Φυσικά έτσι. Υπάρχει απαγόρευση, δεν υπάρχουν εισιτήρια για τον τελικό. Υπάρχουν μόνο αυτές τις προσκλήσεις που είπαμε και πριν, οι 80 και 80 για κάθε ομάδα. Οι δικές μας έχουν δοθεί σε γονείς και συγγενείς των παιδιών έτσι που θα παίξουν στο παιχνίδι. Και από τον ΠΑΟΚ λένε το ίδιο έχει γίνει. Τώρα αυτοί είναι εκτός. Δεν έχουν δηλαδή προσκλήσει από τον ΠΑΟΚ, έτσι να το διευκρινίσω. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται μέχρι στιγμής. Αν υπάρχει κάτι άλλο, θα το δούμε μόλις πάμε στο γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά έχω να συμμεταφέρω για το συγκεκριμένο γεγονός.
0: Ωραία. Πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε στο ποδοσφαιρικό Άρη.
1: Λοιπόν, ένα λεπτάκι λίγο. Πηγαίνοντας λοιπόν στο ποδοσφαιρικό Άρη, ενώπιση του αγώνα της Κυριακής, τελευταία αγωνιστική υποχρέωση για φέτος, τελευταίο παιχνίδι για την ομάδα του Άρη για τη φετινή σεζόν. Ο Άρης, ο οποίος έχει κάνει 4 συνεχόμενες νίκες, δεν διεκδικεί κάτι πέραν από το ονόρε της πέμπτης θέσης, να τερματίσει δηλαδή πέμπτος, να μην το προσπεράσει κάποιος από τους υπόλοιπους. Θέλει μόνο νίκη, έτσι, μόνο με νίκη. Δεν μας ενδιαφέρει τι νίκη θέλει, ένα 0, μισό 0. Μόνο νίκη θέλει για να τερματίσει την πέμπτη θέση της βαθμολογίας, καθώς θα ισοβαθμίσει με τον Λεβαδιακό. Και αυτομάτως θα έχει την ισοβαθμία, γιατί στα μεταξύ τους παιχνίδια έχουν φέρει 3 ισοπαλίες οι δύο ομάδες. Με τη νίκη ο Άρης θα έχει αυτό την ισοβαθμία με τον Λεβαδιακό. Έχει προβλήματα η ομάδα. Σήμερα έκαναν κομμάτι της προπόνησης ο Πέρεφ και ο Σούντμπεργκ, ενώ ο Φαμπιάνο συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας. Θεωρώ ότι και οι τρεις θα είναι εκτός για το παιχνίδι της Κυριακής. Θεωρητικά θα είχαν κάποιες πιθανότητες ο Πέρεφ και ο Σούντμπεργκ, αλλά δεν νομίζω ότι θα τους πιέσει για τελευταίο παιχνίδι της σεζόν να παίξουν. Βέβαια το θέμα με τον Σούντμπεργκ είναι πιο σημαντικό, γιατί θυμίζω ότι ο Φαμπιάνο είναι εκτός. Οπότε η ομάδα ουσιαστικά έχει μείνει από τους βασικούς κεντρικούς αμυντικούς μόνο με τον Ρόουζ. Και η άλλη επιλογή που θα πρέπει να κάνει είναι κάποιος παίκτης που δεν είναι κλασικός κεντρικός αμυντικός. Είτε κάποιος ακραίος μπακ, όπως ο Φρίντεκ που έπαιξε για ένα διάστημα στο Βόλο, είτε κάποιος χαφ, όπως ο Χόγκλα που και παίξει στη Λάρισα, ή ο Γένσεν. Κάποιος δηλαδή παίκτης που δεν είναι η κανονική του θέση να παίξει στο κέντρο της άμυνας δίπλα στο Ρόουζ. Υπάρχει και η επιλογή του Ναρού του Κάμτσι, ο οποίος όμως είναι με την ΚΑΠΑ 19 σήμερα για τον τελικό. Θα παίξει κιόλας, βασικός είναι κεντρικός αμυντικός της ΚΑΠΑ 19 του Άρη, ο Χρήστος Κάμτσης. Το να παίξει σήμερα και να τον βάλει και την Κυριακή. Εντάξει, μπορεί κανονικά, είναι μετά από 48 ώρες, αλλά αν δεν το αποφασίσει όχι ο Γρηγορίου, θα το δούμε σε κάθε περίπτωση. Το πιο λογικό είναι πάντως, το πιο πιθανό να το πω είναι, να παίξει κάποιος είτε ο Φρίντεκ είτε ο Χόγκλα στο κέντρο της άμυνας δίπλα στο Ρόουζ. Κάτω τα δοκάρια λογικά θα είναι ο Αθανασιάδης, εφόσον δεν τον έβαλε το Μάκη στο προηγούμενο παιχνίδι, νομίζω ότι ο Αθανασιάδης θα βάλει και σε αυτό. Στο κέντρο της άμυνας είπαμε, τώρα στα άκρα της άμυνας λογικά θα επιστρέψουν ο Φαντιγκά σίγουρα δεξιά Αριστερά θα δούμε αν ο Φρίντεκ παίξει στο κέντρο της άμυνας, θα παίξει ο Μεντίλ. Αν παίξει στο κέντρο της άμυνας ο Χόγκλα, ίσως παίξει ο Φρίντεκ αριστερά. Και από εκεί και πέρα στα χαφ, σίγουρος ο Ράτσιτς. Αν ο Χόγκλα παίξει στο κέντρο της άμυνας, θα έχει τον Γένσεν δίπλα του. Αλλιώς θα έχει τον Χόγκλα. Και από εκεί και πέρα ο Γκαρέ στο 10. Στα άκρα προβάδισμα έχουν Ντουντού και Γιαννιώτα να ξεκινήσουν. Και στην κορυφή της επίθεσης, κατά πάσα πιθανότητα, αυτό που θα ξεκινήσει θα είναι ο Κατεβέρε. Αυτή είναι έτσι μια πιθανή δεκάδα για το μάτς Κυριακής.
0: Για διαιτητής, για τους διαιτητές...
1: Δεν είχα δει.
0: Δεν είχες
1: δει. Δεν τους είχα δει. Για κανιδιαιτές δεν...
0: Έχουν βγει Βεργέτη στο Άρης Λεβαδιακός και στο ΒΑΡ ο Πουλικίδης.
1: Εντάξει, ο Πουλικίδης είναι και σήμερα στο ΒΑΡ. Έχει βάλει, θυμίζω και σήμερα, στο τελικό της ΚΑΠΑ 19, έτσι. Διαιτητής είναι ο Μόσχος από το Λασίθι και στο ΒΑΡ ήταν ο Πουλικίδης μαζί με τον Φωτιά. Και ο Λανουά παρατηρητής διαιτησίας για τη σημερινή αναμέτρηση. Άρα ο Πουλικίδης ήταν και σήμερα στο ματς του Άρη και την Κυριακή στο ματς του Άρη με τον Λεβαδιακό. Εντάξει, Βεργέτης. Okay. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο με τον Βεργέτη. Γιατί συνήθως οι διαιτητές είναι, με το συγκεκριμένο δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, τουλάχιστον έτσι να το θυμάμαι στο μυαλό μου. Δεν μου φέρνει κάτι. Ο Πουλικίδης μου φέρνει πράγματα. Ο Βεργέτης όχι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν,
1: αυτά. Κατευθυνόμαστε και εμείς τώρα. Σιγά-σιγά φτάνουμε στην πόλη.
0: Δες λίγο το θέμα, γιατί οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι συγκεντρωμένοι στην πλατεία και μάλιστα έχουν εστιάσει και σε μια ταβέρνα εκεί πέρα. Και πρέπει να
1: εμείς σε περίπου μισή ώρα θα είμαστε στο Αγρίνιο, τώρα πλησιάζουμε. Ναι,
0: και πρέπει να έχουμε κάποιες προσαγωγές από ό,τι μου λένε γονείς αθλητών που είναι ήδη στο Αγρίνιο. Έγινε, Δημήτρη, και σε...
1: Έγινε. Θα τα μάθουμε ότι είναι, θα τα μεταφέρουμε.
0: Από Δημήτρη Σουσανλής, από το δρόμο προς το Αγρίνιο.

Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στα μηνύματά σας, τα οποία είναι πολλά. Το ευχάριστο είναι ότι πολλοί από σας στέλνετε και για τα εισιτήρια. Εγώ απλώς να σας υπενθυμίσω ότι προσφέρουμε 3 εισιτήρια για τον αγώνα με τον Λεβαδιακό την Κυριακή το απόγευμα, προσφορά της Τοσίμπα Καρακάσης. Στέλνετε ονοματεπώνυμο, άμκα και email στο Viber του σταθμού και συγκεκριμένα στον αριθμό 6936-512-099 και μπαίνετε απευθείας στην κλήρωση. 3 από εσάς που στείλατε ή θα στείλετε μήνυμα θα είναι από το Yellow Radio και την Τοσίμπα Καρακάσης στο πλευρό του ποδοσφαιρικού Άρη την Κυριακή το απόγευμα.

Πάμε λίγο εντάξει στα δικά σας τα μηνύματα, γιατί θα σας αδικήσουμε κάποιους. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, καλή τύχη σε όλα τα αγωνιστικά τμήματα του Συλλόγου από σήμερα και μετά. Πάλι κάτι λείπει και χάσαμε στην ΑΕΚ, ας ελπίσουμε σε νίκη την Κυριακή. Είναι το μήνυμα του φίλου του Γιώργου. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, Κυριάκος και Βαγγέλη στέλνουν μήνυμα όσον αφορά τη συμμετοχή στην κλήρωση για το εισιτήριο. Τους προσπερνάω, το DNA της ομάδας είναι αυτό, δεν νοείται ο Άρης να παίζει μόνος του σε όποια κατάσταση και να είναι, αν θέλουμε να δούμε καλύτερες μέρες. Κάθε χρόνο περιμένω το διαρκείας και ας μην μπορώ να πάω σε όλα τα παιχνίδια λόγω φόρτου εργασίας. Φίλε Ντεμέτρη, έτσι γράφει Ντεμέτριος, μαζί σου, ο φίλος ο Θάνος, δεν ξέρω γιατί μας το σβήσες. Ο φίλος ο Θανάσης. Φίλε Θανάση, πρέπει να στείλεις και άμκα και email για να μπει στην κλήρωση. Ο φίλος Ευάγγελος και αυτός εισιτήριο και πηγαίνει κανονικά στα παιχνίδια, αλλά στεναχωριέται που το γήπεδο είναι πολύ λίγος. Ο φίλος ο Θεοδόσης, πολύ κακή αυτή η εξέλιξη με Λάκοβιτς. Γιατί ρε Θεοδόση, τον είχαμε κλείσει το Λάκοβιτς και μας τον πήρανε. Θεοδόση, έλα το πάρουμε στην πλάκα. Εάν δεν έχει προπονητή, δηλαδή φαντάσου τώρα φτάσουμε τον Αύγουστο, τον Ιούλιο και να μην έχει προπονητή ο Άρης, θα τον ξεσκίσουμε μαζί το ζησταρθείς εδώ πέρα, θα κάνουμε μαζί εκπομπή. Ο φίλος ο Πέντρος για το Darmstadt μου λέει ότι είναι στη Γερμανία. Ο φίλος ο Φώτης, εγώ λέει και φίλοι μου, πάμε στο γήπεδο και όσοι δεν θέλουν να μην έρθουν, η ομάδα θα πορευτεί και χωρίς αυτούς, μαζί σου Φώτη. Χάιλιγκεν Χάους, γιατί το σβήσες το μήνυμά σου φίλε μου. Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης, τον χάσαμε λέει για 800 χιλιάρικα από την Μπασέκ Τσεχίρ. Το Λάκοβιτς, χάλια η μπάλα, μέτριο τον μπάση, την υπομονή τελειώνει. Να τελειώνουμε λέει και στο μπάσκετ. Είμαστε τραγικοί. Αποτυχία φέτος στο μπάσκετ. Ο φίλος ο Βασίλης, ο φίλος ο Δημήτρης λέει, δηλαδή η Μπακτσέ Σιγήρη δίνει 800 στο Λάκοβιτς, χαχα, δηλαδή θα τρελαθούμε τελώς, είναι καλός για καμιά τετρακοσαριά, τι 800, σιγά να μην του γράψουμε και το παλέ λέει για να έρθει σε εμάς. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, με τον Μά και λίγο το Φόρεστε λέει δεν γίνεται, να δούμε τι θα κάνουμε την Κυριακή. Σε περιμένει πολλή δουλειά το καλοκαίρι. Ιδιαίτερα άμα σε παίρνουν, έτσι γράψτε και εσύ τώρα, άμα σε παίρνουν τους παίχτες οι Μπακτσέ Σιχίρ και ποια άλλη, και η Γαλατά Σαράι, τώρα άμα σε παίρνουν οι Τούρκοι λέει τους παίχτες. Λοιπόν, όχι, αυτό είναι δικό μου, δεν το λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Θέλουμε παίχτες σαν τον Μουά, είπαμε 5-6 μα. Στο ποδόσφαιρο λέει πολύ μετριότητα. Σε ελπίζω λέει του χρόνου να κάτι να κάνουμε. Σήμερα η K19 θα προσπαθήσει τουλάχιστον να μην χάσει και να πάρει τη νίκη. Η αντίπαλη είναι καλύτερη ομάδα από εμάς. Έχουμε προβλήματα, αλλά τα πιτσιρίκια πρέπει να παίξουν σαν Άρης. Φίλος ο Νίκος από το Εγάλαιο, αφού θα μείνει ο Γρηγορίου δεν κρατάμε και μίλησης να τελειώνουμε, πλάκα κάνει. Ήμαρτον, υπομονή μέχρι την επόμενη Τετάρτη, θα δεν περάσουμε την ΑΕΚ, αφού δεν είναι η επόμενη Τετάρτη, θα είναι μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ας αφήσουμε το ζήτημα να κάνει την ομάδα που όλοι θέλουμε.
Λέει ο φίλος ο Αναστάσης, ο φίλος ο Λόκο, ο Βασίλης Λόκο, για ποιον παίχτη λέγαμε τον Δημήτρη εχθές που ήταν να πάρει μεταγραφή εκτός από τον Μπέροβιτς. Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Άμα θυμάται κάποιος για ποιον λέγαμε μαζί με τον Δημήτρη, ο Σπανούλης ήταν η καλύτερη επιλογή για τον πάγκο του Άρη, γι' αυτό και το προσπαθεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Ο Ζήσης, σου απαντάω εγώ. Τώρα για άλλα ονόματα, ο Λάκοβιτς ακούστηκε, αλλά υπέγραψε. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Πέτρος, του στέλνω και την καλημέρα μας. Ο φίλος ο Δημήτρης δεν εμπιστεύεται το Ζήση. Φίλος ο Δημήτρης, Δημήτρη έχεις πολύ πλάκα ρε φίλε, εντάξει δεν, άστο μήνυμά σου, γράφε ό,τι θέλεις, έτσι για το ζήσεις τα γράφεις, δεν τα γράφεις για μας. Λοιπόν,

από Σουτγκάρδη. Για αυτή τη φάση λέει: τεχνικές ποινές στον πάγκο της ΑΕΚ με φορτωμένα φάουλ στο κόκκινο. Στη δεύτερη δεν δίνουν βολές. Πάμε για την νίκη την Κυριακή. Πάμε για την νίκη την Κυριακή. Αφού σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η προσήλωση και ο ζήλος της προπονήσης ήταν εξωπραγματικές στο προηγούμενο διάστημα. Ο φίλος ο Βασίλης, ναι, καλά λες. Άντε εκτός ρυθμού λόγω αποχής αγωνιστικής δράσης, αλλά και ό,τι να είναι στα αμυντικά τους καθήκοντα, αν ήταν ο χείρης της προπονήσης, θα ήταν τουλάχιστον συγκεντρωμένοι, αλλά απλά άστοχοι λόγω μη καλού αγωνιστικού ρυθμού. Ο φίλος ο Αριστίδης. Το δίπλωμα λέει το κάνεις και μόνος ηλεκτρονικά, αρκεί να έχεις φωτογραφία με προδιαγραφές να ανεβάσεις. Ναι, το ξέρω, το έχω ακούσει. Αλλά έχουμε και το φίλο μας το Euro Driver. Τώρα δηλαδή, κλέφτες Αγίου Νάσερε. Να πάμε και στο φίλο το Βαγγέλη και την κόρη του τη Λίζα. Λοιπόν, έτσι αλλιώς στηρίζουν το ραδιόφωνο και εμείς στηρίζουμε αυτούς. Οι σχολές λέει σε ανανεώνουν το δίπλωμα, ούτε γιατρούς περνάς, λέει ο φίλος ο Λάζαρος. Λοιπόν, ο φίλος ο Μάρς. Είμαστε σοβαροί, λέει, να παίρνουμε υπόψη μας αυτά τα παιχνίδια που είναι τελειωμένα για όλους και κάνει και κουίζ αν θέλουμε προπονητή αυτό που είναι. Α, όχι, αυτό δεν είναι σημερινό, χθεσινό είναι. Είναι, λέει, στον μπάσκετ δυνατόν να παίρνουμε σε υπόψη μας τι κάνει ο Μιστακίδης που δεν έχει άνθρωπο δίπλα του που να ξέρει μπάσκετ και να λέμε πόσα βγάζει ο Μιστακίδης και πόσα βάζει ο Τσιάο. Έχετε καταλάβει τι γίνεται στον Άρη? Όχι, αυτό που γίνεται στον Άρη δεν έχει προηγούμενο. Συμφωνούμε στο προηγούμενο και σε πολλά άλλα, φίλε Μάρς. Ο φίλος ο Κωστής για δεύτερο, λέει, κρατάνε τον Μουρ και για top rebound. Ναι, για δεύτερο κρατάνε τον Μουρ. Μόνο που έχουν τραυματία και τον τέτοιο, ναι. Έχουν τραυματία και το Χουγκάζ. Θα ξεκινήσει τη χρονιά ο Χουγκάζ. Μήπως πρέπει να πάρουν Αμερικάνο, δηλαδή θα πάρουν δύο σέντερ και ένα τεσάρι και δύο τεσάρια. Τέσσερις ξένοι. Και τέσσερις κοντοί, οχτώ. Και θα παίζουν τρεις και τρεις. Δεν βγαίνουν τα νούμερα όπως βλέπεις για δεύτερο του Μουρ. Ο φίλος ο Βασίλης. Ωραία Βασίλη, πού είσαι, πού είσαι? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με τον Άρη πρέπει να ασχολούμαστε πάντα με τη Δυσία. Δεν ασχοληθήκαμε, μωρέ, σιγά τώρα, εντάξει, τώρα για 5-6 σφυρίγματα. Δεν είναι και όχι και κραυγαλαία, εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτά. Δεν ασχολούμαστε με τη Δυσία, Βασίλη, σε αυτό για πρώτη φορά και μοναδική συμφωνούμε. Δηλαδή πρέπει να βρούμε μια δικαιολογία για την κάθε ήττα, συμφωνώ. Αντί να βρούμε και να διορθώσουμε τις αδυναμίες, συμφωνώ, ξύλουμε όλη η ομάδα και καινούργια από την αρχή. Ναι, μια ζωή η άλλη φταίνει για τις δικές μας αποτυχίες. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει προτάσεις και εμείς θα λέμε ότι είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Εδώ δεν συμφωνώ. Εντάξει, δεν είναι όλα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Υπάρχει και ουσία στις κινήσεις που κάνει ο Μισακίδης και εδώ δεν συμφωνώ. Ουσία δεν βρίσκω και μπασκετική λογική καμία. Δεν είναι χαζός όπως θέλουμε να νομίζουμε. Όχι, δεν είναι καθόλου χαζός. Έχει το δικό του πλάνο, το οποίο και οι συνεργάτες του υπηρετούν. Κανένας χαζός δεν μπορεί να πετύχει όσο ο Μιστακίδης, ο οποίος είναι αυτοδημιούργητος και δεν είναι γιος του μπαμπά. Δεν την ξέρω την ιστορία του. Ο φίλος ο Γιάννης για την κλήρωση, ο φίλος ο Νίκος για την κλήρωση και μας έλεγε τις ευχές του για το Σαββατοκύριακο και για τις νίκες των ομάδων. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει όλος ο Άρης του μίλησε σε μια φωτογραφία, δεν καταλαβαίνω. Ναι, άμα παίξει βιντεάκι δεν μπορώ να το βάλω να παίξει αυτή τη στιγμή. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, στο επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ τα διαρχεία ισχύουν, γιατί να μην ισχύουν? Ο Μίτρου Λόγκ λέει ποτέ στο οργανωτικό κομμάτι ξανά, σε παρακαλώ, πες

πονάνε τα μάτια μας. Τώρα σου πω, και αυτούν πονάνε και τα μάτια και άλλα σημεία του σώματος. Γεια σου ρε φίλε Γιάννη, λοιπόν, ο οποίος εύχεται, φίλος μου ο Γιάννης, ο παιχταράς από το Πίκαπα Νεάπολης και από την Νεάπολη, το Αριανά και το Άρρωστο, εύχεται νίκη στην ομάδα. Ο φίλος ο Σεραφείμ, ο φίλος ο Κανέλης μας στέλνει για το εισιτήριο. Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος, αν αγοράζαμε και εμείς λάπτοπ, μηχανές και καφετιέρες αστυνομικό τμήματα, λες να μας αφήνουν να περνάμε σε απαγορεύσεις? Ναι. Λοιπόν, και στέλνει και την ευχή του στην ομάδα της ΚΑΠΑ 19, ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Η Αντιγόνη, ναι. Δεν είναι ότι πιστεύω δεν θα πάρουμε προπονητή, θα χαθούν όλοι οι καλοί λέει και δεν θα προλάβουμε να τους πάρουμε, κατάλαβες? Αυτό είναι, ότι το θέλουν τώρα. Αλλά τώρα, ακόμα και αν έχεις συμφωνήσει με προπονητή Αντιγόνη, τίποτα δεν μπορείς να ανακοινώσεις, γιατί έχεις ήδη προπονητή, θα είναι ακόμψο. Δηλαδή ακόμη και ο ΠΑΟΚ πρώτα πέλησε τον Σντόφτς, κράτησε τον βοηθό και ανακοίνωσε μετά τον επόμενο, τον Τρινκέρι. Ο φίλος ο Ντένις επιβάλλεται γίνει σημάδι για να αντιστρέψει το κακό κλίμα. Η ΚΑΕΣ, Πανούλης, Μάικ Τζέιμς και φύγαμε για άλλα. Εσύ έχεις κολλήσει με τον Μάικ Τζέιμς. Ο φίλος ο Ξενοφών, ο φίλος ο Θανάσης, ίσως ο Θανάσης από την Αυστρία. Ο φίλος ο Θανάσης κάτι ξέρει λέει. Ο Μιστακίδης λέει ακόμα δικαστήρια έχει ο αυτονδημιούργητος και στο τέλος ξερίζουν τον παπά. Αυτό τους λέω κι εγώ, στο τέλος ξερίζουν τον παπά.

Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Πάμε στα τελευταία δικά σας μηνύματα. Στη συνέχεια θα καλέσουμε τον Δημήτρη για να κάνουμε την κλήρωση. Τώρα κοιτάω λίγο κάποια μηνύματα. Όσον αφορά τα δικά σας σχόλια. Ναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας. Ποιο πάπα λέει βρε, το γαμπρό ξυρίζουν στο τέλος. Εκεί στην Αυστρία στο τέλος ξυρίζουν τον παπά, όχι το γαμπρό. Ο φούτος τέτοιος από την Αυστρία, ο Θανάσης από την Αυστρία. Τον παπά θέλει, τον παπά λέμε. Τι σε πειράζει σένα, σε δεξιριστής, τι σε νοιάζει σένα. Κώστας, ο Φίλιππος, το γαμπρό ξυρίζω στο τέλος βρε, ποιον παπά. Από πότε ξυρίζω τον παπά. Τώρα θα τον ξυρίζω ο φίλος μου Θανάση στη Γερμανία, ο φίλος μου Θανάση στην Αυστρία. Ο φίλος μου Θανάση στην Αυστρία μπορεί να λέει να ξυρίσω τον παπά, να ξυρίσουμε τον παπά. Τελείως, είναι άρχοντας ό,τι διατάζει. Άντε, γιατί θα κάνει καμία τέτοια στο νοσαλί, θα τον αφήσει νηστικό στην επόμενη προετοιμασία και θα μας έρθει το πουλάκι μου με τέτοιο, όπως το λένε, με αδυναμίες από την προετοιμασία του Άρη που θα πάει. Γι' αυτό ό,τι θέλει ο φίλος μας ο Θανάσης, θέλει τον παπά, ξυρίζουν τον παπά, θέλει τον γαμπρό, ξυρίζουν τον γαμπρό, θέλει την ύφη, ξυρίζουμε και την ύφη. Ό,τι θέλει ο φίλος μου ο Θανάσης. Πεντάγονται όλοι τώρα οι μπαμπινιώτιδες να διορθώσει το Θανάση βρε. Νάτος και ο άλλος ο φίλος ο Μανώλης. Καθίστε προσοχή μπροστά στο Θανάση τώρα, σας παρακαλώ. Ο φίλος ο Ντένις λέει έχει πληροφορίες ότι δεν υπογράφει από πουθενά ο Τζέιμς μέχρι να υπογράψει ο Σπανούλης γι' αυτό και θεωρεί ότι θα πάνε πακέτο. Λες. Και αν πάει ο Ολυμπιακό, πώς θα τον πάρουν τον Τζέιμς εκεί πέρα. Να τους. Είδε, ο Θανάσης, παιδιά, έχει στείλει το πρώτο μήνυμα. Για όλους εσείς που αφισβητείτε το Θανάση, λοιπόν, τους μπαμπινιώτιδες, τα ξέρετε, έχει χάσει ήδη ένα γεύμα ο Σανλής. Με γιαουρτάκι θα το βγάλει το πρώτο βράδυ, να ξέρετε. Έστειλε ο Θανάσης μήνυμα. Και ο φίλος ο Κώστας αμέσως στην κυρολεξία, αμέσως φίλε Θανάση, συμμορφώνεται και λέει στο τέλος θα ξυρίσουμε και τον Οσαλή αν το θέλει ο Θανάσης. Μπράβο Κώστα, εσύ θα πας μπροστά. Ο φίλος ο Μανώλης τώρα αφήνει το Θανάση και τα βάζει μαζί μου. Μπράβο ρε Μανώλη, φαίνεται το μεσημέρι, είχες έτσι ένα επικοδομητικό μεσημέρι. Λοιπόν, πρόσεξε λέει κύριε Γκάλη, μην πάθεις καμιά θλάση που προσπαθείς να διαβάσεις τα γερμανικά. Εντάξει, δεν είναι. Αν θεωρείς ότι είναι εύκολο, κάτσε θα το βρω εγώ τώρα να σου το πω. Πού είναι το Άρη Σούπερ 3 από το Χάιλενμπεργκεν. Δεν μπορώ να το βρω. Το μήνυμα είναι πάρα πολλά τα δικά σας μηνύματα. Και εγώ σε φύγες αγαπώ φίλε Μανώλη. Ο φίλος ο Γιώργος είναι από την εκπομπή. Τους βάζει Βασλαμπάς να στείλω σε διατόπιο πιο γρήγορα εκπομπή για μήνυμα στην εκπομπή του. Ποιος θα στείλει πρώτος. Κάτι τέτοιο τους κάνει ο Βασλαμπάς. Λοιπόν, και τα στέλνουν από παραπέντε, όπως τώρα ο φίλος ο Γιώργος, το οποίο κατά λάθος το άνοιξα το μήνυμα. Φίλε Γιώργο, και εσύ και πολλοί που στέλνετε μήνυμα στον Ασλαμά, ξέρω ότι ανήκετε στην κατηγορία ότι στέλνετε μήνυμα χωρίς να ακούτε την εκπομπή. Αν τυχόν λοιπόν φίλε Γιώργο κατά λάθος ακούς την εκπομπή, ξαλά στείλε το μήνυμά σου γιατί το άνοιξα και δεν θα το δει ο Ασλαμάς.

Εδώ ο φίλος ο Δημήτρης στέλνει ένα μήνυμα το οποίο χρειάζεται πολύ σοβαρή απάντηση. Λέει: θέλουμε εκπομπή εσέρα με τον Ασλαμά. Πρώτα, εγώ δεν καταδέχομαι να κάνω με τον Ασλαμά εκπομπή. Δεύτερον, ο Ασλαμάς το τελευταίο διάστημα είναι ερωτευμένος, δεν έχει χρόνο για εκπομπές. Εντάξει, μεταβίας έρχεται στη δικιά μας. Στο δικό μας ραδιόφωνο έχει στη δικιά μας. Λοιπόν, και επίσης, πού το ξέρεις εσύ, τον παρακολουθείς, θα μου πείτε πού είναι ερωτευμένος. Όχι, αλλά αν δείτε τελευταία έχει αλλάξει συμπεριφορά. Πρώτον, δεν καθυστερεί άνω του 20 λεπτού, ενώ παλαιότερα καθυστερούσε με άνω του 40 λεπτού, δηλαδή η εκπομπή του ξεκινούσε 5 παρατέταρτο, ενώ έπρεπε να ξεκινάει 4 και τέταρτο. Λοιπόν, τώρα 4 και τέταρτο και 20, τις περισσότερες φορές τον ακούτε. Άρα έγινε πιο συνεπής στις υποχρεώσεις του όσον αφορά το ραδιόφωνο, οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς κάτι σημαντικό έχει γίνει στη ζωή του. Εγώ λέω, αν κέρδιζε το λαχείο θα το καταλαβαίναμε, άρα ο έρωτας είναι αυτός που τον άλλαξε. Έλα ρε Χάιλινγκάους, σημαίνει Άγιο Σπίτι. Χάιλενγκεν Χάους είναι Άγιο στο σπίτι. Το Χάους είναι στο σπίτι. Το Χάιλενγκεν είναι ο Άγιος. Δεν ξέρω καθόλου γερμανικά. Λοιπόν, ας έρθει ποιος θέλει στο μπάσκετ. Υπάρχει όραμα, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει σχέδιο. Από εμάς χρειάζεται υπομονή, πίστη και στήριξη. Χρειάζεται πίστη και στήριξη. Υπομονή, τέλος στο μπάσκετ, παιδιά. Και καλή συνέχεια. Ο φίλος μου ο Πέτρος, ο οποίος πανηγυρίζει, όπου ναι, αναδείχθηκε προπονητής της κανονικής περίοδου ο Δημήτρης Πρίφτης με τη Ρέτζιο Εμίλια. Αλλά φίλε Πέτρο, εδώ πιστεύω παδέ του Πρίφτη, θα πρέπει και ο Πρίφτης, αν είναι τίμιος, να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ που άφησε ελεύθερο τον Μπράουν. Γιατί άμα δεν πήγαινε ο Μπράουν να τους αλλάξει τη μοίρα σαν την Καλομήρα, τώρα θα πάλευε με τον φίλο μας τον Καστρίτη ποιος θα αποφύγει την προτελευταία θέση, για να είμαστε τίμοι. Κατά τα άλλα, μπράβο, είναι καλός προπονητής και του αξίζουν κάθε επιτυχία. Λοιπόν, διάβασα το μήνυμα του φίλου του Χρήστου. Ο Χάιλινγκεν είναι Άγιος στα γερμανικά, να το ξέρετε. Δηλαδή, άμα σας πει κάποιος Χάιλινγκεν, δεν σας βρίζει, σας λέει Άγιο. Λοιπόν, ο φίλος ο Θανάσης θέλει πληροφορίες από τον Ασλαμά για το ματσάρι. Θα του το πω, φίλε Θανάση. Άγιο σημαίνει ευλογημένο σπίτι, λέει ρε εσύ. Ρε φίλε, το Χάιλινγκεν Χάους είναι ευλογημένο σπίτι. Να, ο φίλος ο Θανάσης μας το στέλνει από την Αυστρία. Όχι Άγιο σπίτι, τι Άγιο σπίτι. Άγιο σπίτι, Άγιο δισκοπότηρο. Λοιπόν, εντάξει φίλε, τώρα είναι ο τραυματίας ο Μπράουν, έχει παίξει 10 παιχνίδια τέτοιο. Ο Μπράουν είναι αυτός που τους ανέβασε. Μέχρι τότε πηγαίνανε, μη σου πω για πού. Ο Μπράουν τώρα είναι που είναι τραυματίας, τώρα δεν παίζει τα τελευταία παιχνίδια. Αλλά είναι αυτός που τους άλλαξε την μοίρα. Μην είσαι άδικος, δεν τα κάνει όλο ο Πρίφτης μόνος του. Έχει και παίχτες για να τα κάνει, μην το ξεχνάμε. Έχει και παίχτες να το κάνει. Λοιπόν, έχετε τα τελευταία λεπτά μέχρι να καλέσει ο Δημήτρης για να γίνει κλήρωση των τριών εισιτηρίων που είπαμε και νωρίτερα
από την εκπομπή μας. Οι τελευταίοι στείλετε μήνυμα. Λοιπόν, καλώ σε λίγο τον Δημήτρη για να μας βοηθήσει με την κλήρωση.

0: Λοιπόν, 4 η ώρα ακριβώς. Σε λίγο θα έχουμε Δημήτρη στο Viber για να μας βοηθήσει με την κλήρωση. Οπότε έχετε ένα 2 λεπτά για να στείλετε τα τελευταία σας μηνύματα. Ρε Γιώργο, έχω κλήρωση, έχω εισιτήρια. Εσύ τώρα στέλνεις μήνυμα στο Νασλαμά. Περίμενε λίγο. Άμα στέλνεις, ρε Γιώργο, και παραδέκατα μηνύματα, θα τα διαβάζουμε στην προηγούμενη εκπομπή. Περίμενε να ξεκινήσω Ασλαμάς και στείλτα. Λοιπόν, πού είσαι ο Σαλής, τον φάγανε με παλτσέτες. Τώρα. Λοιπόν, έλα Δημήτρη.
1: Έλα Χριστό, έλα.
0: Έλα. Πες μας 3 νούμερα από το 1 ναι. μέχρι το 86.
1: Α, πολύ πράγμα. Λοιπόν, 23, 43, 63.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι ρεπορτάζ έχεις.
1: Μάσα καλά.
0: Έγινε στη συνέχεια της εκπομπής και στον που ακολουθεί. Λοιπόν, Σεραφείμ Νταβράνης είναι ο πρωτός. Να σας βγάλω, ρε Σεραφείμ, μια φωτογραφία. Λοιπόν, Σεραφείμ Νταβράνης, θα πάρεις μήνυμα από Δημήτρη Σανλή όσον αφορά για το πώς θα παραλάβεις το εισιτήριο. Δεύτερος είναι ο Ιωάννης Γκλαβάς. Ιωάννης Γκλαβάς είναι το δεύτερο μήνυμα. Το δεύτερο εισιτήριο. Και το τρίτο εισιτήριο το παίρνει ο Νικόλαος Πάπατς, ούτε Πάπας ούτε Παπάς, Πάπατς είναι ο φίλος ο Νικόλαος που παίρνει το εισιτήριο. Λοιπόν, ακούσατε τα ονόματά σας. Όσοι δεν τα ακούσατε, θα έχετε ευχάριστο μήνυμα από τον Σανλή, ο οποίος θα σας στείλει και οδηγίες για το πώς θα παραλάβετε τα εισιτήρια σας, ή μάλλον πώς θα έρθουν στο κινητό τα εισιτήρια σας και τι πρέπει να κάνετε για να μπείτε στο γήπεδο. Εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Ας ελπίσουμε νίκη σήμερα στην ΚΑΠΑ 19, όπου δεν έλειψαν τα μικροεπισόδια με ομάδα ΠΑΟΚ Τσίδων, η οποία κυκλοφορεί στην πόλη του Αγρινίου και προσπάθησε να πλησιάσει το ξενοδοχείο της αποστολής του Άρη. Υπήρξε η άμεση ανταπόκριση των αστυνομικών, 2 δημιουργίες ΜΑΤ τους συγκράτησαν ώστε να μην γίνουν επικίνδυνοι. Δεν έλειψαν λίγο τα μεταξύ τους και νομίζω ότι είχαμε και 2-3 προσαγωγές, όλα αυτά μπροστά στο ξενοδοχείο της αποστολής του Άρη. Λοιπόν, και για τον αγώνα και για την ομάδα ΠΑΟΚ Τσίδων που κυκλοφορεί ανενόχλητη στο πόλη του Αγρινίου, θα έχετε νεότερες επικοινωνίες με τον Δημήτρη. Θα έχουμε νεότερες επικοινωνίες με τον Δημήτρη Σαλή. Νίκη στην ΚΑΠΑ 19 σήμερα, 6 ώρα. Ραδιοφωνική μετάδοση στο Yellow Radio. Νίκη στην ποδοσφαιρική ομάδα την Κυριακή 5 η ώρα. Νίκη στην μπασχετική ομάδα την Κυριακή 5.30 ώρα. Να έχετε ένα ξεκούραστο και ωραίο απόγευμα Παρασκευής και τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2.

0: Weekly Edition από το grtimes.gr.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Στα άκρα οδηγείται η πολιτική αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ να εξαπολύει βαριές κατηγορίες κατά της κυβέρνησης. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για οργανωμένο σχέδιο ετερόκλητων συμφερόντων και πρωτοφανή επιχείρηση πύλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη από τους Άδωνη Γεωργιάδη και Παύλο Μαρινάκη. Το ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζει ότι όλα θα λυθούν στην δικαιοσύνη, καλώντας τη Νέα Δημοκρατία να δεσμευτεί ότι τα στελέχη της δεν θα κρυφτούν πίσω από τη βουλευτική ασυλία. Νωρίτερα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είχε περάσει στην αντεπίθεση, χαρακτηρίζοντας κωμικούς τους ισχυρισμούς Ανδρουλάκη για έσοδα 1.000 ευρώ, αποκαλύπτοντας ότι η οικογενειακή σύμβαση με το κτηματολόγιο αγγίζει τις 10.000 ευρώ το μήνα και υπογράφηκε το 2010 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Δεν δικαίωσε τις υψηλές προσδοκίες η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπινγκ στο Πεκίνο, η πρώτη μετά από 9 χρόνια. Αν και συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν, τα μηνύματα από την Ουάσιγκτον είναι διφορούμενα. Ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα προτίθεται να μεσολαβήσει στο Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έσπευσε να διευκρινίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ζήτησαν την βοήθεια του Πεκίνου. Σήμα για νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο έστειλε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Ο κύριος Τουρνάρας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για νέες αυξήσεις, προειδοποιώντας ότι αν τα στενά του Ορμούς παραμείνουν κλειστά και το πετρέλαιο καθυλωθεί πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι, η ευρωπαϊκή οικονομία θα εισέλθει σε μια μακρά περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων. Εντοπίστηκε σήμερα το πρωί από ψαρά στα νερά του ποταμού Λουδία ισορρός του άτυχου 54χρονου, το σώμα του οποίου αναζητούνταν από την περασμένη Κυριακή. Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, οι αρχές είναι βέβαιες ότι πρόκειται για τον 54χρονο, καθώς το θύμα βρέθηκε δεμένο με σύρμα και αλυσίδα, ενώ έφερε και βάρη για να κρατηθεί στον πυθμένα. Λόγω της πολυήμερης παραμονής στο νερό, το πρόσωπό του είναι πλήρως αλλοιωμένο και δεν κατέστη δυνατή η άμεση αναγνώριση. Ωστόσο, ο ρουχισμός ταυτίζεται απόλυτα. Σε ράλι δίχως φρένο εξελίσσεται η αγορά κατοικίας στην Θεσσαλονίκη, με την Άνω Πόλη, την Τούμπα και το Φάληρο να καταγράφουν ισχυρές αυξήσεις λόγω της μεγάλης ζήτησης και της χαμηλής προσφοράς. Σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία της RE/MAX Greece για το προηγούμενο έτος, οι τιμές στην πόλη ενισχύθηκαν κατά 3,7%, με τη μέση τιμή στα νεόδμητα να διαμορφώνεται στα 2.692 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και στα παλαιότερα στα 1.865 ευρώ. Την ίδια ώρα η παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης φιγουράρει πλέον στις ακριβότερες περιοχές της χώρας, με τις τιμές των νεόδμητων να αγγίζουν τα 6.200 ευρώ το τετραγωνικό. Σε εξέλιξη βρίσκεται αγροτικός ξεσηκωμός στη Βόρεια Ελλάδα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρες και την Κεντρική Μακεδονία με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και απέκλεισαν την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Ερών στην διασταύρωση του Λευκώνα. Σχεδόν 4 μήνες μετά τις κινητοποίησεις των προμαχώνα, οι παραγωγοί βρίσκονται ξανά στους δρόμους, καταγγέλλοντας ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις δεν υλοποιήθηκαν. 2 νέες καιρικές διαταραχές αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΜΗ, Θοδωρή Κολυδά. Η πρώτη διαταραχή θα εκδηλωθεί αύριο, φαίνοντας βροχές κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, ενώ η δεύτερη αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη στα βορειοδυτικά. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Καλό σας απόγευμα.
0: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μια γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info.
11: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
17: Έκτακτη είδηση.
18: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
17: www.ergopavlatel.gr.
19: Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
18: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
19: Ηλεκτρολογικό, βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
18: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
19: www.ergopavlatel.gr
18: Έργο τέλεια νέα.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Λύσαξες.
22: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
5: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λογικό έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
7: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
8: Μεϊμάρης.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Λοιπόν, είτε θέλεις το πιστεύεις, είτε θες δεν το πιστεύεις, εδώ και 10 λεπτά, 11, είμαι εδώ, έχω μιλήσει με Γκάλι, έχω λύσει 1000 προβλήματα της ανθρωπότητας και περιμένω να τελειώσουν οι διαφημίσεις. Το πολύ το διαφήμιση, εδώ στο Yellow Radio, 101,7 μεγάκι κλειστά FMs. Καλό είναι αυτό. Κάτι δείχνει. Αλλά το να με περιμένουν μόνο 2 μηνύματα το θεωρώ ντροπή. Ή μήπως 3, κάτσε, γιατί ήρθε και ένα τώρα του Κυριάκου. Αλλά του Κυριάκου είναι, λέει, Γκάλι, διάβασε, λέει, δεν είναι για το Χρήστο. Οπότε δεν, εντάξει, άσχετο, του Κυριάκου δεν είναι για μένα. Λοιπόν, μόνο 2 μηνύματα, τέτοια μέρα, τέτοια Παρασκευή. Κυριάκος, συγγνώμη λίγο, το περαστικά, πού κολλάει, παλουκάρι μου. Ξεκινάω με το τρίτο μήνυμα, μόλις ήρθε τρίτο μήνυμα. Τώρα δικό λίγο τον Bruce 83, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Λογικά... Ω, πανέξυπνο, κέντησε! Κέντησε το που λένε ο Κυριάκος! Και όχι απλά κέντησε, κέντησε σταυροβελονιά! Γιατί λέει περαστικά, λέω περαστικά, πού κολλάει αυτό, τι είναι, δεν κατάλαβα. Λογικά κάνεις εκπομπή από το σπίτι. Σε λέει τόσο νωρίς να ήρθε αυτό, σε λέει, δεν, εντάξει, οκ. Okay. Ηχογραφημένη εκπομπή, κονσέρβα, μάγκες, όχι, με προσβάλλεις. Με προσεβαβιβάλλεις, Κυριάκο, και ξεκίνησα με το δικό σου που είναι τρίτο. Γιατί πρώτο σήμερα και καλύτερος ο Bruce 83 νικάει κατά 3 λεπτά τον Γεώργιο Ελσίνκη. Λοιπόν, πάμε να μην χάνουμε χρόνο, γιατί σήμερα 6 παρα 12 θα κλείσω. 6 παρα 12 κλείνω, το γιατί μάλλον το γνωρίζεις. Αν δεν το γνωρίζεις, θα σου το πω εγώ. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή ΑΟΚ. Καβάλα, μία ζωή, ναι. Ρε Μπρούζε, ποιο παίζει ο ΑΟΚ? Δεν με το στέλνεις. Παρασκευή σήμερα. Με ποιον παίζει? Α, τελείω, δεν έχει. Τι λέω, ρε, τελείωσε εδώ και πω. Μπερδεύτηκα, ναι. Μπρούζε, να είσαι καλά που λένε μου. Αντεύχομαι το ίδιο, παικταρά μου, Bruce 83. Λοιπόν, διαγωνισμός, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Είπα να βάλω quiz, να τα δίνω με quiz, αλλά με quiz άμα βάλω, άστο. Άμα βάλω με quiz, άστο. Ξέρω ότι είστε γκασμάδ, να βάλω. Να δώσω γυαλιά με quiz, τι να κάνω. Πες μου εσύ που ακούς. Να δώσω ένα ζευγάρι γυαλιά έτσι σκέτα και να βάλω, να δώσω και ένα ζευγάρι γυαλιά με quiz. Πες με εσύ τι να κάνω, ό,τι πεις εσύ που ακούς.

Λοιπόν, επειδή η καρδιά της Ελλάδος, ξεκάθαρα, δεν το σχολιάζω καν, όλη την εβδομάδα αυτή και ειδικά σήμερα και αύριο, δεν το σχολιάζω, ειδικά αύριο, χτυπάει στην Βιέννη, η Ελλάς είναι ντυμένη εδώ και μία εβδομάδα στο πορτοκαλί και στο μαύρο, ουδεμία σχέση με μπλε και άσπρο, ουδεμία σχέση με γαλανόλευκη. Η Ελλάς όλη αυτή την εβδομάδα είναι ντυμένη στο πορτοκαλί και στο μαύρο. Θα δώσω ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου έτσι, χωρίς quiz, απλά κάνει συμμετοχή, και θα βγάλω και έναν ακόμη νικητή ή μία νικήτρια που θα απαντήσει σωστά στο τι είχε κάνει για γούρι η Καλομήρα όταν πήγε στην Eurovision. Είχε κάνει κάτι το οποίο από μικρή της έλεγε η γιαγιά της για καλή τύχη. Τι είναι αυτό? Εδώ πέρα τώρα τι γίνεται? Όποιος το απαντάει θα μπαίνει και απλά για γυαλιά και θα μπαίνει και έξτρα με το quiz. Τόσο μα τόσο απλά. Ονοματεπώνυμο θέλω οπωσδήποτε, είτε απαντά στο quiz είτε όχι. Για το quiz, επειδή είναι δύσκολη η ώρα και πολλοί είστε τιμόνοι και τα λοιπά, δύο λέξεις αρκούνε. Δεν χρειάζεται να πεις με τρία ρήματα και δύο υποκείμενα και ένα αντικείμενο. Έτσι, δύο λεξούλες αρκούνε. Τουκ τουκ, αυτό. Τουκ τουκ, δύο λεξούλες. Ένα ρήμα, ένα ουσιαστικό. Τι έκανε η Καλομήρα για καλή τύχη την βραδιά της Eurovision, ενώ στη δική της συμμετοχή, έτσι. Απλά, θέλω οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο. Όποιος δεν απαντάει στο quiz και απλά γράφει γυαλιά, γυαλιά οπωσδήποτε να γράψει δίπλα. Όποιος βάλει ονοματεπώνυμο και δίπλα τι έκανε η Καλομήρα, εννοείται ότι είναι για γυαλιά. Εντάξει. Αποστολή στο Viber 6936 512 099. Επαναλαμβανάνω, 6936 512 099.

0: μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω.
1: Καλησπέρα Μάρια από το Ελσίνκι με ποιοτική ενημέρωση. Τα χέρια μου σου ήταν τεράστιο γκουγκλάκι. Ποιος άλλος, Γεώργιος Ελσίνκι. Και ξεκινάω με μακελιό τα πρωτοσέλιδά του. Με τη γίδα στην πλάτη ο γιδοβοσκός. Ξεφτυλίστηκε εντελώς ο άπλιστος και ανίκανος Ανδρουλάκης. Τσίμπησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ νοικιάζοντας ακίνητο στο δημόσιο τα χρόνια του μνημονίου. Χορηγοί του ο Γιωργάκης Παπανδρέου, ο Σαμαράς, ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Όλοι τους ανήθικοι και ψεύτες. Σας συχαθήκαμε. Απάνω, πάνω και λίγο προς τα δεξιά το μακελιό, 80 γύφτη ξυλοκόπησαν και δάγκωσαν αστυνομικούς στο Ζεφύρι. Χρυσοχοίδη, όλα καλά.
2: Να φωνάζουν το όνομά μου τόσο δυνατά και να χορεύω, χορεύω όσο παψί.
1: Λάτσιδες, υπερκέρδη στο τρίμηνο του πολέμου με τον λαό να πεθαίνει στα βενζινάδικα. Η λέξη λαός με το λάμδα κεφαλαίο. Κάτω αριστερά, πως ομορφωμένος πρόεδρος της Κίνας έστειλε αδιάβαστο τον Τραμπ με την παγίδα του Θουκυδίδη. Ελεύθερη ώρα, αφορισμός Γαϊτάνου για τη δαιμονική Eurovision. Βασικό θέμα, Musk, άνω κάτω τελεία. Ο Νόλαν με την Οδύσσια κατουράει τον τάφο του Ομήρου.
3: Στερηθήκαμε παλιά. Νιώθω πως τα καταφέρω.
1: Ναι, ο Κρίστοφερ Νόλαν επέλεξε μία μαύρη ηθοποιό για ωραία Ελένη, τη Λουπίτα αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Έχουμε καιρό να τα πούμε και εμένα με ενοχλεί αφάνταστα αυτό.
3: Σπίτια, μάξια και εξοχικά.
4: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.
3: Οπότε...
1: Κατάλαβα. Σταρ, πηγαίνω στην Σταρ, ένα μόνο ευρώ. Αντιγόνη Μπάξτον, δυστυχώς πέρασε αυτή η καρέκλα ή το ταμτιρυρίκι, το τσιφτετόλο το γυφτιλίκι από το Love Island στην Eurovision. Ποια είναι η καυτή εκπρόσωπος της Κύπρου?

0: Φέρτο, παιδιά. Εννοείται, μου λες, τι φωνή έχεις για Ακύλα, για αύριο. Έχεις παίξει στοιχημάτσες κάτι, Eurovision. Τι φωνή έχεις για Ακύλα, τι επιθυμία έχεις για οποιοδήποτε άλλο κομμάτι. Περιμένω τα σχόλια για την πρόκριση, δυστυχώς, αυτού του εμετικού κομματιού της Κύπρου.
1: Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ πίτα.
0: Η Σταρ, λοιπόν, ξεφτυλισμένος υπηρέτης ο Λαζόπουλος, σε εισαγωγικά η φράση, πρωτοφανής για τα τηλεοπτικά δεδομένα εκφράσης του Λιάγκα για τον Λάκη Λαζόπουλο. Ξεφτυλισμένος υπηρέτης ο Λαζόπουλος. Σκληρή απάντηση του παρουσιαστή στην απρόκλητη επίθεση του πρώην θεατρικού ηθοποιού. Του πρώην. Πόσοι Καριστιανού και τα Τέμπη έφεραν τη μεγάλη έκρηξη.

Ξαφνικό εμπόδιο στον γάμο της. Η της είναι η Εφέη Σκορδά. Πρίστηκε το πρόσωπό της Σκορδά. Σοβαρό πρόβλημα, καθυστερεί το μυστήριο. Εδώ πέρα τώρα θα ήθελα κάποια κυρία που ακούει να μου πει αν ανέβαλε τον γάμο της επειδή είχε πριστεί το πρόσωπό της.

Φέρτο μου, αφού σε είπα, φέρτο να πούμε. Κάτσε καλά. Γιώργος Αντισεραϊστής, αν ακούει, να ακούσω λίγο τι εύχεται για τον Σεραίο Ακύλα αύριο το βράδυ στη Eurovision. Αντώνιο Ψηλό, τι ζήσαμε πάλι στο Yellow σήμερα. Πρωινός παραγωγός σύγκρινε σπανούλι με πρίφτη. Αφού είναι κολλητός του εσύ, μιλάνε και τέτοια, ναι. Εντάξει, πρίφτης, ο Ζαγοράκης του μπάσκετ. Και κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος. Όσο για τον υπάλληλο του Αλαφούζου, καλεπιόν λες, έβγαλε δικό του ρητό. Στο τέλος, λέει, ξυρίζουν τον παπά. Α, γι' αυτό είδα κάτι μηνύματα που λέγανε, ποιον παπά ρε, τον γαμπρό ξυρίζουν στο τέλος. Δεν το έχεις βέντο. Και αυτός ελεύθερος κυκλοφορεί ακόμα. Αντώνιο Ψηλό, ό,τι και να πει σήμερα, σε δίνω 1000 δίκια, αδερφέ. Αυτός ο πρωινός που λες, που σύγκρινε σπανούλι με πρίφτη, θεωρεί καλύτερο παίκτη τον Κόκε, τον Σέρχιο Κόκε, από τον Κώστα το Δράμπι. Το ότι ο Κώστας ο Δράμπης δεν τους κάνει αγωγή να του πάρει το μαγαζί την επιχείρηση, δείχνει πόσο καλός άνθρωπος είναι, πέρα από υπερπεκταράς, ο Κώστας ο Δράμπης. Ο 30 τόνους μπάλα με τον 1 τόνο μπάλα. Και αυτοί κυκλοφορούν ελεύθεροι εδώ στο Yellow. Καλά λες. Δηλαδή, πόσο υπέροχος άνθρωπος είναι ο Κώστας ο Δράμπης. Ειλικρινά, αυτός ο παικταράς του Άρη και της Εθνικής Ελλάδος, ο Κώστας ο Δράμπης, είναι και καταπληκτικός άνθρωπος. Δεν πήγαν του πάρει το μαγαζί, την επιχείρηση, να τελειώνει η ιστορία. Γιατί ξέρει τον Δράμπη, ρωτάει το Αντώνιο το Ψηλό. Τον είχε και παίκτη. Τον είχε πιτσιρικά, του μάθανε μπάλα ο Δράμπης. Σε αυτόν εδώ. Μάλλον κάτι δεν του μάθε καλά ο Κώστας ο Δράμπης.

Παιδιά, πέφτει ξυλίκι με τα μηνύματα. Από τώρα το λέω, ένα τεράστιο ευχαριστώ. Πέφτει ξυλίκι. Χίλια ευχαριστώ. Λοιπόν, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express, έτσι. Απλά κάνει συμμετοχή. Και έξτρα, όποιος απαντάει και σε quiz, απλά αυξάνει τις πιθανότητές του, γιατί θα κάνω δύο κληρώσεις. Μία την σκέτη και θα κάνω και μία με αυτούς που απαντάνε και σωστά στο quiz. Τι έκανε η Καλομήρα την βραδιά την δική της στην Eurovision για καλή τύχη? Έκανε κάτι που από μικρή της έλεγε για καλή τύχη η γιαγιά της. Δύο λεξούλες μου αρκούνε. Δεν χρειάζεται να κουράζεσαι, να βάζεις, να κάνεις φράση με 8-9 λέξεις. Δύο λέξεις αρκούνε. Ένα ουσιαστικό και ένα ρήμα. Εντάξει. Ή ένα ουσιαστικό και ένα τροπικό επίρρημα. Τόσο μα τόσο απλά. Έλα ρε Μάριε, εσένα θέλουμε να ακούμε. Καλή εκπομπή, λέει ο Ευάγγελος. Ευάγγελο, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Η Δέσποινα με προλαβαίνει, θα το έλεγα, το έχω σημειωμένο, στην έκτη θέση. Μάλλον δεν το έχω σημειωμένο. Σήμερα ήρθα σχεδόν χωρίς σημειώσεις. Σχεδόν χωρίς καθόλου σημειώσεις. Πρόχειρα, αλπακόλα, έχω δύο πραγματάκια. Στην έκτη θέση, η εμφάνιση του Ακύλα αύριο, νωρίς, καλησπέρα. Ναι, κάπου πήρε το μάτι μου ένα στατιστικό ότι μόνο μία φορά, μία ή δύο φορές, έχει κερδίσει κομμάτι το οποίο εμφανίζεται από την δέκατη θέση και κάτω στον τελικό. Δεν είναι καλό αυτό. Απλά είναι τόσο έντονο φαβορί, τόσο μεγάλο φαβορί ο Ακύλας, που ελπίζουμε να μην επηρεάσει αυτό. Δεν είναι καλό το ότι εμφανίζεται στην έκτη θέση. Ενώ ο εμετός της Κύπρου, εδώ για να μην γίνει παρεξήγηση, δεν κράζω την Κύπρο, το συγκεκριμένο κομμάτι κράζω, έτσι. Ο εμετός της Κύπρου, με αυτή την κοπέλα, που ίσως κάποιοι, δεν ξέρω, πιστεύουν ότι είναι και όμορφη, εμφανίζεται στην 21η θέση. Πολύ καλό αυτό. Αντώνης, απαντά σωστά. Αν θες να μπεις για γυαλιά, βάλε μου και ονοματεπώνυμο. Έτσι, βάλε μου και ονοματεπώνυμο. Γεώργιο Ελσίνκη, το άλλο με την οικογένεια, δεν το διαβάζω για ευνόητους λόγους. Ντένις, απαντά σωστά, αλλά εσύ κέρδισες γυαλιά την προηγούμενη Παρασκευή. Το έχω πει τρεις μέρες, Ντένις, απλά για το ονόρε προφανώς απαντά σωστά. Δεν σε βάζω γιατί εσύ κέρδισες γυαλιά την προηγούμενη Παρασκευή. Μην σου το έχεις πάρει χαμπάρι και περνάνε και οι μέρες. Εντάξει, okay. Λοιπόν, καλησπέρα Μαργαρίτη, να είσαι καλά, καλησπέρα Σούπερ Μάριο, σωστός. Μπαίνει στην κλήρωση, καλησπέρα Μάριε, καλή εκπομπή, σωστός. Μάριος, σε βάζω, βάλε και ονοματεπώνυμο αν θες να μπεις. Δηλαδή, αν κάποιοι απαντάτε για την Καλομήρα, έτσι για το γαμώτο, αν θέλετε και γυαλιά, γράψτε μου και τη λέξη γυαλιά, εντάξει. Γίνεται χαμός, παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτά είναι ομορφιές. Συνεχίζουμε, είπαμε, Eurovision. Δεν σχολιάζω, είναι η μέρα αυτή πάντα που παίζει Eurovision και τίποτε άλλο.

Ποτέ. Στο Μπράιτον του Ηνωμένου Βασιλείου. Όταν βγήκαν, η Μαρινέλα, Θεός χωρέστην, τράβηξε την κουρτίνα γιατί έπαθε πλάκα με αυτό που άκουσε, με το που μπήκε το κομμάτι και τον χαμό που έγινε από κάτω. Και γυρίζει και λέει στον μπουζουξί της: «Εσύ, αυτή είναι από άλλο πλανήτη. Τι κάνουμε εμείς εδώ? Πάμε να φύγουμε». Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τον γκέι μου. Promise to love me forever.

το κομμάτι που ορίζει την pop, έτσι, από τους αρχιμάστορες του είδους, τους Σουηδούς. Γι' αυτό η μία χώρα λέγεται Σουηδία και η άλλη λέγεται Ελλάδα. Με λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και εξής τα φρύδια σου.

Σωστός Κυριάκος, γεια σου φιλόπατρη. Να σε καλά, παικταρά μου. Να σε καλά. Το μόνο με στεναχώρησε ότι η ΕΨΕ μου έστειλε μήνυμα με αφορμή την Αντιγόνη Πάξτον που εκπροσωπεί την Κύπρο. Ντροπή για το βρετανικό προσωνύμιο, θα πω εγώ. Και παραπέμπει σε Τζέι Λο και Σακύρα. Για μένα, λέει, η Σακύρα είναι η τέλεια γυναίκα. Πώς να σε βάλω τώρα σένα να κερδίσεις, ρε φίλε? Με τι καρδιά να σε βάλω να κερδίσεις, αν είναι το τυχερό σου? Άγγελο, μπαίνει στην κλήρωση. Εκτιμώ πάρα πολύ το middle name, φίλε. Το εκτιμώ πάρα πολύ το middle name. Αουρέλιο.

0: Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σωστό ο Ρολάνδος. Φίλε, τι πανέμορφο όνομα είναι αυτό. Ρολάνδος, τι πανέμορφο όνομα είναι αυτό. Λάζαρο το δεύτερο δεν το θυμάμαι που λες, αλλά είναι άσχετο. Εντάξει, απαντάς και εσύ πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ σωστά. Πολλές σωστές απαντήσεις. Waterloo, Waterloo, Waterloo, Waterloo. I tried to hold you back, but you were stronger. Oh yeah. Λοιπόν, θέλω αναμνήσεις γενικά από τη ζωή σου σε βραδιές Eurovision. Αναμνήσεις που έχεις από τις βραδιές της Eurovision. Από τη μέρα που γεννήθηκες μέχρι σήμερα. 6-9-36-5-12-0-99. Δεν είπα ότι ανοίγω γραμμές, αλλά παίρνω τον πελάτη, ναι.
1: Ξέρεσαι, όταν βλέπω το κάστρο, θυμάμαι σένα, έτσι.
0: Όταν βλέπεις τον...
1: Το κάστρο, θυμόνισε.
0: Φίλε, δεν σ' ακούω καθόλου. Τίποτα! Ζώη εσύ είσαι!
1: Τώρα μ' ακούς?
0: Ναι! Ζώη εσύ είσαι!
1: Όχι, Δημήτρης από Βόνιτσα.
0: Α, Δημήτρης! Δημήτρης Βόνιτσα, το Αριανάκι!
1: Ναι, βλέπω το κάστρο, είμαι για θεραπεία, μωρέ.
0: Πρέπει να πέρασα εκεί στο κάστρο 2-2,5 ώρες. Καστράρα, κάτσε καλά.
1: Πότε πήγες τελευταία φορά? Πότε?
0: Μία φορά έχω πάει όλο και όλο. Πρέπει, Ζώη...
1: Δημήτρη,
0: συγγνώμη, πρέπει να ήταν 2001 με 2000, όχι, τι λέω ρε, 2019 με 2021.
1: Α, έχει φτιαχτεί τώρα, έχει φτιαχτεί κι άλλο.
0: Ναι, κούκλα, ήμουν εγώ μόνο, μέσα στο κάστρο εγώ, και αν θυμάμαι καλά ένα ζευγάρι νέα παιδιά από την Ισπανία, ένα ζευγάρι Ισπανί.
1: Ναι, έχει φτιαχτεί πολύ τώρα το κάστρο.
0: Ναι, ναι. Ωραία, πάμε, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα, δεν έχω πολύ χρόνο, πάμε για Δημήτρη
1: μου. Για ένα γεια πήρα να πω.
0: Θα πας, εσύ περίμενε, άστα γεια, είσαι στη Βόνιτσα.
1: Ναι.
0: Παίζει τελικό Άρης ΠΑΟΚ, K19 στο Αγρίνιο.
1: Άκουσέ με.
0: Α, τι άκουσέ με, αν δεν πας, πουλάς τον Άρη, άστα.
1: Άκουσέ με, άκουσέ με.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ εγώ να πάω να πάρω αυτό το... Όχι, δεν παίρνω εισιτήριο, εισιτήριο απαγορεύεται.

0: Με προσκλήση είναι.
1: Άκουσα, ναι. Και πρόσκληση να πάρω. Εγώ δεν μπορώ να πάω να κάτσω τώρα εκεί πέρα και να είναι απέναντι οι άλλοι τώρα και σε ένα γήπεδο το οποίο μπορεί να πιεστούμε τις μπουνιές και τις γροθιές και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει.
0: Ποιες μπουνιές, ρε! Θα είναι γονείς από τη μια, γονείς από την άλλη.
1: Γίνανε προσαγωγές τώρα πριν με 5 λεπτά.
0: Κοροϊδεύεις.
1: Αγάπη μας, τώρα ποιανούς πήρανε μέσα δεν ξέρω.
0: Προσαγωγές τώρα στο Αγρίνιο πριν λίγο.
1: Πριν λίγο έβλεπα το ρεπορτάζ του Γκάλι, πριν στην εκπομπή.
0: Ο Γκάλις ρεπορτάζ έκανε από εδώ για το Αγρίνιο.
1: Όχι. Βγήκε ο Σαλής.
0: Α, βγήκε ο Σαλής. Ναι, πόσα άτομα είπε.
1: Πρέπει να πήρανε μέσα τώρα πάγκο. Πρέπει να πήρανε νομίζω. Τώρα τάξα, πριν λίγο τάξα.
0: Ναι, πόσα άτομα.
1: Δεν ξέρω άτομα, δεν ξέρω.
0: Ωραία, έγινε.
1: Εγώ το σκέφτηκα να πάω εκεί πέρα, αλλά τώρα ήξερα ότι θα μπλέξουμε με τις προσκλήσεις και με αυτά και το ένα και το άλλο.
0: Ναι, πόρε φίλε.
1: Δεν θέλω, αν δεν έχω μαζί μου τουλάχιστον 50 δικούς μου άτομα από δίπλα, δεν μπορώ να πάω. Τα φοβάμαι αυτά εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά τα αστεία. Τα έκανα παλιότερα αυτά τα αστεία τώρα. Να πάω εκεί, προσκλήσεις.
0: Εγώ λέω να πήγαινε κατευθείαν μέσα στους ανθρώπους του Άρεος, ρε. Που θα είναι μαζεμένοι εκεί, γονείς, συνοδοί κτλ. Του Άρη.
1: Δεν
0: σου πάει να κάνεις σουλάτσο έξω από το γήπεδο, ρε φίλε.
1: Εγώ το σκέφτηκα απλά τώρα γιατί δεν ξέρω, μύριζε λίγο ψιλομπαρουτάκι η κατάσταση.
0: Ναι, ναι, αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα, το ξέρω. Το
1: είναι
0: ξέρω.
1: Επικίνδυνα, δηλαδή. Είναι επικίνδυνα αυτά και το γήπεδο είναι μέσα στο στενά.
0: Ναι, ξέρω που είναι. Ξέρω που είναι.
1: Εντάξει, τώρα δεν ήθελα τώρα και μόνος μου, τώρα να είμαστε καμιά 50-60 από αυτή που έπρεπε να είμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να μπεις τώρα εγώ φοράω σακάκια στα γήπεδα, πάντα.
0: Ναι. Ωραία, Δημήτρη, έγινε φίλε, έγινε. Έγινε αδερφέ, γερά, καλή συνέχεια, φιλιά στη Βόνιτσα. Η ντροπή της ντροπής να γίνεται τελικός K19. Άρης ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο και με 70 άτομα από την κάθε μεριά. Βρούτσι, αυτά κοίτα και άσε τα ΠΑΟΚ όφη στο Πανθεσσαλικό. Αυτά τα μάτς, τα πραγματικά υψηλού κινδύνου. Βρούτσι, που με κάνεις ποζεριές δηλώσεις, με κάνεις εδώ, στα Πατρόπολης και στα Κουτρόπολης. Άιντε, άιντε. Και φυσικά ξεφτύλα και της χώρας, έτσι, και δικιά μας. Και βάζω πρώτο και εμένα. Και εμένα βάζω πρώτο. Αυτή είναι η ντροπή μας. Πέρσι, αν θυμάμαι, ήταν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο Γεντίκουλέ, έτσι, στο Ηράκλειο. Με καθόλου κόσμο. Μιλάμε για την ντροπή της ντροπής. Waterloo, promise to love you forever.

Ομορφάντρα μου, καλησπέρα. Έχεις λαλήσει, άκουσα από έρωτα. Ρε, ποιος το είπε αυτό, ρε. Θανάσης, ποιος το είπε αυτό, ρε παλίκα, ρε. Πες για ματσάρι, τι πιστεύεις ότι θα κάνει ο Ηρακλής? Να δω πρώτα το ρόστερ. Να δω πρώτα το ρόστερ. Με τι διάθεση θα έρθει ο ματσάρι, σε τι πνευματική κατάσταση, και μετά τα λέμε. Ακόμη τι να πω. Ούτε μισό παίκτη δεν έχει πάρει. Και θέλει γύρω στους 16. Εντάξει. Εδώ Θανάση, τώρα με ξενερώνεις. Καλά μην τρελαθούμε, λέει. Σαν την κοπελάρα της Κύπρου δεν υπάρχει. Για δε την καλομήρα, σωστός. Σωστός. Αλλά σιγά την κοπελάρα της Κύπρου, ρε. Την ντε και καλά γκόμενα, τη Λάτιν. Λατινοταμτάκι. Καλησπέρα σας. Μπαίνει για γυαλιά μια κυρία και λέει: ευχαριστούμε πολύ, σε ακούω από τον άντρα μου. Χα, χα, χα. Και πού είναι το αστείο, δεν κατάλαβα. Το αστείο πού είναι? Το αστείο θα ήταν να μ' άκουγες από τον κόμενο. Εκεί να βλέπεις γέλια, και εγώ και ο άντρας σου. Μουα, καλή τύχη στην κλήρωση.

0: Συγγνώμη Σταύρος, σοβαρά τώρα, υπάρχει τέτοιο σχόλιο κάτω από το βιντεάκι μου για Ακύλα στους Fighters, το οποίο κυκλοφορεί με τίτλο «Ακύλας Μετάλλικα». Ένα βιντεάκι διάρκειας περίπου 40 δευτερολέπτων, παιδιά, αξίζει να το δείτε. Είδα σε post το βίντεό σου με Ακύλα Μετάλλικα και τη Λεζάντα.
1: Μέσος οπαδός των Megadeth.
0: Καλό, καλό, πολύ πετυχημένο Σταύρος, να είσαι καλά. Κυριάκος, μπαίνεις για γυαλιά, παλικάρι μου, απλή συμμετοχή, χωρίς καλομήρα, έτσι. Μπαίνεις για γυαλιά, Κυριάκος, για το κομμάτι το χωρίς quiz, για το άλλο δεν απαντάς, οπότε εντάξει, ούτως ή άλλως μπαίνεις για το άλλο. Δεν ξέρω τι έκανε για την Eurovision, λέει, αλλά γενικά είχε πει ότι πριν ανέβει στη σκηνή, κάνει τον σταυρό της. Όχι, δεν είναι, να ξέρεις, δεν είναι αυτό που λες. Μανώλης από Γυραιά Αλβιώνα, κάπου κοντά στο Cambridge, με ενημερώνει. Άσε Μάριε που σε έκραζε κιόλας, λέει ο προηγούμενος παραγωγός, ο κύριος Γκάλης. Καλησπέρα, γιατί με έκραζε ρε? Τι θέμα έχει με μένα ο Γκάλης, δεν κατάλαβα.

Ο Σταύρος με ενημερώνει, βεβαίως λέει, είναι ανεβασμένο το βιντεάκι σου από κιθαρίστα τον Scar of the Sun. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και όλη την μπάντα. Τους χρωστάω ένα play κάποια στιγμή, τους Scar of the Sun.

Να προλάβω και κανένα άλλο κομμάτι. Waterloo, Waterloo, Waterloo. Σας έπρεξα να βάλω και κανένα άλλο κομμάτι, παιδιά. Να βάλω αυτό. Να βάλω αυτό λιγάκι πρόχειρα μέχρι να βρω κάτι άλλο. Το έβαλα και προψέ αυτό, αλλά νομίζω ότι εντάξει, αξίζει, γιατί είναι κομματάρα. Κομματάρα δεν είναι, ρε Δέσποινα. Ε? Είχα ψηφίσει εκείνο το βράδυ για αυτούς. Τους είχα δώσει, αν θυμάμαι καλά, ή 2 ή 3 ψήφους.

Επαναλαμβάνω, περιμένω αναμνήσεις από βραδιές Eurovision. Μία ερώτηση. Είναι η Eurovision η βραδιά που παίρνεις τις πιο πολλές ερμίδες? Δηλαδή, ποιος βλέπει Eurovision και δεν χτυπάει κανα δυο πιτόγυρα ή κανα δυο κρέπες ή καμιά πίτσα ολόκληρη και στα καπάκια και γουρουνιά με γλυκό? Υπάρχει κάποιος ή κάποια? Δεν νομίζω. Λέω τώρα εγώ, έτσι. Λορονοντσάνο, ντι σε πάρλο.

Αχ, Ρενταμιάνο, λατρεία Μάνεσκιν, ιταλική σημαία, κόκκινη καρδούλα από τη Δέσποινα. Και εγώ ψήφισα, λέει, 4 φορές, έτσι. Εγώ εκείνο το βράδυ τους ψήφισα, έδωσα ή 2 ή 3 ψήφους στους Μάνεσκιν εκείνο το βράδυ. Αλλάζει η φέτος Δέσποινα, νομίζω ψηφίζεις, δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός, ψηφίζεις κατά τη διάρκεια που γίνονται, που εμφανίζονται οι καλλιτέχνες, έτσι δεν είναι? Κάντο μια επιβεβαίωση, σε παρακαλάω πάρα μα πάρα πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ.

0: Μα διβέρσο νταλόρο. Chris I 17, καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα παλίκαρε. Τα κακόγουστα πανηγυράκια μου θυμίζουν τον στίχο «Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί και εμείς φωνάζαμε ζήτω και γεια σαν κάθε μέρα». Με αυτά που γίνονται στον κόσμο και αυτά που μας ετοιμάζουν οι δίπλα μας, εμείς ασχολούμαστε με μαλα... Καλή συνέχεια. Ο Κωστής μπαίνει για γυαλιά, συμμετοχή απλή, χωρίς καλομήρα. Μπαίνει στη λίστα με την απλή την συμμετοχή. Το ίδιο και η Λένα. Το ίδιο και ο Ιάσον. Όχι, ο Ιάσον απαντάει για καλομήρα και απαντάει πάρα μα πάρα πάρα πάρα πολύ σωστά. Τον Ιάσον. Σωστός και ο Bruce 83 απαντάει σωστά, αλλά λέει δεν θέλω γυαλιά. Εντάξει, αν δεν θες γυαλιά τώρα τι να σε κάνω εγώ ρε φίλε. Αυτό έλειπε. Να σε βάλουμε το ζόρι. Πώς θα το κάνουμε τώρα, αν είναι δυνατόν. Ορίστε, κομματάρα. Ναι, καλησπέρα στον επόμενο πελάτη.
1: Καλησπέρα, γεια σας Μάριο εγώ.
0: Καλησπέρα Μάριο, χωρίς ομάδα. Μην κάνεις αηδίες φωνές.
1: Όχι, έχει κλείσει φωνή μου ρε.
0: Α, sorry. Περαστικά ρε, σιδερένιος.
1: Ναι, είχα ένα φίλο IG.
0: Α, πήγε σε Φιλαδέλφια.
1: Αυτός πήγε στην ΑΕΚ. Ναι. Μετά πήγαμε στους Μετάλλικα.
0: Ναι.
1: Πήγαμε στον Κώστα του Χατζή.
0: Ωρε φίλε.
1: Και εγώ αντέγραψα τα τραγούδια του Κώστα του Χατζή και έκλεισε φωνή μου τώρα για τους Μετάλλικα. Τώρα ποιος σχέζεται.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά.
1: Ναι, ναι. Είναι
2: μοιάζει η γη με ζωγραφιά.
1: Επειδή σου αρέσουν αυτές οι παραβολές.
0: Ναι.
1: Είναι ο Κώστας Χατζής. Ο Αμερικάνος Τζόνι Κας.
0: Ναι, ο Έλληνας Τζόνι Κας.
1: Ο Έλληνας Τζόνι Κας, είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η σεμνότητα και η συνέπεια τόσων χρόνων.
0: Ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα ναι, ναι.
1: Βέβαια και ο Τζόνι Κας, ναι. Πήγε κόντρα στο ρεύμα. Ο Χατζής απλά έμεινε στο ρεύμα που αγαπούσε. Από την αρχή, ξέρεις.
0: Ναι. Δεν πουλήθηκε ποτέ ο Κώστας Χατζής.
1: Πώς, δεν σου ήρθε.
0: Δεν πουλήθηκε ποτέ ο Κώστας Χατζής.
1: Όχι ρε, και έγραψε και ισότι ατσότου τραγούδια, τραγουδάρες.
0: Βέβαια, δεν ξεπουλήθηκε, δεν ξεπουλήθηκε.
1: Δεν ξεπουλήθηκε, όχι, όχι, σεμνότατος και...
0: Εδώ, για σένα τώρα ακούω τελευταίες 10 μέρες βαρέθηκα, ο Μάριος ο Εκτσής, σε λένε κάποιοι.
1: Ναι, έχει βγει μια φήμη τώρα, τώρα αυτοί που την αναπαράγουν δεν έχουν αποδείξει να το πούνε.
0: Ναι.
1: Απλά το πετάνε έτσι στον αέρα.
0: Ναι.
1: Ποιος το είπε, ο Γιώργος από το κέντρο.
0: Μπράβο, το Αντώνιο το ψηλό.
1: Ο Γιώργος από το κέντρο συνήθως επιβεβαιώνεται μετά από 2 χρόνια. Μετά από 2 χρόνια, άμα έχει αποδείξει, μπορώ να το δεχτώ.
0: Ωραία. Εντάξει, ωραία, έγινε.
1: Να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Ο φίλος που είπε τώρα για το τραγούδι του Σκούρτη, μπήκαν στην πόλη οι οχτροί.
0: Ναι.
1: Και λέει, ας πούμε, έκανε μια παραβολή σε κοινωνικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Όταν το αναφέρει κάποιος για τους εχθρούς, επειδή είναι ο ΠΑΟΚ ο εχθρός σου, καταλαβαίνουμε πόσο βάθος έχει βάλει στο τραγούδι ή το έχει καταλάβει το τραγούδι, ας πούμε, ξέρεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία παλικάρι μου. Πρόσεχε τις φωνητικές σου χορδές, Μάριό μου.
1: Για τον Κώστα Χατζή, χαλά και πνευμόνια, ρε.
0: Να σε καλά, να σε καλά, γερά. Euphoria αφιερωμένο στις φίλες και φίλους εφοριακούς που ακούνε ασλαμολογίες εδώ στο Yellow Radio 101,7 με φιλόπατρι Μάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά. Είπαμε, οι άνθρωποι είναι οι αρχιμάστορες. Είναι οι Σουηδοί, οι οποίοι είναι και παγκόσμια πρωτεύουσα του rock and roll τα τελευταία 30-35 χρόνια και μετά είναι όλοι οι άλλοι. Α, ο Δημοσθένης, ο gentleman Δημοσθένης από το Πολύκαστρο του νομού Κιλικής με ενημερώνει, καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα Δημοσθένη, από το Δημοσθένη του Ηνωμένου Βασιλείου το κομμάτι, πώς σου φάνηκε το Eins, zwei, drei. Καλησπέρα Μάριε, από το 1 έως το 8 δεν έχει κερδίσει ποτέ κανένα στην Eurovision. Το είπε και ο Λιάγκας σήμερα. Άρα εντάξει, γιατί εγώ, ναι, κάτι κάπου λίγο πήρε το μάτι μου ότι από το 1 έως το 10 αν έχει κερδίσει μία φορά ή δύο. Από το 1 έως το 8 εννοώ σειρά εμφάνισης που έχει βγει μέχρι και το 8 δεν έχει κερδίσει ποτέ κανένας. Άρα, Ακύλα, πάμε να γράψουμε μαζί ιστορία. Γυαλιά κερδίσαμε, κέρδα μια πάσα στο ελληνικό, λέει ο Ντένις. Αν σε πετύχω, ναι. Αν σε πετύχω, ναι. Πες και ποια είναι η αγαπημένη σου. Μ' αρέσει που οι 9 στους 10 δεν κάνετε απλή συμμετοχή, πάτε με το quiz. Πάτε στο quiz, όπως και ο Νικόλαος, και απαντάει πάρα πάρα πολύ σωστά και μπαίνει στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, τα οποία και υπέρ ευχαριστώ για την στήριξη εδώ και 15-17 περίπου συναπτά έτη. Και ο Νίκος το ίδιο, είναι πολύ πολύ γνωστό αυτό με την καλομήρα. Έκανε αυτό που έλεγε η γιαγιά της, έτσι. Από μικρή της έλεγε η γιαγιά της, πάντα όταν πας να κάνεις κάτι, κυνηγάς να πετύχεις κάτι, για την καλή σου τύχη, να... Και αυτό έκανε η καλομήρα εκείνο το βράδυ στη συμμετοχή της στην Eurovision. Μπράβο, μπράβο ρε εσύ Αστέρι, μπράβο ρε Λωρίν, μπράβο ρε Πεκτούρα. Τώρα έχω ετοιμάσει κάτι άλλο για σας. Πάντα παίζουμε Eurovision και τίποτε άλλο, εννοείται σήμερα. Το κάνω κάθε χρόνο. Τι άλλο να παίξεις τέτοια μέρα και έχει τόσα, τόσα, μα τόσα πολλά πράγματα να παίξεις. Όπα, βρήκα τώρα εδώ πέρα και κάτι άλλο το οποίο το λατρεύω και έχω καιρό να το ακούσω. Θα το βάλω τώρα σε λίγο. Λοιπόν, πάω λίγο στα μηνυματάκια σας και μετά μπαίνει και το κομματάκι, που βασικά δεν είναι κομματάκι, είναι κομματάρα. Μάριος χωρίς ομάδα. Η Σακύρα λέει φοράει περιπτεριούχα γυαλιά ηλίου. Μάριο βάλτονε. Ήθελα λέει να ρωτήσεις. Ναι, ήθελα να ρωτήσεις, λέει, μέσα από την εκπομπή σου, ο Μάριος χωρίς ομάδα, μιας και που το τίμησες, αυτοί που πήγαν στη συναυλία, αν άκουσαν, αν άναξαν το τραγούδι αυτό, το σκοτώ στο μήνυμα ρε εσύ, Μάριο, με χάνω χρόνο, το τραγούδι ζωντανά. Δεν νομίζω το έπαιξαν αυτό. Και για μένα, αν δεν το έπαιξαν, καλά έκαναν και δεν το έπαιξαν. Το έχουν κάνει τρελή διασκευή, εντάξει, το Whiskey in the Jar, αλλά... Να σου πω κάτι τώρα, πάω να ακούσω Μετάλλικα, να ακούσω μία ακόμη διασκευή, παίξαν τρύπες, παίξαν και Μίκη Θεοδωράκη, πάει στο διάολο. Σωτήρης, μόνιμος κάτοικος Κιλικής πλέον, καλησπέρα σε Ράσλαμ από το Eurovisionικό Κιλικής. Eurovisionικό, αυτό κάτι υπονοούμενο. Τι να πούμε, λέει, όλα τα λιμά μπροστά στο λίκνο του γυμνού κορμιού της Κέτης Γαρμπή και το πληθωρικό στήθος για ισπανικές σιέστες της Μαντού. Της Μαντούς. Θα πεις ή της Μαντό ή της Μαντούς. Έτσι. Και το πληθωρικό στήθος για ισπανικές σιέστες της Μαντούς. Παιδιά, της Μαντούς το κομμάτι πώς λεγότανε, για να το βάλω λίγο, στείλτε κάποιος, εντάξει. Βρήκαμε πάλι σύννεφο να πέσουμε με τους χαϊδεμένους επαναστάτες Θεσσαλονίκης που παρά τις απαγορεύσεις βρίσκονται στο κέντρο του Αγρινίου προκαλώντας επεισόδια στην προσπάθειά τους να τα βγουν στο ξενοδοχείο της αποστολής του Άρη, θυμίζω K19. Ίσως αν και εμείς αγοράζαμε λάπτοπ, μηχανές, καφετιέρες και αλεξίσφαιρα στα τμήματα της πόλης, ίσως να τυχαίναμε τις μεταχείρισης. Άρη γερά και πάτα τους, Άρη εναντίον όλων, Άλκη, Τόσκο, ζωντανή. Φίλε, το άλλο το διαβάζω για ευνόητους λόγους, έτσι, δεν σχολιάζω καν. Μάριε, καλησπέρα από τον παγωμένο Καναδά. Δηλαδή, ρε Βασίλης G, τι θερμοκρασία έχετε εκεί αυτή τη στιγμή, για πες μου λίγο. Ειλικρινά, τι θερμοκρασία έχετε. Και αν μπορείς να μου στείλεις, αν θες να μου το πεις... από ποιο μέρος του Καναδά με ακούς. Βρε καλό στην Αντιγόνη, Παρασκευή μάστορα αγαπημένε. Έτσι, Παρασκευή να είναι μάστορα και ας είναι χίλιες ώρες. Είμαι με τον μπαμπά μου. Συγγνώμη, Αντιγόνη, αυτό είναι μεταφυσικό. θα καταλάβεις γιατί τώρα σε λίγο. Μου στέλνει Αντιγόνη επειδή ζήτησα αναμνήσεις από βραδιές Eurovision, κάνει ένα flashback η Αντιγόνη, μπαίνει στη χρονοκάψουλα και μου λέει το εξής. Είμαι με τον μπαμπά μου, 1987, βράδυ στο σπίτι μόνοι μας και βλέπουμε Eurovision. Ακούει ο μπαμπάς μου τον Johnny Logan στο Hold Me Now και μου λέει αυτό θα κερδίσει. Λοιπόν, το μεταφυσικό ξέρεις που κολλάει. Αμάν, μου κάρανε μαμουνιά. Έφαγα μόντα. Γιατί είχα έτοιμο, το είχα έτοιμο, Αντιγόνη, είχα έτοιμο 1987. Όχι όμως Johnny Logan, όχι Johnny Logan, θα πάω τώρα σε λίγο. Και μου βγήκε μια καρεκλιά που δεν ήθελα. Κάτι έγινε και έφυγε. Λοιπόν, αλλά θα παίξω κάτι άλλο και μετά ετοιμάζω 1987. Θα παίξω ένα κομμάτι που λατρεύω και είναι πολύ πολύ πιο πρόσφατο. Είναι Eurovision 2010, η νικήτρια, η κουκλίτσα, η πανέμορφη, αγαπημένη Γερμανίδα. Το θυμάσαι αυτό? Τη σβήνω λίγο, την πετσοκόβω. Όσοι υμνείτε σαν γυναίκα την Αντιγόνη αυτή της Κύπρου, βάλτε δίπλα τη Λένα, τη Γερμανίδα, με το Satellite το 2010 και συγκρίνετε Λένα με Αντιγόνη Παίξτον. Πώς τον λένε, Αντιγόνη Παίξτον, Παίξτον, Παίξτον, πώς την λένε. Τι σχέση έχει η μία κοπελίτσα με την άλλη? Και τι σημαίνει ομορφιά και γοητεία, χωρίς να ταμτακίζεις.

Πόσο εκτιμώ όταν Γερμανίδα προφέρει το day die, the other die, κλαίω. Κατσαρίνης, τι λέει, η καλομήρα, σωστό, Κατσαρίνη μπαίνει στην κλήρωση, καλησπέρα και χρόνια πολλά, που κολλάει αυτό, α, καλά, η μπλε λέει με ματζάρι και η ασπρόμαυρη με πετμεζά, ο ραπ με την κόκκινη μύτη, πότε βγαίνει,

Θανάσης, γι' αυτό σ' αγαπώ, κόκκινη καρδούλα, και εγώ Θανάση, είσαι άπεκτος φιλαράκι μου, όλα τα λεφτά το βίντεο με την κουκούλα, το έκανα screenshot και όταν με τηλεφωνάνε βγαίνεις εσύ. Hanks, Hanks Θανάσης. Τι κομματάρα, τι κομματάρα, τι ήχος, τι ρυθμός, τι κίνηση η κοπελίτσα, πόσο κουκλίτσα, ποια Τζένιφερ Λόπες και ποια Σακύρα και ποια Σαμπύρα, να πούμε. Κλείνει το μήνυμα το Θανάσης λέγοντας: καλά φίλε μου, δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, εγώ, η γυναίκα μου και δύο μωρά, η κόρη μου 12 και ο γιος μου 7, να γίνεται της Ρουσλάνας σε τελικό και να περιμένουμε ποιος θα βγει. Ο μόνος που έτρωγε ήμουν εγώ, το μοντέλο, και τελικά έφαγα 2 πίτσες και 1 τιραμισού. Θανάσης, συμβολικό, γιατί θέλω να πάω να χτυπήσω θεϊκό τιραμισού σήμερα για να έχω για αύριο, για την ώρα του τελικού. Θεϊκό τιραμισού από τυρουμισάδικο. Ή μάλλον λάθος, από τυραμισουσάδικο. Θάνος, γεια σου ρε Μάριε, γεια σου ωρε Θάνο. Δεν έχω δει ποτέ Eurovision, να σου πω την αλήθεια, άντε ρε, οπότε αναμνήσεις δεν έχω. Συγγνώμη, έχεις κάποιο πρόβλημα? Είσαι προβληματικός? Κουβαλάς ψυχικά τραύματα από παιδί? Σοβαρά μιλάς τώρα, το εννοάς αυτό το οποίο μου λες? Χειρότερα. Το μόνο που θυμάμαι από πάντως είναι όταν γυρνούσαμε, λέει, από Πάτρα, μετά από το χαμένο τελικό με τον Γαύρο, μετά από ξύλο της Αρκούδας, και με παίρνει τηλέφωνο η γυναίκα μου να μου πει ότι κέρδισε την Eurovision η Παπαρίζου. Η καημένη, το μπινελίκι που άκουσε, θα το θυμάται πολλά χρόνια. Η Παπαρίζου ή η γυναίκα σου?

Γεώργιος Ελσίνκη, Μετάλλικα και Κώστας Χατζής. Λείπει και μια Λιόλιου για να συμπληρωθεί η τριάδα. Μου.

Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνω τη Λένα. Πραγματικά μας μάγεψε και με τα τελείωτα ποδαράκια της με το μαύρο καλσόν. Αντιγόνη, θα σε γυρίσω πίσω στην Eurovision εκείνη που έβλεπες με τον πατέρα σου. Βρυξέλλες 1987, μία από τις μεγαλύτερες σφαγές του ελληνικού έθνους. Όχι στην Eurovision, γενικά του ελληνικού έθνους. Και το εννοώ, δεν σχολιάζω. Πιστεύω ότι αν ήτανε Μεγαλοβρετανή, η Bang θα ήτανε η πρώτη ή η δεύτερη. Αλλά επειδή ήταν Έλληνες, νομίζω τερμάτισαν 7η, 8η, κάτι τέτοιο.

0: Στα σχόλια εδώ πέρα ένας ξένος λέει «Coolest song of that year. Love the 80s hairstyles». Πραγματικά απίστευτο. Θάνος Καλλύρης, Βασίλης Δερτιλής. Πραγματικά απίστευτο κομμάτι. Θεϊκό.
1: Κάνεις για δόξα και λεφτά.
0: Και άκου εσύ τον εμετό, τον τζάλα τζάλα τζάλα τζάλα.

Χάρη GMTS, σε λατρεύω που λένε μου, σε λατρεύω. Υπεραδυναμία λέει, βάλε αν θέλεις το runner up της Φιλανδίας που σου είπα χθες. Τα κατούκα λέει λέγεται, γαμά. Να δω αν προλάβω να το βρω ρε φίλε, γιατί παίζω κομμάτια που έχουν γράψει ήδη ιστορία στη Eurovision και από αυτά που ίσως κάποια που να είναι φέτος. Αν προλάβω θα το βάλω, σου έχω εμπιστοσύνη. Για να το λες έτσι, τα κατούκα το κομμάτι έτσι, όχι το συγκρότημα. Βάλ το λέει, ασλαμολογία σημαίνει ψαγμένο ρε Μάριε, μη με κλάσεις. Γι' αυτό σου λέω, stop, stop me.

Σκέψου μια στιγμή. Δεν μπορώ να πω πως με ενθουσίασε το Ηνωμένο Βασίλειο εφέτος, λέει ο Δημοσθένης ο Gentleman, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κατεβάζει ένα μεγάλο όνομα από την pop ή rock σκηνή της τόσα χρόνια να το σηκώσει για πλάκα. Ναι, Δημοσθένης, αυτό ναι. Δηλαδή, το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να το παίρνει κάθε χρόνο. Το ξέρουμε όλοι, έτσι. Δεν νομίζω να έχω κανέναν βλάκα εκεί έξω που να λέει όχι, είπες τώρα σαχλαμάρα, σλαμά, τι βλακεία είπες. Εντάξει. Αλλά έτσι, φάγαμε τη μεγάλη σφαγή πριν 3 χρόνια με την Ουκρανία που ήρθε δεύτερο το Ηνωμένο Βασίλειο ολοφάνερο εκεί ότι σμπρώχτηκε η Ουκρανία λόγω του πολέμου, όχι απλά σμπρώχτηκε, το καταλάβανε και οι πέτρες. Το κάναμε εκείνο το βράδυ όταν ήμουνα στη Μαρμίτα, γελούσε όλη η κοινωνία. Καλησπέρα Μάριε, Δημήτρης από Τσιπουροκρασάτη Γουμένισσα. Έλα ρε φίλε, έλα ρε μεμ, άμα μπορείς να βάλεις το ένα και μοναδικό που πήγε σε λάθος εποχή στο διαγωνισμό της Eurovision, άποψή μου, νομίζω, εννοείται θα το βάλω, εννοείται μεμ, νομίζω ότι ο κάθε ακροατής που με ακούει, άνω των 2 ετών, κατάλαβε ποιο κομμάτι λες. Ζητάει ο Δημήτρης από την Τσιπουροκρασάτη Γουμένισσα το ένα και μοναδικό που πήγε σε λάθος εποχή στην Eurovision. Και εννοείται δεν σχολιάζω καν, δεν υπάρχει ούτε μισός που να διαφωνεί. Πραγματικά πήγε σε εντελώς λάθος εποχή και έφαγε πόλεμο με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο. Νομίζω το κατάλαβαν όλοι ποιο κομμάτι ζήτησες. Εννοείται θα το παίξω. Και το παίζω με μεγάλη ευχαρίστηση για το κομμάτι. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Σκέψου μια στιγμή. Stop. Me. Ξεκινάμε απ' την αρχή. Πες. Αχ, τι τραβάμε κι εμείς οι χορεύτριες. Τι να σε κάνω ρε εσύ. Τι να σε κάνω ρε Χάρη GMTS. Με έχεις που λένε μου, σε έχω κι εγώ. Τα κατούκα, τα κατούκα. Άντι παλάνεν. Είναι το κομμάτι που οριακά έχασε τη συμμετοχή για να πάει στη Eurovision να εκπροσωπήσει την Φινλανδία, έτσι. Συγγνώμη, ποιος είναι ο Ηλίας Ζάικος της Φινλανδίας? Ο Ιζέτ της Φινλανδίας? Δεν υπάρχει αυτό! Ρε εσύ Χάρης, πες μου ότι ο τύπος είναι ίδιος ο Ηλίας Ζάικος, τον Blues Wire. Όχι ρε φίλε, συγγνώμη, τον έχει δει ο Ζάικος. Θα φάει σοκ. Θα φάει μεγάλο σοκ.

Κανονικά με αυτό έπρεπε να πάει η Ελλάδα. Τα κατούκα, τα κατούκα, τα κατούκα, τα κατούκα, τα κατούκα, τα κατούκα, τα κατούκα, τα κατούκα, τα κατούκα. Ναι, κατά τη διάρκεια από την αρχή, λέει η Δέσποινα, μπορούμε να ψηφίζουμε. Αυτό είναι, γιατί περιόριζε πάρα πολύ εκείνο να περιμένεις να τελειώσει αού και τα λοιπά και να βλέπεις πότε ακριβώς το όριο, εντάξει. Τώρα υποκλίνομαι για αυτό που μου στέλνεις, θα το έψαχνα, γιατί είναι για μένα μετά τον Ακύλα το καλύτερο. Αυτό που στέλνεις, Δέσποινα, φέτος, της Ρουμανίας. Μπράβο ρε Δέσποινα, βλέπεις μουσική. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Βλέπεις μουσική. Λένα, Satellite, καταχάρηκε η Δέσποινα, ενθουσιάστηκε με το που άκουσε το Satellite. Ναι ρε, Never Let You Go η Μαντό, ναι, με το αβυσαλαίο τον ντεκολτέ. Κανονικά πρέπει να λέγεται Never Let You ντεκολτέου. Τα κατούκα, τα κατούκα. Όπω κομμάτι κόλλημα ρε φίλε. Και δεν πήγε αυτό, δηλαδή είναι σφαγή, αλητεία. Γεώργη Ελσίνκη, τι σημαίνει τα κατούκα στα φιλανδικά, σε παρακαλώ. Στα Σουόμι, τι σημαίνει τα κατούκα, στείλε τη μετάφραση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο διαγωνισμός, παιδιά, τρέχει, ένα ζευγάρι γυαλιά Opticon Express ηλίου, κανονικά χωρίς quiz, απλά κάνει συμμετοχή και έξτρα έχω με quiz, αν απαντήσεις σωστά, τι έκανε η Καλομήρα για καλή τύχη την βραδιά της Eurovision, τη δική της βραδιά, έκανε κάτι το οποίο από μικρή της έλεγε η γιαγιά της. Να κάνει για καλή τύχη. Δυο λεξούλες φτάνουνε. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρείσαι. Και οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber 6936 512 099. Δεν τον τακατούκα.

Μπράβο ρε παικταρά. Μπράβο ρε παικτούρα, έτσι. Μπράβο. Ωραίος, ωραίος. Σφαγή. Σφαγή. Το ότι δεν πήγε το κομμάτι αυτό, ας πούμε, ειλικρινά. Πραγματικά. Θα ήταν η φινλανδική απάντηση στο Φέρτο. Δεν το σχολιάζω καν. Μιας και μου υπενθύμησε, είχα κολλήσει με τον τίτλο του κομματιού της Μαντούς και μου τον θύμισε η Δέσποινα. Για πάμε λιγάκι. ...2003, έτσι, η συμμετοχή της Ελλάδος. Αν μη τι άλλο, πληθωρική θα έλεγα εμφάνιση.

Δέσμευσα σε λίγο τη Ρουμανία στο κομμάτι. Μάρια λέει: Metal κομματάρα στέλνει η Ρουμανία και είναι μέσα στη δεκάδα. Πολύ ωραίο, ναι. Δεν λιποθύμησα κιόλας, αλλά είναι το ύφος που λατρεύω. Έτσι. Θα το βάλω σε λίγο. Σε ευχαριστώ που μου το στέλνεις. Και έχει τιτλάρα: Choke me. Κάτσε καλά. Μου θύμισε και τους Psycho Choke, την μπαντάρα εδώ από την πόλη μας. Που μετεξελίχθηκαν σε Memphis. Η Ειρήνη μπαίνει για γυαλιά, χωρίς να απαντά για καλομήρα, μπαίνει στην απλή την λίστα που λέμε. Το ίδιο και ο Θανάσης. Κανένας, έλα ρε παικταρά. Μάριε, για αν μπορείς, Κίρκα Losing You. Πέρασε από Eurovision στο 1984. Με ποιο κομμάτι όμως πέρασε? Παίζω Eurovision σήμερα και έχω να παίξω άλλα. Κανένας, το ζητάς εδώ και δύο μέρες. Από εβδομάδα θα το βάλω. Και θέλω να το ακούσω αυτό που λες. Θέλω να το ακούσω. Κανένας, στείλε κανονικά από εβδομάδα. Ο Πάνος με σοκάρει λιγάκι. Μάριο, γνωρίζεις ότι η Λένα που παίζεις έχει γυρίσει πορνοβίντεο? Άντε ρε εσύ, σοβαρά, θα μας κάψει ο Θεός. Απαράδεκτο, θα μας κάψει ο Θεός. Τι είναι αυτά ρε? Για στείλ το.

Κάπως έτσι κλείνω εδώ πέρα το κομμάτι με τις, τις φωνητικές ακροβασίες της Μαντούς στο Never Let You Go, για να πάω τώρα στην συμμετοχή της Ρουμανίας, το Choke Me με την Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου. Δεσποινάκη, και ευχαριστώ που το στέλνεις το κομμάτι και εγώ το γούσταρα πάρα πολύ. Πολύ πολύ ευχάριστη έκπληξη αυτή από την Ρουμανία φέτος.

Choke me. Δέσποινα, κομμάταρος. Κομμάταρος. Χίλια μπράβο στη Ρουμανία. Και ας την Κύπρο να στέλνει ταμτακές. Άσε την Κύπρο να στέλνει ταμτακές. Σακύλο, τζέιλο, ποπιές.

Αριστίδη, είσαι πάρα πάρα πολύ γατόνι, ρε φίλε. Μάριε, το τυραμισάδικο που λες είναι αυτό στην... Στο στενό, ναι, ναι ακριβώς, πολύ δυνατό λέει, κάτσε καλά. Αδερφέ, μπορεί να φάω 30 τυραμισού για πλάκα σε μία ώρα. Κάτσε καλά, κάτσε καλά. Είναι το πολύ πολύ πολύ καλά κρυμμένο μυστικό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Κάτσε καλά Αριστίδης, μπράβο, είσαι γατόνι, ακριβώς. Και δεν πεθαίνω γενικά με τυραμισού, δηλαδή δεν είμαι πορωμένος, δεν είμαι άρρωστος με τυραμισού, αλλά αυτό το τυραμισού νικάει το σεξ anytime, κανονικά. Το νικάει anytime το σεξ.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, αδερφέ, ένα όνομα αν θες.
1: Ο Στέφανος.
0: Στέφανο, Στέφανο, πάμε, έχεις μισό λεπτό γιατί παρατέρα το τελειώνω. Πάμε.
1: Λοιπόν.
0: Και έχω 200 μηνύματα. Ναι.
1: Πέσει Αργυράκι, έκατσα και το είδα.
0: Μπέσει Αργυράκι, είδες ποιο στο... ποιο ρες, ποιο λες.
1: Στην Eurovision, δεν είπες τι είδανε και τι κάνανε. Με μαυρό αυστή τέτοια τηλεόραση.
0: Το κομμάτι λες το μάθημα σολφές. Ναι, εντάξει, εντάξει. Ναι. Νόμιζα είδες κάτι συνέντευξη, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, βέβαια, ναι.
1: Πέσει Αργυράκι. Είδα τον άλλον που έκανε το ρομπότ.
0: Δεν ήταν μόνη της, έτσι, με Πασχάλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μαριάννα Τόλι. Ναι.
1: Έτσι, ήταν, μπράβο.
0: Ναι.
1: Μετά είδα τον... αυτό που έκανε το ρομπότ, πώς το λέγανε τον... το δικό μας τον από εδώ ήταν αυτός.
0: Όχι, το Μιχάλη τον Ρακιτζή.
1: Μπράβο τον Ρακιτζή.
0: Τους αγαπώ. Ναι, ναι, πάμε.
1: Άλλο να ποιον είδα. Α, του Άμπα. Τους Άμπα,
0: Άμπα, με αυτό ξεκίνησα σήμερα, Στέφανε. Με αυτό ξεκίνησα, ναι. Η Άμπα, θεή.
1: Γι' αυτό σε πήρα να τον πάρω τώρα η Άμπα.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι από εκεί και μετά φύγανε.
0: Ναι.
1: Και πήγανε εκεί που πήγαν, έτσι με τα άλμπουμ. Με το...
0: Καλά, η Άμπα δεν σχολιάζω, εκτοξεύθηκαν. Ναι, δεν, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και είδα κι άλλα τώρα τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αγαπώ πολύ.
0: Έκανες flashback δηλαδή στη Eurovision.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Το ταξιτζής είναι.
0: Το ξέρω, ρε Στέφανε, ποιος είσαι, ρε παλικάρι μου. Ναι, ψυχούλα μου. Ναι.
1: Τα αγαπώ πολύ. Λοιπόν, μπράβο, έτσι συνέχισε.
0: Θα δεις 6 ώρα. 6 ώρα έχει τελικό ΠΑΟ Κάρης, ε. K19.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Ναι, αν δουλεύεις, εδώ, Yellow Radio, περιγραφή Δημήτρης ο Σανλής.
1: Ο Σανλής, ναι, αυτόν έχουμε, δεν έχουμε κανέναν άλλο. Αυτός,
0: τέλος. Ναι, ναι.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Αγόρι μου, να είσαι καλά, καλή δουλειά, καλή δουλειά, καλή δουλειά. Τι δουλειά να έχεις αύριο, Στέφανε, θα χτυπήσεις κάτι μύγες αύριο, Eurovision, μόνο λίγο πριν την Eurovision που θα τρέχουν να μαζευτούν στα σπίτια, εκεί θα έχεις λίγο δουλειά. Ο Κωστής λέει, καλησπέρα Μάριε, επική ανάμνηση με Eurovision 2003 με συμμετοχή Ρουβά, να βρίσκομαι σε εκκλησία στο Βέλγιο και ο παπάς στην αποφώνηση να εύχεται καλή επιτυχία στον Σάκη. Ρε τον παπά. Κυριακή έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ πανηγυρίζουμε άλλο ένα. Πιο μάγκικο, λέει ο Κωστής. Α, είσαι αεκτής Αθηναίζος εσύ, Κωστή, παλικάρι μου, ναι. Πανηγυρίζεις άλλο ένα πιο μάγκικο, πιστεύει ο Κωστής. Ιστερόγραφο. Αντιγόνη Κυπρέα, έχει υπέροχο σώμα, αλλά καμιά φορά η τελειότητα περνάει και λίγο απαρατήρητη. Κωστή, απλά είναι ο τύπος που δεν μου αρέσει καθόλου σε γυναίκα. Αυτό το Λάτιν, το ταμτακοειδές, ειλικρινά δεν το μπορώ καθόλου. Το Αντώνιο το ψηλό, Άνοιξη, το καλύτερο τραγούδι που έχουμε στείλει. Για μένα όχι το καλύτερο. Πολύ πολύ πολύ καλό, όχι το καλύτερο. Φαντάσου, είναι φαβορή και δεν στείλανε ακόμα καλύτερο, λέει ο Χάρης στο GMTS. Σταύρος, τι Θεσσαλονικής επεισόδια στο Αγρίνιο. Μα μόνο οι Σεραίοι δεν είναι μοιάσματα. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Αν ακούει ο Γιώργος ο Αντισεραίος να απαντήσει στον Μπετονόκαρφο του Σταύρου. Θεσσαλονικής επεισόδια στο Αγρίνιο. Μα μόνο οι Σεραίοι δεν είναι μοιάσματα. Και πιάνει και ένα άλλο κεφάλαιο της Eurovision ο Σταύρος. Ηνωμένο Βασίλειο να κερδίζει η Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Χα, χα, χα, χα, χα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, ο Σταύρος, ο Στράτος ήρθε. Στράτο, ανοίγω σε λίγο, παλικάρι μου, ανοίγω. Ο Στράτος ο Μουζίνας με τον Κωνσταντίνο Στόικο θα είναι μαζί σας μετά τις 6 παρα 10 και πρέπει να ανοίξω την πόρτα για να είναι εδώ πέρα μαζί σας. Και κάνω την εξής πολύ πολύ μεγάλη μαγιά. Εννοείται, κάποιοι το ζητήσατε, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το παίξω. Να μην δεν το παίξω, θα ήμουν αλήτης, θα ήμουν προδότης του έθνους, μία από τις μεγαλύτερες πραγματικά σφαγές, μία ακόμη, του ελληνικού έθνους, το οποίο πραγματικά πήγε σε πάρα μα πάρα πάρα πολύ λάθος εποχή, λίγο μετά τον πόλεμο, σκιάχτηκε όλη η Ευρώπη, αλλά το κομμάτι είναι πραγματικά υπερτεράστιο, από τον έναν και μοναδικό, τον ανυπέρβλητο, τον θεό της pop και της pop rock,

Ακόμη 7-8 λεπτουδάκια, 6-9-36-5-12-0-99 στο Viber, που κάποιοι το λέτε Viber, δεν κατάλαβα ποτέ γιατί. Η συμμετοχή για το διαγωνισμό στο ζευγάρι.

0: Give the password, give the password. Στράτος Μουζίνας είναι ήδη εδώ. Σε λίγο ο Κωνσταντίνος Στόικος θα είναι μαζί σας παρέα τα παιδιά στο στούντιο, καθώς ο Δημήτρης ο Σαλής θα περιγράφει από το εξωτικό Αγρίνιο τον τελικό ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη. Να θυμίσω λίγο τους διαιτητές. Ο Μόσχος Λασιθίου διαιτητής, στο ΒΑΡ ο Πουλικίδης, αβάρ ο Φωτιάς. Έτσι. Μακάρι να δούμε ωραίο ματσάκι, να γίνει ωραίο ματσάκι. Είναι ζωντανάκι από την Νόβα. Δέσποινα, τι λες, ήρθε η ώρα να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι, τον κορυφαίο κομμάτι όλων των εποχών στη Eurovision. Στείλε μου ναι ή όχι. Μην πεις ποιο. Ρωτάω, αν πιστεύεις ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε το κορυφαίο κομμάτι όλων των εποχών. Δανιήλ, σωστός. Μπαίνει. Σάκης, τι λέει, καλά είσαι. Μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση. Η Ναταλία απάντησε πάρα πάρα πολύ σωστά. Ο Κυριάκος, άσε μας ρε Μάριε με τη Eurovision. Χθες είχε γκούλαξ το 8-ball, εκεί να δεις σφαγή. Πήγες, το ξέρω, το έμαθα. Το έμαθα μία μέρα πριν. Και είχε ο Αλέκος γενέθλια, Ανήμερα στα γενέθλια του Αλέκου. Έγινε 60 ετών. Έγινε 60 ετών. Με περνάει 39 χρόνια ο Αλέκος. Τεράστιος Αλέκος και τεράστιοι γκούλακ. Δεν σχολιάζω καν. Καλησπέρα Μάριε. Αφού οι νησιώτες μπορούν να το παίρνουν κάθε χρόνο όπως λες και νομίζεις, ποια μπάντα φέτος για εσένα με αστική ευγένεια θα σήκωνε Eurovision? Ποια να στέλνανε? Ντουράν Ντουράν. Στείλε Ντουράν Ντουράν. Τώρα στα γεράματα. Δισκάρες βγάζουνε. Δισκάρες βγάζουνε. Στείλε τις Last Dinner Party, τα κορίτσια από το Λονδίνο, την μπάντα που είναι 5 κορίτσια. Last Dinner Party. Τι σοβαρά μιλάς, εντάξει. Μάριε, παίξε το Γιάγια Ding Dong. Γεια σου ρε Ντένις, άρρωστε. Καλησπέρα, βάλε Βουλγαρία 2008, απίθανο κομμάτι, DJ Please Take Me Away. George, δεν προλαβαίνω με τίποτα. Ο Νίκος λέει, ρε Νίκο πού είσαι, δεν ανοίγεις. Ακριβώς αυτό, Νίκο. Ναι. Το τυραμισουσάδικο αυτό είναι. Στράτο, όλα καλά, αγόρι μου, είσαι έτοιμος? Έλα, κάτσε. Έτοιμος είσαι να περιγράψεις? Θρίαμβο του Άρεος. Άσε, μην το μισμισιάζουμε. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Πριν το, ναι. Κάτσε, πού είσαι, ρε. Εδώ είσαι. Αυτό είσαι.
1: Ναι, εδώ είμαι. Έτοιμος, έτοιμος.
0: Ωραία. Κώστας, Μάριε, τζέλα, τζέλα. Το καλύτερο τραγούδι είναι αυτό που έχει κερδίσει, λέει ο Κώστας. Σουζάνα. Η καταγωγή τους είναι από Σέρες. Πιανών ρε, Σουζάνα, για ποιους λες? Ο Goat, σε λατρεύω Μάριε, για τον Μιχάλη Ρακιτζή, Βάλε τους αμάν, every time you take the 3-3-3-3. Λοιπόν, τελευταία μηνυματάκια. Αυτό το έστειλε ο Βασίλης. Γιατί δεν ανοίγουν αυτά, εντάξει. Άρης Αλέξανδρος, Θατσερικέ, say the password. Εσύ με ποιον είσαι, λέει. Πλάκα μου, τι με ρωτάς τώρα εσύ Άρης Αλέξανδρος? Τι με πλάκα μου κάνεις ρε φίλε? Νικόλαος Γυαλιά, μπαίνει κανονικά. Τι λέει, δεν παίζεσαι, το ξέρω. Μάκης Φάντομ, καλησπέρα Μάριε ψυχάρα μου εσύ. Αχ, τι με κάμνεις. Καλύρης ήταν το καλύτερο, εννοείται. Με Βασίλη Δερτιλή, τεράστια μορφή ο Δερτιλής. Πραγματικά τεράστια μορφή. Κυριάκος, θα ήθελες να σε περνάει 39 χρόνια. Ο Αλέκος, εντάξει, να είναι γερός ο Αλέκος. Έχει τόσο rock guts. Ο Αλέκος είναι τόσο αλητία και η γκούλακ που δεν σχολιάζω, τους λατρεύω. Σταμάτης φοιτητής, καλησπέρα Μάριε. Θα δεις αύριο Eurovision? Ναι, καλή η Καπιτανέσκου. Θα μπει πιστεύω δεκάδα. Ο Λουτσέσκου να το κάνει την Κυριακή. Θυμίζει λίγο Halloween η συμμετοχή της Ρουμανίας. Μαντώ μέτρια συμμετοχή. Εγώ δεν ξέρω αν θα δω αύριο τα λοιπά. Συγγνώμη Μάριε, είσαι 21 ετών. Πώς γίνεται να είσαι 39? Ναι. Καλύρης 87 επίσης καλή. Δεν είναι Καλύρης, είναι Bank. Είναι Θάνος Καλύρης, Βασίλης Δερτιλής. Δεν είναι Καλύρης, είναι η Bank, έτσι. Λοιπόν, κλείνω με το κορυφαίο κομμάτι όλων των εποχών στη

Eurovision, αδέρφια. Για πάμε λιγάκι και σε λίγο λέω και τα ονόματα των νικητών. Τι είναι αυτό? Όχι, δεν εννοώ αυτό. Αυτό εννοώ. Είναι αυτοί που άνοιξαν τον δρόμο για τον θρίαβο των Λόρντι.

η μπάντα η οποία θέλει 5 Metallica και 10 Iron Maiden για πρωινό στο Αμυγδαλόγαλα μαζί με το Cornflakes. Η μπάντα που κατουράει και Metallica και Maiden έτσι για πλάκα και καθιστεί και ξαπλωτεί και όρθια. Λοιπόν, γυαλιά, χωρίς quiz, στην απλή τη λίστα, Ελπίδα Κουμαρά. Επαναλαμβανάνω, γυαλιά, χωρίς το quiz, με την καλομήρα, Ελπίδα Κουμαρά.

Γυαλιά τώρα με το quiz Καλομήρα, το οποίο ήταν φυσικά το βρακί ανάποδα. Η Καλομήρα ακολούθησε τη συμβουλή της γιαγιάς της, φόρεσε το βρακί της ανάποδα. Ποτέ δεν μάθαμε το μπροστά πίσω ή το μέσα έξω. Νικόλαος Θολιώτης. Θήτα, πώς λέμε, Θάνος, Θάνος. Νικόλαος Θολιώτης. Λοιπόν, και οι δύο με ταυτότητα από αύριο το πρωί μετά τις 11 παγαίνεται Opticon Express Παύλου Μελά 11, εντελώς τελείως downtown, ή μία από τις επόμενες 29 μέρες μετά την αυριανή. Οι Fighters την Κυριακή θα έχουν ζωντανά τα δύο παιχνίδια για τις θέσεις 1 έως 4 στο κανάλι των Fighters στο YouTube. Εδώ ακολουθεί Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος για την ματσάρα ΠΑΟΚ Άρης, ο τελικός της ΚΑΠΑ 19. Αδέρφια, τα λέμε με το καλό τη Δευτέρα 4 ώρα εδώ στο Yellow Radio. Να έχετε ένα bloody rocking weekend.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
1: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχτάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Λευτεράκι, τα είδες?
15: Τι να δω ρε Ζωζό.
14: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
15: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
14: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
15: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
14: Τι κληρώσεις?
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
17: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
21: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
1: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
1: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
2: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
1: www.ergopavlatel.gr.
2: Έργο τέλεια νέα.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
6: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
5: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
6: Ποιος εγώ?
5: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
6: Και ejectionservice.gr.
5: Lease Access.
7: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
8: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
8: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
8: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα.
9: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
10: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
11: Λοιπόν, γρήγορα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Στράτος Μουζίνας, πίσω από το μικρόφωνο του Yellow Radio 101,7 για τη μετάδοση του αγώνα. Θα πάμε παρέα του αγώνα τελικού κυπέλου στο Αγρίνιο, ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη. Στο Αγρίνιο, εκεί όπου βρίσκεται ο Δημήτρης Σουναλής, για να μεταδώσει την πάρα πολύ σημαντική αναμέτρηση αυτή για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της ομάδας του Άρη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
12: Καλησπέρα, Στράτο. Καλησπέρα, ξανακροτές του Yellow Radio. Εδώ από το γήπεδο του Πανετολικού, εδώ στο Αγρίνιο. Σε περίπου 3 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ είναι τυπικά γηπεδούχος, ο Άρης είναι τυπικά φιλοξενούμενος. Και πάμε να δούμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Οι πιτσιρικάδες του Άρη που έφτασαν στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος, διεκδικώντας αυτό το δεσμό που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Τρίτη χρονιά είναι. Αυτή τη στιγμή βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες των δύο ομάδων. Να πω ότι στο γήπεδο είναι περίπου 80 φίλοι του Άρη, συγγενείς των παικτών, και περίπου 80 του ΠΑΟΚ, επίσης συγγενείς των παικτών. Νωρίτερα είχαμε φυσικά κάποια ευτράπελα με διαφόρους, οι οποίοι αποφάσισαν να ταξιδέψουν και να έρθουν εδώ στο Αγρίνιο για να
11: πολλά κάνουν την απάντηση στο
12: ξενοδοχείο του, πώς φτάσανε, του Άρη, πώς, και ναι, να κάνουν, εντάξει τώρα, τι όπως είσαι και εσύ, πολλά τα ερωτήματα. Τι να πω τώρα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τους κρίνει ο καθένας. Λοιπόν, πάμε να δούμε δεκάδες των δύο ομάδων. Ο Άρης με τον Ρέγγες κατά τα δοκάρια, τον γιο του Ρουμπέν Ρέγγες, ο οποίος είναι και εδώ, τεχνικός διευθυντής της πρώτης ομάδας του Άρη, είναι εδώ για να παρακολουθήσει και τους μικρούς της ομάδας, αλλά και τον γιο του φυσικά να αγωνίζεται. Θυμίζω, είχε πιάσει ένα σημαντικό πέναλτι στη διαδικασία στον ημιτελικό με τον Ατρόμητο και βοήθησε την ομάδα να φτάσει στον τελικό. Από εκεί και πέρα, ο Κάμτσης με το Σιταρά θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Ο Κάμτσης με επαγγελματικό συμβόλαιο. Το λέω έτσι να το ξεχωρίσουμε από τους υπόλοιπους. Ο Πεΐτσης δεξιά, ο Αντωνιάδης αριστερά. Στα χαφ ο Μαμαντού Νίνκ, και αυτός από την πρώτη ομάδα, με επαγγελματικό συμβόλαιο. Μαζί με τον Πασαραφιανό και τον Χαρούπα πιο μπροστά τους. Η τριάδα στο κέντρο και οι τρεις έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο. έτσι, και ο Νίνκ φυσικά που έχει παίξει με την πρώτη ομάδα και ο Πασαλαφιανός και ο Χαρούπας, ο οποίος και αυτός έχει παίξει κάποια λίγα λεπτά στην καρδίτσα στο μάτς με το Εγάλεο φέτος στο κύπελο. Από εκεί και πέρα ο Ιντρίζη θα είναι δεξιά, αριστερά ο Χοχλάκης και στην κορυφή της επίθεσης ο Αλέκος Καραμανλής, εγγονός του μεγάλου Αλέκου Αλεξιάδη, που είναι και ο αρχηγός της ομάδας του Άρη. Από εκεί και πέρα για τον ΠΑΟΚ, ο Τσιντσόλης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, Τσίτσκας και Αβράμπος στο κέντρο της άμυνας, ο Τσιώτας δεξιά, ο Ντούγκα αριστερά, Ελευθεριάδης, Γκιώκα και Τουρσουνίδης η τριάδα στα χαφ, δεξιά θα είναι ο Αρετής, αριστερά ο Μπαλντέ. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Γραβάνης. Αυτή είναι η δεκάδα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Βλέπουμε τώρα πολύ ωραία εικόνα. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, όπως και όλοι οι παίκτες του Άρη, έχουν πάει και στους πάγκους και χαιρετάν όλους όσους βρίσκονται στους πάγκους. Φύγαν δηλαδή από εκεί που είναι η καθορισμένη θέση των εντεκάδων. Και οι παίκτες του ΠΑΟΚ και οι παίκτες του Άρη πήγαν και χαιρέτησαν όλους όσους είναι στον πάγκο των αντιπάλων ομάδων σε μια όμορφη εικόνα σε κάθε περίπτωση. Στον πάγκο άριστα έχει τους Ματζάρη, Δουπάτσι, Σουγιολτσί, Γεωργιάδη, Μαυρόπουλο, Κοντονικολάου, Παλούκι, Ζήτρο και Παπαδόπουλο, Ορέστη. Ενώ ο ΠΑΟΚ, Μπελερή, Κυριαζίδη, Βυρσοκινό, Παπαδημητρίου, Παπαδόπουλο, Μιχάλη, Λόμπα, Κάνιο, Στήλο και Αυγητίδη. Διαιτητές πρώτης κατηγορίας και ΒΑΡ μάλιστα. Νομίζω ότι οι πιτσιρικάδες πρώτη φορά θα παίξουν. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος ότι θα παίξουν πρώτη φορά με ΒΑΡ. Διαιτητής ο Δημήτρης Μόσχου από το Λασίθι, από την Κρήτη, με βοηθούς τον Χρήστο Ψήλο από τη Λέσβο και τον Αθανάσιο Κλεπετσάνη από την Κόρινθο. Τέταρτος διαιτητής ο Γιώργος Κόκκινος από τη Χαλκιδική. Στο ΒΑΡ Κωνσταντίνος Πουλικίδης Δράμας και ΑΒΑΡ ο Βασίλης Φωτιάς Πέλλας. Καθιερωμένες φωτογραφίες των εντεκάδων. Και τώρα έχουν έρθει όλοι. Η εντεκάδα του Άρη έχει έρθει στον πάγκο της ομάδας. Ένας κύκλος, μια αγκαλιά όλη η ομάδα. Πολύ ωραία και αυτή η εικόνα λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι με τον αρχηγό της ομάδας, τον Αλέκο τον Καραμανλή, να μιλάει στους υπόλοιπους και να δίνει έτσι το σύνθημα για το σημερινό παιχνίδι, για αυτό τον τελικό κυπέλου K19, τρίτη χρονιά που διοργανώνεται το κύπελο, πρωτάθλημα Super League. Είχαμε Άρης από τους πιτσιρικάδες του Άρη, οι οποίοι μπαίνουν στο γήπεδο και όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ηλιόλουστο το Αγρίνιο, πολύ καλός ο καιρός, πολύ καλός ο αγωνιστικός χώρος εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού. Το έχουμε επισκεφθεί άλλες 3 φορές φέτος, Στράτο.
13: Ναι.
12: 2 διπλά με τον Πανετολικό σε πρωτάθλημα και κύπελλο και με την Κηφισιά. 3 διπλά έχουμε. Ελπίζουμε ένα διπλό ακόμη σήμερα.
13: Ναι, ναι, μας πάει, μας πάει.
12: Είναι φιλοξενούμενος ο Άρης. Έτσι. Ένα ακόμη σήμερα στο τελικό του κυπέλου. Βέβαια είναι δύσκολο το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής. Είναι η καλύτερη ομάδα στην
13: καπαδεκάλια του σεζόν.
12: Έχουμε χάσει και στα 2 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. 2-1 στην έδρα του ΠΑΟΚ, 3-0 στη δική μας έδρα. Έτσι για να τα λέμε όλα, να ξέρουμε τι λέμε. Παίρνουν τώρα τις θέσεις τους, στη σέντρα θα είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Μπροστά μας εδώ είναι οι μαζεμένοι συγγενείς και φίλοι του Άρη. Ακριβώς μπροστά μας. Από την άλλη πλευρά είναι του ΠΑΟΚ.
13: Ωραία, εμείς να υπενθυμίσουμε ότι χορηγός μετάδοση, μάλλον να αναφέρουμε για σήμερα, όχι να υπενθυμίσουμε ακόμη, να αναφέρουμε ότι χορηγός μετάδοση του αγώνα είναι το κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών Digital Market.
12: Το παιχνίδι ξεκινάει, πρώτο σφύριγμα από τον Μόσχο, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να έχουν την μπάλα στην άμυνά τους, με τον Τσιώτα. Στο κέντρο της άμυνας ο Τσίτσικας άλλαξε με τον Αβράμπο. Ντούγκα. Η παλιά του Ντούγκα. Θα κόψουν οι παίκτες του Άρη. Το πλάγιο είναι για τον Άρη όμως, γιατί την μπάλα βρήκε στον παίκτη του ΠΑΟΚ. Θα εκτελέσει τώρα το πλάγιο από τα δεξιά για τους παίκτες του Άρη από τον Πεΐτσι. Κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, τρέχει και ο Καραμανλής. Κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και πάλι τώρα και θέλουν να βγουν γρήγορα μπροστά. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Κρατούν την μπάλα, έρχονται από τα δεξιά τώρα. Εκεί όπου έχει ανέβει ο Τσιώτας. Κάνει μια τρίπλα, ένα γύρισμα λάθος. Παράλληλα πέρασε η μπάλα, ο Κάμψης την ελέγχει και τη γυρίζει στον Ρέγες. Ρέγες για τον Σιταρά. Η μπαλιά του Σιταρά, θα κόψουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Και πάλι όμως ο Άρης θέλει να ελέγξει, αλλά χάνει την μπάλα εκεί. Χάνουν οι παίχτες του Άρη με τον Χοχλάκη. Ο ΠΑΟΚ τώρα με την μπάλα στην άμυνά του. Ο Αβράμπος για τον Τσίτσκα. Τσίτσκας για τον Τσιώτα. Η μπαλιά του Τσιώτα θα βγει εκεί δυνατά. Ο Σιταράς θα βάλει το κορμί του. Θα κόψουν οι παίχτες του Άρη και θα έχουμε το πρώτο corner στο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης δεν μπορούσαν να διώξουν καλά εκεί ο Αντωνιάδης με τον Σιταρά. Η μπάλα έμεινε μέσα στην περιοχή του Άρη και στη συνέχεια κατέληξε corner. Corner για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά, όπως επιτίθενται οι τυπικά φιλοξενούμενοι, οι τυπικά γηπεδούς, συγγνώμη. Η πλάγιο έδωσε, όχι corner. Απλά κάτσε την μπάλα ψηλά ο παίκτης του ΠΑΟΚ, με μπέρδεψε. Ο αρετής είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Το εκτελεί με στην περιοχή, διώχνουν οι παίκτες του Άρη, οπότε το δοκάρει εύκολα. Είναι όμως η μπάλα και out. Πέρασε η μπάλα στην εκτέλεση με τα φάλτσα που είχε. Είναι out με τον Ρέγκες να την παίρνει και να ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο νεαρός Ρέγκες, ο οποίος ήρθε μαζί με τον πατέρα του βέβαια το φετινό καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη, έπαιζε στη Χετάφε πριν, στις Ακαδημίες Χετάφε, εκεί που ήταν ο πατέρας του τα τρία προηγούμενα χρόνια. Και φέτος αγωνίστηκε στην ομάδα του Άρη, στην ΚΑΠΑ 19. Και έκοψαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα και θέλουν να βγουν γρήγορα μπροστά από τον άξονα. Κρατάει την μπάλα ο Τουρσουνίδης, περνάει δύο, στο χορτάρι υπάρχει φάουλ. Φάουλ έξω από την περιοχή σε καλό σημείο για τον ΠΑΟΚ, το οποίο δίνει ο Μόσχου από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Με δύο παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση, τρεις παίκτες του Άρη στο τείχος. Στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. ΠΑΟΚ Άρης 0-0. Όλα έτοιμα να εκτελεστεί τώρα αυτό το φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Με δύο παίκτες, ξαναλέω, πάνω στην μπάλα. Και τον Μόσχο να βάζει το τείχος στη σωστή απόσταση. Τέσσερις παίκτες του Άρης ο τείχος τώρα. Τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης παραμένουμε. Σφυρίζει ο διαιτητής. Το φάουλ εκτελείται πολύ ψηλά. Out. Δεν πήρε τα φάλτσα που θα ήθελε ο παίκτης του ΠΑΟΚ και έφυγε πολύ ψηλά πάνω από την εστία του Ρέγες, ο οποίος ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θυμίζω ότι στον ημιτελικό με τον Ατρόμητο τότε Χαρούπας και Παπασταθιανός δεν είχαν παίξει. Οι δύο νεαροί που είναι επαγγελματίες, γιατί είχαν υποχρεώσει με τις εθνικές ελπίδων και νέων. Αντίστοιχα, οι υπόλοιποι είχαν παίξει κανονικά. Η εντεκάδα είναι ίδια δηλαδή, με αυτές τις δύο αλλαγές στη θέση των Μαυρόπουλου και Κοντονικόλαου που είχαν ξεκινήσει βασική τότε. Το γέμισμα από τον Ρέγκες, κεφαλιά από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Η μπάλα πηγαίνει εκεί που είναι ο Πέιτς, αφήσει την μπάλα να καταλήξει πλάγιο για τον Άρη. Θα εκτελέσει τώρα το πλάγιο ο νεαρός Βασίλης Πέιτσης. Τελεί το πλάγιο, μια κεφαλιά από μάκρυνση, άλλη μια κεφαλιά από τους παίκτες του ΠΑΟΚ στα χαφ. Προσπαθεί και ο Νίγκ να κόψει, η μπαλιά περνάει τώρα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ μέσα στην περιοχή. Πολύ ωραία, βάζει εκεί το κορμί του και κάνει το τζατζάρισμα. Ο παίκτης του Άρη νομίζω ήταν ο Κάμψης. Και κατάφερε να κερδίσει την μπάλα οι παίκτες του Άρη. Ο ΠΑΟΚ τώρα θέλει να βγει μπροστά από τα δεξιά. Πατάει καλύτερα σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ. Τσίτσκας πίσω για τον Τσιντσόλη. Και αυτός τώρα δίπλα του στον Ντούγκα. Κρατάνε την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ. Αβράμπος για τον Τσίτσκα. Τσιώτας. Πέρασε την μπάλα τώρα στα χάφ. Έγινε λάθος όμως για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δυνατή η πάσα του Ελευθεριάδη. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Με τον Αντωνιάδη έτοιμο να το εκτελέσει. Ο νεαρός αριστερός μπακ του Άρη. Εκτελεί το πλάγιο. Πέρασε η μπάλα. Ο Χαρούπας στην κεφαλιά. Προσπαθεί να τη διεκδικήσει την μπάλα. Την κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Αλλά το πλάγιο είναι και πάλι για τον Άρη πιο μπροστά τώρα. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Άρης. Σχεδόν μπροστά στον μπάγκο της ομάδας είναι αυτό το πλάγιο. Με τον Αντωνιάδη να πηγαίνει να το εκτελέσει και αυτό. Εκτελεί ο Αντωνιάδης στο πλάγιο, η μπάλα περνάει, ο Χαρούπας εκεί θέλει να γυρίσει την μπάλα και δίνει κόρνερ. Να το πρώτο κόρνερ και για τον Άρη στο παιχνίδι. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης ο Χαρούπας κράτησε την μπάλα και την ισορροπία του. Τη γύρισε, κόντραρε, κόρνερ για τον Άρη στο 7. 0-0 ΠΑΟΚ Άρης. Άρης εδώ από τους φίλους της ομάδας. είπαμε συγγενείς και φίλοι των παιδιών. Ο Χαρούπας θα εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά. Εκτελείται πολύ δυνατό, δεύτερο δοκάρι. Δεν μπορεί ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Υπάρχει όμως φάουλ. Ο Μόσχου δίνει το φάουλ και σταματάει τη φάση. Φάουλ του Κάμτσι στον Τσιντσόλη, ο οποίος δίνει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι για τον Τσίτσκα. Τσιντσόλης. Τσίτσκας. Τσιώτας. Η μπαλιά του Τσιώτα εκεί για τον Τρουσουνίδη. Βγαίνει και κόβει την μπάλα ο Σιταράς. Και πάλι οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν την μπάλα με τον Τρουσουνίδη. Αυτός τώρα για τον Αρετή. Ένα γύρισμα μες στην περιοχή του Άρη. Μπάλα. Είναι out ή corner. Όχι, είναι corner όπως λέει ο βοηθός. Δεύτερο corner στο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται το ΠΑΟΚ αυτό το corner. Στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0 παραμένει. Όλα έτοιμα να εκτελεστεί αυτό το corner. Εκτελείται με στην περιοχή. Ο Ρέγιας σταθερά βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Πάλι έχει βγει μπάλα out. Δεύτερη φορά εκτέλεσε από τον ίδιο παίκτη. Πάλι την εκτέλεσε με τα φάλτσα, βγάζοντας την εκτός αγωνιστικού χώρου. Out λοιπόν, με τον Ρέγιας έτοιμο να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Κάμψης είναι πάνω στην μπάλα, την αφήσει στον Ρέγιας, ο οποίος γεμίζει. Βρήκε τον Αντωνιάδη. Το πλάγιο το κέρδισε ο Άρης. Από τα αριστερά όπως επιτηθεί και τερνόμαυρη. Αντωνιάδης τελεί το πλάγιο. Διώχνει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ο Τσίτσκας. Προσπαθεί να μπει στη φάση ο Πασαραφιανός. Αν βγει φαγιά από τον Χαρούπα. Και πάλι ο Πασαραφιανός. Διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Διαμαρτύρηκαν για φάουλ από τον Άρη. Ο Νίν κερδίζει την μπάλα. Νίν κάνει την τρίπλα. Πολύ ωραία το άνοιγμα του τώρα για τον Χαρούπα, ο οποίος την κράτησε την μπάλα με δυσκολία. Ο Χοχλάκης είναι αυτός ο οποίος την κράτησε, αλλά είχε βγει η μπάλα. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Ήταν καλή η πάσα του Νίν, δεν ήταν καλό το κοντρόλ του Χοχλάκη. Το πλάγιο τώρα για τον ΠΑΟΚ με τον Τσιώτα. Πάνω στην μπάλα για να το εκτελέσει. Θα κόψει ο Νίν. Μπαίνει στη φάση ο Χαρούπας και πάλι. Κρατάει την μπάλα. Πάντα ο Χαρούπας θέλει να κάνει την τρίπλα, θα κοπεί. Ήταν offside ο Καραμανλής και αυτό δεν του έδωσε την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ το θέλει να βγει γρήγορα μπροστά. Ο Κάμψης με το κεφάλι θα κόψει. Κατεβάζει ο Πασαραφιανός. Η μπαλιά του είναι δυνατή για το Χαρούπα. Περνάει και καταλήγει στον Τσιντσόλη. Εδώ η θετική προσπάθεια από τους παίχτες του Άρη. Η κάθετη του Πασαραφιανού ήταν πιο δυνατή από ό,τι θα έπρεπε. Με την μπάλα να περνάει και να καταλήγει στον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Ο Τσιώτας για τον Ελευθεριάδη. Πλάγιο για τον Άρη. Η μπάλα βγήκε στην πάσα των παικτών του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι ο προπονητής του Άρη είναι ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος. Του ΠΑΟΚ ο Πέτρος Τσιαπακίδης. Ρέγες για τον Σιταρά. Κάμψης είναι. Θα βγάλει την μπάλα την άλλη πλευρά. Κάνει λάθος τώρα ο Κάμψης. Ο Μπαλντέ κερδίζει την μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Κάνει μια τρίπλα και ένα σουτ. Θα κόψει ο Σιταράς. Και πάλι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί. Θα κερδίσουν οι παίκτες του Άρη. Εδώ το λάθος του Κάμψη νωρίτερα. Πήγε να βγάλει μια παράλληλη πάσα. Δεν επιτρέπεται στις παράλληλες πάσες τώρα σε αυτές τις περιοχές. Δεν άρεσε καθόλου στον Παπαδόπουλο αυτό. Φωνάζει από τον πάγκο. Έβαλε ο Σιταράς όμως την κόντρα και η μπάλα απομακρύνθηκε. Τώρα το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ με τον Σιώτα από τα δεξιά. Το κοντρόλ από τον Γραβάνη. Κρατούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ την μπάλα με τον Τουρσουνίδη. Κερδίζει όμως ο Άρης τώρα και με τον Καραμανλή θέλει να βγει μπροστά. Καραμανλής για τον Χοχλάκη. Ο Χουλάκης κρατάει, γύρισαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσε να βγάλει αντεπίθεση ο Άρης. Το 11 είμαστε. ΠΑΟΚΑΡΙΣ 0-0. Κάμψης για τον Νίνκ. Νίνκ ο οποίος παίζει σαν εξάρι πιο πολύ. Οκτάρι ο Πασαραφιανός, δεκάρι ο Χαρούπας. Προσπαθεί εκεί ο Πέιτσης, κερδίζει το πλάγιο. Βασίλης Πέιτσης πρέπει να είναι εγγονός του παλιού παράγοντα του Άρη. Βασίλη Πέιτση, θα το θυμούνται οι παλιότεροι σίγουρα. Πολλά χρόνια παράγοντας και στον Εραστέχνη και στον ποδοσφαιρικό Άρη. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Αλλαγή έδωσε ο Μόσχου. Οπότε το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης, χωρίς κάτι ιδιαίτερο μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Πάω Καρίς 0-0. Ο Ντούγκα στο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Το εκτελεί, κόβουν οι παίκτες του Αρή. Άλλη μια κεφαλιά από τον Παπασαραφιανό. Άλλη μια από τον Ιντρίζη. Προσπαθεί ο Καραμαλής να κατεβάσει. Δεν προλαβαίνει ο Ιντρίζη. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Με τον Ντούγκα έτοιμο να το εκτελέσει και αυτό. Εκτελεί το πλάγιο ο Ντούγκα. Κόβουν πάλι οι παίκτες του Άρη με το κεφάλι και θέλουν να κατεβάσουν την μπάλα. Η παλιά πέρασε, είναι καλή. Μια τρίπλα. Πέρασε αρχικά ο παίκτης του Άρη. Θα πέσει κάτω, δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Μόσχου. Κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα και θέλουν να βγουν γρήγορα μπροστά. Πάνε να κάνουν την αντεπίθεση. Το τάκλι είναι εκεί από τον Νίγκα, αλλά και ο Παπασαραφιανός. Συνέχεια υπάρχει φάουλ υπέρ του Άρη. Πολύ δυνατά εκεί έπεσε ο παίκτης του ΠΑΟΚ πάνω στον ποδοσφαιριστή του Άρη. Νομίζω τον Παπασαραφιανό. Όχι, δεν είναι ο Παπασαραφιανός. Γιατί τον βλέπω. Είναι στο χορτάρι τώρα παίκτης του Άρη. Είναι καθαρό εδώ το φάουλ, πέφτοντας ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Γκρέμισε τον. Ο Χαρούπας ήταν που ήταν κάτω, τώρα σηκώθηκε. Ο Πεΐτσης μάλλον ήταν, ο νεαρός δεξιός μπακ της ομάδας με το 2. Ο οποίος κέρδισε το φάουλ. Συνέχισε το παιχνίδι τώρα με τους παίκτες του Άρη. Ο Σιταράς είναι πάνω στην μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Για τον Άρη στο 14 είμαστε. Πάω Κάρης 0-0. Ο Νίγκ τώρα πάνω στην μπάλα. Το άνοιγμα του Νίγκ για τον Αντωνιάδη. Είναι καλό Αντωνιάδης, ανοιχτό κοντρόλ. Πέρασε η μπάλα, βγαίνει ο Τσιντσόλης και μπλοκάρει. Ήταν καλή πάσα του Νίγκ, αλλά ο Αντωνιάδης έκανε ανοιχτό κοντρόλ. Με τον Τσιντσόλη να βγαίνει και να μπλοκάρει την μπάλα. Δεύτερη κίτρινη κάρτα νωρίτερα για το φάουλ που έγινε ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Τουρσουνίδης. Πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Κόβουν οι παίκτες του Άρη τώρα που κερδίζουν και πάλι την μπάλα από τα δεξιά. Κόβουν όμως οι αντίπαλοι τους. Ο ΠΑΟΚ τώρα στην άμυνα πιέζει ψηλά ο Παπασαραφιανός. Φεριάδης και πάλι τώρα με τον Τουρσουνίδη θέλουν να βγουν μπροστά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Καλά, ο Άρης κερδίζει την μπάλα. Θέλει να βγει τώρα μπροστά με τον Χαρούπα, αλλά άνοιξε το κοντρόλ ο Χαρούπας και έχασε την μπάλα. Κερδίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Η πίεση τώρα από τον Χαρούπα, η μπάλα γυρίζει πίσω στον Τσιντσόλη. Και αυτός για τον Αβράμπο. Η πάσα τώρα για τον Τσιώτα. Τσιώτας δεν μπορούσε να βάλει την κόντρα. Ο Χοχλάκης, παίκτης του ΠΑΟΚ. Θα κερδίσει όμως ο Άρης και πάλι τώρα και θέλει να βγει μπροστά. Ωραίες οι τρίπλες τώρα. Πάρα πολύ ωραίες και η παλιά για τον Χοχλάκη που έχει χώρο. Χοχλάκη στο γύρισμα έξω από την περιοχή. Καθυστέρησαν οι παίκτες του Άρη. Ένα σου την μπάλα κοντράρει και καταλήγει κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Άρη τώρα, ο οποίος βγήκε μπροστά πάρα πολύ ωραία. Τρομερή προσπάθεια του κεντρικού αμυντικού του Κάμψη, ο οποίος έκανε όλη την κούρσα, πέρασε την μπάλα. Το γύρισμα όμως δεν ήταν τόσο καλό. Το σούτ του Ιντρίζη μπάλα κόντραρε. Κόρνερ για τον Άρη στο 15. Η πρώτη έτσι πολύ καλή φάση στο παιχνίδι είναι για τον Άρη. Έχαν καλές προϋποθέσεις εδώ οι παίκτες του Άρη, πολύ καλές προϋποθέσεις. Το κόρνερ τώρα το δεύτερο στο παιχνίδι για τον Άρη από τα δεξιά. Στο 16 είμαστε. Εκτελείται το κόρνερ. Σταθερά ο Τσιντσόλης μπλοκάρει. Και με τα χέρια τώρα θέλει να δώσει γρήγορα. Δεν μπορούσαν να βγουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ μπροστά. Σταματάει όμως. Υπάρχει χέρι παίκτη του Άρη, λέει ο Μόσχου, και σταματάει το ματς. Και δίνει φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ.
13: Χορηγός μετάδοση να υπενθυμίσουμε, κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών Digital Market.
12: Ο Τσιώτας τώρα συνέχεια για τον ΠΑΟΚ. Πίσω στον Τσίτσκα και αυτός για τον Αβράμπο. Ντούγκα. Ντούγκα συγκλίνει στον άξονα. Κρατάει πάντα την μπάλα στην κατοχή του. Από την άλλη πλευρά για τον Ελευθεριάδη. Ελευθεριάδης και πάλι για τον Τσίτσκα. Αβράμπος. Ντούγκα. Άλλαξαν εκεί οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Ο Μπαλντέ έχει την μπάλα, τη γυρίζει πίσω στον Αβράμπο. Πίσω η μπάλα από τον... Οι παίχτες του ΠΑΟΚ τώρα με τον Τσιώτα θέλουν να βγουν μπροστά. Η μπαλιά του... Εκεί είναι μόνο παίχτες του Άρη, δεν διώχνει καλά όμως την μπάλα. Κερδίζουν και πάλι οι παίχτες του ΠΑΟΚ. το γύρισμα πίσω για τον Αβράμπο. Το άνοιγμα του Αβράμπου για τον Μπαλντέ, ο οποίος δεν μπορεί να κατεστεί την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Να πω ότι αν υπάρχει στράτου ισοπαλία, έχει παράταση και μετά πέναλτι. Δεν έχει απευθεία πέναλτι όπως ήταν στον ημιτελικό. Για να το ξέρει ο κόσμος.
13: Σημαντικό, σημαντικό.
12: Ο Πάουκ τώρα στο χώρο τη μεσαία γραμμή με την μπάλα. Μια μπαλιά που πέρασε με στην περιοχή. Πέρασε ο παίκτη του Πάουκ, το βγάζει ο Ρέγγες. Μεγάλη επέμβαση του Ρέγγες στο τέτα τέτ, το πρώτο στο παιχνίδι. Νομίζω του Γραβάνη. Ο οποίο βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Πλάσαρε ο Ρέγγες, το έβγαλε. Εντυπωσιακή επέμβαση στο 17. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Πάουκ στο παιχνίδι. Με τον Ρέγγες να έχει την απάντηση στο πλασέ στο τέτα τέτ. Ο Μπαλντέ τώρα για τον Πάουκ. Κάνουν το λάθος οι παίκτες του Πάουκ, το πλάγιο είναι για τον Άρη. Πέρασε η μπάλα εκεί μέσα στην περιοχή, νομίζω ήταν ο Γραβάνης, ο φορ του ΠΑΟΚ, ο οποίος πλάσταρε με το Ρέγγες όμως να έχει την απάντηση. Το πλάγιο τώρα για τον Άρη από τα αριστερά με τον Αντωνιάδη. Κεφαλιά από τον Χοχλάκη. Ο ΠΑΟΚ έχει την μπάλα με τον Αβράμπο που γυρίζει πίσω. Ο Καραμανής τρέχει να πιέσει. Τσίτσκας. Κάνει το λάθος. Κερδίζουν οι παίκτες του Άρη με τον Χοχλάκη. Η πάση του για τον Χαρούπα. Χαρούπας και πάλι για τον Χοχλάκη. Πίσω αυτός για τον Παπαστραφιανό. Η σέντρα του Παπαστραφιανού. Σέντρα σουτ. Σταθερά ο Τσιντσόλης μπλοκάρει. Από τη σέντρα σουτ του Παπαστραφιανού. Στο 19ο λεπτό αυτή η προσπάθεια για τους παίκτες του Άρη. Τσιντσόλης. Μας βλέπω στο πάκο τη μάτζα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Γεμίζει. Μια κεφαλιά, κερδίζει ο Παστραφιάνος για τον Άρη και δίνει στον Πέιτσι. Σιταράς για τον Κάμψη. Κάμψης για τον Αντωνιάδη. Αντωνιάδης για τον Χοχλάκη, θέλει αυτός να γυρίσει, θα χάσει την μπάλα πλάγιο. Είναι για τον ΠΑΟΚ, λέει ο βοηθός. Νομίζω καθαρά ήταν για τον Άρη μπάλα. Πίσω από τον Τσιώτα στον Τσίτσκα. Αβράμπος. Για τον Ντούγκα. Πίσω η μπάλα και πάλι για τον Αβράμπο. Τσίτσκας. Τσιώτας. Η μπαλιά του Τσιώτα. Κόβει ο παίκτης του Άρη εκεί ο Κάμψης. Σε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Όπως επιτίθεται από τα δεξιά. Με τον Τσιώτα να πηγαίνει για να το εκτελέσει. 20 λεπτό εδώ στο Αγρίνιο. 0-0 ΠΑΟΚ Άρης. Ελευθεριάδης τώρα για τον ΠΑΟΚ, θα δώσει δίπλα του στον Ντούγκα, Μπαλντέ. Μπαλντέ θέλει να κάνει τις τρίπλες, κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, θα τη δώσει στην περιοχή για τον Τρουσουνίδη. Κάνει αυτός ένα σουτ, σταθερά ο Ρέγγες μπλοκάρει. Σωστή θέση ο Μάριο Ρέγγες, μπλοκάρει σταθερά. Και ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το βολέ. Κόβει ο Ντούγκα. Μπαίνει στη φάση ωραία, παίρνει την κεφαλιά ο Παστραφιανός, κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Αβράμπο. Παίρνει ύψος η μπάλα, κεφαλιά από τον Νίν και πάλι. Προσπαθεί ο Καραμανλής, αλλά ήταν offside. Ήρθε από την κανονική θέση ο Αλέκος Καραμανλής. Οπότε σταματάει η προσπάθεια των παίκτων του Άρη. Πίσω η μπάλα από τον Αβράμπο στον Τσιντσόλη. Τσίτσκας. Τσιώτας. Η μπαλιά του Τσιώτα για τον Γραβάνη. Θα κόψουν οι παίκτες του Άρη εκεί με τον Σιταρά. Νίνκ. Πίσω για τον Πέιτσι. Ο Ρέγγες με τη μία θα απομακρύνει γεμίζοντας. Προσπαθούσε να κατεβάσει εκεί ο Χαρούπας, δεν τα κατάφερε. Κέρδισαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Με τον Μπαλντέ πάλι θέλουν να βγουν μπροστά. Κρατάει ο Μπαλντέ. Θα κοπεί από τους παίκτες του Άρη. Κρατούν όμως την μπάλα οι τυπικά γηπεδούχοι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πιέζουν εκεί οι παίκτες του Άρη, θα κερδίσουν την μπάλα, η απομάκρυνση είναι καλή τώρα και ο Άρης θέλει να βγει μπροστά. Καθυστέρησε εδώ και έχασε την μπάλα με φάουλ όμως. Το κέρδισε ο Χαρούπας από το φάουλ για τον Άρη. Φώναζε ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος, ήρεμα από τον πάγκο. Στον παίκτη του Άρη να μην βιαστεί. Κέρδισε το φάουλ. Το οποίο θα εκτελέσει ο Σιταράς. Ένας από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς του Άρη, ο άλλος είναι ο Κάμψης. Σιταράς γεμίζει, ψάχνοντας εκεί τον Χοχλάκη. Κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟ και θέλουν να βγουν μπροστά. Ο Κάμψης με το κεφάλι. Παπασταλαφιανός πίσω για τον Σιταρά και αυτός για τον Πεΐτσι. Πίσω αυτός στον Ρέγγες. Ο Ρέγγες γεμίζει. Η μπάλα περνάει. Θα την πάρει ο Χαρούπας. Κρατάει την μπάλα πάντα ο Χαρούπας. Ανεβαίνει και ο Ιντρίζη. Θα δώσει τον άξονα στον Νίνκ. Νίνκ ελευθερώνεται και δίνει στον Αντωνιάδη. Αντωνιάδη ζει το Χοχλάκι από τα αριστερά πάλι. Ο Άρης ανεβαίνει. Η σέντρα του Χοχλάκι με στην περιοχή. Κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Τσίτσκα. Κερδίζει όμως και πάλι ο Άρης. Μπαλιά για τον Χοχλάκι. Τρίπλα του. Χοχλάκι θα προλάβει να γυρίσει. Διώχνουν με στην περιοχή παίκτες του ΠΑΟΚ και πάλι ο Άρης. Με τον Παστραφιανό κάνει ένα σουτ. Την μπάλα φεύγει. Κόρνερ. Έχει κοντράρει σε παίκτες του ΠΑΟΚ. Στο σουτ του Παστραφιανού. Κόρνερ για τον Άρη. Τρίτο στο παιχνίδι. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Είμαστε στο 23. Ένα γκολ ζητούν εδώ οι φίλοι του Άρη. Τρίτο κόρνερ στο παιχνίδι. Από τα δεξιά είναι. Αυτό με τον Αντωνιάδη να πηγαίνει να το εκτελέσει. Τον αριστερό μπακ της ομάδας. Το διαγώνιο σουτ του Παστραφιανού. Η μπάλα κάπου κόντρα εκεί σε παίχτη του ΠΑΟΚ. Και δόθηκε το κόρνερ. Ο Αντωνιάδης πηγαίνει για να το εκτελέσει. Στο 23. ΠΑΟΚΑΡΙΣ 0-0. Εδώ στο Αγρίνιο. Τελικός κυπέλου K19. Κάποιες παρατηρήσεις από τον Μόσχου για τραβήγματα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Έτοιμος ο Αντωνιάδης να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Άρη. Το εκτελεί μες στην περιοχή, βγαίνει σταθερά από Τσιτσόλης και μπλοκάρει. Και ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 24, ΠΑΟΚΑΡΙΣ 0-0. Με τα χέρια θα δώσει την μπάλα. Και υπάρχει παίκτης του Άρη πεσμένος, κερδίζουν οι παίκτες του Άρη. Ωραία με τον Νίνκ και τον Παπασταλαφιανό. Έτσι για τον Σιταρά. Και πάλι ο Πεΐτσης. Ο Άρης από τα δεξιά προσπαθεί να ανέβει. Γυρίζει μπάλα πίσω. Σιταράς. Πίσω για τον Ρέγγες. Ρέγγες γεμίζει. Ψάχνοντας ο Χοχλάκη. Θα πάρει την κεφαλιά ο Χοχλάκης. Τέτοιο Χαρούπας. Θα τσιμπήσει την μπάλα. Για τον Παπασταλαφιανό. Πίσω και πάλι ο Πεΐτσης. Η παλιά του τώρα για τον Ιντρίζη, το κοντρόλ από τον Αβράμπο. Όπως κατά την μπάλα στην κατοχή του. Μείνει στον Ελευθεριάδη και πάλι ο Αβράμπος. Ντούγκα. Ο Ντούγκα πίσω και πάλι για τον Αβράμπο. Τσίτσκας για τον Τσιώτα. Τσιώτας αποφεύγει τον Χοχλάκη και κάνει την παλιά. Είναι δυνατή εκεί για τον Αρετή. Θα προλάβει αυτό την μπάλα. Βάζει κόντρα ο παίκτης του Άρη. Είναι out. Έβαλε σωστά εκεί την κόντρα ο αριστερός μπακ της ομάδας ο Αντωνιάδης και κέρδισε το out. Συμπληρώνουμε 25 λεπτά στο Αγρίνιο. Στο γήπεδο του Πανατολικού. ΠΑΟΚΑΡΙΣ 0-0 τελικός κυπέλου K19. Από μια καλή στιγμή για τις δύο ομάδες. Μέσα αυτήν του ΠΑΟΚ να έχει την απάντηση. Ο Ρέγγες με πολύ καλή επέμβαση. Ετοιμάζεται τώρα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Μάριο Ρέγγες. Γεμίζει. Κεφαλιά από τον παίχτη του ΠΑΟΚ εκεί, τον Γκιόκα. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Θα το εκτελέσει ο Αντωνιάδης. Αντωνιάδης στο πλάγιο. Κόβουν υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Τσιώτας σε πλάγι όμως για τον Άρη και πάλι. Πιο μπροστά τώρα. Πάντα από τα αριστερά. Όπως επιτίθεται κοντά στον πάγκο του Άρη. Αυτό το πλάγιο. Με τον Αντωνιάδη. Να πηγαίνει για να πάρει την μπάλα και να το εκτελέσει. Αντωνιάδη στο πλάγιο. Ο Παστραφιανός. Γυρίζει ωραία, αλλά άνοιξε την μπάλα και την έχασε. Και δίζουμε και πάλι παίκτες του Άρη με τον Κάμτσι. Παπασταλαφιανό, η παλιά του για τον Ιντρίζη τώρα. Βγήκε λίγο πλάγια δεξιά ο Ιντρίζη, θα προλάβει την μπάλα. Ιντρίζη πίσω για τον Πεΐτσι. Πεΐτσι και πάλι για τον Ιντρίζη, αλλάζουν δύο του την μπάλα. Θα την πάρει ο Παπασταλαφιανό με στην περιοχή. Δεν πρόλαβε εκεί τελευταία στιγμή να τσιμπήσει την μπάλα ο Πεΐτσι και τώρα ο Πάοκ θέλει να βγει μπροστά. Η παλιά είναι δυνατή, δεν μπορεί να την προλάβει και κάποιο παίκτη του ΠΑΟΚ. Το πλάγιο είναι για τον Άρη, ο οποίο μετά το πεντάλεπτο στέκεται πολύ καλά και την μπάλα κρατάει και ανεβαίνει καλά. Και τα κλεψίματα κάνει στα χάβ εκεί με τον Παπασαραφιανό τα περισσότερα. Μαζί με τον Νίνκ έχουν δημιουργήσει ένα καλό δίδυμο. Ο Πέιτσης τώρα στο πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά. Το εκτελεί ψάχνοντας τον Ιντρίζη, κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Στον άξονα με τον το Σουνίδη την μπάλα αυτός ο Αρετής τώρα να ανεβαίνει και να δίνει στον Τσιώτα, ο οποίος έχει χώρο. Ανεβαίνει, κάνει μια τρίπλα, κρατάει πάντα ο Τσιώτας, πιέζεται και χάνει την μπάλα. Χωρίς φάουλ, με φάουλ λέει ο Μόσχου. Δεν φάνηκε να υπάρχει κάποιο φάουλ αρχικά. Έπεσε συνέχεια ο παίκτης του ΠΑΟΚ και ο Μόσχου έδωσε φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Διαμαρτύρονται εκεί οι παίκτες του Άρη. Στον Λασιθιώτη διαιτητή. Για το φάουλ το οποίο έδωσε. Έπεσε εδώ ο παίκτης του ΠΑΟΚ, το βλέπω κι εγώ. Στο μαρκάρισμα από τον Χοχλάκη. Το φάουλ τώρα για τον ΠΑΟΚ. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται, σε αρκετά καλό σημείο. Στο 28 είμαστε. Παραμένει το 0-0. ΠΑΟΚάρης εδώ στο Αγρίνιο. Έτοιμος. Έτοιμοι να το εκτελέσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δύο παίκτες πάνω στην μπάλα. Είναι ο Αρετής και ο Τρουσουνίδης. Θα εκτελεστεί τώρα με σέντρα το φάουλ. Θα απομακρύνουν οι παίκτες του Άρη. Ένα γύρισμα, νέα απομάκρυση. Κόρνερ τώρα για τον ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο γύρισμα που έγινε, η μπάλα βγήκε. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Τρίτο στο παιχνίδι. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με το κόρνερ για τον Άρη από τα αριστερά. Λοιπόν το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Παπαδόπουλος τώρα ανακάλυψε ότι βγήκε coach of the year ο πρίφτης. Χθες έγινε ρε Παπαδόπουλο αυτό.
13: Ναι, κάτι περνάει, κάτι περνάει για
12: τον κόρνερ. Ναι, το ανακάλυψε με μία μέρα καθυστέρηση ο Παπαδόπουλος. Λοιπόν εδώ τώρα, ναι, τον πολεμούσαμε, Βλέπετε τώρα την μπάλα και άσε τον πρίφτη. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Κοντά στο σημείο του κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Η ομάδα του ΠΑΟΚ πάει να το εκτελέσει ο Τσιώτας. Το δεξί μπακ του ΠΑΟΚ. Τσιώτας περιμένει την κίνηση από τους συμπαίκτες του. Τώρα το εκτελεί δυνατά μες στην περιοχή του Άρη. Θα κόψει ο Κάμψης, άλλη μια κεφαλιά. Κρατούν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ πάντα από τα δεξιά. Τώρα η μπάλα πηγαίνει στον άξονα. Ελευθεριάδης. Το άνοιγμα από την άλλη πλευρά τώρα για τον Ντούγκα. Ντούγκα για τον Μπαλντέ τώρα, ο οποίος μπαίνει μες στην περιοχή. Το γύρισμα, κόβει ο Πέιτς, η μπάλα περνάει από την άλλη πλευρά. Ένα σουτ στην αγκαλιά του Ρέγγες. Πέρασε η μπάλα, ένα σουτ για τον ΠΑΟΚ. Μια καλή στιγμή στο 30 με τον Ρέγγες να μπλοκάρει σταθερά και να ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν. Συμπληρώσαμε μισή ώρα παιχνιδιού εδώ στο Αγρίνιο. ΠΑΟΚάρης 0-0. Τελικός κυπέλλου K19.
13: Χορηγός μετάδοση κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών Digital Market, να υπενθυμίσουμε και τους ευχαριστούμε πολύ.
12: Κεφαλιά εκεί ο Νίγκ δεν μπόρεσε να κερδίσει την κόντρα. Κέρδισαν οι παίχτες του ΠΑΟΚ τώρα και θέλουν να βγουν μπροστά από τα αριστερά με τον Μπαλντέ και πάλι. Μπαλντέ αποφεύγει εκεί τον Πεΐτσι, κάνει μια σέντρα, θα κόψει όμως εκεί. Πάρα πολύ ωραία ο Σιταράς και τώρα θέλει να βγει μπροστά. Η μπαλιά δεν έφτασε στον Καραμανλή. Κεφαλιά, Καραμανλής κατεβάζει, κέρδισαν οι παίχτες του Άρη την μπάλα. Έξω την περιοχή ο Καραμανλής την κρατάει, περιμένει βοήθεια. Έχει τον Νίγκ να του τη δώσει. Νίγκ για τον Αντωνιάδη. Αντωνιάδης και πάλι για τον Νίγκ. Χοχλάκης πάλι από τα αριστερά ο Άρης πάει. Η μπαλιά του για τον Χαρούπα. Χαρούπας και πάλι για τον Χοχλάκη. Το γύρισμα μες στην περιοχή. Χαρούπα στο σουτ. Το βγάζει ο Τσιντζόλης. Τρομερή επέμβαση του Τσιντζόλη στο πλασέ του Χαρούπα με φάλσο. Και πάλι παίκτες του Άρη. Μπαλιά μες στην περιοχή, κεφαλιά του Καραμανλή. Δεν κάνει κίνηση ο Χαρούπας, βγαίνει και μπλοκάρει. Ο Τσιντσόλης, πρώτη πολύ μεγάλη φάση για τον Άρη. Ο Χαρούπας με τον Κοχλάκη συνεργάστηκαν. Ο Χαρούπας μες στην περιοχή έκανε το πλασέ. Με το δεξί εντυπωσιακά ο Τσιντσόλης απέκρουσε, έδιωξε την μπάλα. Καλύτερη φάση στο παιχνίδι στο 32. από τον Χαρούπα για τον Άρη. Γυρίζει πίσω την μπάλα τον Ιάδης στον Ρέγες. Ισοφαρίζει ουσιαστικά τις πολύ μεγάλες φάσεις, όπως νωρίτερα αυτή που ο Ρέγες για την απάντηση στην προσπάθεια του Γραβάνη. Ο Άρης τώρα με τον Σιταρά, ο οποίος γεμίζει. Προσπαθεί να κατεβάσει εκεί ο Χαρούπας, κερδίζουν όμως οι παίχτες του ΠΑΟΚ και πάλι. Ο Μπαλντέ τώρα για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Κρατάει την μπάλα εκεί με τον Μπαλντέ. Ο ΠΑΟΚ δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στην άμυνα του Άρη. Υπάρχει offside υπέρ του Άρη, το οποίο δίνεται. Το offside λοιπόν για τον Άρη θα το εκτελέσει ο Σιταράς. 33ο λεπτό εδώ στο Αγρίνιο. ΠΑΟΚ Άρης 0-0. Τελικός κυπέλου K19. Σιταράς γεμίζει, ψάχνοντας εκεί τον Ιντρίζη. Με το κεφάλι θα διώξουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ντούγκα. Το πλάγιο τώρα είναι για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. Το εκτελεί ο Ντούγκα. Ο Μπαλντέ απέφυγε δύο αντιπάλους. Ωραία τώρα και ανοίγει από την άλλη πλευρά για τον Αρετή. Και αυτό για τον Τσιώτα. Τσιώτας κάνει μια τρίπλα, κρατάει την μπάλα. Η μπαλιά στον άξονα για τον Τουρσουνίδη. Κάνει ένα σούτ. Την μπάλα κοντράει πάνω στον Νίνκ. Δεν μπορούσε ο Άρης να κερδίσει την μπάλα. Τώρα ο Πάουκ είναι και πάλι στην επίθεση. Τώρα ο Νίνκ θα καθαρίσει. Και πάλι όμως μια κόντρα που βοηθάει τους παίκτες του ΠΑΟΚ, μια κεφαλιά. Κατεβάζουμε στην περιοχή, προσπαθούν οι παίκτες του Άρη να κερδίσουν και τα καταφέρνουν με τον Παπασταραφιανό. Ο Νίνκ τώρα θα ψάξει, θα βρει τον Ιντρίζη, ανοιχτό κοντρόλ από τον Χαρούπα και πάλι ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Με τον Αρετή. Τσιώτας. Τσιώτας για τον Μπαλντέ που έχει έρθει δεξιά. Κάνει τις τρίπλες ο Μπαλντέ, κάνει και τη σέντρα, δεύτερο δοκάρι, μια κεφαλιά αδύναμη. Η μπάλα out στο 34. Μια δύναμη και άστοχη κεφαλιά εδώ από τον παίκ του ΠΑΟΚ. Τον Γραβάνη με την μπάλα να καταλήγει out και το Ρέγες να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μάριο Ρέγες είμαστε να εκτελέσει το ελεύθερο, το εκτελεί. Μια κεφαλιά από τον Χαρούπα, δεν προλαβαίνει εκεί ο Ιντρίζη, κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Άρης όμως ελέγχει και πάλι με τον Κάμτσι. Πίσω ο Κάμτσι στον Ρέγες. Ρέγες, μακρινή μπαλιά, κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, πλάγιο για τον Άρη. Από τα αριστερά με τον Αντωνιάδη να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Αντωνιάδης έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. Το εκτελεί για τον Χοχλάκη. Προσπαθεί αυτός να κατεβάσει την μπάλα. Τι υπάρχει. Δεν δίνει φάουλο διαιτητής και δίνει πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Διαμαρτύρονται και από τον πάγκο του Άρη. Στον τέταρτο διαμαρτύρονται, στον κόκκινο. Τελεί το πλάγιο από τον Σιώτα. Θα κόψει ο Κάμψης και ωραία κρατάει την μπάλα. Δίνει στο Χοχλάκι. Πολύ ωραία προσπάθεια τώρα του Χαρούπα. Απέφυγε δύο αντιπάλους. Ελευθερώθηκε. Μαλλιά τώρα για τον Ιντρίζη στα δεξιά. Του φύγε λίγο το κοντρόλ. Προλαβαίνει ο Ιντρίζη πριν βγει μπάλα πλάγιο. Θα τη χάσει όμως την μπάλα από τον Ντούγκα. Άνοιξε το κοντρόλ και πάλι όμως οι παίκτες του Άρη θα κερδίσουν. Άμεσα θα χάσουν και πάλι από τον Μπαλντέ. Θα χάσει και αυτός όμως την μπάλα. Πάρα και πάλι με τον Χαρούπα, ο οποίος είναι ο κορυφαίος μέχρι στιγμής για την ομάδα του Άρη. Χαρούπας. Πολύ ωραία. Η τριάδα των χαφ γενικά, Νίνγκς, Παπασταραφιανός και Χαρούπας είναι πολύ καλή. Χοχλάκης για τον Αντωνιάδη. Θα κόψουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Αρετή. Πλάγιο για τον Άρη. Από τα αριστερά, κυρίως από τα αριστερά παίζει ο Άρης. Και με τον Αντωνιάδη που ανεβαίνει, με Χοχλάκη και Χαρούπα που έρχεται αρκετές φορές προς τα δω. Στο 36 αυτό το πλάγιο για τον Άρη από τα αριστερά. Το εκτελεί ο Αντωνιάδης. Ο Χλάκης θέλει να γυρίσει, γυρίζει, κάνει το γύρισμα, μπάλα κοντράρι. Νέο πλάγιο για τον Άρη. Κοντά στο σημείο του κόρνερ. Αυτό το πλάγιο για τον Άρη. Το εκτελέσει ο Χλάκης, μάλλον. Για να το εκτελέσει δυνατά, μάλλον προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Αν καταλαβαίνω καλά. Όντως, όχι, κοντινά τελικά. Για τον Χαρούπα, Χοχλάκης δίνει πολύ ύψος στην μπάλα. Με στην περιοχή προσπαθεί να μπει στη φάση ο Κάμτσης. Χρεώνεται φάουλ από τον Μόσχου. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Τσίτσικα να γυρίσει τον Τσιτσόλη. Είναι μια εντυπωσιακή επέμβαση νωρίτερα ο Τσιτσόλης στο σουτ του Χαρούπα μέσα από την περιοχή, το πλασαριστό. Στην καλύτερη φάση του Άρη, όπως και ο Ρέγες. Μια πολύ σημαντική επέμβαση στην καλύτερη φάση του ΠΑΟΚ. Το γέμισμα από τον Τσιτσόλη. Κεφαλιά του Παπαστραφιανό. Προλαβαίνει και κρατάει την παρατός αγωνιστικού χώρου ο Χοχλάκης. Αντωνιάδης, μπάλα παίρνει ύψος. Δεν μπορεί να την προλάβει, το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Με τον Σιώτα έτοιμο να το εκτελέσει. Το εκτελεί ο Τσιώτας. Θα κόψουν οι παίκτες του Άρη. Παπαστραφιανός θέλει να γυρίσει. Κρατάει την μπάλα, τη χάνει με φάουλ στη συνέχεια. Την κράτησε την μπάλα ωραία ο Παπαστραφιανός. Γύρισε και κέρδισε το φάουλ. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Κάμτση πάνω στην μπάλα. Ο κεντρικός αμυντικός του Άρη. Εκτελεί ψάχνοντας το Χοχλάκη, κεφαλιά από τον Τσιώτα. Άλλη μια κεφαλιά, προσπαθεί ο Χοχλάκης, κερδίζει την μπάλα. Χοχλάκης και το Χαρούπα δίπλα του. Χοχλάκης κρατάει. Αντωνιάδης εκεί με δύο κλείνεται. Δίνει στο Χαρούπα. Χαρούπας πάντα με την μπάλα για τον Αντωνιάδη. Μέσα στην περιοχή, σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Δεν υπάρχει εκεί παίχτης του Άρη, απομακρύνουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε μπροστά τώρα με τον Μπαλντέ, ο οποίος κατέβασε την μπάλα. Η παλιά του Μπαλντέ θα βγει γρήγορα από την περιοχή του και θα απομακρύνει την μπάλα ο Σιταράς, ο οποίος όμως δέχτηκε εκεί το χτύπημα τώρα και είναι πεσμένο στο χορτάρι. Θα σηκωθεί ο Σιταράς. Το βγήκε πολύ γρήγορα εκεί και παραχώρησε το πλάγιο, μην αφήνοντας τους παίκτες του ΠΑΟΚ να κάνουν αυτή την αντεπίθεση. Στο 39 είμαστε. ΠΑΟΚΑΡΙΣ 0-0. Εκτελεί το πλάγιο τώρα με τον Ντούγκα από τα αριστερά. Ντούγκα εκτελεί. Με το στήθος κατεβάζουν και πάλι για τον Ντούγκα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πίσω για τον Τσίτσκα. Τσίτσκας κρατάει την μπάλα. Δίνει στον Σιώτα. Σιώτας απέφυγε τον Χοχλάκη. Άνοιγμα από την άλλη πλευρά τώρα για τον Ντούγκα. Κάνει μια τρίπλα. Δίνει δίπλα του στον Γκιώκα. Πίσω αυτός και πάλι για τον Ελευθεριάδη. Παλιά του Ελευθεριάδη. Θα διώξει ο Κάμτσης. Ο Νίνκ κατεβάζει και απομακρύνει την μπάλα. Ίσως να βιάσει κιόλας τώρα εδώ ο Νίνκ. Με το κεφάλι προς τα πίσω γυρίζει την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να την πιάσει ο Τσιτσόλης. Με πάσα θα την δώσει για τον Τσίτσκα.

0: Θέλει να την τζιμπήσει. Θα διώξει ο Τσιώτας σε πλάγιο για τον Άρη από τα αριστερά. Ο Αντωνιάδης θα το εκτελέσει το πλάγιο για τον Άρη. Αντωνιάδης Χαρούπας κατεβάζει. Θέλει να γυρίσει εκεί ο Χαρούπας. Κερδίζει το πλάγιο. Όχι, το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Έτσι λέει ο Μόσχου, θα το εκτελέσει ο Τσιώτας το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Τσιώτας εκτελεί το πλάγιο. Είναι κεφαλιά. Κερδίζει παίκτη του Άρη με τον Πασαραφιανό. Γυρίζει πίσω αυτός για τον Σιταρά. Νίνκ. Νίνκ για τον Αντωνιάδη. Αυτός για τον Χοχλάκη. Δεν είναι καλή πάσα του για τον Αντωνιάδη. Κερδίζει και πάλι παίκτη του ΠΑΟΚ. Αλλά ο Χοχλάκης βάζει την κόντρα. Το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται, με τον Τσιώτα έτοιμο να το εκτελέσει. Το εκτελεί για τον Γκιόκα. Τσιώτας. Πίσω η μπάλα στον Τσίτσκα. Και αυτός για τον Αβράμπο. Αβράμπος για τον Ντούγκα. Ντούγκα έρχεται στον άξονα. Η παλιά του πέρασε τώρα για τον Τουρσουνίδη. Και αυτός θέλει να βρει τον Γραβάνη. Η μπάλα πέρασε έξω την περιοχή. Προλαβαίνει τελευταία στιγμή και κόβει ο Κάμψης. Και ο Νίνκ τώρα θέλει να πετάξει την μπάλα μπροστά. Είναι δυνατή όμως η παλιά του για τον Καραμαλή. Δεν μπορεί να την προλάβει. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ.
1: Χορηγός μετάδοσης, κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών, Digital Mark. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεισφορά τους στην προσπάθεια του ραδιοφώνου.
0: Είχε χώρο και χρόνο και εδώ για να ανέβει ο Νίνκ. Ίσως βιάστηκε να δώσει την πάσα για τον Καραμαλή. Μπήκαμε στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ-Άρης 0-0. ΠΑΟΚ τώρα από τα αριστερά θέλει να ανέβει. Με τον Ντούγκα πέρασε. Κόβουν οι παίκτες του Άρη. Κόντρα. Δεν μπορεί να την προλάβει την μπάλα. Είναι out. Από την κόντρα η μπάλα καταλήγει out. Με τον Ρέγες έτοιμο για να δώσει συνέχεια στο, συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 43 είμαστε. ΠΑΟΚ-Άρης 0-0. Τελικός K19. Εδώ στο Αγρίνιο. Έτοιμος τώρα να δώσει συνέχεια ο Ρέγες. Γεμίζει. Κεφαλιά λίμνη από τον Πασαραφιανό, ο οποίος έχει πάρει όλες τις κεφαλιές στο κέντρο. Παίχτες του Άρη τώρα από τα δεξιά με τον Ιντρίζη. Χαρούπας είναι. Χαρούπας κατέβασε, κρατάει. Πάντα ο Χαρούπας. Κλείστηκε τώρα, γυρίζει την μπάλα πίσω. Στον Σιταρά. Σιταράς για τον Πεΐτσι, Ιντρίζει και πάλι για τον Πεΐτσι, πάρα πολύ ωραία. Πεΐτσις φέρνει την μπάλα μπροστά του, το γύρισμα μέσα στην περιοχή, θα προλάβει εκεί ο Αβράμπος και θα διώξει. Πολύ δυνατά την κεφαλιά, θα την πάρει ο Νίνκ, που σκεφτείς και πάλι την μπάλα, κάνει και ένα σούτ βιαστικό τώρα. Η μπάλα απευθείας out. Βιάστηκε εδώ τώρα ο Νίνκ, ο οποίος είναι πεσμένος και στο χορτάρι. Στην προσπάθειά του εκεί, ο Νίνκ. Κέρδισε την πέρα, πήρε την κεφαλιά, πήδηξε πάρα πολύ ψηλά. Γενικά τις κερδίζουν τις κεφαλιές, παρότι δεν είναι πολύ ψηλή. Στράτο και ο Νίνκ και ο Παπασαραφιανός.
1: Ναι, έχουν
0: όλες τις κεφαλιές.
1: Τρομερή ενέργεια. Και ψηλά και χαμηλά, τρομερή ενέργεια στο κέντρο.
0: Έχει σηκώσει τώρα και τέσσερις παίχτες και κάνουν ζέσταμα ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος. Για τον Άρη βλέπω σίγουρα τον Σουλγιόλτσι, βλέπω τον Γεωργιάδη, τον Μαυρόπουλο και τον Παλούκη. Να κάνουν ζέσταμα, πάει τώρα και ο Κοντονικολάου. Και αυτός για να κάνει ζέσταμα. Παίχτες του ΠΑΟΚ τώρα με τον Τσιντσόλη, ο οποίος γεμίζει. Άλλη μια κεφαλιά που κερδίζουν οι παίχτες του Άρη με τον Πεΐτσι. Ο Παπασταθιανός κατέβασε, ωραία πέρασε για τον Ιντρίζη τώρα. Χαρούπας είναι, η σέντρα με στην περιοχή και κεφαλιά του Καραμαλή, out! Πολύ μεγάλη φάση για τον Άρη. Πολύ ωραία σέντρα του Χαρούπα, κινήθηκε σε θέση φόρο ο Καραμανλής. Έκανε την κεφαλιά, η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τσιντσόλη. Στο 45, πολύ καλή φάση για τον Άρη να ανοίξει το σκορ. Πολύ ωραία η προσπάθεια αρχικά του Παπασταθιανού. Πέρασε την μπάλα στο Χαρούπα, αυτός έκανε τη σέντρα. Ο Καραμανλής κινήθηκε σε θέση φόρ, όπως πρέπει να κινεί το φόρ. Η κεφαλιά του έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του ΠΑΟΚ. Στο 45. Άλλη μια πολύ καλή φάση για τον Άρη από το πρώτο ημίχρονο.
1: Ήταν σε πλεονεκτική θέση.
0: Βέβαια.
1: Αλήθεια.
0: Γεμίζει ο Τσιντσόλης. Παίρνει μια κεφαλιά τώρα εδώ οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Ο Νίν κατέβασε. Και κράτησε την μπάλα, κέρδισε και το φάουλ. Άλλη μια κλωτσιά. Τον έχουν ταράξει την κλωτσιά τον Νίν. Οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Η τριάδα στα χαφ. Το έλεγα και νωρίτερα. Πάρα πολύ καλά λειτουργεί. Νίν

0: Χαρούπας και ο Παστραφιανός. Πάρα πολύ καλή παρουσία τους. Ο Χαρούπας κινείται συνέχεια, είτε πηγαίνει αριστερά, είτε πηγαίνει δεξιά και κάνει τις υπεραριθμίες. Τελευταίο σφύριγμα από τον Μόσχου. Τέλος πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Αγρίνιο. Τελικός κυπέλου K19, ΠΑΟΚ Άρης 0-0. Με ένα πολύ ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, με τον Άρη να έχει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Μία με τον Χαρούπα, ο οποίος πλάσαρε μέσα από την περιοχή, εντυπωσιακή επέμβαση του Τσιντσόλη. Ενώ στο 45 η κεφαλιά του Καραμαλή από τη σέντρα του Χαρούπα με την μπάλα καταλήγει λίγο out. Πολύ μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ με τον Γραβάνη να πλασάρει μέσα από την περιοχή. Το Ρέγες όμως να έχει πολύ σημαντική απάντηση. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο. Τώρα ο Νίγκ
1: είναι κάτω,
0: καθισμένο στο χορτάρι και έχει μπει το ιατρικό επιτελείο μέσα.
1: Ναι, δεν χρειάζεται τώρα να έχουμε κάτι παραπάνω. Αν δεν και το πρόσωπό του, το πρόσωπό του έπιανε, είναι... άρα εκεί μάλλον κάτι είναι.
0: Μεγάλη απώλεια θα είναι.
2: Μπορεί επειδή πονάει να πιάνει το πρόσωπό του, δεν ξέρω.
0: Ναι, τώρα
2: ξέρω,
0: το βλέπω κι εγώ.
1: Α, τον Αφιένα δείχνει κάτι τώρα.
0: Όχι, τον Αφιένα βλέπω. Τον Αφιένα πιάνει.
1: Ναι.
0: Και εγώ βλέπω τώρα τον Αφιένα πιάνει. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι, γιατί είναι από τους καλύτερους αυτό το πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο ημίχρονο Στράτο. Πάω Κάρης 0-0. Θα τα πούμε σε περίπου 15 λεπτά με τη μετάδοση του δεύτερου ημίχρονου.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Έχουμε και Κωνσταντίνο Στόικο μαζί μας. Νομίζω ότι ήμασταν πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο.
2: Ισορροπημένο, πολύ ισορροπημένο παιχνίδι. Ναι.
1: Εγώ θα έλεγα ότι ήμασταν και στα σημεία καλύτεροι. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε με τον Μπάουκ στο πεντάλεπτο, στο πρώτο πεντάλεπτο τουλάχιστον να πιέζει, να φαίνεται ότι θα έχει τον πρώτο λόγο. Μετά πήγε ένα 20 λεπτό Άρης που πίεζε αυτός, πέρασε ένα σημείο ξανά, ένα δεκάλεπτο που ο ΠΑΟΚ πίεσε, έκανε και αυτό τις ευκαιρίες του και έκλεισε καλύτερο ο Άρης στο ημίχρονο. Είναι...
2: παρόμοια στατιστικά. Είναι...
1: παρόμοια στατιστικά.
2: Πολύ ισορροπημένο πιστεύω το μάτς.
1: Νομίζω ο εικόνα του Άρη είναι καλύτερη. Κοίτα, είναι και σύστημα προσδοκιών βέβαια. Νομίζω είναι και καλύτερη από ό,τι περιμέναμε για δεδομένο τη διαφορά που έχουν στα χαρτιά δύο ομάδες. Γιατί okay, ο ΠΑΟΚ είναι το μεγάλο φαβορί του αγώνα. Το ξέρουμε. Αλλά ο Άρης παίζει θέση, έχει ρίξει πάρα πολύ τρέξιμο και νομίζω ότι αν δεν δείξει σημάδια, αν δεν γίνουν εμφανέστατα, γιατί θα δείξει, δεν γίνεται να μην δείξει, τα σημάδια κόπωσης στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως από τα χαφ του, έχει πολύ καλή τύχη να πάρει αυτό.
2: Απλά φαίνεται ότι είναι λίγο δύσκολο λόγω και τη πιο χαμηλή ποιότητα να σκοράρουν οι δύο ομάδες. Οπότε η αλήθεια είναι ότι πολύ πιθανό το ένα γκολ να κρίνει τελικά και τον νικητή είναι ίσως το πιο πιθανό σενάριο.
1: Συνήθως εκεί κρίνονται αυτά, ναι.
2: Οπότε η αλήθεια είναι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και όπως επίσης αλήθεια είναι ότι θα πάμε σε ένα διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε για την μετάδοση του δεύτερου ημίχρονου του αγώνα ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο τελικός κυπέλλου K19. Επενθυμίζουμε, χορηγός μετάδοση Digital Markt. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Yellow Radio και τους 101,7 των FM για τη μετάδοση του δεύτερου μέρους.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πήγαμε! Με το σώμα γεμάτο.
5: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons, coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
11: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
13: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
14: Smart Finance.
13: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
14: Smart Finance.
13: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
14: Smart Finance.
13: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
15: Έκτακτη είδηση.
16: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
15: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
16: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
15: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
16: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
15: www.ergopavlatel.gr.
16: Έργο τέλεια νέα.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
19: Digital Markt.
18: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
19: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
21: GPS και βυθόματο έχεις.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
21: GPS λόγιο έχεις.
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος και στράτος Μουζίνας. Πάμε απευθείας στο Αγρίνιο 0-0. Το μίχρονο Άρης ΠΑΟΚ, τελικό κυπέλλου ΚΑΠΑ 19. Πάμε στο Αγρίνιο και στο Δημήτρη Σαλέ για τη μετάδοση του Β' μέρου. Έλα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα και πάλι εδώ από το γήπεδο του Πανετολικού, στο Αγρίνιο. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Τις αναμέτρησε ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Ένα πρώτο ημίχρονο ισορροπημένο. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο είχε καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες. Με τον Άρη να έχει τις δύο μεγαλύτερες ευκαιρίες με το πλασέ του Χαρούπα που το έβγαλε εντυπωσιακά ο Τσιντσόλης και την κεφαλιά του Καραμαλία, τη σέντρα του Χαρούπα που η μπάλα πήγε λίγο πάνω από το ζώο του δοκάρι του Τσιντσόλη. Μια πολύ καλή φάση για τον ΠΑΟΚ με τον Ρέγιες να έχει την απάντηση στο τέτα τέτ απέναντι στον Αρετή.
2: Έχεις, Δημήτρη, κάποιο ρεπορτάζ για τον Ινγκ?
1: Όχι, είναι μια χαρά, είναι μέσα.
2: Okay, καλό αυτό.
1: Δεν είναι και καμιά αλλαγή από τις δύο ομάδες, από ό,τι βλέπω. Ίδιες εντεκάδες, τις θυμίζω. Για τον Άρη, ο Ρέγιες κάτω από τα δοκάρια. Πεΐτσης δεξιά, Αντωνιάδης αριστερά. Κάμψης και Σιταράς στο κέντρο της άμυνας. Νίνκ, Παπασταραφιανός και μπροστά του ο Χαρούπας στα χαφ. Ο Ιντρίζη δεξιά, Χοχλάκης αριστερά και ο Καραμαλής στην κορυφή της επίθεσης. Και εντεκάδα για τον ΠΑΟΚ. Τσιντσόλης, Τσιώτας, Ντούγκα, Τσίτσικας, Αβράμπος, Ελευθεριάδης, Αρετής, Γκιόκα, Γραβάνης, Τουρσουνίδης και Μπαλντέ. Ένα πλάγιο τώρα για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Εκτελεί το πλάγιο, μια κεφαλιά από τον Νίνγκ. Άλλη μία και στο χώρο της μεσαίας γραμμής, θα διώξει ο Πέιτσης. Παίρνει την κεφαλιά ο Πέιτσης, άλλη μία από τον Παπασταραφιανό. Θέλει να μπει στη φάση ο Χαρούπας, τσιμπάει την μπάλα, την παίρνει πάρα πολύ ωραία τώρα και θέλει να βγει μπροστά ο Άρης με τον Χοχλάκη. Το άνοιγμα του Χοχλάκη, ο Ιντρίζη, σέντρα, κεφαλιά από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Μπάλα μένει με στην περιοχή απομάκρυνση. Προσπαθεί εκεί, δεν μπορεί ο Χοχλάκης να κατεβάσει την μπάλα. Κερδίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και συνέχεια υπάρχει φάουλ. Μπήκε δυνατά ο Άρης, τώρα όμως έχει σταματήσει το παιχνίδι ο Μόσχου για το φάουλ που δόθηκε νωρίτερα υπέρ του ΠΑΟΚ. Άλλη μια καλή ενέργεια από τους παίκτες του Άρη. Και τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με τον Τσιντσόλη, τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Τσιντσόλης για τον Αβράμπο. Κρατάει ο Αβράμπος, δίνει και πάλι στον τερματοφύλακά του. Για τον Άρη τέσσερις παίκτες συνεχίζουν να κάνουν ζέσταμα. Τους είπαμε και νωρίτερα. Ντούγκα για τον ΠΑΟΚ, αυτός θα δώσει στον Αρετή, θα χάσει την μπάλα αυτός. Κερδίζει ο Νίνγκ, ο οποίος θα πετάξει την μπάλα μπροστά για το Χαρούπα. Θα κόψουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Έρχεται να πάρει την μπάλα ο Παπασταραφιανός να κάνει ένα σούτ από μακριά τώρα. Βιαστικό το σούτ εδώ. Είχε και άλλες επιλογές ο Παπασταραφιανός. Ο σούτ του μπλόκαρο Τσιντσόλης. ΠΑΟΚ θα βγει μπροστά τώρα από τα δεξιά. Κρατάνε την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Καλύπτει όμως ωραία και κερδίζουν την μπάλα με τον Σιταρά. Η μπάλα πάει πίσω στον Ρέγιες. Ο Μάριο Ρέγιες θα γεμίσει ψάχνοντας τον Ιντρίζη που πήρε την κεφαλιά. Κερδίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Στη μεσαία γραμμή εκεί με τον Γκιόκα. Πίσω γυρίζει η μπάλα από τον Αρετή. Τσιντσόλης. Αβράμπης. Κρατάει την μπάλα ο Αβράμπος. Τώρα θα δώσει και πάλι πίσω στον Τσιντσόλη. Τσιντσόλης, η πάσα του για τον Ντούγκα. Η παλιά του Ντούγκα τώρα εδώ στην πλάτη της άμυνας. Τεχνική εκεί να καλύψει. Και θα κάνει δώσει το πλάγιο πάνω στον Γκιόκα. Δυνατά πήγε ο Νίνγκ. Και παραγώ στο πλάγιο τον ΠΑΟΚ τώρα ψηλά στο ύψος της περιοχής του Άρη. Αυτό το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Το οποίο θα το εκτελέσει ο Ντούγκα. Ντούγκα εκτελεί το πλάγιο με στην περιοχή, κεφαλιά από τον Σιταρά, άλλη μία από τον Χαρούπα. Καραμανλής, θα πάρει και αυτό στην κεφαλιά. Κατεβάζουν οι παίκτες του Άρη την μπάλα. Πολύ ωραία τρίπλα του Χοχλάκη. Τώρα και η μπάλα πάει στον Παπασταραφιανό. Παπασταραφιανός κρατάει την μπάλα. Θα του βάλει το κορμί του εκεί ο παίκτης του ΠΑΟΚ και θα του την πάρει την μπάλα. Πολύ μεγάλη εδώ. Πολύ καλή προϋπόθεση για τον Άρη, η οποία χάθηκε. Θα βγαίνει φάτσα με τον κόλο. Παπασταραφιανός τον πρόλαβε και ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Του βάλε λίγο το κορμί του και τον έβγαλε από την ισορροπία του. Πολύ ωραία ανάπτυξη του Άρη. Άλλη μία. Εδώ τώρα ο Νίνγκ. Πήρε την μπάλα το Σιταρά. Ανοίγει για τον Αντωνιάδη. Ανεβαίνει ο αριστερός μπακ του Άρη. Μαλιά του είναι δυνατή για το Χοχλάκη. Χοχλάκης πιέζει, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ τώρα εδώ. Ο Μόσχο έκανε δώρο τώρα. Έπεσε ο παίκτης του Πάχου, δεν υπήρχε κανένα φάουλ απολύτως. Σταμάτησε τη φάση τώρα ο Μόσχο, ήταν κόρνερ για τον Άρη. Πάει να το εκτελέσει ο τερματοφύλακας του Πάουκ, ο Τσιντσόλης. Για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
0: Καλά, το φάουλ πάντως είναι όντως ανακάλυψη, δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει, έπεσε μόνος του.
0: Ναι, ναι.
1: Τσιντσόλης εκτελεί το φάουλ, κεφαλιά, μια δεύτερη από τον Πασαραφιανό. Διώχνουν οι παίκτες του Πάουκ. Κερδίζει όμως ο Άρης και πάλι. Και θέλει να βγει μπροστά με τον Πασαραφιανό. Μαλλιά του είναι δυνατή όμως. Με το Χοχλάκι. Το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Εκτελείται. Ο Παπασταθιανός θα πάρει άλλη μια κεφαλιά. Είναι ο παίκτης ο οποίος έχει πάρει τις περισσότερες κεφαλιές στη μεσαία γραμμή. Ο Σαραφιανός, ο Παπασταθιανός. Εκτελεί το πλάγιο. Μπαλντέ. Πίσω για τον Τσιώτα και αυτός στον Αβράμπο. Ντούγκα. Ντούγκα απέφυγε τον Ιντρίζη, βρήκε χώρο Μπαλντέ σε ένα χώρο που κόβει ο Κάντης, αλλά ο Σιταράς, αλλά πάνω στον Μπαλντέ και πάλι. Πάω τώρα από τα αριστερά. Μπαλντέ κάνει μια τρίπλα, κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Πίσω για τον Ελευθεριάδη. Ελευθεριάδης για τον Σιώτα, κάνει την τρίπλα. Η κόντρα, διώχνουν παίκτες του Άρη, προσπαθεί να την πείσει ο Χαρούπας. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Δεν μπορεί να την κρατήσει όμως στην κατοχή του και βρίζουν και πάλι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τσίτσκας. Για τον Γκιόκα, ο οποίος θα ανοίξει από την άλλη πλευρά. Κεφαλιά από τον Πεΐτσι. Τρέχει, προλαβαίνει και ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Παραχωρεί πλάγι όμως για τον Άρη. Ρίσαν φάουλ εκεί οι άνθρωποι του Άρη. Πάνω στον Ιντρίζη. Πλάγιο δόθηκε υπέρ του Άρη. Στο 52 είμαστε. ΠΑΟΚ-Άρης 0-0 εδώ στο Αγρίνιο. Τελικός κυπέλου K19. Με τον Πεΐτσι έτοιμο να εκτελέσει το πλάγιο. Πέιτς εκτελεί το πλάγιο. Κεφαλιά διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Άλλη μία από τον Κάμτσι και άλλη μία από τον Ιντρίζη. Σε ένα χώρο που ελέγχουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα και θέλουν να βγουν μπροστά. Με τον Τσιώτα. Αρετής κρατάει την μπάλα, την γυρίζει πίσω στον αρχηγό του, τον Τρίτσκα. Αβράμπος. Πίσω η μπάλα από τον Τρουσουνίδη. Και ακόμη πιο πίσω για τον Τσιντσόλη. Ποιος θα δώσει στον Τσίτσκα. Τσιώτας, Μπαλντέ, βάζει την κόντρα και παραχωρεί πλάγιο τον Ιάδης. Το πλάγιο εκτελείται από τον Τσιώτα. Τσίτσκας, Μπαλντέ. Μπαλντέ για τον Αβράμπο. Σταματάει ο Αβράμπος. Θα δώσει δίπλα του. Δεν περνάει η πάσα. Μπαλιά ήταν για τον Γραβάνη. Είναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Το εκτελούν γρήγορα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ντούγκα. Μπαλντέ. Τον πιέζει πολύ ωραία εκεί ο Πασαραφιανός και κερδίζει το πλάγιο. Πάρα πολύ θετικός ο Πασαραφιανός. Εκτελεί το πλάγιο από τον... Λίγο παρακινδυνευμένο από τον Πεΐτσι, μπάλα έφτασε από την άλλη πλευρά στον Αντωνιάδη. Και αυτός τώρα για τον Χοχλάκη. Χοχλάκης από τα αριστερά. Δεν είναι καλή πάσα του Χαρούπα. Κερδίζουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Τσιντσόλης ελέγχει την μπάλα. Τσιντσόλης γεμίζει. Πέρασε η μπάλα, προσπαθεί ο Νίνκ. Εκείνος θα βγάλει την μπάλα σε πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Το οποίο θα εκτελέσει ο Τσιώτας. Ελευθεριάδης. Τσιώτας πίσω στον Αβράμπο. Αυτός τώρα στον άξονα για τον Τουρσουνίδη. Και πάλι μπάλα στον Ντούγκα. Θα κερδίσει εδώ τώρα και θα απομακρύνει την μπάλα ο Πέιτσης. Πολύ ωραία και πάνω στον Ιντρίζη. Ιντρίζη δεν μπορούσε να ελευθερώσει σωστά. Κέρδισαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και πάλι με τον Ντούγκα. Η μπαλιά του Ντούγκα θα κόψει και πάλι ο Πέιτσης. Νίνκ. Νίγκ απομακρύνει την μπάλα, τρέχει ο Χαρούπας εκεί να πιέσει. Κερδίσουν την μπάλα οι παίκτες του Αρή. Χαρούπας άνοιξε το κοντρόλ, κέρδισαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τώρα με τον Τσίτσκα θα δώσει δίπλα του στον Τσιώτα. Αρετής πίσω και πάλι για τον Τσιώτα. Από την άλλη πλευρά για τον Ντούγκα. Θα πάρει την μπάλα. Πάντα Ντούγκα. Θα κόψει ο Σιτάρας. Μπάλα πηγαίνει την άλλη πλευρά εκεί που είναι ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Τσιτσόλης. Ο οποίος γεμίζει. Η μπάλα περνάει. Βγαίνει ο Ρέγες και μπλοκάρει. Έβαλε και το κορμί σωστά ο Σιτάρας εκεί για να μην τον αφήσει να πάει στην.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι ο χορηγός μετάδοση είναι το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Digital Market.
1: 55 λεπτά συμπληρώνουμε στο Αγρίνιο, τελικός κυπέλου K19, πάω Κάρης παραμένει το 0-0. Πεΐτσης, Ιντρίζη κρατάει, δίνει προς τα πίσω, θα διώξει ο Πεΐτσης σε πλάγιο. Η πάσα δεν ήταν καλή προς τα πίσω από τον Ιντρίζη, παρατηρήσει δέχεται από τον Γρηγόρη Παπαδόπουλο, τον προπονητή του Άρη. Εκτελείται το πλάγιο, Μπαλντέ. Για τον Ντούγκα αυτός πίσω, στον Τσίτσκα, Τσιώτας για τον Ελευθεριάδη, για τον Αρετή από την άλλη πλευρά, θα τον πιέσει πάρα πολύ ωραία και θα του πάρει την μπάλα, ο Αντωνιάδης κρατάει την μπάλα πάντα Αντωνιάδης, θέλει να γυρίσει για τον Χαρούπα, Χαρούπας κρατάει, κάνει τη σέντρα, κόντρα, κόρνερ. Από την πολύ ωραία προσπάθεια του αριστερού μπακ της ομάδας του Αντωνιάδη, ο οποίος ανέβηκε, μπήκε και ο Χαρούπα στη φάση, κόρνερ για τον Άρη. Το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο, πέμπτο συνολικά, από τα αριστερά. Ενώ μπαίνουμε στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης. Το κόρνερ για τον Άρη με τον Χαρούπα, από τα αριστερά. Όπως επιτίθεται ο Άρης. Αυτό το κόρνερ. Έτοιμος ο Κώστας Χαρούπας να εκτελέσει το κόρνερ. Παρατηρήσεις από τον Μόσχου, τους παίκτες των δύο ομάδων. Έτοιμος ο Χαρούπας. Το εκτελεί μες στην περιοχή. Δεν μπορούσε να πάρει την κεφαλιά ο Νίγκ εκεί πέρα. Κατεβάζει ο Αντωνιάδης. Έχει σταματήσει το παιχνίδι και έχει δώσει επιθετικό φάουλ. Ο παίκτης του Άρη είναι πεσμένο στο χορτάρι. Ο Μόσχου έδωσε επιθετικό φάουλ. Και φωνάζει το τρικό να μπει στο γήπεδο. Δεν μπορώ να δω ποιος ήταν αυτός ο οποίος βρέθηκε στο χορτάρι. Νομίζω Σιτάρας είναι ο κεντρικός αμυντικός του Άρη. Μια διακοπή στο παιχνίδι, το εκμεταλλεύονται και παίξουν των δύο ομάδων να πάνε να δροσιστούν λίγο, να πάρουν και κάποιες οδηγίες από τους προπονητές τους. Σιτάρας είναι πεσμένος μέσα στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ εκεί. Με στη μικρή περιοχή από την προηγούμενη φάση και την εκτέλεση του κόρνερ. Σήκωσε άμεσα και τον Γεωργιάδη να κάνει ζέσταμα, τον κεντρικό αμυντικό, ο Παπαδόπουλος. Είναι ένα πληρωματικός κεντρικός αμυντικός της ομάδας. Σηκώθηκε ο Σιτάρας. Είναι από τα πολύ δυνατά παιδιά της ομάδας, μαζί με τον Γκάμτση, δύο κεντρικοί αμυντικοί της ομάδας.
0: Εκεί χτύπησε πάνω στην έξοδο του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Βγήκε λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι οκ, πάντως θα συνεχίσει. Τσιντσόλης έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 58. Παοκάρης 0-0. Μ' αρέσει ο Μόσχου που του λέει περίμενε. Να μπει δηλαδή. Τώρα του λέει μπες. Η παλιά πέρασε για τον Αρετή τώρα. Έχει πάνω τον Αντωνιάδη. Θα κερδίσει μια κόντρα. Αντωνιάδη θα πάρει την μπάλα. Και θα τη βγάλει σε κόρνερ όμως. Όταν δύο με έναν. Ίσως βιάστηκε ο Αντωνιάδης, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Πηγαίνει για να το εκτελέσουν εκεί οι παίχτες του ΠΑΟΚ αυτό το κόρνερ. Πέμπτο και για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι κόρνερ. Από πέντε έχουν οι δύο ομάδες. Πηγαίνει για να εκτελέσει το κόρνερ. Έτοιμος να το εκτελέσει, το εκτελεί με στην περιοχή. Μια κεφαλιά από τον Πασαραφιανό, απομάκρυνση. Άλλη μία. κατεβάζει ο Πεΐτσης τώρα και θέλει να βγει μπροστά για τον Άρη. Πεΐτσης. Την τώρα από δύο ο Πεΐτσης σταματάει. Ψάχνει, δεν πέρασε η πάσα του. Έκοψαν οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Μπάλα γυρίζει πίσω στον Τσιντσόλη, ο οποίος απομακρύνει όχι πολύ καλά, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάλι σε παίχτη του ΠΑΟΚ, στον Γκιόκα. Πιέζει πάρα πολύ ωραία και παίρνει μπάλα ο Παπασταραφιανός. Άλλη μια πολύ ωραία προσπάθεια. Παπασταραφιανός. Κλείστηκε τώρα από τρεις εκεί, θέλει βοήθεια. Η πάσα του είναι δυνατή για το Χαρούπα. Δεν μπορεί να την προλάβει. Η μπάλα είναι out. Ήταν πολύ δυνατή η πάσα από τον Παπασταραφιανό. Πίσω έκανε άλλη μια πολύ καλή ενέργεια στα χαφ. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ, τον Τσίτσκα, να είναι πάνω στην μπάλα. Είναι γνωστή η Νίκο, με αυτή η ταμπέλα είναι εκεί εδώ και 15 χρόνια που έρχομαι στο Αγρίνιο, 20. Το γραφείο τελετών εκεί που είναι μια ταμπέλα απέναντί μας ακριβώς. Ωραία θέα έχουμε. Λοιπόν, διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Νίγκ θα κόψει. Η μπάλα θα πάει στον Χαρούπα. Χαρούπας για τον Ιντρίζη. Ιντρίζη από τα δεξιά. Ιντρίζη ανοίγει λίγο την μπάλα και δεν μπορεί να την κρατήσει. Εντός αγωνιστικού χώρου είναι out. Βιάστηκε εκεί στην τελευταία τρίπλα. Του έφυγε λίγο η μπάλα και κατέληξε out. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Τσιντσόλη. Συμπληρώσαμε μία ώρα παιχνιδιού. Στο 61 είμαστε. ΠΑΟΚάρης 0-0. Τελικός κυπέλου ΚΑΠΑ 19 εδώ στο Αγρίνιο. Με τιμή ο Τσιντσόλης έστειλε την μπάλα πλάγιο για τον Άρη. Κακή εκτέλεση. Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Ο Τουρσουνίδης γίνεται το παιχνίδι. Και μπαίνει, δεν προλαβαίνω ποιος ήταν. Το νούμερο. Για να δούμε τώρα. Το 19 μπαίνει, δηλαδή ο Στήλος. Τουρσουνίδης έξω, μέσα ο Στήλος. Σε 61 η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Για τον Άρη κάνουν 5 παίκτες ζέσταμα. Είναι ο Παλούκης, είναι ο Κοντονικολάου, είναι ο Μαυρόπουλος, είναι ο Γεωργιάδης και ο Σουγιολτσής, αυτοί οι οποίοι κάνουν ζέσταμα για τον Άρη. Παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν μπάλα στην αμυνά τους, πιέζει ο Άρης και τους αναγκάζει να παραχωρήσουν πλάγιο. Ανεβαίνει να το εκτελέσει ο Αντωνιάδης. Έτοιμος ο Δημήτρης Αντωνιάδης να εκτελέσει το πλάγιο για τον Άρη, το εκτελεί. Κατέβασε ο Χαρούπας και πάλι ο Αντωνιάδης πίσω για τον Κάμτσι. Σιταράς. Νίγκ πίσω στον Ρέγγες από τον Μαμαντού Νίγκ. Ρέγγες γεμίζει. Μια κεφαλιά, η μπάλα παίρνει ύψος, άλλη μία. Ο Μπαλντέ μπαίνει στη φάση ο Σιταράς και κερδίζει το φάουλ. Έβαλε όλο το κορμί του εκεί μπροστά από τον Μπαλντέ και πήρε το φάουλ. Το φάουλ για τον Άρη με το Σιτάρα πάνω στην μπάλα για να το εκτελέσει. Στο 63 το 0-0 παραμένει ΠΑΟΚάρης. Νίγκ γεμίζει, μια κεφαλιά, προσπαθεί να μπει στη φάση και ο Καραμαλής, κερδίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και θέλουν να βγουν γρήγορα μπροστά. Θα καλύψει πάρα πολύ ωραία και θα κερδίσει ο Χοχλάκης, κάνει φάουλ όμως, όπως δείχνει ο Μόσχου. Φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ, που θα εκτελέσει ο Τσίτσκας. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε νωρίτερα. Πίσω στον Τσιντσόλη. Αβράμπος. Αβράμπος. Και θα την πάρει στην κατοχή του, δίνει στον Ντούγκα. Ντούγκα θα βγει πρώτος πάνω στην Παλοπέτση. Κερδίζει όμως και πάλι παίκτες του ΠΑΟΚ. Με τον Ντούγκα θα δώσει τον άξονα για τον νέο Συρθόντα. Το στήλο. Ελευθεριάδης. Το άνοιγμα του Ελευθεριάδη για τον Αρετή. Η σέντρα του Αρετή είναι πολύ δυνατή. Περνάει από όλους και καταλήγει εύκολα στα χέρια του Ρέγγες. Ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν για να γεμίσει ο Ρέγγες. Το βολέι από τον Μάριο Ρέγγες. Δεν περπατεί κεφαλιά ο Ιντρίζη. Την παίρνει ο Ντούγκα για τον ΠΑΟΚ. Μπάλα πέρασε τώρα και ο ΠΑΟΚ θέλει να βγει από τα αριστερά μπροστά. Πολύ ωραίο το τάκλιν από τον Αδεΐτσι, ο οποίος κερδίζει την μπάλα και την κερδίζει και δεύτερη φορά ο Βασίλης Πεΐτσης. Συνέχεια όμως έγινε το λάθος. Κέρδισαν πάλι πέρα του ΠΑΟΚ τώρα και θέλουν να βγουν μπροστά από τα αριστερά. Έγινε μια τρίπλα εδώ. Το φάουλ τώρα από τον Παπασαραφιανό. Για να μην αφήσει μια πολύ καλά υποσχόμενη επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Εδώ υπάρχουν και αψιμαχίες μεταξύ του Ντούγκα και του Νίνγκ. Χωρίς λόγο εδώ ο Ντούγκα κάνει επίθεση στον Νίνγκ, ο οποίος προσπαθούν να ρεμίσουν οι συμπαίκτες του, έχει τρελαθεί. Τι είναι αυτά που κάνει ο Ντούγκα? Συνεχίζει εκεί να...
0: Πάει να του δώσει το χέρι ο Νίνγκ για να το σηκώσει, για κάποιο λόγο θύμωσε.
1: Ο άλλος τρελαίνεται για κάποιο λόγο.
0: Ναι, δεν κατάλαβα.
1: Φάουλ πάντως για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά, στο 65.
0: Τι να πω.
1: Πήγε ο Μπαλντέ τώρα εκεί και αγκάλιασε τον Νίνγκ. Θα δώσει από μία κίτρινη κάρτα από ό,τι βλέπω. Από μία κίτρινη κάρτα στους παίκτες του ΠΑΟΚ, στον Ντούγκα για τον ΠΑΟΚ και στον Νίνγκ για τον Άρη.
0: Εντάξει, πολύ μεσοβέζικη λύση βέβαια, γιατί...
1: Μα.
0: Ναι, δεν του κάνει κάτι ο Νίνγκ. Αλλά έτσι κάνουν πάντα. Βγάζουν από μία και τελειώνει.
1: Έτσι κάνουν συνήθως οι διαιτητές, όντως. Στο 66, μάλιστα αυτό το φάουλ για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Είναι πάνω στην μπάλα ο Ντούγκα και ο Ελευθεριάδης. Δύο παίκτες του Άρη, ο Τείχος. Τους δείχνει να πάνε πιο πίσω ο Μόσχου. Ντούγκα και Ελευθεριάδης πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Στο 67 είμαστε πλέον. Ο Ντούγκα αφήνει, ο Ελευθεριάδης εκτελεί, μπάλα μες στην περιοχή. Βγήκε ο Ρέγγες, η μπάλα πέρασε και κατέληξε out. Πέναλτι λέει ο Μόσχου. Ο Μόσχου λέει πέναλτι στην έξοδο που έκανε ο Ρέγγες. Και δίνει πέναλτι και κίτρινη κάρτα στον Ρέγγες. Από τον Μόσχου. Ίδια φάση νωρίτερα με τον Σταρά, δεν έδωσε τίποτα. Εδώ τώρα έδωσε πέναλτι και κίτρινη κάρτα ο Μόσχου. Στην ίδια φάση που έγινε και προηγουμένως, αποφασίζει εδώ τώρα να δώσει πέναλτι. Θυμίζω υπάρχει VAR. Υπάρχει VAR, θυμίζω. Το βλέπουν τώρα και οι άνθρωποι του Άρη στον πάγκο. Περιμένετε, λέει ο τέταρτος διαιτητής. Αποφάσισε εδώ ο Μόσχου.
2: Δεν είναι καν μπουνιά στο κεφάλι.
0: Δεν είναι καν μπουνιά, ναι, σε καθαρό πλάνο φαίνεται
1: μπουνιά. Τι έγινε, πέστε μου, παιδιά.
0: Όχι, δεν είναι μπουνιά. Τον βρίσκει όντως, αλλά είναι στην πορεία, ξέρεις, η φυσική εξέλιξη που πάει να βρει την μπάλα του τροματοφύλακα στην έξοδο και τον βρίσκει, όχι ούτε καν με τη γροθιά. Δεν είναι με τη γροθιά.
2: Απλά έπεσε πάνω του. Είναι ακριβώς όντως η ίδια φάση. Στην αρχή αγχώθηκα, λέω μήπως του έδωσε γροθιά, αλλά όχι, δεν είναι τέτοια.
1: Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει. Πέναλτι είναι η ίδια φάση με την προηγούμενη. Πρέπει να τον καλέσουν τον Μόσχου. Ο Μόσχου είναι ξύπνιος εκεί στο VAR.
0: Ποιος είναι ο Παραλικίδης, ο Πουλικίδης, ποιος είναι, ναι, ναι.
1: Είναι ίδια φάση.
2: Το εξετάζει ακόμα.
1: Ίδια φάση, δεν υπάρχει πέναλτι, είναι ίδια φάση με την προηγούμενη. Τι και ο Μόσχου εδώ λέει πέναλτι και δεν υπάρχει καμία αντίδραση από το VAR από ό,τι βλέπω.
0: Τι να πω.
1: Ίδια φάση είναι, κύριε Μόσχου. Μόσχου. Ίδια είναι η φάση. Κύριε Μόσχου, πριν δεν έδωσες, τώρα. Έτσι. Ίδια φάση. Δεν το έδωσε, τώρα δίνει πέναλτι, αν είναι δυνατόν. Διαμαρτύρονται εδώ και από τον πάγκο του Άρη.
0: Ντροπή,
1: και αναπληρωματικοί όλοι του λένε ότι υπάρχει VAR. Ο Μόσχου λέει δεν με κάλεσαν από το VAR. Δεν είδε κάτι ο Πουλικίδης. Ο παδός του ΠΑΟΚ από τη Δράμα. Ο Πουλικίδης δεν είδε τίποτα. Και βγάζει κόκκινη κάρτα στον Παναγιώτη τον Αλεξιάδη για τις διαμαρτυρίες του. Υπάρχει ένταση τώρα. Είναι και ο Γιώργος ο Κολτσίδας εκεί. Διαμαρτύρονται και οι παίκτες του Άρη εκεί στον Μόσχου. Μάλιστα, πάει στο VAR. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά. Έπρεπε να γίνει όλο αυτό για να πάει στο VAR. Πλάκα μας κάνουν αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Τρελή είναι αυτή, ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται, πραγματικά. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή τώρα θα πάει στο
1: περίμενε τόση ώρα.
0: Ναι, γιατί περίμενε τόση ώρα αυτό.
1: Τον κάλεσε στο ΒΑΡ πάντως τελικά ο Πουλικίδης.
0: Εδώ πάρα πολύ ώρα. Ναι, μόνο έτσι εξηγείται. Μόνο έτσι εξηγείται. Γιατί τον κάλεσε τόση ώρα, μόνο έτσι εξηγείται.
1: Έχει πάει τώρα να το δει λοιπόν ο Μόσχου. Να δούμε τι θα δει τώρα.
2: Πάντως θα είναι κρίμα να δοθεί έναν ύπαρκτο πέναλτι και να μείνουμε έτσι πίσω στο σκορ.
1: Πραγματικά.
2: Δεν είναι σε καμία περίπτωση. Το δείχνει replay, συγγνώμη Δημήτρη, αλλά απίστευτο. Αν δοθεί τέτοιο πράγμα, είναι απίστευτο.
1: Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Έχει φύγει μπάλα.
2: Ναι, δεν τον βρίσκει με το χέρι. Δεν τον βρίσκει με το χέρι. Εγώ αυτό φοβήθηκα, αλλά δεν τον βρίσκει καθόλου.
0: Μόνο τον βρίσκει με το πίσω.
1: Έχει πάρει την κεφαλιά και όπως πάει να βρει την μπάλα.
0: Ναι, ναι, δεν είναι. Δεν είναι.
2: Αυτό το έδωσαν επιθετικό σε εμάς.
0: Τι να πω.
2: Και εδώ το έδωσε πέναλτι. Πολύ ωραία πράγματα.
1: Για να δούμε. Επιστρέφει ο Μόσχου. Και δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν υπάρχει πέναλτι. Τον κάλεσε ο Πουλικίδης. Δεν υπάρχει λοιπόν πέναλτι. Παραμένει το 0-0 στο 70.
0: Παίζουμε τα νεύρα.
1: Πρέπει να γυρίσει και ο Αλεξιάδη στον πάγκο τώρα. Γιατί τον απέβαλε τον άνθρωπο. Το γιο του Αλέκο του Αλεξιάδη.
0: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Τζάμπα πήρε κόκκινη.
0: Η κάρτα στο Ρέγες θα πάρθει πίσω τουλάχιστον.
1: Και η κάρτα στο Ρέγες πρέπει να πάρθει πίσω, να το πούνε.
0: Η κάρτα στο Ρέγες, δε.
1: Η κάρτα στο Ρέγες.
2: Αυτά σε τέτοιους διαιτητές νομίζω μπορεί να τα θυμίζεις, γιατί δεν νομίζω ότι
1: νομίζω, είναι σοβαροί διαιτητές. Μας βλέπει και πάει. Την πήρε πίσω, εντάξει.
0: Εντάξει. Τι να πω.
1: Λοιπόν.
0: Θεέ μου.
1: 71 είμαστε, 71 είμαστε. Παραμένει το 0-0. Άρης ΠΑΟΚ. Φάγαμε ένα τρίλεπτο τώρα εδώ. Με τη φάση που Μόσου έδωσε πέναλτι. Τον κάλεσε ο Πουλικίδης. Και πήρε πίσω την αποφασή του. Ο Ρέγες τώρα εκτελεί το βολέ. Παίχτος ΠΑΟΚ τώρα με τον Γραβάνα τσιμπάει για τον Μπαλντέ. Πολύ ωραία η παρέμβαση εκεί από τον Πεΐτσι. Κομβική η παρέμβαση. Φεύγει τώρα η παλιά μπροστά. Πιέζει ο Χοχλάκης. Κάνουν λάθος οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Κερδίζουν οι παίχτες του Άρη με τον Παπασταραφιανό. Και τον Χοχλάκη. Παπασταραφιανός. Χοχλάκης. Και πάλι Παπασταραφιανός. Χαρούπας. Πίσω για τον Αντωνιάδη. Ο οποίος παίρνει και πάλι την μπάλα. Την γυρίζει πίσω για τον Κάμτσι. Και αυτός για τον Σιταρά. Σιταράς κρατάει. Δίνει στον Ιντρίζη. Αυτός για τον Μπέιτσι. Ιντρίζη. Ιντρίζη κρατάει. Θα διώξει την μπάλα πάνω σε παίχτη του ΠΑΟΚ όμως, ο οποίος θέλει να βγει τώρα γρήγορα μπροστά. Μπαλιά πέρασε. Κρατάνε οι παίχτες του ΠΑΟΚ την μπάλα. Μπαλντέ πάτησε. Ο Νίγκο όμως θα κόψει πάρα πολύ ωραία. Πεΐτσις. Χαρούπας για τον Νίγκο, ο οποίος θα χάσει την μπάλα όμως. Φεύγει μπροστά. Κερδίζουν και πάλι παίχτες του Άρη με τον Ιντρίζη. Έκανε και τις τρίπλες εκεί ο Ιντρίζη. Κέρδισε το φάουλ. Πολύ καλή προσπάθεια από τον νεαρό. Τον Ιντρίζη. Αλέξιος Ιντρίζη κερδίζει το φάουλ. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή προς τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Άρης. Ενώ παίχτης του Άρη είναι πεσμένος τώρα στο χορτάρι. Φαίνεται να έχει κάποιες κράμπες εκεί, τον βοηθάει. Παίχτης του ΠΑΟΚ. Έχει σηκωθεί τώρα με το 13 ο Σουγιολτσής ξανά για ζέσταμα. Και έχει επιστρέψει ο κεντρικός αμυντικός, ο Γεωργιάδης, που έχει σηκωθεί νωρίτερα. Θα σηκωθεί ο παίχτης του Άρη, ο οποίος έπαθε κράμπες. Το φάουλ τώρα που κερδίσει ο Άρης. Λίγο κάτω τη μεσαία γραμμή, από τα δεξιά όπως επιτίθεται η κυτρινόμαυρη. Με τον Νίνκ πάνω στην μπάλα για να το εκτελέσει. Νίνκ για τον Χαρούπα. Θα πάρει αυτό στην κεφαλιά η μπάλα. Καταλήγει out. Με τον Τσιντσόλη έτοιμο να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τσιντσόλης θα πάρει την μπάλα από τον Τσίτσκα. Ο Αβράμπος γεμίζει. Πιέζουν και ψηλά οι παίχτες του Άρη με τον Ιντρίζη και κερδίζουν την μπάλα. Ιντρίζη για τον Παπασταλαφιανό. Χαρούπας μέσα στην περιοχή. Ο Ιντρίζη το γύρισμα από την άλλη πλευρά. Το shoot out. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Άρη. Πολύ ωραίο το γύρισμα. Στο δεύτερο δοκάρι ο Χοχλάκης ήταν αυτός. Ο οποίος με τη μία έκανε το shoot την μπάλα out. Στο 74, πολύ μεγάλη φάση για τον Άρη. Από την πίεση ψηλά το κλέψιμο, το γύρισμα, το σουτ με τη μία εκεί. Είχε χώρο, χρόνο, Χοχλάκης. Ήταν δυνατό, αλλά έφυγε out.
0: Τεράστια ευκαιρία. Εξαιρετικές προϋποθέσεις.
2: Μπορούσε να το στείλει στην εστία και εκεί Και ήταν δύσκολο το πράγμα για τον Πάουκ.
1: Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη με τον Χοχλάκη.
0: Κρίμα. Πολύ χάνεται.
1: Κεφαλιά τώρα το Σιταρά. Χοχλάκης προσπαθεί να κατεβάσει με το κεφάλι και δίνει παίχτε του Πάουκ. Και θέλουν να βγουν μπροστά τώρα από τα δεξιά. Πίσω η μπάλα στον Τσιώτα και αυτό ακόμα πιο πίσω για τον Αβράμπο. Το άνοιγμα για τον Πέρτη μπήκε σαν αλλαγή τον στήλο. Πίσω αυτός για τον Ντούγκα, Μπαλντέ, Ντούγκα. Αυτός πίσω στον Αβράμπο. Μπαλντέ. Για τον Ντούγκα. Καρτάει την μπάλα ο Ντούγκα, δίνει πάλι στον Μπαλντέ. Κόβουν οι παίχτες του Άρη με τον Ιντρίζη, ο οποίος κερδίζει την μπάλα. Ωραία προσπάθεια του Ιντρίζη. Την κράτησε την μπάλα. Δεν μπορεί να δώσει την πάσα, υπάρχει. Σταμάτημα γιατί παίχτης του Άρη. Πάλι με κράμπες, διακοπή στο παιχνίδι, έχει μπει το ιατρικό επιτελείο μέσα.
0: Δεν ξέρω αν θα προχωρήσουμε σιγά σιγά και εμείς αλλαγές.
1: Κοιτάζει προς τους παίχτες που είναι στο... Ναι, ένας τρέχει τώρα, ο Μαυρόπουλος είναι. Ο νεαρός ο Μαυρόπουλος ετοιμάζεται για να μπει. Στα χάφ, γιατί είναι... Ο Μαυρόπουλος είναι πολύ καλός. Τον θυμάμαι στον ημιτελικό με τον Ατρόμητο. Ήταν τους κορυφαίους για τον Άρη. Σήμερα όμως, εντάξει, πλήρωσε το ότι η τριάδα στα χάφ. Νίνκ, Παπασταραφιανός και Χαρούπας ήταν τρομεροί. Και οι τρεις έχουν και επαγγελματικό συμβόλαιο. Οι συγκεκριμένοι μαζί με τον Γκάμτσι. Αυτοί οι τέσσερις έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο. Έτοιμος ο Μαυρόπουλος. Θα είναι η πρώτη αλλαγή για τον Άρη. Στη θέση του Παπασταραφιανού. Αυτός νομίζω είναι πεσμένος κάτω. Αν βλέπω καλά, ναι. Έδωσε πάρα πολλές μάχες.
0: Εξαιρετική εμφάνιση νομίζω.
1: Πήρε όλες τις κεφαλιές στο κέντρο. Κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα.
0: Ναι, ναι, ήταν καταπληκτικός.
1: Πάρα πολύ καλός. Σαραφιανός, ο Σαραφιανός, ο οποίος είναι και μόλις 17 ετών, έτσι, μην το ξεχνάμε. Είναι από τους πιο μικρούς.
0: Αλλά έχει συμβόλαιο με την πρώτη ομάδα.
1: Έχει επαγγελματικό συμβόλαιο, ναι. Μάλιστα. Μα μόνο αυτό που τον έκανε 16 χρονών επαγγελματικό συμβόλαιο.
2: Το βαραίνει την ομάδα του Άρη, γιατί εφόσον είναι και 17 χρονών, έχει πολλές προοπτικές.
1: Έτσι, κάτι έχει το παιδί αυτό.
2: Αν αφαιθεί, θα είναι πολύ δυσάρεστο. Δηλαδή, αφού το βλέπουν όλοι, δηλαδή.
1: Βέβαια, για να το κάνει 16 χρόνια επαγγελματία σημαίνει ότι κάτι βλέπει.
0: Είναι μια πρώτη κίνηση καλή. Τώρα τη συνέχεια θα δείξει.
1: Λοιπόν, δύο παίκτες είναι έτοιμοι να μπουν στο παιχνίδι και ο Σουγιολτσής, Μαυρόπουλος και Σουγιολτσής, θα είναι οι πρώτες αλλαγές για τον Άρη. Λοιπόν, πρώτα για τον Μπάοκ.
0: Ναι,
1: μπήκε στο παιχνίδι ο Κυριαζίδης. Δεν μπορώ να δω ποιος βγήκε. Τώρα βγαίνει, μπαίνει και ο Παπαδημητρίου. Αλλά ποιοι βγήκαν τώρα δεν το είδα, είναι η αλήθεια.
0: Το παίκτη με το νούμερο 9 έδειξε ότι βγάζει.
1: Τώρα το γραβάνει. Ωραίο, γραβάνει βγήκε άρα. Λοιπόν, για τον Άρη. Ο Παπασαραφιανός βγαίνει εκτός. Παίρνει τα χειροκροτήματα και από τους γονείς εδώ και τους συγγενείς και τους φίλους που είναι στην κερκίδα για την πολύ καλή του εμφάνιση. Και από τον προπονητή του, τον Γρηγόρη Παπαδόπουλο, στη θέση του Μαυρόπουλος. Και θα μπει και ο Σουγιολτσής. Στο παιχνίδι στη θέση του Χοχλάκη, ο οποίος έχασε νωρίτερα την πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να ανοίξει το σκορ. Στο 78 αυτή η διπλή αλλαγή για τον Άρη.
0: Ως εξτρέμ.
1: Ο Σουγιολτσής λογικά θα πάει σαν εξτρέμ, θα πάει πίσω και θα πάει μπροστά ο Αντωνιάδης, δεν ξέρω, θα δούμε. Αρχικά σαν εξτρέμ το βλέπω να πηγαίνει.
0: Ωραία. Εμείς θα υπενθυμίσουμε ότι χορηγός μετάδοση είναι το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Digital Market.
1: Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Πάοκ να έχει την μπάλα με τον Αβράμπο. Πίσω στον Τσιντσόλη. Τσίτσκας. Τσιντσόλης και πάλι. Άλλη πλευρά για τον Αβράμπο, ο οποίος θέλει να γεμίσει στην πλάτη της άμυνας. Τρέχει πρώτος ο Αντωνιάδης και παραχωρεί το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ο Μπέιτσις ήταν το δεξιμπακ. Βλέπουμε τον Χοχλάκη στον πάγκο εκεί που έχει τις κράμπες. Λοιπόν, το πλάγιο τώρα για τον ΠΑΟΚ με τον Ντούγκα. Από τα αριστερά εκτελείται το πλάγιο μες στην περιοχή του Άρη. Κεφαλιά του Νίνκ. Η μπάλα την πρόλαβε. Νομίζω ότι την πρόλαβε. Όχι, δεν την πρόλαβε. Είναι κόρνερ. Δεν την πρόλαβε ο Ιντρίζη. Ο βοηθός υπέδειξε ότι είχε βγει η μπάλα. Κόρνερ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, 79 από τα αριστερά. Θα το εκτελέσει ο Ελευθεριάδης. Αυτό το κόρνερ για τους τυπικά γηπεδούχους. ΠΑΟΚΑΡΙΣ 0-0. Τελικός κυπέλου K19 εδώ στο Αγρίνιο. Ελευθεριάδης Εκτελεί με στη μικρή περιοχή, βγαίνει ο Ρέγγες, σταθερά μπλοκάρει ο Μάριο Ρέγγες. Και περιμένει από τους συμπαίκτες να ανέβουν για να δώσει συνέχεια. Θα το κάνει τώρα για τον Μαμαντού Νίγκ. Νίγκ. Πίσω για τον Σιταρά. Και πάλι για τον Κάμτσι. Νίγκ. Η παλιά του Νίγκ για τον Χαρούπα. Δεν χάσε το κοντρόλο. Καραμανλής όμως πήρε την μπάλα. Ήταν πολύ δυνατή πάσα του για τον Ιντρίζη. Το πλάγιο για τον Μπάουκ. Θα εκτελεστεί τώρα το πλάγιο από τον Ντούγκα για τον Μπάουκ. Το εκτελεί ο Ντούγκα, κεφαλιά από τον Ιντρίζη. Κερδίζουν και πάλι παίκτες του Πάουκ στη μεσαία γραμμή τώρα την μπάλα και θέλουν να βγουν από τα δεξιά μπροστά με τον Τσιώτα, ο οποίος έχει χώρο, δίνει στον Αρετή η μπαλιά του. Με στην περιοχή και ο Νίνκ πάει πρώτος με το κορμί, καταπληκτικά καλύπτει και αφήνει την μπάλα να καταλήξει out. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Μαμαντού Νίνκ, ο οποίος έβαλε το κορμί του και άφησε την μπάλα να βγει out. Με τον Μάριο Ρέγγες να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κι άλλος παίκτης του Άρη τώρα πεσμένος με κράμπες. Έτρεξαν πολλοί οι παίκτες του Άρη. Φωνάζει. Δύο παίκτες φωνάζει και πάλι ο Παπαδόπουλος. Έχουμε και άλλες αλλαγές. Κάποιοι τα έδωσαν όλα. Όπως ο Πασαραφιανός και ο Χοχλάκης. Σίγουρα και οι δύο τα έδωσαν όλα. Και στο πρώτο μήχρονο ο Χοχλάκης ήταν από τους καλύτερους του Άρη. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Ρέγγες. Να γεμίζει. Μια κεφαλιά από τον Σουγιολτσί. Κέρδισαν οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Αγωστά με τον Αρετή. Προλαβαίνει εκεί και παραχωρεί το πλάγιο ο Κάμψης. Πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Τσιώτας. Οι παίχτες ο Δουπάτσης και ο Κοντονικολάου ετοιμάζονται για να μπουν στο παιχνίδι. Εκτελείται το πλάγιο. Ο Νίνκ κερδίζει το φάουλ εκεί. Έβαλε πολύ ωραίο το κορμί του πάλι ο Μαμαντού Νίνκ. Και πήρε το φάουλ. Δουπάτσης λοιπόν και Κοντονικολάου είναι στον πάγκο και ετοιμάζονται για να μπουν και να είναι οι δύο επόμενες αλλαγές για τον Άρη. Με το Ρέγγες έτοιμο να εκτελέσει το φάουλ. 82ο λεπτό. ΠΑΟΚάρης 0-0. Τελικός κυπέλλου K19 εδώ στο Αγρίνιο. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει απευθείας πέναλτι. Υπάρχει παράταση αν λήξει σώπαλο το μάτς και μετά πέναλτι. Δεν είναι όπως το ημιτελικό που είχε κατευθείαν πέναλτι. Ο Νίνκ τώρα θέλει να γεμίσει. Ο Καραμαλής θέλει να κάνει το κοντρόλ. Η μπάλα πέρασε. Μπαίνει στη φάση ο Χαρούπας. Τσιμπάει την μπάλα. Ωραία ο Μαυρόπουλος τώρα. Σουγιολτσί στη σέντρα. Σουτ στην αγκαλιά του Τσιντσόλη. Η σέντρα του Σουγιολτσί τον εισελθώντα στην αγκαλιά του Τσιντσόλη. Στο 82 αυτή η φάση για τον Άρη. Ο Νίνκ τώρα δυνατά κερδίζει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ όμως. Φάουλ και κίτρινη κάρτα για τον Ιντρίζη. Πήγε δυνατά εκεί ο Ιντρίζη. Χρεώθηκε το φάουλ και την κίτρινη κάρτα. Σημειώνει ο Μόσκου την κίτρινη κάρτα και θα συνεχίσει το παιχνίδι. Με πάσα προς τα πίσω για τον Αβράμπο. Μπαλντέ, τσιμπάει την μπάλα ο Μπαλντέ. Αυτή πέρασε τώρα μπροστά. Πολύ ωραία γυρίζει όμως, καλύπτει, κερδίζει ο Μαυρόπουλος, αλλά και πάλι κερδίζει ο Μπαλντέ. Κρατούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ την μπάλα με τον Ντούγκα τώρα από τα αριστερά. Ντούγκα για τον Στήλο. Η μπαλιά του Στήλου στον άξονα για τον Ντούγκα. Αυτός πίσω για τον Τσίτσκα. Αβράμπος. Αβράμπος για τον Μπαλντέ. Μπαλντέ για τον Ντούγκα που κάνει τη σέντρα με στην περιοχή. Προλαβαίνουν εκεί οι παίκτες του Άρη και κόβουν. Και ο Νίνκ απομακρύνει στη συνέχεια. Κεφαλιά. Σταματάει το παιχνίδι γιατί υπάρχει παίκτης του Άρη πεσμένο στο χορτάρι. Ο Σιταράς είναι αυτή τη φορά. Και αυτός έχει κράμπες. Βοηθάει και ο Ρέγγες εκεί. Ενώ ετοιμάζονται για να μπουν, όπως είπαμε και νωρίτερα, Δουπάτσης και Κοντονικολάου. Θα είναι οι δύο επόμενες αλλαγές για τον Άρη. Μπαίνει το εταιρικό team στο γήπεδο.
0: Νομίζω όσο περνάει η ώρα γενικότερα θα βλέπουμε όλο και περισσότερο παρόμοια σκηνικά.
1: Αλήθεια είναι. Τον βοηθάει και τώρα για τρεις ομάδες. Σηκώθηκε πάλι ο Γεωργιάδης να κάνει ζέσταμα. Ο κεντρικός αμυντικός. Το είχε κάνει και νωρίτερα. Που είχε πάλι πρόβλημα ο Σιτάρας. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Έχουμε μπει στο 85. ΠΑΟΚ-ΑΡΙΣ 0-0. Σηκώθηκε ο Σιτάρας. Θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με το ελεύθερο από τον Μόσχου. Πίσω η μπάλα στον Αβράμπο. Και αυτό από την άλλη πλευρά για τον Τσίτσκα. Μπήκε πάλι ο Σιτάρας. Με 11 ο Άρης. Τσίτσκας. Για τον Ελευθεριάδη. Αυτός δίνει στον Τσίτσκα. Τσίτσικας κρατάει. Στο χωρισμό της γραμμής τώρα ο ΠΑΟΚ και λίγο πιο μπροστά πίσω η παίκτες του Άρη. Πάσα και στον Αβράμπο. Αβράμπος θα κάνει τη σέντρα. Με το κεφάλι θα κόψει ο Σιτάρας. Συμπάλαξε την περιοχή να σου.

0: στο παιχνίδι στη θέση του ή όχι, λέει ο... Έγινε λάθος. Δεν θα βγει ο Χαρούπας μάλλον. Έκανε λάθος ο τέταρτος διαιτητής. Δεν θα βγει ο Χαρούπας, λέει ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος. Ο Ιντρίζη θα βγει. Ο Ιντρίζη θα βγει και θα μπει ο Κοντονικολάου. Και μπήκε και ο Δουπάτσης στη θέση του Πεΐτσι, νομίζω. Ναι, όντως, του Πεΐτσι. Δεξιμπάκιν ο Δουπάτσης έχει έρθει εδώ στο δεξιάκρο της άμυνας. Ενώ ο Κοντονικολάου έχει πάει εκεί που έπαιζε ο Ιντρίζη, δεξιά εξτρέμ δηλαδή. Άλλαξε τη δεξιά του πλευρά ο προπονητής του Άρη. Κεφαλιά από τον Δουπάτσι. Κερδίζουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ την μπάλα τώρα και θέλουν να βγουν μπροστά από τα δεξιά. Η μπαλιά πέρασε. Πιέζει ο Κοντονικολάου. Κερδίζουν όμως και πάλι οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Μια σέντρα με στην περιοχή. Προλαβαίνει ο Μπαλντέ. Μπαίνει στη φάση. Η μπάλα νάουτα, αλλά υπάρχει κόρνερ. Κάπου κόντρα λέει η μπάλα ο Μόσχου. Και δίνει κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στην προσπάθεια του Μπαλντέ. Στο 87 αυτή η φάση. Και το corner τώρα για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά. Ένα corner από τα δεξιά λοιπόν για τον ΠΑΟΚ που θα εκτελεστεί τώρα στο 88. Ο Λευθεριάδης θα το εκτελέσει. Το εκτελεί, αλλά παίρνει πολύ ύψος. Κεφαλιά από τον Δουπάτσι, άλλη μία από τον Κοντονικολάου, ο οποίος απομακρύνει. Και τώρα άρεσε με τον Καραμανλή. Πώς κατέβασε την μπάλα, είναι τρεις παίχτες του Άρη μπροστά. Καραμαλής πετάει καλά την μπάλα μπροστά. Θέλει να την πάρει ο Κοντονικολάου, ο Σουγιολτσής. Η μπάλα περνάει. Υπάρχει φάουλ επιθετικό, λέει ο Μόσχου. Καλές προϋποθέσεις εδώ για τον Άρη τώρα να βγει μπροστά γρήγορα. Το φάουλ από τον Σουγιολτσή. Βγήκε στο χώρο την μπάσα του Καραμανλή. Αλλά έκανε το φάουλ. Χάθηκαν εδώ καλές προϋποθέσεις για τον Άρη. Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Άλλη μια. Θα βγει με το 8 ο Γκιόκα. Στο 81 το λεπτό και θα μπει με το 18 ο Κόνιας, Κόνιος ή Κάνιος, Κάνιος, όλα τα είπα.
1: Χορηγός μετάδοση Digital Markt, να επενθυμίσουμε.
0: Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Τσιτσόλη. Τσίτσκας. Η παλιά του Τσίτσκα. Κατέβασε και τώρα ο... Μέχρι του ΠΑΟΚ, το πλάγιο είναι για τον Άρη. Αντωνιάδης έπαιξε καλά άμυνα εκεί. Η μπάλα για τα πόδια του παίκτου του ΠΑΟΚ. Και θα εκτελέσει το πλάγιο τώρα Αντωνιάδης. Εκτελεί το πλάγιο. Απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα. Η μπάλα παίρνει πολύ ύψος προς την περιοχή. Ο Κάμψης δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Με δεύτερη προσπάθεια κερδίζει την μπάλα όμως ο Κάμψης. Πάει κι άλλος παίκτης εκεί, τον πιέζει. Το πλάγιο είναι για τον Άρη από τα πόδια του Μπαλντέ. Προσπάθεια του Κάμψη. Με τον Αντωνιάδη έτοιμο να εκτελέσει και αυτό το πλάγιο. Στο 90 είμαστε πλέον. Εδώ στο Αγρίνιο, τελικός κυπέλλου K19. Πάω Κάρης 0-0. Κεφαλιά διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μπαλντέ κατεβάζει. Προσπαθεί να κερδίσει ο Κοντονικολάου. Κερδίζουμε και πάλι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και θέλουν να βγουν μπροστά. Ο Αντωνιάδης πιέζει. Κερδίζει άλλο ένα πλάγιο. Μπαλακόντρα στον παίκτη του ΠΑΟΚ. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Θα το εκτελέσει ο Αντωνιάδης. Εκτελεί το πλάγιο, μια κεφαλιά, η μπαλά περνάει. Ο Αντωνιάδης τώρα πολύ δυνατά σε ένα χώρο που ο Τσιντσόλης είναι ο μόνος ο οποίος βρίσκεται εκεί και μπλοκάρει την μπάλα. Έχει πάρει και το πινακάκι για να δείξει καθυστερήσει και λίγο ο τέταρτος διαιτητής, ο κόκκινος. Αβράμπος. Αβράμπος για τον Τσίτσκα. Τσιώτας. Πέρασε μπροστά. Πόσα, 8. Α, 8 λεπτά καθυστερήσεις. Έχουν ξεκινήσει ήδη να μετρούν. Πλάκι τώρα τον Τσιώτα πίσω. Για τον Τσίτσκα. Αβράμπος. Καθά την μπάλα ο Αβράμπος. Δίνει τώρα για τον Ελευθεριάδη. Πέρασε μπροστά αυτό στην μπάλα.

0: Κρατάνε την μπάλα παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα και στον άξονα Αβράμπος, κάθε για τον Μπαλντέ, πήγε να κόψει εκεί και κέρδισαν την μπάλα οι παίκτες του Άρη. Καραμανλής έκλεψε, θέλει να πετάξει μπροστά την μπάλα, κόβουν όμως οι παίκτες του ΠΑΟΚ την πάσα του Καραμανλή και τώρα θέλει να βγει μπροστά η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Αντωνιάδης θα κόψει για άλλη μια φορά, πολύ ωραία και προσπάθεια και του Σιγιολτσή και απομάκρυνση από τους παίκτες του Άρη. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ στο δικό του μισό. Τσίτσκας για τον Αβράμπο. Η παλιά του Αβράμπου θα κατεβάσουν και τώρα οι παίχτες του ΠΑΟΚ την μπάλα από τα δεξιά. Κάνουν και τις τρίπλες, κρατούν την μπάλα. Η σέντρα μες στην περιοχή, μια κεφαλιά από τον Κάμτσι. Η μπάλα μένει μες στην περιοχή, πάλι και ο Κάμτσις θα απομακρύνει τώρα. Και ο Άρης με τον Κοντονικολάου θέλει να βγει μπροστά. Κοντονικολάου κρατάει την μπάλα. Θα τη χάσει όμως, θα βγει πλάγιο αυτή. Το πλάγιο από τον Ντούγκα για τον Μπαλντέ. Μπαλντέ από την άλλη πλευρά τώρα για τον Τσιώτα. Πίσω αυτό στον Τσίτσκα. Ντούγκα από τα αριστερά για τον ΠΑΟΚ. Ντούγκα κέρδισε το κόρνερ από την παρέμβαση του Δουπάτσι. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων είμαστε. Θυμίζω 8 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Σ' αναμέτρηση 0-0 ΠΑΟΚάρης. Τελικός κυπέλλου K19. Το κόρνερ τώρα για τον ΠΑΟΚ με τον Ελευθεριάδη. Πάνω στην μπάλα για να το εκτελέσει. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το εκτελεί ο Ελευθεριάδης. Δεύτερο δοκάρι, μια κεφαλιά. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο κεντρικός του αμυντικός πρέπει να είναι. Αυτός ο οποίος σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους και με το κεφάλι ο Αβράμπος πρέπει να είναι. Από την εκτέλεση του κόρνερ έστειλε μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Από την εκτέλεση κόρνερ του Ελευθεριάδη. Η μπάλα πήγε εκεί που δεν μπορούσε να τη δράσει ο Ρέγγες, στο παραθυράκι. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ με την εκτέλεση κόρνερ του Ελευθεριάδη και την κεφαλιά. Νομίζω ο Αβράμπος πρέπει να είναι. Ο Άρης ήταν πολύ καλός μέχρι το 70 περίπου. Από εκεί και πέρα έχασε κάποια μέτρα. Επέτρεψε τον ΠΑΟΚ να κρατήσει την μπάλα περισσότερο στην κατοχή του από μια στημένη φάση τώρα. Με την κεφαλιά του Αβράμπου. Άνοιξε το σκορ. Και έκανε το 1-0. Ο Κυριαζίδης είναι τελικά αυτός. Μια από τις αλλαγές που σκοράρει. Στο 90-3 λοιπόν. Ο Κυριαζίδης πέτυχε τον γκολ. Κάνοντας το 1-0, σηκώθηκε πιο ψηλά εκεί από όλους. Και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με το κεφάλι. Στη σέντρα τώρα ο Άρης έχει 4 λεπτά. Αν μπορεί να βγάλει κάποια αντίδραση. Κάναμε λες προς τα πίσω για τον Νίγκ. Ο Νίγκ γεμίζει. Κεφαλιά από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Άλλη μια κεφαλιά. Η μπάλα πέρασε τώρα. Έχει πολύ χώρο τώρα ο ΠΑΟΚ για να βγει μπροστά γιατί βγήκαν οι παίκτες του Άρη μπροστά. Ο Αντωνιάδης καλύπτει και κερδίζει. Κερδίζει και το πλάγιο. Το εκτελεί ο Αντωνιάδης. Κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μπάλα πήγαινε στον άξονα. Δεν προλαβαίνει ο Μαυρόπουλος. Δεν μπορεί το σιταράς τώρα και η παλιά περνάει για τον Στήλο νομίζω που είναι μέσα στην περιοχή. Κάνει και μια τρίπλα. Προλαβαίνει εκεί πολύ ωραία και βάζει το τάκλιν. Κερδίζουν και πάλι παίκτες του ΠΑΟΚ όμως την μπάλα με τον Κυριαζίδη. Κρατάει την μπάλα, το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων είμαστε. Εδώ και δύο λεπτά προηγεί το ΠΑΟΚ. 1-0 με τον γκολ. Ο Άρης είναι φανερό ότι έμεινε από δυνάμεις μετά το 70. Δεν μπορούσε να συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό, φαινόταν αυτό. Ντούγκα, την παρέμβαση του Μαυρόπουλου, το πλάγιο είναι και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Το πλάγιο από τον Ντούγκα. Μην πιέζει ο Μαυρόπουλος. Το πλάγιο είναι, το φάουλ μάλλον είναι για τον Άρη. Τελείται γρήγορα, κερδίζουν πάλι παίκτες του ΠΑΟΚ. Έρχεται ο Κάμψης να κερδίσει και ο Μαυρόπουλος να γεμίσει μπροστά. Τρέχει ο Καραμαλής, διώχνει οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Σταλάς διώχνει, πάλι οι παίκτες του ΠΑΟΚ κερδίζουν και έχουν την μπάλα τώρα σε την περιοχή. Πέρασε η μπάλα για τον Κυριαζίδη, αυτός πίσω για τον Ντούγκα. Άφησε την μπάλα να περάσει τώρα ο Κυριαζίδης. Ο Ντούγκα θα προλάβει να τη γυρίσει μες στην περιοχή. Ένα κοντρόλ θα διώξει ο Σουγιολτσής. Πιέζει και ο Κοντονικολάου, κερδίζει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ εκεί. Αφήνει ο Δητής, ο Χαρούπας κερδίζει. Και δίνει τώρα για τον Κάμψη που είναι μπροστά. Μπαλιά του Κάμψη από την άλλη πλευρά για τον Σουγιολτσή. Κατεβάζει ο Σουγιολτσής. Έξω την περιοχή, Σουγιολτσής. Μπαίνει μες στην περιοχή. Πάντα κλείνεται. Γυρίζει κόρνερ. Να λοιπόν ένα κόρνερ για τον Άρη. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων τώρα. Ανεβαίνουν όλοι. Ίσως είναι μια από τις τελευταίες φάσεις στο παιχνίδι. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Από ένα κόρνερ δέχτηκε τον γκολ ο Άρης. Πριν από 4 λεπτά. Τώρα ένα κόρνερ. Με τον Χαρούπα να πηγαίνει να το εκτελέσει. Όλοι είναι μπροστά. Μόνο ο Νίγκ έχει μείνει πιο πίσω. Όλοι είναι μπροστά. Χαρούπας θα εκτελέσει το κόρνερ για τον Άρη. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων παρατηρήσει από τον Μόσχου για τα βήματα μέσα στην περιοχή.
1: Είμαστε στο 8ο και τελευταίο λεπτό.
0: Έτοιμος ο Χαρούπας για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Το εκτελεί προς την εστία. Δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά εκεί. Η μπάλα μπορεί να πήγε και δοκάρι. Πολύ μεγάλη φάση για τον Άρη για την εκτέλεση κόρνερ του Χαρούπα. Η μπάλα πέρασε, δεν μπόρεσε εκεί να τη βρει κάποιος παίκτης του Άρη. Δεν μπόρεσε ο Άρης εδώ σε αυτή τη φάση, ενώ πλέον είμαστε στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τώρα τη βλέπω κι εγώ την σε επανάληψη. Μάλιστα, δεν μπόρεσε εκεί να τη βρει. Ο παίκτης του Άρη έδωσε μετά κατοχή στον ΠΑΟΚ. Πλέον σε λίγο θα συμπληρωθούν τα 8 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Άρης ήταν πολύ καλός για 70 λεπτά. Είχε καλύτερες φάσεις από τον αντίπαλό του, πέραν από ένα τέταρτο που είχε δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης είχε καλύτερες φάσεις, αλλά στις καθυστερήσεις μία αδράνεια στην εκτέλεση κόρνερ και τώρα δεν μπορεί να διώξει καλά ο Αντωνιάδης, ο οποίος κερδίζει όμως την μπάλα συνέχεια. Και θέλει να βγάλει τώρα τον Άρη μπροστά. Μπαλιά του Αντωνιάδη. Μπερδέθηκαν εκεί οι παίχτες του Άρη. Δεν πέρασε πάσα για τον Χαρούπα. Τελευταίο σφύριγμα από τον Μόσχου. Τέλος του παιχνιδιού. ΠΑΟΚ Άρης 1-0. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος κατακτά το κύπελο Ελλάδος K19. Ήταν μια πολύ αξιόμαχη προσπάθεια από τους παίκτες του Άρη, οι οποίοι έχουν πέσει όλοι κάτω. Οι πιτσιρικάδες του Άρη
2: είναι πολύ κρίμα,
0: δεν μπορούν
2: είναι
0: να
2: πολύ
0: το πιστέψουν ότι δέχτηκαν τον γκολ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν είχε. Ο Άρης είχε σε ροή αγώνα περισσότερες φάσεις από
2: καλύτερο ήταν καλά. Συνολικά, εννοείται. Αλλά...
0: Βεβαίως από μια στημένη φάση κατάφερε να σκοράρει και να πάρει την νίκη με 1-0 στις καθυστερήσεις. Και να κατακτήσει το κύπελο K19. Δεν φάνηκε διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Θυμίζω ότι στο πρωτάθλημα τερμάτισαν με πάνω από 20 βαθμούς διαφορά οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα, είχε κερδίσει και στα δύο παιχνίδια. Το πάλεψε η ομάδα του Άρη, νομίζω. Ίσως και λίγο παραπάνω από ό,τι περιμέναμε κι εμείς. Να σου πω την αλήθεια,
2: Στάθου
0: και Κώστα.
2: Ναι.
3: Έδωσαν τη ψυχή τους τα παιδιά, αλλά φαίνεται ότι δεν κράτησαν δυνάμεις.
0: Έτσι, τα έδωσαν όλα και στο τέλος πολλές κράμπες. Σε αυτήν την ηλικία κιόλας είναι και δύσκολο, παιδιά. Είναι ο ενθουσιασμός, είναι.
2: Και είναι κάτι που έχουμε βιώσει και στην πρώτη ομάδα, είναι αλήθεια. Ένα παρόμοια παιχνίδια πρέπει να τα έχουμε
3: βιώσει. Εδώ κλαίνε κιόλας πάρα πολύ.
0: Έχουν πέσει, ναι, όντως τώρα. Είναι... Δακρύζουν, ναι, πέφτουν κάτω, πηγαίνουν προπονητής τους εκεί, τους αγκαλιάζει. Προσπαθεί να τους εμψυχώσει. Είναι λογικό να προσπαθεί να το κάνει αυτό το πράγμα τώρα, να τους... γιατί είναι απογοητευμένοι οι πιτσιρικάδες. Γιατί πίστεψαν κάποια στιγμή ότι θα μπορούσαν το παιχνίδι. Ακόμα και να το πάρουν με τις φάσεις που έχασε. Δηλαδή, να θυμηθούμε τη φάση που έχασε ο Χαρούπα στο δεύτερο ημίχρονο. Συγγνώμη, ο Χοχλάκης στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ναι. Του Χαρούπα στο πρώτο, του Καραμανλή.
3: Απ' την άλλη, όσο ήσουν ο καλύτερος και δεν έβαζες γκολ, υπήρχε αυτός ο κίνδυνος.
0: Βλέπω και τον Ρούμπεν Ρέγγες, ο οποίος έχει μπει μέσα και αγκαλιάζει όλα τα παιδιά ένα-ένα. Ωραίο και αυτό που κάνει τώρα ο Ρέγγες. Ο οποίος μπαίνει και τους αγκαλιάζει έτσι να τους εψυχώσει. Γιατί είναι δεδομένο τώρα ότι. Είναι πολύ στεναχωρημένοι όλοι. Πέραν από τεχνικό διευθυντή της ομάδας, είναι και πατέρας ενός εξ αυτών.
2: Έτσι.
0: Οπότε παίζει και αυτό το ρόλο του. Έχουν φύγει τώρα οι περισσότεροι παίκτες του Άρη για τα αποδυτήρια. Σε λίγο θα έχουμε και τις απονομές το κύπελο για τον ΠΑΟ και τα μετάλλια για τον Άρη για τη δεύτερη θέση στο κύπελο και τα χειροκροτήματα εδώ από τους συγγενείς φίλους που είναι στην κερκίδα προς παίκτες του Άρη για την προσπάθεια την οποία έκαναν στο σημερινό παιχνίδι.
2: Μάλιστα.
0: Αρκετοί έχουν φύγει στο αποδυτήρα, κάποιοι έχουν μείνει στον αγωνιστικό χώρο. Παίκτες του Άρη, βλέπω τον Καναμαλή, βλέπω τον Νίγκ.
2: Εδώ μας το δείχνει και από κοντά.
0: Πηγαίνει και αυτός προς τον πάγκο της ομάδας τώρα. Αυτή είναι η... Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το πάλεψαν
2: απλά να το ζήσουμε και καμία φορά από την άλλη πλευρά εμείς το ποδόσφαιρο. Δηλαδή τι να πω.
0: Αυτό πραγματικά.
2: Το ζούμε μόνο από τη μία πλευρά το ποδόσφαιρο.
0: Να το δεις από την άλλη πλευρά.
3: Πλέον παντού βασικά. Αλλά ναι, okay. Και έτσι, στο πάτ, λοιπόν, παντού.
0: Σας αφήνω παιδιά για την ώρα.
2: Ωραία.
0: Έγινε, να συνδεθούμε σε λίγα λεπτά με τα μετάλλια κτλ.
2: Ωραία. Έγινε Δημήτρη. Έγινε. Αυτό είναι ο Δημήτρη Σουάλη. Εντάξει.
3: Όταν βγάλει βρήκε... δεν μπορώ να το βλέπω. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή. Δεν μπορώ να το βλέπω άλλο. Πώς θα το δούμε.
2: Εντάξει, κουραστήκαμε.
3: Κάνει και ένα dislike. Κάνει και ένα dislike.
2: Θεέ μου.
3: Τι να πούμε.
2: Και μετά σου λένε αυτό που είπαμε και μόλις μπήκε τον γκολ του. Και μετά σου λένε να μην πιστεύεις στα μεταφυσικά.
3: Ναι.
2: Κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να το εξηγήσει. Οκ.
3: Πάντως, εγώ θα πω μπορεί okay, να μην είναι το πιο σωστό, αλλά πλέον το έλεγα στον αγώνα λίγο. Τόσα λεπτά ήσουν καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το 70. Δηλαδή, έπρεπε να ήταν το σκόρ 1-0. Εφόσον είσαι καλύτερο, πρέπει να το μετριώσει σε ένα γκολ. Και ο Πάκ μέσα σε ούτε 20 λεπτά που ήταν καλύτερο, έβαλε ένα γκολ.
2: Απλά και έτσι. Το μετουσίωσε από μια στιγμένη μπάλα, το μετουσίωσε κάποια φάση. Ξέρεις, ήταν καλύτερο, αλλά δεν ήταν κάποια φάση που έφτιαξε. Μια στιγμένη μπάλα.
3: Ναι, απλά η αλήθεια είναι ότι κυριαρχούσαν και είχαν πολλές επιθέσεις συνεχόμενες κατά τους, οπότε ήταν πολύ πιθανό να ερχόταν. Άλλο να έχουν 6-7 ας πούμε και άλλο 2-3. Δηλαδή έχει διαφορά.
2: Εντάξει, έχει διαφορά.
3: Μεγαλώνει, okay, πιθανότητες πάρα πολύ.
2: Πάνω, ναι, αλλά δεν ξέρω. Δηλαδή δεν μπορούσε μια κεφαλιά να μπει στο 70 ας πούμε. Πάλι πικρό θα ήταν, αλλά έτσι πως έγινε είναι... Είναι κάτι που έχει γίνει πολλές φορές αυτό με τα γκολ στο τέλος.
3: Κρίμα για τα παιδιά που στεναχωρέθηκαν.
2: Κρίμα για τα παιδιά πραγματικά.
3: Άλλων χαμένους τελικούς για τον Άρη. Εντάξει, δεν.
2: Κρίμα. Πραγματικά κρίμα.
3: Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό.
2: Δεν υπάρχει κάποια εξήγηση, πραγματικά. Είναι συνολικό. Ο Σωτήρης, καλησπέρα. Ο Μόσχο που σφυρίζει σήμερα θα είναι στο ΒΑΡ την Κυριακή. Όχι, ο Πουλικίδης που είναι ΒΑΡ σήμερα θα είναι και την Κυριακή. Που ήταν ΒΑΡ σήμερα. Ο Τάσο από την Κοζάνη, είμαστε οικογενειακός. Εκτζίδες λέει και ο σημερινό. Και τελικό είμαστε με τους κίτρινους. Καλή επιτυχία πριν το ματς. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Ο Χρήστος γίνεται να μην λες πάω και να λες αντίπαλος, γιατί το ακούω με το μικρό και δεν θέλω να το ακούει. Μάλιστα. Ο Κώστας, για το πέναλτι τον ακούμπησε. Μούφα πέναλτι. Μόνο βουτιές, μπροξήματα και ύφος. Ευτυχώς πάρθηκε πίσω. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει πέναλτι, αλλά το λάθος είναι που ο Τροντοφλέκας διαμαρτυρήθηκε, το δέχτηκε και διαμαρτύρεται. Ναι, δεν ξέρω γιατί διαμαρτυρήθηκε.
3: Ναι, και εγώ το είπα στο Στράτο έτσι εκτός αέρα. Οκ, έμπρεπε να διαμαρτυρηθεί. Μου κάνει και εμένα εντύπωση που δεν διαμαρτυρήθηκε.
2: Τι να πω.
3: Απλά έγινε το φυσιολογικό, οπότε δεν θα του πούμε και μπράβο. Δηλαδή, δεν θα του πω μπράβο του Βουβαρίστα. Έδωσε το αυτό που έπρεπε. Εντάξει. Ναι. Δεν να κάνει δύσκολη φάση.
2: Ο Βαλάντης συντρίζει, πολύ μου άρεσε και ο Ρέγιας, πολύ σταθερός. Ο Στέργιος, εγώ μια χαρά έτοιμος, βλέπω τον μικρούς για την πρώτη ομάδα. Έκανα στο τελικό ακριβώς ό,τι κάνουν και οι μεγάλοι. Άρης ίσως το κάτω-κάτω. Εστερόγραφο, μοναδικό τίτλος που θα μπορούσαν να πάρουν φέτος οι δίπλα. Θα είναι αντίπαλος αντιπάλους εμάς, losers και εμάς κανείς. Καλό βράδυ, παιδιά.
3: Πάντως ισχύει ότι έκαναν ό,τι έκαναν ποδοσφαιριστές στο Άρη. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν παίζαμε κι εμείς τελικό με τον Πάκο, δηλαδή, όντως το πιο πιθανό σε να το παλεύαμε, να ήμασταν καλύτεροι, γιατί θα τα δίναμε όλα και θα το τρώγαμε στο 90. Δηλαδή, κάτι τέτοιο θα γινόταν.
2: Συμφωνώ. Ο Παναγιώτης και αυτή η νοοτροπία loser παντού σε όλο τον οργανισμό πλάρη. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι θέμα νοοτροπία σήμερα, α πούμε. Δηλαδή, okay. Μου φαίνεται κάτι πολύ γενικό. Ο Νικόλαος, πολύ καλή ομάδα. Δεν πειράζει να μην ψάχνουμε Έλληνες από άλλες ομάδες, να προωθούμε τα δικά μας παιδιά. Κοίταξε, από το να πάρεις, ας πούμε, έναν παίκτη Έλληνα, ο οποίος δεν είναι κάτι ιδιαίτερο από άλλη ομάδα.
3: Ναι, μόνο εντάξει, αν είναι έτοιμος και είναι δικαιωμένος. Ναι, αλλά αυτούς τους παίκτες έτσι και αλλιώς εμείς δεν τους παίρνουμε. Να βλέπουμε τώρα Παναθηναϊκός, ας πούμε, θέλει να πάρει το Βλαχοδήμο. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε
2: το καλύτερο που παίρνουμε είναι το επίπεδο Γαλανόπουλου, ας πούμε.
3: Που δεν είναι καλύτερο και το Γιαννιώτα, δηλαδή φέτος.
2: Ναι,
3: όταν ήρθε, δίκαιο. Δηλαδή παίκτες έτσι, ας πούμε, ακόμα και Καραχάλιο, ακόμα και παίκτες δηλαδή, που είναι σωμάτες, πάλι δεν μπορούσε να τους πάρεις. Δηλαδή.
2: Okay. Και τον Καραχάλιο προσπαθούσαμε και δεν μπορέσαμε. Δηλαδή είναι δύσκολο.
3: Φαίνεται, αφού δεν μπορούμε να πάρουμε έτσι κι κάποιους καλούς Έλληνες, θα προωθήσουμε αυτήν την ομάδα μας.
2: Ναι, στελική έτσι είναι τα πράγματα.
3: Και φάνηκαν πολύ σήμερα, δηλαδή σίγουρα θα ακουστούν και τις επόμενες μέρες.
2: Μακάρι τα παιδιά.
3: Κάποια ονόματα.
2: Έχουν ένα καλοκαίρι, θα είναι όλα αυτά στην προετοιμασία της ομάδας, φαντάζομαι. Μακάρι τα παιδιά.
3: Πολλά ονόματα ακούστηκαν. Πέρα από τα τρία χαβ, δηλαδή.
2: Πέρα από τα τρία χαβ που έχουν ήδη συμβόλαιο και ο Κάμπτης έχει συμβόλαιο.
3: Α, όχι, το είπα, ναι, επειδή ακούστηκαν πάρα πολύ στο μάτς. Ναι, ναι. Και ο Ρέγκης ακούστηκε. Και το παιδί που παίζει back, πώς το λένε, τώρα που το είπε ο φίλος.
2: Τον Ιντρίζη.
3: Τον Ιντρίζη, μπράβο, καλός και αυτός φάνηκε.
2: Ναι, ναι, φάνηκε και αυτός, όντως ακούστηκε αρκετά. Μακάρι.
3: Και
2: μακάρι.
3: Το άλλο center back δίπλα από τον Γκάμτσι, πώς το λένε.
2: Ο... Έλα, ναι, κατάλαβα που μου λες.
3: Ναι, ναι, αλλά κολλάω, δεν, τόσο πάντων.
2: Είναι κρίμα για το παιδί, κάτσε να το πούμε, γιατί εντάξει.
3: Άλλοι και άλλοι ξεχώρισαν, απλά αυτοί λίγο ίσως περισσότερο, δηλαδή, okay.
2: Ναι.
3: Συν του Χαρού Πανίνικα και εντάξει.
2: Ο Σιταράς.
3: Ναι, ναι.
2: Ο Σιταράς. Ναι, ναι, ήταν πολύ καλός. Ήταν καλή ομάδα, ήταν πολύ καλή ομάδα. Η Κατάρα έχει σκεφάσει το σύλλογο, λέει ο Δημήτρης. Πες το ψέματα.
3: Ρε φίλε, μετά μας λένε να μην το πιστεύω. Κάθε φορά επιβεβαιώνεται τι να πω.
2: Πες το ψέματα. Ο Αλέξης, κρίμα από ένα νόητο λάθος στην άμυνα, χάσαμε το κύπελο. Απαράδεκτο, το ήταν εντελώς ο μαρκάριστος. Νομίζω ήμασταν καλύτεροι, αλλά πολλά χρέια στα λάθη με τα ευβάσεις μας. Υπάρχουν σίγουρα παιδιά που, αν προσέξουν και προσεχτούν, μπορούν να κάνουν καριέρα στην Αριανάρα μας, λέει ο Αλέξανδρος. Μακάρι.
3: Απρόσεκτα τα λάθη, αλλά νομίζω ήταν, έτσι ήταν όλο το μάτς. Δηλαδή,
2: ναι, ναι.
3: Εμείς κάναμε πολλά πρόσεκτα λάθη, αυτοί κάνανε ακόμη περισσότερα, νομίζω.
2: Ήταν και 19.
3: Ναι, ναι, ναι, αυτό ήταν. Πολλές πάσεις δεν ήταν καλές, okay, δηλαδή είναι normal. Έτσι ήταν το μάτς, δεν θεωρώ ότι είναι κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο αυτό. Δυστυχώς. Ναι, σαν κολλήσαμε από την αντρική ομάδα. Δηλαδή, μια φάση στο τέλος δεν το μαρκάραμε καθόλου. Δεν ξέρω γιατί πάλι είναι αυτό. Μόνο σε εμάς δεν καταλαβαίνω.
2: Δεν υπάρχει. Ο Ηρακλής, περηφάνεια μόνο για αυτά. Παιδιά έκαναν τα δυνατά, προσπάθησαν με όλη τους τη δύναμη. Αλλά η μία ομάδα έχει όλες βοήθειες, προπονητές, σταφ, γήπεδα, τα πάντα. Και η ομάδα έχει 20 παιδιά που παλεύουν μόνοι τους μαζί με 5 άτομα. Ακόμα που είναι εκεί και αγαπούν το κίτρινο, πώς γίνεται από αυτούς παίξει να μην γουστάρει κανέναν ο πρόεδρος για να δοκιμάσει την πρώτη ομάδα? Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται από τον Άρη μας. Περηφάνεια για τα παιδιά. Εντάξει, μην τον πλήξουμε και ξέρουμε. Εντάξει, συμφωνώ. Οκ, okay, συμφωνώ. Αλλά όντως για να το πούμε, είναι κλισέ, όντως κουκούται, αλλά μιλάμε για μια ομάδα που δίνει εκατομμύρια στις ακαδημίες. Ναι. Μια ομάδα που έχει όλες τις υποδομές.
3: Κάθε χρόνο δίνει εκατομμύρια.
2: Κάθε χρόνο έχει όλες τις υποδομές. Είναι η πιο καλή ακαδημία της ομάδας, αν πάρουμε το αποτέλεσμα.
3: Στην Ελλάδα εδώ και χρόνια.
2: Αν πάρουμε το αποτέλεσμα εδώ και χρόνια.
3: Έτσι είναι. Δεν δόμιζε τι κανένα δηλαδή.
2: Και πραγματικά όντως είναι αυτό. Είναι 20 παιδιά, 5 άτομα.
3: Και δεν φάνηκε διαφορά του.
2: Δεν φάνηκε καμία διαφορά.
3: Και παίξει που παίζαν στο ΠΑΟΚ Β, Super League 2. Και
2: έτσι, πάλι που παίζαν περισσότερο.
3: Που δίνουν τόσα εκατομμύρια. Καλά, σίγουρα θα είναι καλύτερη, αλλά θέλω να πω ότι σήμερα δεν φάνηκε. Γιατί πήρε και το πρωτάθλημα με διαφορά. Θέλω να πω ότι σήμερα, ας πούμε, δεν φάνηκε διαφορά.
2: Μεγάλο μπράβο στα παιδιά και καλό θα είναι να.
3: Ήμασταν και καλύτεροι στο μάτς, στο συνολικό μάτς ήμασταν καλύτεροι.
2: Και πρέπει να γίνει και κάτι, να μπορεί και ο κόσμος του Άρη να πηγαίνει να βλέπει έστω την K19 από κοντά, έστω αυτά τα πρωινά, κάτι 12.30 ώρα τέτοια που παίζει.
3: Γιατί δεν μπορεί.
2: Δεν πρέπει, όταν ήταν στην Πηλαία μπορούσε πολλοί κόσμος. Τώρα που είναι στο Φίλιρο, η έδρα είναι μακριά.
3: Αυτό είναι μακριά πρέπει η έδρα.
2: Κάτι να γίνει, δεν μπορεί να είναι η έδρα του Άρη στο Φίλιρο, δηλαδή είναι. Είναι περίεργο.
3: Ναι,
2: όταν
3: δεν,
2: στην
3: δεν
2: πηλεία, αυτό, πήγαινε ο κόσμος. Εγώ άκουγα και από τον Δημήτρη τον Σανλή που έλεγε κιόλα τι συνέβαινε. Mm-hmm. Και εντάξει, νομίζω θα μπορείς να πας, ξέρω εγώ, ένα πρωί, αν δεν έχεις να κάνεις, να δεις. Θα πήγαινε κόσμος. Τώρα στο Φίλιρο είναι πιο δύσκολο. Okay, να το πω, κάτι πρέπει να γίνει. Ο Γιάννης λέει Παπασαραφιανός χειρότερος παίκτης. Γιατί όμως.
3: Τι.
2: Γιατί.
3: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω.
3: Πώς μπερδεύτηκε, δεν ξέρω. Ένα από του καλύτερου μα, δηλαδή.
2: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
3: Ναι, τι να πω.
2: Αν θες, εξήγησέ το. Ο Πασχάλης, αν είναι να αρχίσουμε τα ωραία περί losers, καλύτερα βάλτε μουσική. Αν για κάτι είμαστε losers, είναι γιατί εδώ και αν αιώνα δεν έχουμε τραγουδίσει τον Άρη νικητή των ύμνων των ιδρυτών μας, δεν ξέρουμε καν τους στίχους. Εντάξει, τώρα. Εντάξει. Ίσως εκεί είναι το μεταφυσικό που ψάχνουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι τραγουδίζεται μόνο από τους παίκτες και το staff του Αυτοκράτορα. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό. Όντως. Δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό, δεν ξέρω τι μπορώ να πω.
3: Ναι,
2: αυτό.
3: Να δεν χρειάζεται να έχεις απάντηση σε όλα.
2: Ναι, ναι, σωστό. Ο Νικόλος, ο Πασαραφιανός δεν έχει πνευμόνη.
3: Επειδή κουράστηκε μετά και βγήκε αλλαγή,
2: τον έφτασαν
3: και
2: κράτη.
3: Και το παιδί έπαιξε εξαιρετικά σε όλο το μάτς και έτρεχε σε όλο το μάτς. Γι' αυτό κουράστηκε μετά. Εντάξει, οκ, δηλαδή. Τι να λέμε. Και άλλοι κουράστηκαν, δηλαδή δεν ήταν μόνο αυτό. Και στην τελική όντω κυριάρχησε μαζί με τον Ινκ στο. Στο κέντρο και με το Χαρούπα να προωθεί τις μπάλες, νομίζω ότι ήταν εξαιρετική τριάδα. Επειδή κουράστηκε, και κουράστηκε.
2: Αλλά ναι, εντάξει, τι σημαίνει, οποιοδήποτε παίξει, παιδιά.
3: Ίσως το μόνο που μπορεί να κατηγορήσει αυτό δεν κάνουν σωστή διαχείριση, ότι τα δώσαν όλα και εξαντλήθηκαν στο τέλος. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ, δηλαδή. Αλλά τα παιδιά τα δώσαν όλα, δεν μπορεί να του κατηγορήσει.
2: Για κανένα λόγο. Ο Κρίς, εγώ ξέρω ότι αυτή η ομάδα έχει καρμηρία και διαχρονικά σε όλες τις ηλικίες. Ναι,
3: το έχω. Συμφωνώ.
2: Ο Γιάννης για τον Πασαραφιανό που έχει ρότερο παίκτη, γιατί κάθε επιλογή στην τελική ενέργεια η πάσα ήταν λάθος. Αν είναι να τρέχει, ας κάνει στίβο. Ρε Γιάννη. Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων.
3: Α, καθένα σχεδόν από ψήφι του. Δεν συμφωνούμε έτσι κυρίως, αλλά εντάξει, αφού δικαιωμάτι να το πει.
2: Ναι, ναι. Γι' αυτό διαβάζουμε κι εμείς. Να πούμε ότι εντάξει, μπορεί να είναι λίγο εκτός κλίματος, αλλά να πούμε γιατί δεν μπορούσαμε την ώρα του αγώνα, αφού ευχαριστήσουμε για την Digital Market που ήταν μαζί μας ως χορηγός μετάδοση και σήμερα και στήριξε την προσπάθεια του Yellow Radio 101,7, το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. Να πούμε ότι μετά τη λήξη του Κυριακάτικου αγώνα στις 5.30 με την ΑΕΚ,
3: ναι,
2: μένουμε όλοι στο γήπεδο. Mm-hmm. Μένουμε όλοι στο γήπεδο, δεν φεύγει κανείς. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, γιατί θα γίνει η απονομή του πρωταθλήματος της Α2 στην ομάδα μπάσκετ γυναικών.
3: Ναι, ωραίο. Ωραίο. Στο τέλος του μάτς.
2: Ναι, στο τέλος του αγώνα. Να μην γίνει βιαστικά, ας πούμε, μήχρονο και έτσι. Σωστό.
3: Όχι.
2: Εντάξει, στο τέλος.
3: Θα γίνουν σίγουρα και ενημερώσεις κατά τη διάρκεια του μάτς, οπότε δεν υπάρχει φόβος να μην το ακούσει κάποιος. Όποιος φύγει θα είναι από τη θέλησή του, οπότε έτσι και όσοι το μάθουν στο γήπεδο.
2: Οπότε όλοι εκεί πέρα ένα χειροκρότημα νομίζω το αξίζει η ομάδα μπάσκετ γυναικών που τελείωσε ήττη το πρωτάθλημα.
3: Ναι, ούτε μία ήττη.
2: Και επέστρεψε στην Α1. Και νομίζω σε ένα γεμάτο παλαιό όπως αναμένεται. Αξίζει ένα
3: τέτοιο να δούμε. Μακάρι να δούμε και κάποια καλά πράγματα και στην Α1. Όμως μην μείνουμε εδώ αυτό.
2: Έτσι. Θα έχουμε πάντως μια πιο γεμάτη χρονιά του χρόνου έχοντας και το βόλι στην Α1 και το
3: ανδρικό βόλι.
2: Και το ανδρικό βόλι και το μπάσκετ γυναικών που δεν τα είχαμε. Θα έχουμε γεμάτη χρονιά. Και φυσικά αυτό θα φέρει και χαρές, θα φέρει και λύπες, θα φέρει και γκρίνιες, θα φέρει και κουβέντα πάρα πολύ. Να το δούμε γιατί είχαμε χρόνια να έχουμε τιμάτα στην Α1. Ο Βασίλης και εμένα ο Πασαραφιανός δεν μου άρεσε καθόλου. Αυτός δεν έχει ανέβει σαν αριστερό μπακ. Δεν ξέρω αν ανέβηκε σαν αριστερό μπακ. Φίλε Βασίλη, ο Πασαραφιανός. Ο Λάζαρος, καλησπέρα. Ο Αντωνιάδης στο αριστερό μπακ. Πολύ καλός. Και ο Αντωνιάδης ακούστηκε πολύ. Ναι, και ο Αντωνιάδης ακούστηκε πολύ. Πράγματι. Ο Γιώργος, καλησπέρα. Άντε, ωραία, με φιέστα θα κλείσει χρονιά στο μπάσκετ. Φιέστα νόδου, έτσι. Έτσι. Στην πρώτη ομάδα εννοώ αν ανέβηκε. Δεν ξέρω, Βασίλη, αν ανέβηκε στην πρώτη ομάδα ως αριστερό μπακ. Δεν το έχω ακούσει ξανά αυτό, δεν είμαι σίγουρο.
3: Αυτό δεν έχει συμβόλαιο, γιατί πώς να ανέβει.
2: Έχει, ο Πασαραφιανός.
3: Α, έχει.
2: Έχει, επαγγελματικό.
3: Α, είναι μπράβο, είπαμε αυτοί οι τρεις και. Ναι, μπράβο. Δεν το ξέρω αυτό, είναι μπακ.
2: Ναι, δεν νομίζω ανέβηκε σαν μπακ, γιατί θυμάμαι όταν ήταν. Δεν θυμάμαι να λέγαμε μπακ. Δεν θυμάμαι. Πάντως είναι και διεθνής με τις μικρές εθνικές και ο συγκεκριμένος. Οκ. Okay. Τα προηγούμενα μηνύματα είναι για τον Ασλαμά. Οκ. Okay. Τα προσπερνάμε.

0: Υπήρχαν και ωραίες στιγμές, χειροκροτήματα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, αυτούς του Άρη και από νομιμεταλλείων για τη θέση του φιναλίστ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ωραίες εικόνες, ωραίες εικόνες, σε λίγο θα τις δείτε και στο Facebook του Yellow Radio και στο, στη σελίδα του yellowradio.gr στο Facebook του Yellow Radio.
1: Πλά να δει ξέρω, η ΕΠΟ, όποιος η Super League πιάνει υπεύθυνο, ότι πήγαμε να πάρουμε τα μετάλλια αυτή τη φορά.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Να το δούνε.
0: Σωστό, πολύ καλό, πολύ καλό. Και να το δούνε και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδεψαν, ότι χωρίς κανένα λόγο αυτοί οι 30-40 που ήταν που ταξίδεψαν για να φωνάζουν συνθήματα έξω από το ξενοδοχείο του Άρη και να τραμπουκίσουν. Ότι ειδικά σε αυτές τις ηλικίες που περισσότερο γνωρίζονται και από εθνικές και από κλιμάκες.
1: Μόνο νιώθουν περήφανοι βέβαια τώρα. Ότι
0: ναι,
1: τα κατάφεραν. Οπότε ας νιώθουν
0: αυτοί
1: περήφανοι για αυτά τα πράγματα.
0: Αυτή είναι η δικαιοσύνη, ότι αυτοί χαίρονται.
1: Τέλος πάω, πολύ το σχολιάσω να συνεχίσουμε.
0: Ο Γεώργιος, διαβάζω Παναθηναϊκός Μύκονος. Τι έγινε, ξεκίνησαν οι διακοπές. Ναι, ο Παναθηναϊκός για Μύκονο είναι αλήθεια πάντως.
1: Το Γιώπουλο 13 πόντους είπε στην πρώτη περίοδο.
0: Στο.
1: Τώρα δεν ξέρω
0: πώς. Έχει 15.
1: Α,
0: στο ημίχρονο 13 νομίζω, είχε 11 στην πρώτη.
1: Ναι.
0: Μπορεί και στην πρώτη περίοδο μόνο.
1: Στην πρώτη, πρώτη μου
0: περίοδο,
1: ναι.
0: Στην πρώτη. 71-45 πάντως νικάει ο Παναθηναϊκός στην ομάδα της Μυκόνου.
1: Φιλικό δηλαδή. Τυπικού χαρακτήρα.
0: Έχει 20 πόντους ο Μύτογλου, 15 ο Τελειόπουλος, 12 ο Γκριγκόνης.
1: Είναι όλοι όσοι δεν παίζουν. Και καλά κάνει την τελική. Δηλαδή.
0: Είχαμε σε σοκ. Χειροκρότημα προς τον Ανταμάν και τέτοια.
1: Wow.
0: Όταν μπήκε στο γήπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Άλλη περίεργη κι αυτή. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάτι άλλο από δηλώσεις από τον Δημήτριο Σανλή. Εδώ υπονομή, δεν ξέρω αν θα έχουμε κάτι παραπάνω. Πάντως,
1: μαρτία ρε παιδί μου, κρίμα τώρα, μπορούσαμε να ήμασταν εμείς να περιμένα το σκόσουμε. Αλλά...
0: Ισχύει, θα περιμένα απονομή τώρα.
1: Άρης, δυστυχώς, τώρα Άρης. Ακόμα άλλη μια φορά Άρης.
0: Στέλνει τα μηνύματα 6936-512-099. Να ανοίξουμε και γραμμούλες, μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ. 2-31-0-328-828, ποιος στέλνει να καλέσει. Κατά προτίμηση να μας μιλήσει για το μάτς.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Για τους παίκτες του Άρης.
1: Καλύτερα ας στέλνει να σχολιάσει κάποιον παίκτη για την ΓΑΠΑ 19, κάτι. Ανάμεσα λίγο μέσα στο κλίμα του αγώνα.
0: Ειδικά αν κάποιος έχει δει και άλλα παιχνίδια φέτος, είναι ευπρόσδεκτος.
1: Έτσι και μέχρι τις 9 θα μείνουμε. Άρα
0: παιδιά, χρόνο, ένα καλοκαίρι έρχεται, έχουμε χρόνο να μιλήσουμε για τον Κρυπίδη,
1: για τα υπόλοιπα.
0: Για μπάσκετ και για όλα. Και λοιπά και λοιπά. 2-31-03-28-828. Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί να καλέσει για να ακουστεί αυτό που θέλει να πει.

0: να πάμε σε έναν άλλο νεαρό ποδοσφαιριστή του Άρη, τον Κλέιτον Διαντή, ο οποίος σήμερα η ομάδα του πήρε την τρίτη θέση στην κανονική διάρκεια και πλέον θα διεκδικήσει την άνοδο μέσω play-offs. Αλλά σκόραρε 2 γκολ στη νίκη με 3-2 τη ομάδα του. 2
1: ναι.
0: γκολ.
1: Τι που βρίσκει. Ας πάρουμε την πρώτη γραμμή, νομίζω.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Άσε ρε, πικράθηκα να πάρει.
0: Πραγματικά.
2: Και το βλέπα με τόση προσδοκία και πόσο χάρηκα όταν τα παιδιά ανέβαζαν απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί χάθηκε λίγο η μπάλα σε κάτι φάσεις. Χάσαμε εκείνη την ωραία το πλασέ. Ένα πάρει, λέω.
0: Ένα πολύ κρίμα.
1: Έπρεπε να είχαμε βάλει ένα γκολ σε τόσα λεπτά που ήμασταν καλύτεροι.
2: Να πω.
0: Κρίμα.
2: Αισιόδοξη εικόνα πάντως, συγχαρητήρια στους προπονητές τους.
0: Πρέπει να έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά.
2: Για την προσπάθεια. Ναι. Το μόνο αρνητικό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι μου έκανε εντύπωση που χάσαν τόσο πολύ τη δύναμή τους στο τέλος.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, δεν έχω γνώση βέβαια.
1: Ναι, και ισχύει αυτό. Το μόνο αρνητικό που μπορείς να σκεφτείς είναι ότι εξαντλήθηκαν, ναι, αλλά μπορείς να πεις και όλος από την άλλη ότι τα δώσαν όλα.
0: Αλλά... Κιόλας, ναι, παραπάνω.
2: Εμένα μου άρεσε παιδιά πολύ και αυτό το 7, ο Ιντρίζη.
0: Ο Ιντρίζη, ναι. Πολύ καλός.
1: Πολύ καλός, ναι.
0: Και γρήγορος.
2: Ποδοσφαιρική, έτσι πώς να στο πω, θρασίτητα.
0: Mm-hmm.
2: Έχει θράσος τέλος πάντων, θα βοηθήσει.
0: Μακάρι αυτά παιδιά να βρουν τον χώρο τους.
2: Τι να πω,
0: στην πρώτη ομάδα.
2: Και σανότερα.
0: Μακάρι.
2: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ήταν ο καλός ο Ιντρίζη, ήταν αρκετά καλός. Πάμε και σε έναν επόμενο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
0: Καλησπέρα. Φίλε,
1: πρέπει να, ναι, τη στιγμή που τον ανοίξαμε πρέπει να έπεσε.
0: Ναι, πρέπει να έπεσε τη στιγμή που, που πήραμε τη γραμμή. Φίλε, ξανακάλεσε εσύ που πήρες στο 2-3-0-3-28-8-28 για να...
1: Πάντως όντως ξεχώρισε, πολύ καλό μπακ. είναι στη θέση του Μεντίλ και με... Όχι, ποια μεριά ήτανε.
0: Νομίζω την άλλη ήταν.
1: Την άλλη.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Κάνουμε ακόμη μια προσπάθεια. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, παιδιά.
0: Εντάξει, καλή εικόνα. Θα μπορούσαμε και λίγο καλύτερα,
1: ναι,
0: αν παίρναμε το κύπελο.
3: Όχι, το άκουγα, παιδιά, το άκουγα. Λέω, τι κάνετε.
0: Α, γενικά, τι κάνουμε, σου. Καλά.
3: Καλά, λοιπόν.
1: Προσπαθούμε. Άκουγα, πάλι, απογοητευμένοι είμαστε.
3: Με το Δημήτρο Σαλή. Εντάξει, τώρα K19, βέβαια, να σας πω και κάτι. Εντάξει, ένα τέρμι και τα λοιπά, όπως και να έχει το θέλαμε τίτλος.
0: Mm-hmm.
3: Και θα πω το εξής. Καλά και στην ΚΑΠΑ 19 έχουν τέτοια κολοφαρδία αυτή.
1: Παντού.
0: Είναι...
1: Παντού, ας. Δεν ξέρω τι είναι, κολοφαρδία τους ή ατυχία μας, δεν ξέρω.
0: Είναι, όταν παντρεύονται αυτά τα δύο.
1: Ναι, δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Όταν παντρεύονται αυτά τα δύο.
3: Όταν είσαι κυρίαρχος 90 λεπτά, 70-80, είναι αμαρτία από το Θεό να το κάνεις έτσι.
0: Ναι, δεν υπάρχει εξήγηση, δεν ξέρω. Είναι
3: και
0: πραγματικά
3: πήγε, και πήγε τώρα να επικυρώσει ανύπαρκτο πέναλτι από ό,τι είπαν και τα παιδιά, ο Παπαδόπουλος και ο Σαλής δηλαδή.
0: Ανύπαρκτο ήταν, το είδαμε και εμείς, ανύπαρκτο ήταν το πέναλτι.
3: Δηλαδή αν είναι δυνατόν μέχρι στην ΚΑΠΑ 19.
0: Καλά, πολύ λογικό μου φαίνεται. Πάρα πολύ λογικό μου φαίνεται.
1: Καλά, και πολλές βουτιές έκαναν παίκτες του ΠΑΟΚ και παρότι φημίζω ότι για τον ποδόσφαιρο τους έκαναν κάποιες πολύ εύκολες βουτιές. Τα εδώ είναι βέβαια διαιτητής, οπότε οκ, μπορούσαν να τις συνεχίσουν.
3: Έχει έρθει παιδιά ο Τσετσένος. Και μέχρι και την ΚΑΠΑ 19 να ευνοούνται.
0: Βάζουν χρήματα γενικότερα. Λευτεριά
3: στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσε.
1: Αν και τέλει δεν το έδωσε.
0: Μακάρι.
3: Ειλικρινά στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα για το θέμα γιατί πραγματικά...
0: Όχι, δεν χρειάζεται να αποφύγουμε για χαρακτηρισμούς. Ναι.
3: Απλά θέλω να πω το εξής. Τα παιδιά δώσανε ψυχή. Τροπή στα άλλα τα, να μην τα χαρακτηρίζουν.
0: Δεν χρειάζεται χαρακτηρισμούς, δεν χρειάζεται.
3: 50 που πήγανε.
0: Ναι.
3: Θα πω το εξής.
0: Τραγική.
3: Πρέπει... Όποιος και να είναι, εύχομαι να μην είναι ο Καρυπίδης. Τέλος πάντων την ξεκινήσει μάλλον τη χρονιά. Όποιος και να είναι, προσοχή στα ακαδημίες. Τα παιδιά έχουν ταλέντο.
0: Έτσι, πρέπει αμαρτία, να το αξιοποιήσουμε.
3: Είναι αμαρτία να μην το αξιοποιούμε.
0: 100%.
3: Και από ό,τι άκουσα, μ' άρεσε πολύ και ο Ρέγες.
0: Mm-hmm.
3: Το τέρμα.
0: Ναι, καλώς
3: ήταν. Ναι, γιατί όχι και να το πιωθήσουμε.
1: Καλώς και στον κόλ δεν έφταιγε καθόλου.
0: Όχι, δεν έφταιγε.
3: Πρέπει να προσεχθούν, κύριε Καρυπίδη, τα παιδιά αυτά και. Και επειδή όντως δεν υπάρχουν και Έλληνες ποιοτικοί πάρα πολύ,
0: mm-hmm,
3: και δυστυχώς τώρα δεν μπορείς να πάρεις τώρα παίχτες από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό κτλ.
0: Όχι.
3: Να προωθήσεις δικά σου παιδιά.
0: Έτσι.
3: Εδώ οι άλλοι δίπλα του κάνουν αυτό το πράγμα με τόσα λεφτά.
0: Έτσι.
3: Είναι αμαρτία να μην... δεν λέω τώρα φυσικά να παίζουν βασικοί για μέσα.
0: Όχι, δεν κατάλαβα τι λες.
3: Αλλά 2-3 παιδιά, 4 και γενικά να προσέχουμε τα παιδιά να έχουν ένα ρόλο.
0: Έτσι.
3: Δηλαδή ο Χαρούπας παράδειγμα. Γιατί να μην παίξει 10-20 λεπτά σε μεγάλο παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
3: Λέω τώρα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Φυσικά, το πιο σημαντικό είναι κάνουν,
3: φυσικά, έτσι, να παίζουν. Φυσικά είναι και η δουλειά που γίνεται. Έτσι. Πρέπει να προσεχτούν οι ακαδημίες. Τελείωσε.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό.
3: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στο team κτλ. Σηκώστε το κεφάλι. Μη μασάτε τίποτα. Απλά εγώ έχω τρελαθεί με την κολοφαρνία.
0: Ναι, ναι. Αυτό. Λογικό, λογικό.
3: Μη μασάτε, ρε Άρης.
0: Έτσι,
3: Άρης,
0: έτσι. Ευχαριστούμε. Άρης. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
3: Καλό βράδυ, αδερφέ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Πάμε και στο επόμενο.
0: Στο τέλος της ημέρας. Άρης. Εννοείται. Εννοείται. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
4: Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας και στα παιχνίδια που δώσανε ψυχή.
0: Ήταν έτοιμη για το μάτς.
4: Ήταν πραγματικά έτοιμη και να μην ξεχνάμε ότι παίζανε απέναντι σε εκατομμύρια, έτσι.
0: Έτσι, έτσι.
4: Παίζανε πολλά λεφτά.
1: Δεν φάνηκαν αυτά, η αλήθεια είναι.
0: Αλλά ναι.
4: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τις πατήσαμε, για να μην πω κάτι περισσότερο, και από μια στιγμή που στάθηκαν τυχεροί, έγινε το κακό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι κάποιοι κύριοι, αν θα συνεχίσουν να είναι στην ομάδα, που ελπίζουμε πως όχι, για να είμαστε όλοι ψυχικά ήρεμοι και όχι μόνο, αυτό το παιχνίδι και να δουν 5-10 πράγματα και να αρχίσουν λίγο να την ψάχνουν αλλιώς και λίγο να σταματήσουμε να τρώμε τα παιδιά μας. Λίγο να σταματήσουμε τα ταλέντα που έχουμε να τα στέλνουμε από εδώ και από εκεί, γιατί 2-3 παίχτες από αυτούς
0: μπορεί να έχουν ρόλο.
4: Ήταν δικά μας παιδιά που τα έχουμε στείλει εμείς εκεί. Τέλος πάντων, το θέμα είναι αυτό να μας γίνει λίγο μάθημα, όχι σε εμάς, τους οπαδούς φυσικά, και να μπορέσει λίγο να αλλάξει η κατάσταση, γιατί ο Άρης είναι μεγάλος και όσο και αν θέλουν να το μικρύνουν, δεν θα το καταφέρουν.
0: Πολύ σωστό.
4: Για μένα πρέπει, εκτός από τα παιδιά της K19 και τα παιδιά της K17 και της K15 ακόμα.
0: Ναι, τα αγωνιστικά τμήματα.
4: Ναι, αν μπορούν να προπονούνται μαζί με τη μεγάλη ομάδα.
0: Νομίζω στο Ρίσιο πάντως είναι, δηλαδή ένα πρωτοβήμα έχει γίνει.
4: Ο Παπαδόπουλος που είχε πει ήταν μόνο η K19, να σου πω την αλήθεια, αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, ναι, okay.
4: Ότι είχε πει μόνο η K19. Τώρα θα είναι καλό και τα μικρά τα πιτσίρικα να κάνουμε. Εντάξει, έχουμε να κάνουμε με χαλίφιδες που κάνουν πεδομαζώματα και
0: αυτό,
4: τα
0: λοιπά. Αυτό, ναι, είναι κάτι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί αν έχεις
4: χρήματα. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με το συγκεκριμένο ανύπαρκτο κύριο.
0: Ναι, αν δεν έχεις χρήματα δεν μπορείς.
4: Φυσικά, έτσι, δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, ο ΑΣ κάνει δουλειά στις ακαδημίες.
0: Να τον δούμε, θα κρυθεί τώρα και ο ΑΣ όσο γίνεται.
4: Παιδιά, το κεφάλι ψηλά. Εγώ έχω να πω και ένα τελευταίο προς τους συναριανούς, ότι όσοι κουραστήκανε, και εγώ τον εαυτό μου βάζω μαζί, έτσι, να ας κλείσουμε τα στόματά μας, να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι. Κανένας δεν περισσεύει, κανένας δεν είναι λιγότερο Άρης από κανέναν. Λίγο υπομονή, ναι. Και ίσως αυτή η ανατύχη να έρθει και προς τα εμάς.
0: Μακάρι, ευχαριστούμε, μακάρι. Παιδιά. Έγινε. Ευχαριστούμε από το στόμα σου και στο Θεού του αυτή να έρθει. Κύριε Σουλά, να ετύχει με εμάς. Ο Λάζαρος, πολύ κράμπα έπεσε, ρε παιδιά. Ο Μαργαρίτης, μπράβο στα παιδιά που έφτασαν εδώ χωρίς στήριξη από την ΠΑΕ. Ο Πάγκος μας έκανε ό,τι δεν έκανε. Ωραία. Ο Πάγκος πρώτης ομάδας για να κάνει φασαρία, να πάρει πίσω το πέναλτι. Ναι, ναι. Μικρή και άπειρη σίγουρα, όμως από κάτι περίεργο που έχουμε στην πρώτη ομάδα, σίγουρα καλύτερα θα είναι τα παιδιά. Δηλαδή, τώρα υπάρχει λόγος να θυμόμαστε τον. Δηλαδή, γιατί το κάνετε αυτό, ρε παιδιά, γιατί είσαι σε μια τέτοια φάση. Δεν μπορείς να πεις μπράβο στον Πάγκο μας, αλλά γιατί πρέπει να πεις ότι δεν το έκανε η πρώτη ομάδα στον τελικό του Βόλου και ξέρεις για κάτι που στο ελληνικό δεν έχει καμία σχέση, γιατί είναι ποδόσφαιρο με βάρα. Άρα λες θεωρητικά
1: ότι είναι ότι... το δει το βάρα. Και εσύ είναι ότι είναι αποφασισμένο. Άρα...
0: Ναι, ναι, οπότε δεν
1: δηλαδή, και εγώ συμφωνώ βασικά ότι θα πρέπει να αντιδράσουν. Απλά
0: δεν θα άλλαζε τίποτα στο αποτέλεσμα.
1: Δεν πιστεύω ότι όχι για το αποτέλεσμα, γιατί το πιστεύω δεν θα άλλαζε.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά γιατί πρέπει να το κάνεις και έτσι είναι το σωστό. Γιατί πρέπει να διεκδικήσεις το δίκιο σου.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι το αποτέλεσμα δεν θα ήταν άλλο και δεν ήταν τώρα επειδή φώναζαν ότι άλλαξε.
0: Θέλω να πιστεύω ότι.
1: Απλά διτήσετε το αυτό που συνέβη και το και έδωσε την απόφαση.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα εμείς. Θα επιστρέψουμε στο γέλο 11.7 για την αποφώνηση προτού παραδώσουμε σκυτάλη στη Μάριον. Άρα πάμε σε ένα break. Και επανερχόμαστε, μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio και τους 101,7 με κάποια τελευταία μηνύματα και ίσως με κάποιες τελευταίες γραμμές.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
10: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
19: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
20: GPS και βυθώματο έχεις.
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
20: GPS, λογικό έχεις.
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
19: Μεϊμάρις, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
20: Μεϊμάρις.
21: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
22: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Στράτος Μουσίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, στον απόϊχο τη ήττα του Άρη από τον ΠΑΟΚ Συνολικό Κυπέλλου K19-1-0. Τα είπαμε, ό,τι ήταν να πούμε. Τώρα μπορείτε εσείς να μιλήσετε. 2-3-1-0-3-28-8-28. Δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά άλλωστε. Ή αλλιώς, φυσικά, μπορείτε και μέσω μηνυμάτων στο 6936-512-099. Στο Viber του σταθμού να στείλετε εκεί το μήνυμά σας, κάποιες αντιδράσεις, ποιοι παίκτες σας άρεσαν, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Μπορείτε να τοποθετηθείτε για οτιδήποτε επ' αυτού. Εμείς να πούμε, να επενθυμίσουμε, να το ξαναφέρουμε γιατί το είπαμε και πριν το διάλειμμα, ότι μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ στις 5.30 την Κυριακή, όποιος θέλει, ή μάλλον όλοι, όλοι μένουμε στο γήπεδο, γιατί θα γίνει απονομή του πρωταθλήματος Α2 γυναικών στην ομάδα μπάσκετ του Άρη, που κατάφερε να το σηκώσει αίτητη. Οπότε όποιος θέλει κάθεται μετά στο γήπεδο, το έχει ενημερώσει και η ΚΑΕ.

0: Οπότε κάπως έτσι θα κυλήσει η Μερβεντινάκη. Ελπίζουμε μετά από νίκη κιόλας, έτσι. Ελπίζουμε δηλαδή ο Άρης να έχει και επικρατήσει επί της Ένωσης και να γίνει μετά και η σχετική απονομή στη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Άρη και στους προπονητές που το κατάφεραν κάτι παραπάνω από εξαιρετικά φέτος. Έτσι.
1: Ναι.
0: Κατάλληλα να ενημερώσουμε ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται με 96-67 δύο λεπτά πριν το τέλος επί της Μυκόνου. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι και αυτό καθαρισμένο για τον Παναθηναϊκό, που θα κάνει το 1-0 και θα ταξιδέψει στη Μύκονο σε δύο μέρες.
1: Για διακοπές.
0: Για να κάνει το 0-2 και αν θέλει να αφήσει τον Άντζελ Χέις Ντέιβις εκεί πέρα.
1: Το διακοπές του, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω, ναι, εντάξει. Δεν ξέρω,
1: τα έχει πάει ήδη κάπου πριν, άρα δεν ξέρω αν θα πάει εκεί.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι για Μύκονο ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Χαρούμενες διακοπές. Μάλλον τελειώσει η σεζόν και μετά θα πάνε στη Μύκονο.
1: Μπορεί και να είναι για Μύκονο τώρα, να σου πω, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
0: Ναι, λες, τέλος
1: πάντων. Και για Μύκονο.
0: Τέλος πάντων. Να συνεχίσουμε με τον Απόστολο. Άρης ντοκιμαντέρ, Αργιανάρα, Κατερίνη.
1: Χαιρετίσματα.
0: Στην κέντρο μου, Κατερίνη. Ντοκιμαντέρ, πραγματικά. Τι να πούμε. Είμαστε ντοκιμαντέρ. Είμαστε ντοκιμαντέρ. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Είναι κάτι το οποίο ισχύει στον απόλυτο βαθμό. Δηλαδή ότι είμαστε ένα ντοκιμαντέρ. Δυστυχώς, βέβαια, ντοκιμαντέρ μόνο με την κακή κατάληξη. Δηλαδή θα μπορούσαμε να τα έχουμε όλα αυτά και να έχουμε και μια καλύτερη κατάληξη, αλλά όχι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στα πλάνα μας, δυστυχώς. Ρούχα σε φυλακή. Θα μπορούσαν να πολύ, μα πολύ καλύτερα τα πράγματα σήμερα με τον Άρη να κατακτά ένα κύπελο που το άξιζε βάσει εικόνας του αγώνα. Δεν τα κατάφερε. Πραγματικά, κρίμα. Δεν ξέρω και ποια παιδιά προωθούν στην πρώτη ομάδα. Ξέρω, το σημαντικό πολλές φορές λέμε ότι είναι σε αυτές τις ηλικίες και νομίζω σωστά. Πέρα από τους τίτλους και αυτά, το σημαντικό είναι να ποιοι παίκτες θα παίξουν και ποιοι θα στεροποιηθούν, ποιοι θα κάνουν καριέρα, ποιοι θα παίξουν στο υψηλότερο επίπεδο, σε ένα επίπεδο Super League. Δεν σου λέω παραπάνω, έστω σε ένα επίπεδο Super League.
1: Ναι.
0: Και θα μπορέσουν να καθιερωθούν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, πέρα από τους τίτλους και από όλα τα άλλα. Πρέπει αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά και πρέπει και η ομάδα να τα στηρίξει φυσικά αναλόγως. Να τα στηρίξει έμπρακτα, να τα στηρίξει με τον κατάλληλο τρόπο. Κάτι που αλήθεια είναι δεν το έχουμε δει τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ποιου νεαρού παίκτες του Άρη έχουμε δει τελευταία χρόνια να παίζουν, ας πούμε. Ο Παναγίδης ήταν μια περίπτωση. Που έπαιξε, πήρε ευκαιρίες εννοώ.
1: Έπαιξε αρκετές φορές.
0: Αρκετές φορές πήρε τις ευκαιρίες.
1: Πλά φάνηκε ότι δεν έκανε το κάτι παραπάνω.
0: Ναι, δεν έκανε το κάτι παραπάνω.
1: Δηλαδή έμπαινε, φαινόταν κάποια ποιότητα, αλλά πάλι δηλαδή. Κάνει κάτι διαφορετικό. Κάπως εξεχωρίσει.
0: Ναι,
1: είσαι αθλητής. Πρέπει κάπως εξεχωρίσει. Δεν ξεχώρισε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Δεν ξέρω, ο Ασλανίδης από τις ακαδημίες μας ήταν.
0: Σλανίδης, ναι, ο Σλανίδης. Έχει παίξει κιόλας, αλλά παίζει σε ένα επίπεδο Super League. Παίζει στο Βόλο, που παίζει.
1: Έπαιζε σίγουρα στο Βόλο, τώρα δεν ξέρω αν παίζει ακόμα.
0: Τώρα δεν ξέρω φέτος.
1: Δεν νομίζω, δεν τον άκουσα.
0: Δεν τον είδαμε, ναι, σωστά.
1: Δεν ξέρω, για δες λίγο αν μπορείς που είναι ο Σλανίδης αυτή τη στιγμή. Πάντως,
0: ναι.
1: Νομίζω πρέπει να παίξει και έναν ολόκληρο χρόνο μετά στο Βόλο. Δηλαδή πρέπει να έπαιξε λίγο Super League, αλλά για να δούμε λίγο.
0: Όχι, άλλο Σλανίδης είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν το έβγαλε κατευθείαν, αλήθεια είναι.
0: Ναι, λογικό ότι είχε τον νου της Φακιανάκης, κάτσε γιατί έχουμε και πολλά πραγματάκια εδώ. Πώς λεγόταν Κυριάκος, Κυριάκος Σλανίδης, ήταν το μικρό του όνομα.
1: Γράψε Σλανίδης Άρης, δηλαδή.
0: Αυτό έγραψε και μου καλέαν Άρη Σλανίδη.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Κυριάκος Σλανίδης, ναι, Κυριάκος Σλανίδης, ορίστε, αυτός είναι. Μια χαρά.
1: Ένα φανάλι του Βόλου τον δείχνει. Άρα...
0: Στο 4 χρονών στον Πανιόνιο είναι η Super League 2.
1: Mm-hmm.
0: Για να δούμε τι έχει κάνει
1: φέτος. Και με το Βόλου τι
0: παίξει...
1: έκανε.
0: Δεν έχει παίξει φέτος.
1: Ούτε ένα μάτς.
0: Έχει, ναι. Αλλά. Όπα. Ναι, αποχωρήσει το καλοκαίρι από το Βόλο και έχει παίξει τίποτα. Ένα παιχνίδι στο κύπελο και η Super League 2 έχει παίξει 3 παιχνίδια.
1: Με το Βόλο τι έκανε πέρυσι. Πρόπερσι, πότε ήταν.
0: Με τον Ουπουσού.
1: Ναι. Πέρυσι τη χρονιά στο Βόλο. Κάτσε. Μετά από εμάς δηλαδή.
0: Κάτσε να δούμε. Πέρυσι στον Ουπουσού Βόλο. Έπαιξε στη Super League 15 αγώνες και ένα στο κύπελο.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Έπαιξε. Και ναι. Πιο πριν, την πιο προηγούμενη, είχε παίξει στο Βόλο 18 στο πρωτάθλημα και 3 στο κύπελο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχε παίξει, okay. Είχε μια συμμετοχή. Σε 2 χρόνια έκανε 43 εμφανίσεις με τον Ουπουσού Βόλο. Τώρα δεν παίζει πολύ στη δεύτερη κατηγορία ο Σλανίδης. Στα 24 του χρόνια είχε παίξει λίγο στον Άρη.
1: Μπορούμε να θυμηθούμε φυσικά και τον Μπακαγιάννη.
0: Μπορούμε να θυμηθούμε τον Μπαγκαλιάνη.
1: Ποιος πού είχε πάει στον Ολυμπιακό Β.
0: Ναι, Ολυμπιακό Β. Είχε πάει Παζιάννενα.
1: Παζιάννενα είχε πάει μετά, πρώτα.
0: Ή πήγε από Ολυμπιακό Β σε Παζιάννενα. Θα το δούμε.
1: Νομίζω η απάντηση πλέον είναι εύκολη.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι σίγουρα ότι είχε πάει Ολυμπιακό Β.
0: Ποιος Μπαγκαλιάνης αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στο εξωτερικό και στην Αλεμάνια Άχεν, στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Και μετράει Εκεί πέρα 17 συμμετοχές και μία assist. Ενώ στο Super League φέτος έχει παίξει 7 αγώνες. Έπαιξε φέτος Super League 7 αγώνες με ένα γκολ και 4 αγώνες στο κύπελο, μάλιστα. Πού έπαιξε
1: φέτος,
0: αυτό θέλω να δω. Μα με την ΑΕΛ.
1: Α, ήταν στη Λάρισα ο Μπακαγιάννης.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί
0: δεν θυμάμαι το γκολ. Άρης Ολυμπιακός Β, Πας Γιάννηνα, Σταλ Μιέλετς και πάει στην Πολωνία. Σωστά.
1: Απέρυσι λες.
0: Μετά ΑΕΛ, όχι, φέτος έπαιξε την ΑΕΛ. Αυτή τη μισή χρονιά. Έπαιξε φέτος, το Γενάρη έφυγε από την ΑΕΛ.
1: Μάλιστα.
0: Το Γενάρη έφυγε από την ΑΕΛ και συνέχεια και έκανε άλλες 17 εμφανίσεις στην
1: Γερμανία. Super League κανονικά. Δεν το είχα καθόλου ότι ο Μπακαγιάννης έπαιζε στη Λάρισα.
0: Καθόλου ουσία είναι ότι ένας παίξε από αυτούς που παίζουν και

0: διορθώσει.
1: Μπορεί να παίξει τον Αποέλ μετά τον Άρη.
0: Μπορεί να διορθώσει Super League ο Τσιλικίρης.
1: Μπορεί να παίξει Super League. Ένα από του καλού νέου που έχουμε βγάλει, μπορώ να πω. Από εκεί και πέρα τώρα δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Ο Βακουφτσή παίζει στη Γερμανία και έχει δήλωση και πρόσφατα ότι θέλει να επιστρέψει στον Άρη. Δεν ξέρω τι κατάσταση είναι. Okay. Ο Σγούρο που είχε πάει στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό που είχε πάει, δεν θυμάμαι.
0: Αχ, αυτό που πήγε στην ΑΕΚ.
1: Ο Χρυσόπουλο.
0: Ο Χρυσόπουλο, μπράβο.
1: Ο Χρυσόπουλο πήγε στην ΑΕΚ.
0: Τι κάνει φέτο ο Χρυσόπουλο.
1: Έπαιξε, κάτσα μου τι κάνει ο Χρυσόπουλο.
0: Δηλαδή και αυτό είχε προσόντα.

0: είχε προσόδιο γιατί ήταν αριστεροπόδαρος στόπερ και ένα 93 ψηλός. Β' Ιταλία, στη Μάντοβα παίζει.
1: Okay.
0: Στην κατηγορία της Ιταλίας φέτος έχει καταγράψει.
1: Με βομάδα το χάσε 5-0.
0: Μία συμμετοχή έχει καταγράψει φέτος. Τελευταία γωνιστική αυτό ζηνώνε. Ναι, μία συμμετοχή έχει καταγράψει ελάχιστα, δηλαδή δεν έχει παίξει σχεδόν καθόλου.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια. Έπαιξε και στην Άκη, είναι δανεικός. Μέχρι το καλοκαίρι. Δηλαδή έπαιξε, ξεκίνησε στην Άκη το Γενάρη, τέλη Γενάρη τον έδωσε.
1: Είχαμε και εμείς κάποια δικαιώματά του, νομίζω. Έχουμε κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρω τι ισχύει. Δεν αυτά που λέω, κάτι έλεγε πάει, αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι ισχύει με αυτά
1: ναι,
0: που λέω.
1: Ναι, ναι, εντάξει, δίκιο έχει. Εντάξει.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Μάρτον. Αυτό πάντων. Είχε μια προοπτική. Ο Καρακασίδης δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο από ό,τι φάνηκε ω τερματοφύλακα. Οκ.
1: Προχωράμε. Θα θυμηθώ κάτι άλλο.
0: Προχωράμε. Αν θυμάται κάποιο, θα στείλει στο Viber κάποιον έτσι για του νέου τελευταία χρόνια που είχαμε.

0: Τελικό στο ΑΚΑ Παναθηναϊκός ΑΟΜ Μικόνου 99-75. Στην Premier League σήμερα υπάρχει ένα παιχνίδι στις 10 η Άστον Βίλα που δέχεται τη Λίβερπουλ, αλλά νομίζω και οι δύο το μυαλό του.
1: Τυπικού
0: το έχουν...
1: χαρακτήρα.
0: Είναι γιατί ποιο θα βγει τέταρτος, αλλά οκ. Okay, τυπικού χαρακτήρα.
1: Εντάξει, θέλουν, αλλά οκ. Okay, ναι. Δεν θα τρελαθούν κιόλας.
0: Δεν αλλάζει κάτι, ναι, οκ. Okay, δεν αλλάζει κάτι.
1: Και οι δύο Champions League θα βγουν έτσι κι αλλιώς.
0: Η Λίβερπουλ θα παίξει στο. Εντάξει, μπορεί να φύγει στο μείον 4, αλλά μένουν δύο αγώνες. Λογικά δεν θα καταφέρει. Αλλά έχει τύχει να παίξει εντός με τη City, ξέρω εγώ, και εκτός με την Νότιχαμ, οκ. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι θα παίξουν Champions League και η Liverpool νομίζω έχει να σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα για φέτος. Και η Aston Villa έχει να σκεφτεί ένα ευρωπαϊκό τελικό που έχει παίξει και ένα τελικό Europa League.
1: Έτσι.
0: Το οποίο για τον τίτλο, γιατί η Champions League έχει βγει ήδη, για τον τίτλο του Europa League.
1: Ναι, και πιστεύω ότι για το Conference οι αγγλικές ομάδες δεν είναι πολύ ενδιαφέρονται. Και...
0: δεν πολύ ενδιαφέρονται, τελεία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και... αλλά πιστεύω για το Europa είναι μια διοργάνωση η οποία αξίζει να ενδιαφερθεί, ακόμα και αν είσαι αγγλική ομάδα.
0: Ναι, ναι, okay. Ναι, ναι, ναι,
1: άλλο να είσαι OK, City, Arsenal, Liverpool, μπορεί
0: δεν
1: να.
0: Δεν ξέρω τώρα, η Crystal Palace, μόνο αγγλικές ομάδες πώς είναι, West Ham, η Crystal Palace που δεν έχουν τίτλους καθόλου δηλαδή.
1: Και μάλιστα τίτλους έχουν, που έχουν χρόνια. Και Nottingham, ας πούμε, τώρα αν παίρνει το Europa θα ήταν επιτυχία. Α πούμε, που έχει μια ιστορία. Α, conference.
0: Γιατί το έχει πάρει West Ham, τώρα παίζει τελικό η. Έλα. Η Crystal Palace.
1: Οκ.
0: Crystal Palace παίζει τελικό. Ναι, Crystal Palace παίζει τελικό. Με τη Ράγιο, δηλαδή. Οκ, okay, λογικό να θέλει να το πάρει.
1: Ναι, δεν λέω. Καλά, θα τα παρατήσει και θα πανηγυρίζουν και έξω. Εδώ η Chelsea το πήρε και πανηγυρίζει έξω. Βέβαια, οκ, να του παίξει λογικό, αλλά.
0: Έχανε το μηχνοφίλι, είδε και έπαθε.
1: Ναι.
0: Είδε και έπαθε μέχρι.
1: Μεγάλο ομάδα τη Chelsea, αύριο έχει και τελικό.
0: Αύριο έχει τελικό 5 ώρα, αύριο η ματσάρα 5 ώρα.
1: 80-20 δίνω πιθανότητα για τη Chelsea.
0: Για τη Chelsea δίνεις 80-20?
1: Να, 20% η Chelsea.
0: Α, κρίμα. Ακούστηκε ωραίο να το πεις 80-20. Όχι,
1: το είπα και στον Μάριο που διαφώνησε ότι έχει περισσότερες πιθανότητες της Chelsea.
0: Καλά, ο Μάριος είναι στηρίζει τη Chelsea φέτος αρκετά.
1: Ναι, ναι, αλλά γιατί, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν στέκει από πουδενά.
0: Το δεις αύριο.
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα,
1: ναι, αλλά πάπο, θα φάω πικρία πάλι όμως.
0: Θα χαρείς το βράδυ που έχει Eurovision.
1: Λέει.
0: Θα χαρείς το βράδυ. Θα χαρείς το βράδυ.
1: Δεν ξέρω, δεν το σκεφτώ. Είναι πολύ δεδομένο θα το χάσουμε. Δηλαδή, μου είστε πολύ κακή ομάδα φέτος.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν έχω δει πολύ Chelsea. Η ματσάρα, λέει ο Γιώργος, είναι τα ξημερώματα στη Μινεσότα.

0: γνωστό. Ανάγνωση και αυτά, ξημερώματα.
1: Εντάξει, που νόμιζε ότι ήταν χθες, αλλά τελικά είναι σήμερα.
0: Ναι, ναι, ξημερώματα.
1: Τυχερός, φτυχώς, γιατί είχε Eurovision χθες. Α, όχι, θα τα μετά, βασικά, αλλά okay.
0: Ναι, και τώρα, εντάξει, πάμε να τους πατήσουμε, Είναι δύσκολο το παιχνίδι, εγώ δεν έχω κάποιο προγνωστικό, είναι δύσκολο, πάμε να τους πατήσουμε.
1: Αν είναι μάγκας ο Γουέμπι, να δώσει μια γκονιά. Για να το κάνει ανταγωνιστικό το παιχνίδι. Έτσι,
0: καλά,
1: μάγκας...
0: δεν είναι κι αλλιώς ότι θα τους πάρουμε σίγουρα. Δεν είναι.
1: Όχι, αλλά είσαι το φαβορί.
0: Ναι, αλλά είναι δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Σκληρή η Timberwolves. Δεν είναι κάποιο σοκαριστικό αποτέλεσμα να κερδίσουν. Θα είναι, είναι όντως ένα ψηλό σοκ αν περάσουν. Αλλά με την απειρία που έχουν εισπέρθει και με το προβάδισμα που όποτε και να το πάρουν δεν μπορούν να διαχειριστούν και μειώνεται η διαφορά. Όλα είναι ανοιχτά. Όλα ανοιχτά, αλλά είναι ματσάρα και αυτή. Και υπάρχει το παιχνίδι των Cavaliers με τους Pistons με τη σειρά να είναι 3-2 υπέρ των Cavs, να έχουν το πρώτο match ball στο Cleveland με το Harden να κάνει κάποιες vintage εμφανίσεις. Μπορώ να πω. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει κιόλας αυτός ο παίκτης δηλαδή, και τον μπάσκετ που πρεσβεύει. Θα ήθελα να δω τους Pistons να περνάνε, αλλά όσο παίζει έτσι ο Ντούρεν, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αν ο ψηλός παίζει τόσο καλά όλη τη χρονιά, εξαφανίζεται τόσο άγρια στα playoffs. Κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι.
0: Κάτι δεν πάει καλά. Σε καμία των περιπτώσεων για την ομάδα του Detroit που θέλει και αυτοί και οι Cavaliers να συναντήσουν στους τελικούς περιφέρειας με έπαθλο ένα εισιτήριο στους τελικούς του NBA, τους New York Knicks.

0: Ολοκληρώνεται και η Super League σιγά σιγά, για τα play out γίνει το χαμός. Αλλά
1: α, πάμε να πάρουμε τηλεφωνική γραμμή.
0: Πάμε να πάρουμε έναν φίλο που κάλεσε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Χρήστος από Σέρες. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Παρόλη την ήττα.
0: Ναι, ήταν καλή εμφάνισή τους.
1: Πολύ καλή. Καλύτερη κιόλας από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
2: Με τον, εδώ με τον Δημήτρη το άκουγα, από τον Δημήτρη το άκουγα. Ήθελα να κερδίσουμε όχι μόνο για τη χαρά, πούμε, να πάρουμε εμείς, που θα πάρουμε όλοι μας τέλος πάντων, το παίρναμε, αλλά να ακούσω τον Νουσταλή να φωνάζει γκολ, όχι από σε ένα απλό μάτς, αλλά σε τελικό, ας πούμε, που κρίνεται τίτλος.
0: Ναι, όλοι θέλαμε νομίζω.
2: Ναι,
0: ναι, θα ήταν ωραίο.
2: Ναι, δηλαδή, εντάξει, είμαι σίγουρος ότι θα ακουγόταν μέχρι και... δεν ξέρω κι εγώ που ας πούμε.
0: Ναι. Έφτασε κοντά κάνα δυο φορές, αλλά δυστυχώς.
2: Ναι, φτάσαμε δυστυχώς, δεν πειράζει. Δηλαδή, μόνο περηφάνεια για, για αυτήν την ομάδα και για αυτό το λαό. Αυτά τα δύο. Και ευχαριστούμε για τη συντροφιά που μας κάνετε, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε.
2: Όλοι τα παιδιά εκεί.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά,
2: παιδιά.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Χαιρόμαστε φυσικά να συνεισφέρουμε στον αυτό το ελάχιστο που μπορούμμε. Μιλώντας για την αγωνιστική που ολοκληρώνεται το ενδιαφέρον, λέμε πλέον στα play out μένουν δύο αγώνες.
1: Έτσι, ενώ στα play off μένουν ένας αγώνας.
0: Βασικά αύριο είναι τα play out και μετά ξανά από 5 μέρες.
1: Ναι, δηλαδή, και φτάνουμε στο τέλος.
0: Φτάνουμε στο τέλος. Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά.
1: Ναι, μένει και ο Αστέρας, μένει και μαθηματικά. Άρα
0: μένει και μαθηματικά.
1: Ο Αστέρας είναι και. Δεν θα έχω πει τη λέξη που θα σας αρέσει πολύ. Είναι τεράστιο, μεγάλη απώλεια αν δεν μπορέσει να κερδίσει. Για ποιον το λόγο ότι είναι αδιάφορη ομάδα και Φυσιά.
0: Ναι.
1: Για κανέναν άλλο λόγο, ότι είναι τελείως αδιάφορη.
0: Να δούμε, υπάρχει και το ΑΕΛ Ατρόμητος στις 7, να δούμε τι θα κάνει και η ομάδα της ΑΕΛ, η οποία αν δεν κερδίσει
1: πέφτει.
0: Θα χαιρετήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Θα χαιρετήσει, οπότε...
1: Έτσι και όσο πολύ πιθανό να μάλλον να χαιρετήσει, δηλαδή πιο πολλές τρανς δίνω στο Πανσαραϊκό, ναι, αλλά οκ. Okay. Ναι.
0: Και ο Πανσαριακός υποδέχει τον Πανετολικό σε ένα παιχνίδι που και αυτός καίγεται για την νίκη.
1: Ναι, και ο Πανετολικός κλείδωσε και μαθηματικά την παραμονή του στις προηγούμενες αγωνιστικές, άρα και αυτός είναι τελείως αδιάφορος.
0: Απλά ξέρεις και μια φορά σε αυτά τα παιχνίδια το αδιάφορος κάνει να παίζει πιο ελεύθερα και
1: ναι, okay.
0: Κοντά στην πίεση μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω. Στις 5 την Κυριακή, Άρης Λεβαδιακός και ο Φιβόλος κρίνεται η πέμπτη θέση ουσιαστικά στο Άρης Λεβαδιακός, η οποία δεν έχει κάποιο αντίκρισμα. ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 7.30 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ κρίνεται η δεύτερη θέση που έχει κάποιο αντίκρισμα.
1: Ναι, μεγάλο και όλο το Champions League.
0: Δεύτερο χρηματικό νομίζω.
1: Ναι, ναι, Champions League ή τρίτο, δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω δεύτερος είναι.
1: Οκ, okay, μπορεί να είναι δεύτερος.
0: Champions League. Ολυμπιακός θέλει να έχει ένα ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ. Ένα ίδιο καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ή ο Παναθηναϊκός να κερδίσει το. Αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει το Παναθηναϊκό τελειώνει.
1: Ναι.
0: Αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει
1: το Παναθηναϊκό. Ακόμα και να χάσει ο Ολυμπιακός, αλλά βγει πάλι ο ΠΑΟΚ πάλι.
0: Τελειώνει.
1: Δεν πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ και αν κερδίσει πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, γιατί στην ισοβαθμία και αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τι ισοβαθμίες μαζί του.
1: Αυτά λοιπόν για τη Super League.
0: Αυτά για την ελληνική Super League που φτάνει στο τέλος της και θα έχουμε νομίζω εκπομπές για να κάνουμε μια ανασκόπηση. Να μιλήσουμε για τις στιγμές.
1: Πολλοί κόσμοι του Άρη θα ξεφυσίσει.
0: Ναι.
1: Αν και θα είμαστε στο γήπεδο, στο παλέθαμα εκείνη την ώρα βέβαια, αλλά. Και όσοι δεν ξέρω και αυτό θα βλέπουν τώρα τι να σου πω. Η αλήθεια είναι όμως ότι θα ξεφυσίσουμε λίγο μια ανακούφιση ότι πάει και αυτή η σεζόν στο ποδόσφαιρο. Γιατί
0: πάει και αυτή τη βάλαμε
1: ήταν, κάτω. Ήταν μαρτύριο η αλήθεια είναι.
0: Τη βάλαμε κάτω και αυτή τη χρονιά. Όπως και να έχει. Θα ζητήσουμε μετά γιατί μας έμεινε.
1: Τι να μας έμεινε
0: στρατά. Έχει κακές στιγμές, μας μένουν.
1: Αυτό, κακές στιγμές.
0: Θα συζητήσουμε και τις στιγμές χρονιάς γιατί μόνο καλές θα συζητάμε. Καλές, όχι, τι περάσαμε για αυτή τη χρονιά.
1: Καλές είναι που σου μένουν.
0: Όταν είσαι Άρης. Δεν σου μένουν μάλλον οι καλές συνήθως. Δεν ξέρω έτσι πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι μας μένουν συνήθως. Καλές στιγμές δεν είναι και πάρα πολλές. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά θα έχουμε να πούμε. Έχουμε γενικά και κουβέντες. Θα αρχίσουμε μετά με τα γραφολογία, με τα γραφική στόχη. Κουλουπού, κουλουπού. Ωραία θα είναι.
1: Που ξέρω ότι τις αρέσουν και πολύ.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Κοίτα, μ' αρέσουν πάρα πολύ πριν αρχίσουν να βγαίνουν. Πριν βγει το πρώτο δημοσίευμα.
1: Ναι,
0: να συζητάμε okay. Έτσι. Τώρα μετά που θα βγαίνουν δημοσιεύματα και ότι με αυτόν και εκείνον και τον άλλον.
1: Θες πιο πολύ τις απόψεις δηλαδή και όχι.
0: Ναι, δεύτερο, γιατί όλοι καλοί θα είναι. Όλοι καλοί θα είναι. Όταν έρχονται όλοι καλοί. Λέει κανείς για κανένα παίκτη ότι δεν είναι καλός όταν έρχεται.
1: Δεν λέει. Μπορεί να μην είναι σουάρ. Όχι, γιατί δεν το λες αυτό.
0: Κανείς δεν λέει ότι είναι καλός και να μην είναι καλός. Λες εντάξει, ο Κιμ, σαν μια εναλλακτική ίσως να μπορέσει να προσφέρει. Δεν λέει κανείς που από τη μάπα παίκτη φέραμε. Και λογικό, γιατί δεν τον έχεις δει, δεν τον ξέρεις. Δεν είναι λογικό. Βλέπεις κάποια πράγματα.
1: Δεν μπορείς να πάρεις κάποιο γνωστό, ρε φίλε.
0: Εντάξει, κάποιο γνωστό αν φέρεις. Μπόκι, αλλά δεν θα είναι περισσότερο γνωστή που θα φέρεις. Δεν θα είναι περισσότερο γνωστή που θα φέρεις.
1: Μπορεί να φέρεις από το Eurocup, δηλαδή να τους ξέρεις.
0: Ρε παιδί μου, ξεκινάει μια χρονιά στο ποδόσφαιρο, πούμε, φέτος ήταν τρανό παράδειγμα και λέγαμε θα
1: έχουμε. Ναι, πες στο ποδόσφαιρο.
0: Θα έχουμε. Όχι, στο μπάσκετ, ξέρει μια χρονιά και λέω θα έχουμε στο κέντρο αυτούς, θα έχουμε ψηλούς αυτούς, θα έχουμε γκάρντ αυτούς. Και ακούει το πάντα ότι είναι μια πλήρης ομάδα, μια πληρέστατη ομάδα, αλλά δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα γίνει μέσα στη χρονιά. Οπότε ας το αφήσουμε να εξελιχθεί. Θα μιλάμε για τους παίκτες που έρχονται και θα βλέπουμε.

Το παρήγορο είναι ότι προσμένουμε τις αλλαγές του καλοκαίρι του χρόνου να έχουμε άλλη προοπτική στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και στα άλλα τμήματα. Σίγουρα θα πάμε καλύτερα. Πάντως, αισιοδοξία. Αισιόδοξο το μήνυμα. Μακάρι να πάμε όντως καλύτερα τα επόμενα χρόνια. Και η αλήθεια είναι, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να πιστεύουμε, ό,τι και να μην πιστεύουμε, το καλοκαίρι θα περιμένουμε να γίνει κάτι στο ποδόσφαιρο.

0: Οπότε μακάρι να είναι καλοκαίρι εξελίξεων. Mm-hmm. Μακάρι να είναι καλοκαίρι εξελίξεων. 15 Μαΐου έχουμε, ρε παιδιά. Εντάξει, θα έρθει και το καλοκαίρι. Ο καιρός ήδη είναι έτσι. Οπότε σιγά σιγά όλα θα έρθουν.
1: Και νομίζω δεν χρειάζεται να περιμένουμε πολύ. Δηλαδή, αν θα γίνει κάτι, δεν θα γίνει, ας πούμε, τον Αύγουστο. Λογικά θα γίνει.
0: Ναι, ναι, και εγώ δεν
1: πιστεύω. Πιο πριν, ενώ δεν θα.
0: Ή έστω το πρώτο, η πρώτη είδηση δεν θα ακουστεί Αύγουστο. Δηλαδή, μου φαίνεται δύσκολο.
1: Θέλω να πω, δεν θα. Αν γίνει Αύγουστο, θα έχει χτιστεί η ομάδα. Σημαίνει ότι ο πρόεδρος έχει χτιστεί την ομάδα. Άρα σημαίνει ότι.
0: Ας αλλάξει και στη χτίση. Αντέχω άλλο ένα χρόνο να χτίσει η ομάδα, είναι να αλλάξει η διοίκηση.
1: Ναι, απλά σου λέω ότι λογικά αν αλλάξει κάτι θα γίνει πιο σύντομα θεωρητικά.
0: Ναι,
1: αυτό θέλω να πιστεύω.
0: Έτσι είναι η λογική. Ωραία. Ωραία. Σχετικό το ωραία.
1: Ναι. Αυτοί ήμασταν, νομίζω.
0: Αυτοί ήμασταν. Ήταν ένα τελικό στον οποίο, όπως ο Μάρης, έπαιξε αρκετά καλύτερα.
1: Ναι, αλλά είσαι Άρης, άρα δεν θα το πάρει.
0: Είσαι Άρης. Έτσι που σου έγιναν τα πράγματα. Πολύ κρίμα στα παιδιά. Μπράβο στα παιδιά, βέβαια. Για την εμφάνισή τους. Μακάρι να βρουν θέση και στην πρώτη ομάδα και να κάνουν καριέρα.
1: Ή σε άλλη ομάδα.
0: Έκαναν,
1: αν κάποιος θα τσαραγαρίσει τουλάχιστον.
0: Έκαναν την. Μακάρι στον Άρη μας και στη συνέχεια, αν πας πάρουν μεταγραφή, ρε φίλε, στο εξωτερικό. Τι να πω. Όπως και να έχει, ήταν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Συγχαρητήρια πάλι στους παίκτες, στο τεχνικό επιτελείο, στον Γρηγόρη τον Παδόπουλο, τον προπονητή και σε όλους τους άλλους που ήταν δίπλα στην ομάδα. Γιατί. Νομίζω αξίζει να το πούμε ότι ήταν μια ομάδα χωρίς πάρα πολλά εφόδια που έφτασε μέχρι το τελικό του κυπέλου και άρχισε να το κατακτήσει. Περισσότερα τη Δευτέρα θα έχουμε για μπάσκετ και για τη χρονιά που ολοκληρώθηκε στο ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, γιατί θα έχουμε παιχνίδι με την ΑΕΚ. Παιδιά, μην καλείτε τώρα, θα κλείσουμε. Ακολουθεί Μάριον Συριώτου, Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος. Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας κρατήσαμε συντροφιά από τις 6 παρά μέχρι τις 9. Τα λέμε Δευτέρα πια.
1: Έτσι.
0: Οπότε καλή συνέχεια. Μένετε συντονισμένοι. Μάριον Σουριώτο ακολουθεί. Καλή ακρόαση σε όλους.
1: Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αργύρι, μην τρέχεις!
8: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock.

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
7: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
11: GPS και βυθώματο έχεις?
10: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
11: GPS λογικό έχεις?
10: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
11: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
10: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
11: Μεϊμάρης.
12: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
13: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: πολύ καλησπέρα σας. Καλή βραδιά δεν είναι. Εδώ είμαστε όμως. Απίκοκες στις θέσεις μας. Πιο νωρίς σήμερα, το καλησπέρα και καλή βραδιά η εκπομπή που ακούμε. Όπως κάθε Παρασκευόβραδο, κανονικά είμαστε 10 με 12. Σήμερα πιο νωρίς, από τις 9 μέχρι τις 11 θα είμαστε. Για το επόμενο διωράκι λοιπόν, εδώ ακούτε Yellow Radio 101,7, Μάριον Συριώτου. Εννοείται ότι δεν θα έχουμε τον ταχτήρι που σας είπα εχθές. Αλλά έχω βρει ένα ωραίο playlist να ακούσουμε ωραία μουσικούλα και σήμερα. Λίγο πιο χαλαρωίτα, όπως ήθιστε κάθε Παρασκευόβραδο. Έτσι και σήμερα θα κάνουμε την ωραία παρεούλα μας. Να πούμε για την αγάπη μας, να πούμε για την αριανάρα μας. Δυστυχώς τα παλικαράκια μας δεν τα κατάφεραν. Αν και το πάλεψαν πάρα πολύ, είναι αυτό που σας έλεγα εχθές. Μην ακούσω και είχα αν και εφόσον για αυτήν την προσπάθεια των παιδιών που σήμερα πραγματικά δείξαν, κάναν υπέρβαση, φάνηκε, κουράστηκαν στο τέλος. Γι' αυτό φυσικά και την φαρδία κάποιον. Στο 93 δυστυχώς έφαγαν τον γκολ. Δυστυχώς και κρίμα. Πολλά συγχαρητήρια όμως, πολλά συγχαρητήρια στα παλικάρια μας για την προσπάθεια. Μέχρι εδώ που έφτασαν, το πάλεψαν σήμερα, το πάλεψαν πάρα πολύ. Κατ' εμέ νομίζω ότι θα έπρεπε τουλάχιστον από τις χαμένες ευκαιρίες και όλες τις φάσεις του αγώνα που άκουγα, γιατί δεν το είδα, νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε δύο γκολάκια σίγουρα. Άρα παιδιά, για να είσαι το φάγε στο 93.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Να πω λίγο τα τετριμένα μου και να πω λίγο έτσι και πέντε πράγματα. 15 του μηνού σήμερα, 15 Μαΐου 2026, οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί σε όλους σας. Εννοείται θα ανοίξουν και οι τηλεφωνικές γραμμές όταν το πω. Στο Yellow Viper μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6936-512-099 και στο post μπορείτε να σχολιάζετε στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio κάτω από το logo της εκπομπής. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης. Το Αριανάκι. Ο Μπιλάκος και η φαμίλια του. Πενταμελής οικογένεια είναι εκεί σύσσωμοι να σας εξυπηρετήσουν. Τα Σαββατοκύριακα βάζουν και σούβλες. Να φάτε τα καλύτερα με την παρέα σας, να πάτε μια βόλτα, να πάρουμε τα βουνά. Είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα, εκεί στο κυτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, με το καλύτερο παραδοσιακό εννοείται σουβλάκι του Αγίου Προδρόμου, μόνο στον Μπιλάκο, σε ένα από τα πιο παλιά μαγαζιά εκεί στον Άγιο Πρόδρομο. Να του πείτε από την Μάριον για να τσεπώσετε το δωράκι σας και καλή σας όρεξη.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Στα 14 λεπτά είμαστε μετά τις 9.
1: Με καψούρα δίχως λογική, αφού θέλει τρελά.
0: Και ένα ασάκι μπροστά από το 9.
1: Η δουλειά μας και καλή καρδιά.
0: Και γίνεται η πιο όμορφη ώρα της ημέρας.
1: Μια φορά, νύχτα ξελογιάστρα σ' αγαπώ.
0: Άντε καλή μας εκπομπή λοιπόν. Νεράκι σήμερα εγώ, νεράκι του Θεού. Άσε που έχω και μια κούραση τρελή. Καθαριότητα σήμερα στο σπίτι γενική. Μέχρι και κουρτίνες κατέβασα, άστε να πάνε. Τα νεύρα μου μετά.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Με τσιγάρο, ουίσκι και καρά.
0: Πάμε να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές, γιατί βλέπω εδώ να βοσβήνουν τα λαμπάκια. Να το κάνουμε λίγο πιο νωρίς. 23-10-3-28-8-28. Καλή όποιος θέλει. Να βάλω λίγο και το playlist να παίζει. Έρχομαι στις γραμμές.

0: Να βάλω λίγο ένα pause στο ωραίο τραγούδι που ξεκίνησε, γιατί έχω ήδη δύο γραμμές. Παρακαλώ, στην πρώτη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Τι να κάνω, ρε Βραμάκο, τα την παλεύω άσχημα.
1: Είδες το λάδι του Κάρι, Μάριο? Είδες το λάδι του Κάρι?
0: Εδώ τώρα που κολλάει πάλι Κάρι.
1: Ναι. Γιατί δεν έδωσε προτεραιότητα στα παιδάκια αυτά τα κοντά? Λοιπόν,
0: θα το έλεγα αργότερα, άκουσε με λίγο, Αβραάμ.
1: Άκουμε
0: λίγο όμως, σε χαμήλωσα. Λοιπόν, θα το έλεγα αργότερα, αλλά μου δίνεις πάρα πολύ ωραία πάσα να το πω τώρα, εφόσον πήρες και έκανες μπάσιμο και τρίπλα μαζί. Όσο και πείτε με ό,τι γουστάρετε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πείτε με προληπτική, πείτε με χαζή, πείτε με ό,τι θέλετε. Εγώ από αυτό το μικρόφωνο θα το λέω και το φωνάζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι όσο, δεν μιλάω για την κριτική, την όμορφη, την υγιή, την καλή, να βλέπουμε το στραβό και να το λέμε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι δεν είναι αυτό που λέμε, είναι πώς το λέμε. Όσο μυριάζουμε και γκρινιάζουμε, θα έχουμε γκίνια. Αυτή η αρνητήλα δεν θα μας αφήσει ποτέ, μα ποτέ, να σηκώσουμε κεφάλι. Όχι σε σένα, δεν το λέω μόνο προσωπικά σε σένα τώρα, Αβραάμ. Το λέω και σε μένα, και εγώ το έχω κάνει. Το λέω και σε όλους μας. Εγώ είμαι πάρα πολύ προληπτική με αυτό. Μα πάρα πολύ όμως, και όσοι με ακούτε αυτά τα 7 χρόνια εδώ στο Yellow Radio, το λέω και το φωνάζω. Όσο μυριάζουμε, τόσο θα γκινιάζουμε. Τόσο δεν θα σηκώσουμε κεφάλι ποτέ όμως. Πες μου. Κατάλαβες.
1: Εγκληματία φωνιά, φωνιά. Ούτε αμήνει. Φέρνεις αμήνει.
0: Καλέ, ποιον χαρακτήρισες τώρα έτσι?
1: Ε?
0: Ποιον χαρακτήρισες τώρα έτσι?
1: Το Γκάρι.
0: Καλά, πας καλά. Άντε καληνύχτα. Πάτε καλά, ρε. Τι ναρκωτικά πίνετε? Δώστε με και εμένα λίγο, γιατί κάνουν δουλίτσα. Αβραάμ, μην ξαναπάρεις ποτέ. Άντε να πούμε πώς την έχετε δει. Άντε λίγο συμμορφωθείτε. Στον αέρα σε ένα ραδιόφωνο λέτε παπαριές.
2: Και να με τώρα πάλι στο καράβι, κι άλλο ταξίδι μα ίδια θάλασσα μαρπάζει.
0: Και απάνω... Λες και μιλάμε κατηδίαν στο προσωπικό μας τηλέφωνο, είστε μερικοί.
2: Αναβαγίζω κι άλλη...
0: Πάρτε λίγο χαμπάρι, πέντε στοιχειώδη πράγματα στη ζωή μας. Τόσο χρόνο άνθρωπος έχεις γίνει, ακόμα δηλαδή δεν το έχεις καταλάβει αυτό? Ντροπή που σου κάνω και παρατήρηση, νιώθω άσχημα ρε φίλε. Τόσα χρόνια μεγαλύτερός μου. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα στο καλό μας κορίτσι.
0: Άντε κύριε Αστέρι μου, γεια σου.
3: Μην δίνεις σημασία, κούκλα μου.
0: Τι να μην δώσω σημασία, έχουμε ξεφύγει δηλαδή κάποιοι, έτσι.
3: Ρίξε χαμόγελο εσύ, ο Αβραάμ είναι, και να μην το ξέρεις καθόλου όπως εγώ καλή ώρα, φαίνεται από την ομιλία. Εγώ έχω χαρακτηρίσει πώς είναι και η μουσίτσα του μπροστά.
0: Μη χαρακτηρίζεις και εσύ όμως, σε παρακαλώ, άστα να τον ας.
3: Τέλος πάντων, ναι. Με όλους έτσι, δηλαδή κατευθείαν.
0: Ναι, αλλά λίγο μεγάλος άνθρωπος είναι, λίγο να κατανοήσουμε πέντε βασικά πράγματα, στοιχειώδη στη ζωή. Ναι. Δεν είναι έτσι. Έλεος.
3: Τι να κάνουμε, τώρα να έρθει η Ελενίτσα η Λουκά να μας
0: πει ναι.
3: Λίγο.
0: Βέβαια, ναι,
3: να την ακούσουμε την κούκλα. Γιατί σήμερα ο Αργυράκος έρχεται εκπομπή?
0: Σήμερα ο Αργυράκος λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων το πρώτο και δεύτερον και για το παιχνίδι. Είδες, 9 η ώρα τελειώσαν τα παιδιά.
3: Ναι. Εντάξει, πουλάκι μου.
0: Εντάξει, κύριε Αστέρι μου. Χάρηκα που σε άκουσα. Επίσης.
3: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γλυκούλη μου. Επίσης. Γεια, γεια, γεια. Και την ώρα μαύρος χορτιάτης μου. Αχ.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ, ορίστε.
1: Εγώ δεν μπορώ, δεν πετάω. Καλησπέρα σε όλα τα Αριανά.
0: Πού είσαι, ρε Στέφο? Πού είσαι, ρε?
1: Δεν δουλεύω πολύ το βράδυ και τώρα έκατσα για σένα.
0: Γιατί είσαι το καρδελικά. Τι κάνεις?
1: Άρη μας καλά. Ρε φιλαράκι μου, ρε μην κάνεις τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων. Ήθελα να πω ότι πώς έπαιζε 2 γκολ. Εγώ το άκουσα, δεν το είδα. Το άκουσα.
0: Και εγώ το άκουγα από τον Δημήτρη, ναι.
1: Ναι, τρία μέσα στο νερό. 3 γκολ μέσα στο νερό.
0: Ένα, είπα να γίνω επίκης.
1: Μπράβο τα παλικάρια μας,
0: βέβαια, μπράβο.
1: Γιατί αυτή η Ντεμέκοτ ήταν καλύτερη. Ήταν καλύτερη και λένε γιατί πήραν το πρωτάθλημα. Και ένα άλλο. Τι κολοφά.
0: Πριν το είπα, δεν άκουσες το φάρδος, λέω, του 93, ρε φίλε, και εμείς πάντως.
1: 93. Φέτος έχει πάρει τα πιο πολλά παιχνίδια έτσι και η μεγάλη ομάδα. Τέλος πάντων.
0: Έτσι ακριβώς. Όχι το φέτος. Τι φέτος? Άμα κάτσω λίγο και κάνω μία αναδρομή στο παρελθόν, δεν θα μας φτάσει η εκπομπή. Άστο. Ναι, τι φέτος, μόνο φέτος.
1: Ναι. Εύχομαι σε όλα τα Αριανά να είναι γερά και δυνατά. Έρχονται πολλά καλά πράγματα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Από ό,τι έχω ακούσει, όχι από άλλα άτομα. Λοιπόν, ναι.
0: Να για μια αισιοδοξία, για πες.
1: Ναι.
0: Ωραίος.
1: Αυτοί που θέλουν και αυτοί που ψάχνουν το χαρτί θα ακουστεί τον μπαμ. Εγώ πιστεύω ότι αυτός που μου το είπε,
0: ναι,
1: τον έχω εμπιστοσύνη. Ένα αυτό. Και δεύτερο, ναι, τον έχω
0: εμπιστοσύνη. Άρα δεν κάνεις εικασίες, δηλαδή κάτι άκουσες?
1: Ναι, κάτι άκουσα.
0: Μακάρι. Ποιος δεν το
1: γιατί
0: θέλει, ρε φίλε.
1: Με το θειό μου το συγχωρημένο ήταν Τζαλαβεριού όταν, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, κατάλαβα, λοιπόν, ναι.
1: Εύχομαι σε όλους. Παιδιά, η ομάδα μας απέδειξε ότι τα λάθη που έκαναν οι προπονητές οι πρώτοι, όχι ότι το Γρηγόριο θέλω να πω ότι είναι προπονηταράς και τα λοιπά, αλλά ο άνθρωπος έβαλε, βλέπω, τους παίχτες σε ένα μήνα εκεί που έπρεπε να παίζουν.
0: Και όμως μερικοί δεν συμφωνούν, λέγοντας, ξέρεις τι λένε, εντάξει, σε αδιάφορα μάτς. Και σε αδιάφορα ακόμα, το αποτέλεσμα που βλέπεις, το χόρτο είναι.
1: Γιατί, ρε φίλε, όταν θα πήγαινες να παίξεις knockout, να πούμε, να παίζεις για β' εθνική, ο άνθρωπος έκανε το σωστό. Πήρε τα παιχνίδια και πιστεύω την Κυριακή να πούμε το OK. Άσε με να περάσω, ρε.
0: Άντε, άστο να περάσει, ρε. Δεν τρέπεται λίγο?
1: Λοιπόν, πέρασε. Την Κυριακή πρέπει να κερδίσουν για να πάρουν την πέμπτη θέση. Ο Άρης δεν είναι για πέμπτη θέση.
0: Την κλειδώνουμε, ρε φίλε. Την παίρνουμε την πέμπτη θέση όμως τώρα, αν κερδίσουμε την. Αφού ισόβαθμοι δεν θα είμαστε.
1: Και έχουμε εμείς την πρωτιά.
0: Σε γκολ. Σε τι?
1: Σε αναμεταξύ μας παιχνίδια. Μια νίκη και κάνουμε και την νίκη και τις ισοπαλίες.
0: Γιατί έβλεπα την βαθμολογία και ψαχνόμουν λίγο, γιατί ισόβαθμοι θα είμαστε.
1: Να ξέρουν τα Αριανά,
0: αν δεν κάνω λάθος.
1: Πρέπει να πάνε, ναι, πρέπει να πάμε όλοι, όχι για τον Καρυπίδη, για την Αριανάρα μας. Πέμπτη. Και μπροστά μας έχουμε πολλά να δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή εκπομπή.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Φιλάκια,
0: να σε καλά.
1: Φιλάκια στο παλικάρι σου.
0: Πολύ ευχαρίστως. Και εσύ, και εσύ στη σύζυγο. Φιλιά πολλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, ρε Στέφανε.
1: Καρφερινοκάναρο, Αριανάρα.
0: Άντε καλό τιμόνι, τρελοκομείο.
1: Ξέχασα να σου στείλω ένα πολύ ωραίο από αυτά που σας στέλνω με τους...
0: Τα βλέπω όλα.
1: Ναι, με τους κάτω. Ναι. Τώρα ανακάλυψα ένα που λες και βγαίνει εκεί ο παλικάρι.
0: Τρελοκομείο.
1: Άντε, γεια.
0: Φιλιά πολλά. Γεια σου, ρε Στέφο. Καλό τιμόνι όσο έμεινε. Γεια. Το ταξιτζής μας. Ένας από τα...

0: Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου, Χριστάρα. Yes. Τώρα σε αυτό που έλεγα πριν, έρχομαι στις γραμμές μισό λεπτό, επειδή μου έστειλε τώρα εδώ ο φίλος ο Χριστός και του στέλνω την καλησπέρα μου και τα χαιρετίσματά μου. Πού είσαι σήμερα, αδερφούλη μου, χαθήκαμε. Έχουμε λέει τρεις ισοπαλίες. Θέλουμε νίκη για την ισοβαθμία. Μπράβο, και εγώ αυτό έβλεπα. Ότι ακόμα και να νικήσουμε, πάμε για ισοβαθμία. Εφόσον κερδίσουμε, λέει, έχουμε υπέρ μας την βαθμολογία. Ναι, Χριστάρα, okay, αυτό λέγαμε πριν και με τον Στέφο. Βασιζόμενο πού όμως αυτό εδώ, δηλαδή υπέρ μας ως προς τι, αυτό που είπε ο Στέφος στα μεταξύ μας παιχνίδια, αυτό λίγο δεν κατάλαβα, ρε φίλος. Τα φιλιά μου, έλα γράφεις, κάτσε να σηκώσω λίγο τη γραμμή και θα το διαβάσω μετά. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή.
1: Σήκω στη γραμμή να σου εξηγήσει κάποιος που ξέρει.
0: Γεια σας, γραμματέα μου. Να, στα μεταξύ μας μου λέει ο Χριστάρας.
1: Στην κατάλληλη στιγμή σε πειράζει.
0: Πραγματικά. Να, είναι να δικαιολογήσεις το μεροκάματο εσύ.
1: Έτσι.
0: Αν πεις να το δικαιολογήσεις, το κάνεις.
1: Αν πεις να πληρώ 3-4 χρόνια, δεν πειράζει.
0: Τι κάνεις, Σταθούλη?
1: Καλά, κοριτσάρα μου, εσύ τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Ήρθαμε προχθές εκεί στο στέκι, στο γήπεδο. Όταν ήρθαμε, δεν ήσουν, δεν πρόλαβες να έρθεις. Άργησες.
0: Πού, στο Μέλιο?
1: Ναι, ναι.
0: Το πουλάκι μου. Ναι, δεν ήρθα γιατί είχα αγαντεβού με την Ανιψιά και μπήκαμε μαζί στο γήπεδο. Και...
1: Τι θα έλεγα λοιπόν, κοίταξε να δεις.
0: Για πες λίγο τώρα, ρε εσύ.
1: Στα μεταξύ μας παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Το πρώτο κριτήριο είναι αυτό. Μέχρι τώρα με τον Λιβαδιακό έχουμε 2 ισοπαλίες στην κανονική περίοδο και 1 στα play-off.
0: 2 ισοπαλίες, ναι.
1: 3 ισοπαλίες σύνολο.
0: 3 σύνολο.
1: Το τέταρτο παιχνίδι κερδίζουμε, έχουμε το πάνω χέρι, τελείωσε. Αν είχαμε ισοβαθμία και τώρα, σήμερα ας πούμε, και παίζαμε την Κυριακή και φέρναμε ισοπαλία, θα περνούσε ο Λιβαδιακός στην πέμπτη θέση,
0: ναι.
1: Ότι είχε τερματίσει στην πιο ψηλά πριν τα play-off.
0: Mm-hmm.
1: Και τελευταίο είναι τα γκολ.
0: Α, τελευταίο πάει τα γκολ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, νόμιζα ότι ήταν και πρώτο.
1: Μεταξύ μας παιχνίδια.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε τους κερδίζουμε, βγαίνουμε πέμπτη στη χειρότερη μας χρονιά, τα κεκτημένα τουλάχιστον.
0: Ναι, αυτό ντε.
1: Να τελειώσει αυτή η χρονιά, να κάνουμε ένα ουφ και να πούμε άντε.
0: Πάει και αυτή, γιατί το έχουμε πει πολλές χρονιές, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, να έρθει μια καλύτερη, ας ελπίζουμε, γιατί με την ελπίδα θα πεθάνουμε εμείς.
0: Άλλος ένας αισιόδοξος, λέει Αριανάς.
1: Για άλλο πήρα για το τελικό της K19, γιατί ξέρεις τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο οι γνώσεις μου είναι αρκετές.
0: Το κατέεις.
1: Ήμουν συγκινημένος όταν έβλεπα το παιχνίδι, γιατί δύο παιδιά είναι δικά μου.
0: Άντε.
1: Ναι.
0: Και... από μικροτσικά.
1: Ναι, τα εφταράκια μου.
0: Τι λες, ρε.
1: Τα είχα 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Σήμερα ήταν αντίπαλοι. Και όχι μόνο αντίπαλοι στις ομάδες, ήταν αντίπαλοι και στις θέσεις. Ο ένας μάρκαρε τον άλλον.
0: Σόπα, ρε φίλος.
1: Ναι, 5 χρόνια ήταν συμπαίκτες τα παιδάκια μου αυτά. Ο Αρετής από τους δίπλα.
0: Ναι.
1: Και ο Αντωνιάδης που για μένα χάρηκα πάρα πολύ με την εμφάνιση που είδα του Δημητράκη.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και συγγενής μου, εκτός από ότι τον είχα 5 χρόνια.
0: Αχα.
1: Είναι του κουμπάρου μου γιος. Τον είχα εκεί τον Αντωνιάδη του Δημητράκη.
0: Μπράβο στα παιδιά πάντως, έτσι, σε όλα τα παιδιά.
1: Αυτό που ήθελα να πω λοιπόν είναι ότι λεφτά, εκατομμύρια σε ακαδημίες, επειδή βέβαια τα λεφτά σταμάτησαν να μπαίνουν εδώ και 2-3 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Ό,τι είδατε σήμερα από τους δίπλα είναι κατάλοιπα.
0: Από τα πριν 2 χρόνια που μπαίναν τα λεφτά.
1: Θα σου πω τώρα τι γίνεται. Η εκπαίδευση που κάνουν στις ακαδημίες τους είναι πιο πολύ στις αντοχές.
0: Και φάνηκε λίγο αυτό, νομίζω.
1: Λοιπόν, δεν ήταν καμία ατυχία σήμερα και καμία τέτοια. Ήταν θέμα δουλειάς το γκολ στο 93.
0: Ναι.
1: Αν δεις εμείς από το 70 και μετά τα παιδιά τα δικά μας...
0: Κουράστηκαν.
1: Κράμπες.
0: Α, ακριβώς. Ναι.
1: Είχαμε θέμα και αυτό δεν συμβαίνει γιατί είναι αγύμναστα. Προσέξτε τώρα για να καταλάβετε τι γίνεται.
0: Τώρα αυτό θα σε ρωτούσα. Γιατί... δεν έχει να κάνει με τη φυσική κατάσταση, ρε εσύ, κράμπα. Όχι.
1: Όχι απόλυτα. Είναι θέμα οργανισμού πρώτα-πρώτα.
0: Ναι. Σε έναν.
1: Ναι, και δεύτερον είναι... ότι η συνήθεια, πώς να σου το πω, όταν από 7-8 χρονών τρέχει συνέχεια, σε βάζουν και τρέχει συνέχεια, γιατί αυτούς δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ, το ταλέντο το βρίσκανε, το φέραν όπως, δηλαδή όταν ακούω ας πούμε ότι τα παιδιά που βγήκαν από την ακαδημία μας και τα λοιπά, εγώ γελάω, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί οι Κουλιεράκηδες, Κωνσταντέλιες και αυτοί που είναι αξιόλογοι παίκτες και πήραν και ο ένας πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό, ο άλλος είναι πολύ καλός παίκτης και τα λοιπά. Mm-hmm. Όλα αυτά τα πήραν 14-15 χρονών από άλλες ομάδες.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Δεν είναι δικό τους δημιούργημα. Το δημιούργημά τους λοιπόν είναι οι αντοχές. Ότι θα παλεύουμε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.
0: Άρα τι είναι σε αυτό για τις κράμπες, αυτό δεν μου εξήγησες.
1: Σε εμάς λοιπόν...
0: είναι η αντοχή του οργανισμός του κάθε αθλητή,
1: είναι
0: δηλαδή
1: και θέμα οργανισμού. Είναι και θέμα οργανισμού, είναι και θέμα εγκύμασης, γιατί κοίταξε τώρα να δεις. Μπορεί σε μια ακαδημία να γίνεται δουλειά και να σε τρέχουν κάποιοι και να λουκάρεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα δώσω όμως πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, γιατί εγώ το βλέπω ακαθαρά ακαδημαϊκά, ναι, σε όλα τα παιδιά και στους αντιπάλους ακόμα. Είναι παιδιά. Όταν θα γίνουν επαγγελματίες θα είμαι απέναντι τους. Έτσι, τώρα
0: έτσι,
1: είναι παιδάκι.
0: Είσαι ωραίος.
1: Λοιπόν, εγώ τα συμπώνω όλα. Δηλαδή, έλεγα, εντάξει, σαν Αριανός βέβαια ήθελα να σηκώσουμε έστω και μια κούπα που πάλι δεν βάλαμε γκολ σε τελικό, δηλαδή ήμαρτον.
0: Μα πραγματικά ήμαρτον.
1: Ήμαρτον, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό.
0: Αυτό έλεγα στην αρχή, λέω πόσο Άρης είμαστε. Και στο 93 κιόλας.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι ποιοτικά δεν υπήρχε καμία απολύτως διαφορά. Καμία. 3-4 παίκτες ξεχώρισα από αυτούς, 3-4 και από εμάς.
0: Ναι. Ποιους, αν θέλεις τους δικούς μας.
1: Τους δικούς μας μπορώ πολύ ευχαρίστω να το πω.
0: Ναι, φυσικά
1: ο Νίνκ για μένα είναι κορυφαίος.
0: Ναι.
1: Σε αυτήν την ηλικία από όλα τα παιδιά. Όπως και από αυτούς ο δικός σου ο Μπάλντε. Το ξέρω το παιδάκι, ο Μαυρούλη.
0: Πες μας για τους δικούς μας.
1: Λοιπόν, δικούς μας εντάξει, δεν το κάνω γιατί και ξέρεις πολύ καλά ότι είμαι πολύ αντικειμενικός. Νομίζω ότι ο Αντωνιάδης ο Δημητράκης ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Ότι έγινε από αριστερά σε συνδυασμό με το Χαρούπα.
0: Μπράβο, Χαρούπας, όπως σήμερα, τι παιδί.
1: Πολύ καλός.
0: Πάρα πολύ.
1: Και θα πω κάτι που ίσως δημιουργήσει έκπληξη. Και άλλα παιδάκια ήταν καλά, ρε παιδί μου κτλ. Απλά βλέπω, ξέρεις, το κλικ το παραπάνω.
0: Ναι.
1: Θεωρώ από τον Γκάμτση καλύτερο το Σιταρά σήμερα. Δεν έχω δει. Μιλάω μόνο για σήμερα, παιδιά, έτσι, να μην μπερδευτούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ό,τι είδα σήμερα, γιατί μπορείς όλη τη διάρκεια της χρονιάς ο Κάμψης, παραδείγματος το παιδί να είναι ο καλύτερος center back.
0: Ναι, είναι και
1: σήμερα είδα το διπλανός του ήταν πιο καλός.
0: Είναι και η μέρα που λέμε, σε τι μέρα είναι ο αθλητής,
1: ναι,
0: και το άστρο
1: αυτό
0: και όλα.
1: Εγώ μιλάω για αυτό που είδα σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι, εντάξει, υπάρχει μαγιά, θα πω όμως κάτι που θα στεναχωρήσω τους πάντες. Κάποια παιδιά που λέμε καμιά φορά ότι είναι δικά μας παιδιά και τα λοιπά, όχι ρε αγόρι μου γλυκό, όταν είσαι και Αριανάκι και παίζεις στις ακαδημίες του Άρη και μέχρι σήμερα, από τη στιγμή που δεν είσαι επαγγελματίας, παίζεις για το σήμα και μόνο για το σήμα,
0: ναι,
1: και για σένα,
0: ναι,
1: έτσι, δεν μπορείς να γελάς μετά το τέλος.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό, δεν το είδα, βασικά δεν τα άκουσα κιόλας.
1: Εντάξει,
0: δεν διάβασα.
1: Παιδιά είναι, συγχωρούνται παιδιά είναι, απλά... Ναι. Σαν συμβουλή το λέω, όχι σαν κατηγορία.
0: Ναι, κατάλαβα πώς το λες, εννοείται.
1: Εννοείται. Δεν χαμογελάς μετά από μια... Όταν χάνει αυτό που αγαπάς, αυτό που...
0: Ενώ πρέπει. Άκουγα από τον Σανλίγιο ότι έλεγε ότι κάποιοι κλαίγανε. Ναι, ναι, ναι, κάποια παιδιά μας κλαίγανε, βέβαια. Λογικό είναι, ρε, εσύ. Λογικό είναι να κλαίμε, όχι να γελάμε.
1: Εγώ πάνω στο post που έκανε η ΠΑΕ, έκανα ένα σχόλιο, το οποίο έλεγα ότι αν κερδίσουμε σήμερα, δεν σταματάς εδώ. Είναι η αρχή.
0: Ναι,
1: αν δεν κερδίσουμε σήμερα,
0: πάλι αρχή.
1: Δεν σταματάς εδώ,
0: πάλι αρχή.
1: Πάνω σε αυτό, έτσι, και πας για μεγάλες επιτυχίες.
0: Μα πάλι
1: αυτά
0: αρχή.
1: Γιατί θέλουμε δουλειά όλα.
0: Αυτό σου είπα.
1: Και αυτό που λένε πολλοί, ας πούμε, γιατί δεν βάζει τους πιτσιρικάδες ο Γρηγορίου κτλ. Είδατε σήμερα πόσο μπορούν να παίξουν οι πιτσιρικάδες απέναντι σε άντρες.
0: Γιατί εσύ νομίζεις ότι ο κύριος Γρηγορίου, ο κάθεται προπονητής, έτσι, δεν κάθεται, άλλο θα σε ρωτήσω, δεν βλέπουν, νομίζεις, έστω ένα, δύο, τρία παιχνίδια από την ΚΑΠΑ 19.
1: Μπορεί να τα βλέπουν και όλα.
0: Μπορεί και όλα, σωστά.
1: Ναι, μπορεί και όλα. Απλά θέλω να πω ότι τα παιδιά ακόμα είναι νωρίς. Δεν πρέπει να τα κάψουμε. Πεντάλεπτα και δεκάλεπτα, ναι, σε ένα παιχνίδι που θα είναι 3-0, 4-0, να
0: αυτό.
1: Το βάλω το παιδάκι.
0: Έτσι, μπράβο. Να πάρει το χρόνο του.
1: Να πάρει μυρωδιά.
0: Έτσι, να πάρει το χρόνο του.
1: Έτσι, αυτό. Θέλουν, αυτό η συμβουλή δική μου είναι με πολύ αγάπη, δουλειά, παιδιά, δουλειά.
0: Έτσι.
1: Αυτό.
0: Ναι, εγώ μ' άρεσαν. Έδειξαν, ναι, πάρα, ναι, πολύ ωραίο χαρακτήρα, στάθηκαν στο ύψος τους. Μπράβο τους.
1: Θεωρώ ότι για ένα κλικ ήμασταν λίγο καλύτεροι.
0: Και δύο, να μην σου πω, σε φάσεις.
1: Όχι, δύο όχι, γιατί ήταν ένα παιχνίδι πολύ ισορροπημένο. Απλά εμείς κάναμε, ας πούμε, 3-4 καλές τελικές, οι άλλοι κάνανε 2, ας πούμε.
0: Ναι,
1: εκεί,
0: ναι,
1: ήταν η διαφορά. Ναι. Θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο τυχεροί, που δεν είμαστε ποτέ, εννοείται. Και ειδικά απέναντι σε αυτούς που είναι, τι να πω.
0: Στο 93 έχεις και άλλες ομάδες που δεν ήσουν τυχερός. Στα χασομέρια.
1: Είπα, αυτό έχει την εξήγηση, τη λογική, το ότι η δική μας από το 70-75 και μετά, η κούραση δεν έρχεται μόνο στα πόδια. Έκανες αθλητισμό και ξέρεις. Έρχεται στο μυαλό.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Έτσι είναι. Έρχεται στο μυαλό.
0: Βέβαια.
1: Η κούραση του μυαλού ήταν αυτό που έφαγε στον κόλπο 93 σήμερα.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν κουρασμένα τα δικά μας τα παιδιά. Αυτό που ήθελα να πω πριν είναι ότι αυτοί τι κάνανε. Σε όλα τα τμήματά τους κάνανε 20, μια 20άδα που ξεχώριζαν ένα-δυο ταλέντα και όλοι οι άλλοι ήταν ίδιοι. Έμπαιναν, έβγαιναν και έλεγες δεν έγινε αλλαγή.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαν αυτό το μοτίβο.
0: Ναι.
1: Τρέξιμο, αντοχές, πίεση, αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό κάνει και σήμερα. Είδες εσύ καμιά αλλαγή όταν βγήκαν τα παιδιά τους?
0: Όχι.
1: Εμάς όμως?
0: Ναι.
1: Θέλει χρόνο. Πολύ χρόνο να φτιαχτεί αυτό. Αυτό το κάνουμε 10 χρόνια τώρα, έτσι και. Εμείς είχαμε διαλυμένες ακαδημίες. Όταν πέσαμε βασικά, να ξέρεις ότι 4 παιδιά, τα καλύτερά μας, τότε 2002 γεννημένα, πήγαν εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Προχθές έβλεπα
0: ακόμα ένα πλήγμα.
1: Ναι, μα έτσι είναι. Ο Γρόσδης, που παίζει στο Βόλο, ήταν πιτυρικά στον Άρη και μετά πήγε στον ΠΑΟΚ. Και πήγε την εποχή με τον Θωμά τον Καραμπέρη, το γιο του Προέδρου του Σωτήρη, ο οποίος, εγώ θα το πω, και ας με συγχωρείς της Σωτήρης, μέσα στα ποδητήρια του ΠΑΟΚ σήκωνε το παντελονάκι του και που κάτι φορούσε του Άρη τα ρούχα.
0: Το πουλάκι μου.
1: Και τους έκανε καζούρα. Αλλά τι να κάνει, κοίταξε το επαγγελματικό. Παίζει το παιδί στην Κύπρο, πήγε, έπαιξε κτλ. Έχω παιδιά δηλαδή που ήταν και στις ακαδημίες στα δικά μου. Και τους βλέπω και χαίρομαι. Ειδικά σήμερα, ειλικρινά συγκινήθηκα όταν μάρκαρε ο Δημητράκης, ο Αντωνιάδης, τον Αρετή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συγκινήθηκα εκεί πέρα, σου λέω, κοίτα να δεις, με 5 χρόνια ήταν στην έκθεση που παρέβαμε και κάναμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Παίρνεις και τα εύσημά σου τώρα από τον Παυλίτο που σε ακούει, έτσι. Να ακούτε, λέει, τον Στάθη, γιατί κάνει καλό, λέει, στην αντιπολίτευση απευθύνομαι.
1: Γεια σου, Παυλάρα, τι Παυλίτο, Παυλάρας είναι.
0: Παυλάρας. Σταθαρό μου να σε αφήσω, γιατί έχω και άλλη γραμμή. Χάρηκα πολύ.
1: Αν συνεχιστεί η δουλειά, οι επιτυχίες θα έρθουν σιγά σιγά και θα βγάλουμε και παιδάκια.
0: Αμήν, αμήν, Παναγίτσα μου. Αμήν. Να σε καλά, Σταθούλη μου, σε ευχαριστώ. Φιλάκια. Φιλιά τη Λενιόβρε, γεια. Γεια. Και προσπαθώ. Και άλλη γραμμή, παρακαλώ, ορίστε. Στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Τι τζάμπο τον έκλεισε.

0: Τα φιλιά μου και στον Κυριάκαρο από το Κεντρινό Μαυροφύλιρο για την κουβέντα που είχαμε πριν. Εμείς είμαστε, λέει, από πάνω, λέει, με Νίκη, για τον Λεβαδιακό που λέγαμε πριν, για το παιχνίδι της Κυριακής. Ευχαριστώ, Κυριάκαρε, τα φιλιά μου. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Μαριώνα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου, το όνομά σου.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Ο Χριστός της καρδιάς σου.
0: Ω, πού είσαι, ρε Λιάκο?
1: Τι γίνεται?
0: Δεν σε κατάλαβα. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, αν θέλεις.
1: Χριστό το έχω, βρε.
0: Α, και γιατί με ακούω πολλές?
1: Δεν ξέρω.
0: Α, οκ, okay, τώρα εντάξει είναι. Τι κάνεις, Λιάκο μου, πού πας?
1: Καλά, ετοιμαζόμαστε για το νυχτέρι μας.
0: Καλή δουλειά, τα κρουστά μας.
1: Τι να λέει,
0: ρε Λιάκο, να, εδώ είμαστε. Σήμερα πιο νωρίς ήρθα.
1: Ναι, και εγώ σ' άκουσα, λέω κάτσε να πάρω να πω ένα καλησπέρα, γιατί μετά δεν την προλάβω.
0: Ναι, ναι. Τι ώρα πιάνεις δουλειά?
1: 11 και 4 αρχίζω.
0: Α, νωρίς ξεκινάει το πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Α, δεν μου λες και πότε μου είπες ότι είναι τα τελευταία σας...
1: 23 του μηνός.
0: 23 τώρα του Μάη, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Α, κυρίες και κύριοι, πρόζα. Τα κρουστά...
1: Θα σου ήρθω και προς Νικήτη, έχω μια εκδήλωση 22 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη.
0: Όπα!
1: Ναι, θα σε ενημερώσω.
0: Ναι, να μου πεις. Λίγο πιο κάτω είναι από εμάς.
1: Ναι, ναι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αν τύχει και με τίποτα κατά εκεί, εννοείται.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Μπράβο, ρε Λιάκο μου. Χάρηκα πάρα μα πάρα πολύ που σ' άκουσα.
1: Την αγάπη μου σε όλο το λαό μας.
0: Τα κρουστά μας, να ξέρετε, τα κρουστά μας εκεί στο Πρόζα είναι αριανάκι. Να το Σολιάκος από τον Κιτρινό Μαύρο Χορτιάτη. Να τον προτιμάτε.
1: Τα φιλιά μου. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, ρε Λιάκο μου, να είσαι καλά. Φιλιά, καλή δουλειά. Τσάω, γεια. Σε περάσες χάρτινα όνειρα όσα μου... Θέμης Αδαμαντίδης μας λέει τα χάρτινα όνειρα. Και

0: Για να δω εδώ ο φίλος ο Νικόλας, ο 448, να δω λίγο κάποια μηνύματα και να πάω να διαβάζω έτσι κανένα νέο. Οχ, φαλαγρός Θεός. Πω, πω, πω. Αγαπημένο. Το είχε μέσα το playlist, δεν το έβαλα. Αλλά να πως καλώσαμε τώρα. Ο Δημήτρης ο Μητροπάνος είναι αυτός. Με το υπέροχο «Σβήσε το φεγγάρι». Ο Αβραάμ Λεμπόκλε έπρεπε να είναι. Άντε ντε πέστα ρε Νησί Νικόλα. Την καλησπέρα μου, τα φιλιά μου. Ούτε δα αυτή.
1: Γι' αυτό θέλεις.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι θα γίνει. Θα βάλω ένα πάουζο στην τραγουδάρα, γιατί είναι η Ιεροσιλία να το αφήνω να παίζει και να μην το απολαύσουμε ολόκληρο, γιατί έχω μια γραμμή, πρέπει να την απαντήσω. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Γεια σου κύριε Νίκο.
2: Είδαμε μεγάλη μου χαρά σήμερα την ομάδα.
0: Ναι.
2: Τώρα αν δεν έκανε το στόχο, εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά.
0: Βέβαια συμβαίνουν.
2: Αυτό που είπες πάρα πολύ σημαντικό, ότι το γλωσσοφάι κάνει μεγάλο κακό.
0: Πάρα πολύ, εγώ είμαι πολύ προληπτική
2: και την χωρίς έκανε λόγο.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
2: Υπάρχει κανένας λόγος τώρα να βγαίνει ο καθένας να βρίζει ποιον και γιατί.
0: Τα παιδάκια τώρα. Έλα λίγο, σε παρακαλώ.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ούτε εγώ.
2: Είναι την νοοτροπία αυτών των ανθρώπων. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τώρα αποδείχθη ότι εκεί στα τμήματα γίνεται πολύ, πολύ, πολύ δουλειά. Πρώτα απ' όλα έχει ιδρυθεί ένα δίκτυο ακαδημιών σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Σε πανελλήνια βάση. Δεν ξέρω αν το ξέρουν ο κόσμος, δεν το ξέρουν, αλλά αυτό ισχύει.
0: Επίσης σημαντική δουλειά γίνεται και στην Αθήνα, έτσι. Που εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα.
2: Εγώ πάλι απλά λέω σε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι.
2: Μέσα σε αυτήν είναι και η Αθήνα.
0: απλά το τονίζω για την Αθήνα, γιατί εκεί έχεις μεγαθύρια να αντιμετωπίσεις, κύριε Νίκο. Καταλαβαίνεις.
2: Μπράβο, και εντάξει, είναι. Και μεγαθύρια με τα θηρία, πώς θα κάνουμε.
0: Ακριβώς, και είναι και πολύ πιο δύσκολο. Και ειδικά όταν μου λέγανε, κύριε Νίκο, είχα φιλοξενήσει πέρσι παιδιά από την Ακαδημία Αθηνών. Ειδικά όταν μου έλεγαν ότι με το που άνοιξε η Ακαδημία μας, γιατί τώρα είναι η δεύτερη χρονιά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πάει στην τρίτη. Πηγαίνανε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στον Άρη τα παιδάκια. Γιατί, λόγω του ότι έχει πάρα πολύ καλή φήμη στο ότι κάνει πολύ σημαντική δουλειά. Άκου τώρα
2: μπράβο,
0: να δεις,
2: μπράβο.
0: Δεν
2: μπράβο,
0: είναι σημαντικό μπράβο, αυτό.
2: Πάρα πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
2: Επίσης κάτι έγινε. Κάποτε ο Χαριστέας είχε πει ότι όταν ήμασταν εμείς στον Άγιας, τράγαμε με τα παιδιά που των ακαδημιών στο ίδιο τραπέζι.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα με την επέκταση που έγινε στο Ρήσιο, που έκανε τα 2-3-4 γήπεδα που έχει κάνει ο Καρυπίδης εκεί, λοιπόν συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή συνυπάρχουν και τα παιδιά των ακαδημιών, τα K19 μιλάμε τώρα.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι βασικά η.
0: Και η μεγάλη ομάδα μας.
2: Η μεγάλη ομάδα και το άλλο που δεν είμαστε στο πρωτάθλημα που είναι οι άλλοι. Δηλαδή Ολυμπιακός, Β' ΠΑΟΚ, Β' Παναθηναϊκός, Β' ΑΕΚ, Β'. Συμβαίνει ότι όταν θέλαμε εμείς να μπούμε, πάλι εκείνη η πανούργα ΕΠΟ και λοιπά, λοιπά, είπε μα λέει μόνο για τις τέσσερις.
0: Mm.
2: Τότε εμείς ήμασταν πέμπτοι.
0: Έτσι.
2: Αυτά δηλαδή.
0: Μια ζωή.
2: Για να μαθαίνει ο κόσμος τι γίνεται.
0: Κύριε Νίκο μου, τι να πρωτοθυμηθούμε. Άστο. Μη συζητάς.
2: Δηλαδή, εντάξει τώρα, τι να πω. Πάντως χάρηκα σήμερα με αυτό που είδα και ελπίζω αυτή η ιστορία να συνεχιστεί.
0: Ναι, και εγώ το ελπίζω και το θέλω.
2: Γιατί βλέπεις η άλλη ομάδα που παίξαμε σήμερα πήρε δάμπλα.
0: Ναι.
2: Και πέρσι πήρε δάμπλα. Αλλά η δουλειά που έχει γίνει σε αυτούς τόσα χρόνια, όταν εμείς τρέχαμε στις Β' Γ' εθνικές, ναι, αυτοί δουλεύανε.
0: Ναι. Και καταρχήν να πούμε. Έτσι, και το πιο βασικό, και το οικονομικό.
2: Και κάποια στιγμή
0: απέχουμε παρασάγκας.
2: Α,
0: ακριβώς. Παρόλο που απέχουμε παρασάγκας οικονομικά, να που στάθηκαν στο ύψος τους τα παιδιά. Μπράβο τους.
2: Εντάξει, λοιπόν, ναι, κάτι γίνεται. Λοιπόν, ας μην όλα τα τσαλακώνουμε. Επειδή κάποια στιγμή δεν θέλουμε να ο κάποιος και ο Β, ο Γ και ο Δ να είναι αυτός το τιμόνι του συλλόγου. Λοιπόν, και στο κάτω-κάτω.
0: Τι σχέση έχει τώρα το τιμόνι με την προσπάθεια των παιδιών, βρε παιδιά, είναι.
2: Οι άλλα τα παιδιά που ήρθαν στην πρώτη ομάδα. πώς, με τι ηθικό βγαίνουν και βλέπουν τις άδειες κερκίδες.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή αυτοί όταν ήρθανε, ρώτησαν, μάθανε, σε καλή ομάδα πας, πληρώνουν, κάνουν, φτιάχνουν. Εντάξει, και τώρα τι βλέπουνε, και βγαίνει ο άλλος και ζητάει και συγγνώμη, μπράβο προς τιμήν της οράσης, γιατί δεν μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε αυτά που θέλαμε να, θέλατε να κάνουμε για σας. Λοιπόν, αυτή ήταν η ευχή μου, είναι αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Ας επικρατήσει κάποια στιγμή γαλήνη στο στρατόπεδό μας.
0: Πολύ σωστό.
2: Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: Πάρα πολύ, πολύ σοφή κουβέντα είπες. Κύριε Νίκο μου, βέβαια, είπες πολύ σοφή κουβέντα. Γαλήνη στο στρατόπεδο, πόσο σημαντικό. Βέβαια, γαλήνη και στρατόπεδο δεν συνάδουν, αλλά λέμε τώρα. Γαλήνη

0: Πέφταμε κάθε 7 χρόνια πέφταμε. Από το 97 και μετά κάθε 7 χρόνια πέφταμε. Γιορτάζαμε τα 100 χρόνια και ήμασταν στη Γάμα Εθνική, στην Πίτα Δεθνικό. Λοιπόν, τώρα κάνουμε την επαναφορά μας. Θέλει λίγη ησυχία, θέλει λίγη ηρεμία και προσπαθούμε να... και πάλι κάτι θα γίνει, στο τέλος θα γίνει κάτι καλό.
1: Είσαι αισιόδοξο δηλαδή ότι έρχεται κάτι καλό, ε?
0: Άκουγα με πολύ μεγάλη προσοχή τον κύριο... του Γιάννη τον δασκάλου σήμερα.
1: Ναι.
0: Και έλεγε αυτή τη στιγμή η ΠΑΕΤ τι αντιμετωπίζει.
1: Ναι.
0: Και χαίρομαι και θέλω και να σε και να ευχαριστήσω και να συγχαρώ και τη δείξη του ΑΣ, η οποία κατάφερε το ακατόρθωτο.
1: Πολύ
0: να
1: σωστά.
0: Να κρατήσει την ομάδα βόλεϊ στην κατηγορία των γυναικών. Να φέρει την ομάδα των ανδρών να τη φέρει στην πρώτη κατηγορία. Και να βγάλει και τα κορίτσια στο μπάσκετ.
1: Ακριβώς. Τα κορίτσια μας τα οποία, σε αυτό τώρα που λες μου δίνεις πάσα, ότι στο παιχνίδι της Κυριακής, στο English Hall, μετά τη λήξη του αγώνα, το είπανε και τα παιδιά σήμερα, να το αναφέρω κι εγώ, ότι θα βραβευτούν, έτσι. Οπότε θα βραβευτούν για την άνοδό τους, για το πρωτάθλημα.
0: Ωραία.
1: Βέβαια, θα γίνει έτσι ένα πάρα πολύ,
0: πολύ
1: ωραίο
0: ωραία event. Ενέργεια. Μπράβο.
1: Απλά να το ξέρει και ο κόσμος, για να μην φύγουμε.
0: Μπράβο.
1: Περιμένετε.
0: Πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις. Μπράβο, ρε Μαρίνο. Μπράβο.
1: Να είσαι καλά, κύριε Νίκο μου, χάρηκα
0: που
1: σ' άκουσα.
0: Δεν άκουσα τον αγαπημένο μου Αργύρη σήμερα.
1: Ναι. Ναι.
0: Και όλα μια χαρά.
1: Να είσαι καλά. Πολύ χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή να είσαι καλά. Να είσαι καλά, κύριε Νίκο μου. Καλό βράδυ, γεια. Θα ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι σας, παρακαλώ. Τι 5.

0: Ιεροσιλία, να το διακόψω. Συγγνώμη από την γραμμή που περίμενε. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Έλα, Μάριον.
0: Γεια σου, ρε Νικόλα. Όπα.
1: Καλά, ακόμα με καταλαβαίνεις. Έχω καιρό να πάρω.
0: Σε παρακαλώ. Αυτή το δικό μου φίλο από την Ανάσα καταλαβαίνει.
1: Φυσικά σε ακούω όποτε μπορώ.
0: Να είσαι καλά. Νίκος και Νίκος Καπάκια.
1: Ναι, μόλις τώρα άνοιξα, Μάριο, δεν ξέρω τι είπες, τι έκανες.
0: Α, κρίμα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είπες κάτι για την ΚΑΠΑ 19.
0: Εννοείται, ρε φίλος, πλάκα κάνεις. Βέβαια, είπα.
1: Θα είμαι σύντομος.
0: Πες ό,τι γουστάρεις, πες.
1: Τέτοια κολοφαρδία από συντοπίτη.
0: Χρόνια τώρα.
1: Και στην ΚΑΠΑ 19, ρε, την τρέλα μου μέσα.
0: Αυτό το είπα πρώτο, να ξέρεις.
1: Θα σου πω τώρα δύο κουβεντούλες. Λοιπόν. ΚΑΠΑ 19 μεν, αλλά τίτλος δε. Από εκεί και πέρα, κολοφαρδιά τους. Κοίταξε να σου πω κάτι. Φαίνεται είναι καλά παιδιά αυτοί και εμείς είμαστε κακά παιδιά μάλλον.
0: Κοίταξε να σου πω. Το ξέρω, κατάλαβα το mood. Αυτό δεν πάβει, αυτό έλεγα τώρα πριν και στα τηλέφωνα με τους ακροατές και τα λοιπά που τοποθετήθηκα, ότι αξίζουν μεγάλο μπράβο τα παιδιά γιατί στάθηκαν.
1: Εννοείται και στάθηκαν. Θα το έλεγα με προλαβαίνεις. Πέρα από εκεί, ο Τσετσένος ελέγχει για την ΚΑΠΑ 19 γιατί πήγε να δώσει και... Όχι ότι περιμέναμε το πέναλτι που πήγε να δώσει ο...
0: Άλλο πέναλτι και εκείνο, ναι ρε φίλε,
1: ναι,
0: το είπα.
1: Ναι, έπρεπε να πάει μία ώρα για να το ακυρώσει και καλά. Τροπή και έσχος να πούμε ελευθεριά στην πόλη από τον Τσετσένο.
0: Δεν είναι και το ότι καλύτερο ξέρεις για τον διαιτητή αυτό, έτσι. Γιατί ναι, εγώ βλέπω κάτι τώρα, το σφύριξα και με φωνάζει το ΒΑΡ και όχι τίποτα άλλο. Είναι αναγκασμένος να το κάνει
1: τώρα,
0: γιατί το βλέπει ότι είναι οφθαλμοφανές, σε παρακαλώ τώρα.
1: Και όσο για τον κύριο Αριστοτέλη που το φωνάζουν τέλη, κομπλεξική και τα λοιπά και κάποιοι δικοί μας την πάνε. Εντάξει τώρα πάρα να το παίξουν κοκόρια μια ζωή. Στο μπάσκετ έχεις τον επενδυτή Σιάο, να πούμε, που είναι διαθόδος το Μητσακίδη. Έτσι το θέμα είναι να πάει ομάδα στον
0: αγώνα. Δεν τους βλέπουμε νομίζω. Στο μπάσκετ ειδικά.
1: Καλά, γιατί τους άστο. Τώρα μην κουράζω. Εννοείται ότι εντάξει καλά παιδιά, άστε τώρα. Αυτοί μόνο το λεπτό τζέξ δεν έχουν φέρει. Τέλος πάντων, άλλο θέλω να πω. Από εκεί και πέρα. Όλοι θέλουμε να γίνει αλλαγή διοικητικής στο ποδόσφαιρο και πιστεύω θα γίνει. Προφανώς το καρυπίστηκε στη χρονιά.
0: Ναι, κάτι μου είπανε και πριν. Κάτι άκουσε, λέει ο ένας, κάτι καλό θα γίνει. Λέω, άντε βρε παιδιά.
1: Με τις φήμες δεν ασχολούμαι, Μάριο.
0: Ούτε εγώ, άμα δεν δω τζίφρες.
1: Και κακώς την πάνε δική μας να πούμε τώρα με δίνεις πάσα. Κάτι κολοφήμες, κάτι...
0: Όχι ρε, όχι τι φήμες.
1: Άντε να μην χαρακτηρίσω τώρα από κάτι κολοσσάτι, τα παίρνουν στο μπαράκι και τα χειροποιούνε. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Από εκεί και πέρα γίνεται μια προσπάθεια από το ΑΣΥΜΑ όντως σοβαρή. Από ό,τι είπα και τα παιδιά στο ράδιο, έχει υποκρέψει ο Θόδωρος του Καρυπίδη στην δεξιδιοδότηση.
0: Ναι, έτσι γράφτηκε.
1: Απλά,
0: ναι.
1: Δεν έχει γίνει τέλος πάντων επίσημα γιατί δεν έχει ανακοινωθεί. Τέλος πάντων έχει γίνει.
0: Όλα στην ώρα του σταρώ, Νικόλα. Για κάποιον λόγο δεν ανακοινώθηκε.
1: Είναι ανεπίτρεπτο όμως να έχουμε 2.000 στο γήπεδο. Και κάθε φορά βρυσίδια. Ρε μάγκες, εντάξει ο Καρυπίδης βοήθησε. Έκανε και λάθη. Από εκεί και πέρα όρισε και σου δόθηκε τα πάντα. Εμείς στον Άρη αγαπάμε. Όποιος γιατί κοιτάει και μου λέει να μην δούμε, δεν θέλω να στον Καρυπίδη. Σε ποιο Καρυπίδη ρε εσείς.
0: Και τώρα το λες εσύ αυτό.
1: Τον Άρη κάνετε βρε ζημιά βρε. Τον Άρη.
0: Νικόλα, επέτρεψε μου λίγο να σου πω κάτι. Ότι το λες εσύ. Που... Αναγιάσω, αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Εννοείται.
0: Ναι, ρε φίλος.
1: Αλλά εγώ δεν βάζω τον εγωισμό μου πάνω από τον Καρυπίδη και τον Άρη. Πάνω από τον Άρη βασικά. Και για να είμαστε σωστοί, εντάξει, ο Καρυπίδης σε πήρα από την κατάσταση. Βοήθησε, εντάξει, χαρί, έκανα χαζομάρ και τα λοιπά. Τέλος πάντων, λάθη. Ό,τι και να είναι πάντως, η προσπάθεια γίνεται. Ο Καρυπίδης υπέγραψε να πούμε τα δέοντα. Πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα. Και δεν μιλάω τώρα για τον Λεβαδιακό, μιλάω γενικά για την επόμενη χρονιά που μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω δυστυχώς θα ξεκινήσει ο Καρυπίδης. Αλλά ό,τι και να γίνει...
0: Το ξέρουμε και αυτό, κάτσε να δούμε.
1: Εννοείται, έτσι. Αλλά ό,τι και να γίνει, εμείς πρέπει να στηρίξουμε παιδιά.
0: Έτσι.
1: Και εκτός αυτού, ακόμα...
0: Πρέπει, δεν έχει πρέπει σε αυτό ρε Νικόλα. Τι νιώθεις είναι βρε αγόρι μου.
1: Μα έλατε.
0: Τι νιώθεις είναι.
1: Και να σου πω και κάτι. Χτύπα ξύλο. Βγάζει χρονιά ο Καρυπίδης του χρόνου. Εγώ το λέω από τώρα, εύχομαι φυσικά, εννοείται θέλουμε αλλαγή, έτσι.
0: Και καλά, μακάρι ποιος να,
1: να είδες γίνει
0: εσύ, δουλειά. Είδες εσύ κανένα να τον λέει πάρε λεφτά και να τα λέει και να λέει δεν τα θέλω.
1: Αλλά λέμε τώρα και ο Καρυπίδης να βγάλει τη χρονιά. Εγώ το λέω ρε παιδιά, θα κάνει καλύτερη ομάδα. Και θα πάμε καλύτερα.
0: Ναι, μας έχω ικανούς. Μας έχω ικανούς, άρεσε, δεν υπάρχει. Δε. Θα το δούμε κι αυτό.
1: Θα πάμε καλύτερα ρε παιδιά, ειλικρινά. Ναι. Ενώ, δηλαδή θα πάμε καλύτερα.
0: Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση να το ζήσω
1: κι
0: αυτό.
1: Για Καρυπίδη το λέω και τώρα. Το λέω και τώρα, χωρίς φυσικά να θέλω να γίνει, έτσι. Αλλά σας λέω στη χειρότερη.
0: Και επαναλαμβάνω, γιατί θα σε πούνε τώρα, «Ω, εσύ τώρα να πούμε πήρες τα εμνήσεις». Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος τον έχει περάσει, τι να σας πω, όχι Μάριον, κόσκινο.
1: Μάριον, συγγνώμη τώρα καταχράζομαι. Εγώ όχι μόνο σε σένα, έχω πάρει και στον κύριο, Κεριά και Λιβάνια, και καλά δικό μας, τον Κώστα του Καραδί μου.
0: Ναι.
1: Όταν έκανε εκπομπές,
0: ναι,
1: και με βγάλανε τσάψο του Καρυπίδη.
0: Εσένα. Αχού, πολύ άδικο παιδιά, να ξέρετε. Εγώ απορώ που τον ακούω να τα λέει και αυτά, σε τέτοιο σημείο δηλαδή.
1: Εμένα με βγάλανε τσάψο και μάλιστα μετά έλεγε ο Καραδί μου, το καταγγέλω. Το καταγγέλω τώρα, Αμερική πηγή, δεν ασφαλώ. Ναι. Ότι είμαι εγώ
0: Αμερική
1: μπράβο στον Καρυπίδη.
0: Αλήθεια.
1: Όχι, ειλικρινά, είμαι εγώ μπράβο στον Καρυπίδη. Ξέρει, λέει, τη δουλειά κάνω που δεν ξέρει την τύφλα του. Και είμαι, λέει, και φίλος του Γιώργου του Μαγκού, τον οποίο τον ξέρω τον
0: Κύριε
1: άνθρωπο
0: Λέησον.
1: Σαν ονοματεπώνυμο δεν τον ξέρω καν.
0: Αχ, αμάν βρε Νίκο μου, μην ασχολείσαι βρε παλικάρι.
1: Όχι, τα λέω γιατί θα πούνε κάποια πράγματα.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση, σταθείτε σε αυτό που σας λέω. Αυτή τη στιγμή εγώ μένω έκπληκτη το πόσο ο Νικόλας ο συγκεκριμένος που ακούτε μιλάει έτσι.
1: Συνήθως ήταν... Μα αγαπάμε τον Άρη.
0: Όσοι καταλαβαίνετε, γιατί έχει χαρακτηριστική φωνή.
1: Δεν γίνεται. Και εκτός αυτού, διαφορούμε με τον Καρυπίδη, αλλά πρέπει να γνωρίσουμε κάποια πράγματα, έτσι. Και εφόσον γίνεται προσπάθεια από τον ΑΣ και εφόσον υπογράψει ο Καρυπίδης και τα λοιπά, μην τα ξαναλέω, εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι εικόνα αυτή. Ακόμα και ο Καρυπίδης όπου γίνεται να μείνει, που δεν το πιστεύω, εμείς θα στηρίξουμε αργά ή γρήγορα. Άκουγα τον Χρήστο Τζαλτίδη πριν από 2-3 μέρες. Κάποια στιγμή θα ευωδώσει ρε φίλε, και η προσπάθεια που γίνεται να τον συντέλει. Κάποια στιγμή ένας από τους 200 γαμώτο,
0: ναι,
1: θα έρθει ρε παιδιά, μην την αφήσουμε την ομάδα. Από εκεί και πέρα για τις ακαδημίες, είτε είναι ο Καρυπίδης, το πάντων άμα είναι ο Καρυπίδης, χτυπά ξύλο λέω εγώ, ή οποιοςδήποτε έρθει, πρέπει να προσεχθούν τα παιδιά, γιατί βλέπεις, μέχρι και ακατανόμαστε, επειδή και οι Έλληνες, ας πούμε, είναι, οι Έλληνες στην καλή είναι δύσκολο, είναι λίγοι, έτσι. Και ακόμα και να έρθει ο Μεγιστάνας, ας πούμε, δεν μπορείς να πάρεις τώρα πέσα από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Mm-hmm. Βλέπεις και ακατανόμαστε δίπλα, που έχουν ρίξει λεφτά τώρα στις ακαδημίες, τώρα μεταξύ μας εννοείται, βγάζουν παιδιά από τις ακαδημίες. Δεν μπορεί εμείς δηλαδή να μην τους βλέπουμε. Έτσι, παράδειγμα, είπα και στα άλλα τα παιδιά προηγουμένως, 10-20 λεπτά παράδειγμα ο Χαρούπας να πάρει, δεν μπορεί να πάρει, ή ο Παπασταραφιανός.
0: Πώς δεν μπορεί, το είπαμε πριν σε ένα τηλέφωνο που πήρα ακροατής.
1: Και ο Νίκ παράδειγμα που το παιδί δεν
0: και
1: είναι
0: ο Νίκ, ναι. Καλά, ο Νίκ έχει
1: καλά
0: παίξει.
1: Στοιχεία έχει.
0: Ξέρεις πότε μπορούν να πάρουν χρόνο αυτά τα παιδιά, όταν έχεις αυτές τις νίκες τις ωραίες, ας πούμε με κάνα 3-0, ναι, ρίξ' το και από το 80 και από το 75 μέσα να πάρει χρόνο.
1: Θα διαφωνήσω εν μέρη, να σου πω γιατί.
0: Γιατί.
1: Και κακώς τώρα λέω όνομα.
0: Δεν θέλω να ρισκάρει η ομάδα όταν είσαι σε ένα 1-1 ή 1-0.
1: Παράδειγμα τώρα στα χαφ, έτσι. Μια ομάδα που έχει στόχους, ακόμα και για τετράδα, πρέπει να έχει 4 χαφ καλά, έτσι. Λοιπόν, γιατί να μην είναι το 5ο χαφ, ας πούμε, ο Χαρούπας.
0: Ναι, σαν 5ο, ναι, συμφωνώ.
1: Και να βλέπω,
0: συγγνώμη
1: τώρα, ζητάω και από τον Καλανόπουλο, συγγνώμη ρε Κωστάκη, αλλά από το να βλέπω τον Καλανόπουλο 20 λεπτά, ας βλέπω τον Καρούπα ρε φίλε. Έτσι.
0: Ας τον βλέπεις 10 και 10.
1: Γιατί
0: ναι,
1: κύριε Κώστα Καλανόπουλε, εντάξει, όχι ότι είναι μόνο ο Καλανόπουλος, έτσι είναι πολύ ακόμα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Συγγνώμη κύριε...
0: Νικόλα, ολοκλήρωσε ναι, γιατί πρέπει να πάω
1: λοιπόν,
0: στο διαφημιστικό.
1: Αυτά θέλω να πω, θέλω να μου πεις, ένα δευτερόλεπτο. Να πάω ποδόσφαιρο ή μπάσκετ.
0: Να...
1: Με τα χάλια αυτά.
0: Εγώ θα σου πω. Θα σου πω την.
1: Πού να
0: πας. Εγώ θα πάω ο Βικελίδης. Γιατί νιώθω ότι το παιδάκι μου στο ποδόσφαιρο είναι άρρωστο και πονάει και θα πάω εκεί.
1: Ναι, αλλά δεν ξεχωρίζουμε τα αθλήματα.
0: Απλά στο μπάσκετ έχουμε υγεία. Και εφόσον τα απλά, καταφέρανε έτσι όπως τα καταφέρανε, για να μην αλλάξει η ώρα και να είναι σχεδόν ίδια ώρα, με μισά ώρα διαφορά.
1: Αυτά μόνο σε εμάς γίνονται, ρε. Πρέπει να σταματήσουν αυτά, ρε παιδιά. Εγώ θέλω και τα δύο να τα δω. Δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο στον Άρη γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ακριβώς. Και με βάλανε και τώρα να δουλέψω εγώ τώρα στο κεφάλι μου. Πού να πάω, γιατί δεν μπορώ να κόπω στα δύο, ρε φίλε.
1: Έτσι. Και κάτι τελευταίο, ρε Μάνο, και με συγχωρείς. Θέλω να μου πεις. Μπορείς να βάλεις, αλλά αμέσως άμα γίνεται μετά το διάλειμμα, γιατί δεν μπορώ να ακούσω την εκπομπή. Θέλω να ακούσω το σύνθημα το προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Το παλιό.
0: Πολύ
1: μπορείς να το βάλεις ή να κάνω μια, ας πούμε, παραγγελία λαϊκού τραγουδιού, ό,τι σε βολεύει.
0: Όχι βέβαια, εννοείται, θα το ακούσουμε, πλάκα κάνεις.
1: Αυτό. Βεβαίως. Δεν μπορώ να παίρνω συχνά, αλλά σε ακούω και σε αγαπάω.
0: Να σε καλά, Νικόλα μου. Love you too. Φιλιά. Καθόλου, φίλε μου, να σε καλά.
1: Καλό
0: φίλια,
1: βράδυ.
0: Καλό βράδυ, yeah. Νικόλα. Τσάω, γεια. Λοιπόν, κάντε λίγο ένα pause, μην τηλεφωνείτε άλλο. Καθώς ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, ένα λεπτό μετά τις 10 βρισκόμαστε. Καλησπέρα και καλή βραδιά η εκπομπή μας. Όπως κάθε Παρασκευόβραδο, κανονικά είμαστε 10 με 12. Σήμερα λόγω του ματς ήρθαμε μια ώρα νωρίτερα από τις 9. Ο Νίκος Οικονομόπουλος θα μας κλείσει την πρώτη μας ώρα με το «Άκουσα». Μάριο Συριώτου, ακούτε Yellow Radio 101,7. Θα ακούσουμε χορηγό ώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
0: Άκουσα. Και θα επανέλθω φυσικά με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και με τα δικά σας μηνύματα να συνεχίσουμε. Να δούμε τίποτα για κανένα νέο εδώ, αν έχουμε τις σελίδες μας, τους τραχανάδες μας, τους ανοίξαμε.
2: Στα χέρια.
0: Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης, στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, με το καλύτερο Greek σούβλακος.

Απλά να του πείτε ότι είστε από την Μάριον τον Πυλάκο και να τσεπώσετε και το δωράκι σας. Δεν έχεις φύγει. Ακούμε Νίκο Οικονομόπουλο και πάμε στο διαφημιστικό και έρχομαι σε λίγο να μην φύγει κανείς.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
14: Smart Finance.
13: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
14: Smart Finance.
13: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
14: Smart Finance.
13: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
15: Money.
13: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
16: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό. Και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finacota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
11: Digital Markt.
10: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
12: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 5% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
11: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για την δεύτερη μας ώρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Πιο νωρίς σήμερα, από τις 9 είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 11. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μαρίων Συριώτου. Και το προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου, σας το κερνάει ο Νικόλας. Και είναι η πρώτη φορά που διαβάζω από κάτω.
1: Ματώνει στη σκέψη σου, ματώνει.
0: Λέγοντας ο δημιουργός, τώρα δεν ξέρω άμα το διαβάσω και σωστά. Εχέκειας, εξέκειας, δεν ξέρω. Ένα μοντάζ λέει που έφτιαξα για τον Άρη μας με ένα τραγούδι που πιστεύω χαρακτηρίζει πολύ καλά τις άσχημες στιγμές, λέει, που περάσαμε τα τελευταία χρόνια.

Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Όποιος θέλει στο 2310-328-828. Στέλνετε μηνύματα είτε στο post, στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio κάτω από το λόγο της εκπομπής. Μπορείτε να σχολιάζετε ή στο Yellow Viber στο 6936-512-099.

μάλιστα από κάτω προσυπογράφει και λέει «Άρη θυμίσου, μια ζωή μαζί σου, 1914». Αδερφούλης αυτός. Στα μαρτυρία σου. Χορηγός εκπομπής στο εστιατόριο Μπίλης, στον κιτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Τα Σαββατοκύριακα βάζει και σούβλι ο Μπιλάκος, κάθε μέρα όλη μέρα ανοιχτά είναι. Το καλύτερο σουβλάκι του Αγίου Προδρόμου μόνο στον Μπίλη, αρκεί να του πείτε ότι είστε από την Μάριον, για να τσεπώσετε και δωράκι φεύγοντας. Ή και από την αρχή, καμιά φορά τα πηγαίνει από την αρχή. Από τη χαρά του δεν κρατιέται, μόλις ακούει από τη Μάριον για το γέλο.

0: καλησπέρα μου να στείλω και στον φίλο μου τον Βασίλη, τον 105. Καλησπέρα, λέει Μάριον Αρχοντοπούλα και Χωριάτοπούλα Καρυπηδιπούλα. Είναι το πείμα που κάνει ο Βασίλης. 1914, λέει, ζωές μόνο ο Άρης. 40 χρόνια, λέει, πήγαινα στο γήπεδο, λέει. Αλλά από το μάτς, λέει, που μας έδειξε αυτό που μας έδειξε, λέει, δεν ξαναπάω. Με λυπεί πολύ, λέει, που το λέω, λέει, αλλά δεν μπορώ άλλο. Κοίτα να δεις, Βασίλη μου, εφόσον τρως τόσο ντέρτι και λύπη, γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου? Πες μου λίγο, εξήγησέ μου τον λόγο. Εγώ θα το ξαναπώ. Την δύναμη να μην κάνω αυτό που αγαπάω, οτιδήποτε βέβαια είναι αυτό στη ζωή μου, έτσι, μιλάω γενικά, αλλά τώρα στο μικρόφωνο που βρίσκομαι πρέπει να το κάνω πιο ειδικά, μιλάω για την Αριανάρα μας, δεν έχει την δύναμη να το καταφέρει κανείς. Μα κανείς. Κανείς. Και στη γάμα έτρεχα, και στη βήτα, και τώρα, και πριν, και στα ωραία μας, στα άσχημα, πάντα. Και κάτι μου λέει, λέει ότι πάλι 12 θα φύγεις.
1: Το κεφάλι στα μαρτυρία σου.
0: Ναι, συμφωνώ και σε αυτό το τελευταίο που λες. Ναι, φυσικά, και στα παιδάκια έδειξε ασέβεια. Ναι, συμφωνώ.
1: Τα έργα σου.
0: Ήταν μια ανεπίτρεπτη, καθαρά πράξη και κατακριτέα. Δεν το συζητώ καν αυτό.
1: Στα μαρτυρία σου.
0: Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Και θαυμάζω.
0: Και πιο πολύ στο λέω γιατί βλέπω ότι τραβάς ντέρτι. Γιατί λες, όσο κι αν με λυπεί. Άστο να πάει.
1: Άγεις τον άρτο τον επιούσιο.
0: Λοιπόν, θα το αφήσω έτσι λίγο από κάτω σαν χαλί, για να δούμε λίγο και τα νέα της σημερινής προπόνησης για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Να δούμε λίγο και τις K17 και K15. Αλλά πριν να πάω λίγο στην γραμμή, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρεστε.
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, κύριε Στράτο μας, εσείς?
2: Λοιπόν,
0: σε πήγες να αλλάξει τη φωνή τώρα, αλλά δεν σε καταλάβαινα να πεις.
2: Είναι χάλια η φωνή μου, ε.
0: Ναι, κρύωσες, τι έπαθες, πούντιασες.
2: Δεν είμαι κρυωμένος, αφού ξέρεις τι έχω.
0: Τι έχεις?
2: Παλινδρόμηση, με έχει κάψει το λαιμό μου και...
0: Αφού σου έχω πει.
2: Λιβωδίαιτα, με περνάει, άμα κάνω πάλι σήμερα είναι χάλια.
0: Λοιπόν, άκου λίγο τι θα σου πω. Έχεις στο σπίτι σου σόδα φαγητού?
2: Ναι.
0: Τέλεια. Θα πας τώρα, μόλις κλείσουμε, θα γεμίσεις ένα ολόκληρο ποτήρι μεγάλο νερό, θα πάρεις τη σόδα φαγητού, θα βάλεις μισό κουταλάκι του γλυκού, όχι παραπάνω, μισό, θα το βάλεις στο στόμα σου και θα πιεις κατά καπάκι ολόκληρο το ποτήρι το νερό. Και θα κάτσεις κάνα 20 λεπτό πέρα, δόθε λίγο και θα με θυμηθείς. Μαχαίρι. Μαχαίρι.
2: Δεν θα βάλω τη σόδα μέσα στο νερό?
0: Όχι, ούτε λεμόνι. Η σοδούλα, μισό κουταλάκι του γλυκού στο στόμα, κατευθείαν ένα ποτήρι ολόκληρο γεμάτο μεγάλο νερό, θα το πιεις όλο όμως, όχι διακεκομένα, γκλακ, και κάτσε κάνα 20 λεπτό και πάρε με να μου πεις.
2: Άντε, θα σε κάνω εικόνισμα.
0: Μετά.
2: Λοιπόν, οι Αριανοί δυστυχώς δεν ξέρουν το μεγαλείο που κρύβει αυτή η ομάδα.
0: Το ξέρουν, απλά είναι
2: Το ξέρουν.
0: Κάποιοι πληγώνονται λίγο παραπάνω και αντιδρούν έτσι, μωρέ.
2: Εδώ δεν ξέρουν την ιστορία. Μεγάλοι παίκτες περάσαν και δεν τους ξέρουν, εσύ Μάριο. Μη συζητάς τώρα. Η μόνη ομάδα που είχε και έχει μεγαλείο από όλες τις ελληνικές είναι ο Άρης.
0: Εγώ συμφωνώ.
2: Η μόνη ομάδα που τη λέγανε θρύλο και γράφαν οι εφημερίδες, ο θρύλος Άρης λέγανε, ο θρυλικός Άρης. Το όνομα αυτό, μάλλον το επίθετο αυτό, το πήρε και ο Ολυμπιακός με την ομάδα του 55. Με το Μπέμπι, Κοτρίδη, Ρωσίδη κτλ. Οι εφημερίδες γράφανε «Η κίτρινη θύελα». Αυτά δεν τα ξέρω ο κόσμος.
0: Κοίταξε, οι πιο νέοι πού να τα ξέρουν, ευρε κύριε Στράτο, μάλλον.
2: Όχι. Εγώ γιατί τα ξέρω.
0: Γιατί τα έζησες.
2: Δεν
0: τα έζησες.
2: Όχι. Τι με 250.
0: Συγγνώμη, σε έκανα μεγαλούτσικο.
2: Όχι, αγάπη μου. κληρονομής εφημερίδες της εποχής εκείνης. Ε.
0: Και πού τις βρήκες η αλήθεια?
2: 50, με αυτός που ήταν μου τις άφησε. Λοιπόν, φανταστικά.
0: Να τα κρατήσεις σαν κόρη οφθαλμού.
2: Φανταστικά πράγματα.
0: Να τα κρατήσεις, κύριε Στράτου.
2: Δεν τα ξέρει ο κόσμος, δεν τα ξέρει. Και νομίζουνε, επειδή οι νεόπλουτοι που τους έκανε ομάδα ο Όξα από εδώ τώρα να μην πω, και κατορθώσανε και μας περάσανε ότι σήμερα είναι ότι είναι οι ομάδες. Δεν υπήρχαν παλιά.
0: Όχι, αυτό δεν το λέμε, αλίμονο. Άμα ξεχνάμε, λέει, την ιστορία μας, ξεχνάμε και την ομάδα.
2: Υπήρχαν, εκτός τα πρωταθλήματα που πήραμε της Ελλάδος, γινόταν πρωταθλήματα Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
2: Το ξέρεις?
0: Ναι, ακουστά όμως το έχω. Πού να το ξέρω?
2: Λοιπόν, μέχρι το 58, από το 58 και 59, άρχισε να γίνει το πρωτάθλημα Ελλάδος όπως γίνεται σήμερα. Μέχρι τότε, 28 πρωταθλήματα πόλεων είχαν γίνει μέχρι το 58.
0: Mm-hmm.
2: Από τα 28 λοιπόν πρωταθλήματα της Θεσσαλονίκης, τα 18 τα είχε πάρει ο Άρης και τα άλλα 10 τα πήρανε ο Ηρακλής, ο Μακεδονικός, ο Θερμαϊκός, η Πόξ Ξηροκρίνης και όποιον, η ΠΑΟΛ. Και ο ΠΑΟΚ μαζί. Πήραν δηλαδή από 1-2 πρωταθλήματα εκεί. Ο Άρης πήρε 18 μόνος του. Από εκεί να καταλάβουν το μεγαλείο αυτής της ομάδας. Δεν τα ξέρουν αυτά δυστυχώς.
0: Όχι, δεν το ήξερα αυτό. Ούτε εγώ το ήξερα.
2: Και το ραδιόφωνο μας.
0: Ούτε εγώ το ήξερα αυτό. Όχι, τώρα το ακούω.
2: Όταν δεν τα ξέρεις εσύ που ασχολείσαι, έχεις τον Άρη, να μην πω, κοιμάσαι με τον Άρη.
0: Ναι.
2: Πού να τα ξέρουν οι άλλοι, βρεσί, φιλενάδα.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Ναι.
2: Έτσι είναι.
0: Αυτό όχι, δεν το ήξερα, το ομολογώ.
2: Και είχα την τύχη, δηλαδή δεν ήταν τύχη, με το προηγούμενο ραδιόφωνο, δεν ξέρω άμα σε καθυστερώ να κλείσω.
0: Όχι, όχι, δεν έχω γραμμή, πες μου,
2: το προηγούμενο ραδιόφωνο που είχαμε, το Άρης είσαι ή το πιο προηγούμενο,
0: ναι.
2: Έβγαινε...
0: Το Άρης FM.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Έβγαινε στο ραδιόφωνο, όπως είμαι και εγώ τώρα που βγαίνω, ο κολλητός του Καμπάνη. Ήτανε μεγάλο βιομήχανος ρούχων.
0: Άντε, σοβαρά.
2: Βέβαια. Αυτός όταν έκαμε καμιά μεταγραφή, γιατί ο Καμπάνη δεν είχε χρήμα, αυτά μου τα έλεγε τώρα.
0: Ναι.
2: Εγώ που να τα ξέρω.
0: Ναι, που να ξέρεις. Ναι.
2: Λοιπόν, πήγαινα να πάρουν ένα παίχτη και έλεγε, ήταν ψηλός.
0: Ναι.
2: Σακελαρίδη τον λέγανε, το όνομά του δεν τον ξεχνάω τώρα. Το ξεχνάω και έλεγε, τον λέει ο Καμπάνης, ψηλέ πλήρωνε και ίστα σου τα δίνε. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, ο άνθρωπος επισημείτη, φύγανε όλα τα εργοστάσια έξω, Βουλγαρία και Σκόπια.
0: Ναι.
2: Έφυγε και αυτός έξω. Είχε τους δυο γιους του και αυτός ερχόταν εδώ ιδίως με τον Άρη. Στο τέλος έπαθε τα νεφρά του.
0: Ναι.
2: Και πριν πεθάνει, κατόρθωσα και πήρα το τηλέφωνο και μου είπε φοβερά πράγματα, για την εποχή του 70, πώς μας έκανε η Χούντα και έκανε όλα τα πάντα, με έχει μάθει πολλά πράγματα και στο τέλος δεν μπορούσε να περπατήσει και πηγαίναν παιδιά του Σούπερ 3, τον παίρναν από το σπίτι και τον πηγαίναν στο γήπεδο.
0: Σόπα,
2: και στο τέλος
0: μπράβο,
2: χάθηκε. Είχα πάρει το τηλέφωνο του από το σταθμό και... τον μιλούσα πριν πεθάνει, τον μιλούσαμε και μου είπε πάρα πολλά πράγματα.
0: Κύπνε,
2: γι' αυτό ξέρω
0: παράδειγμα.
2: Πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, γι' αυτό σου λέω, εδώ έχουμε δημοσιογράφους και παραγωγούς που δεν ξέρουν, επιτρέπει τώρα, βγήκε ο ανιψιός του Χατζηκώστα προηγουμένως, του Ταξιδής.
0: Ο Στέφανος, ναι.
2: Ποιος έπαιζε, ποιο άλλο χάφ έπαιζε μαζί με τον Χατζηκώστα?
0: Ναι,
2: ο μεγάλος Ηλίας και Μαλίδης. Mm-hmm. Που πέθανε πέρσι και ούτε τον καταλάβανε, από την Άουσα ήτανε.
0: Από την Άουσα, ναι.
2: Φοβερός χαφ. Και Μαλίδης Χατζηκώστας. Θυμάσαι ένα γεροντάκι που σου έπαιρνε τηλέφωνο?
0: Από το γυροκομείο λες?
2: Όχι,
0: ποιος?
2: Εκείνος ήταν άλλος.
0: Ποιος?
2: Ήταν παίχτης του Άρη.
0: Α, μπράβο, αχ, πώς τον λέω, ο κύριος Στέργιος.
2: Και Μαλίδης και το άλλο τον ξέχασα τώρα.
0: Μπράβο, μπράβο, τον θυμήθηκα.
2: Στεργίου.
0: Ο Στεργίου, μπράβο, Στέργιος λέω, Στεργίου, ναι.
2: Τον θυμάσαι.
0: Βέβαια, πώς δεν το θυμάμαι.
2: Είχε καιρό να βγει ύστερα, έβγαινε συνέχεια.
0: Έβγαινε συνέχεια και μου έλεγε... Και μου έλεγε...
2: Βγήκε καμιά φορά ο Στεργίου και μου λέει πρέπει να πέθαινε. Γιατί
0: δεν ξέρω, μωρέ. Δεν ξέρω. Ναι, και μου έλεγε πολύ ωραίες ιστορίες εκείνος ο κύριος. Απίθανες.
2: Αυτός χτύπησε στο πόδι του μικρός, 20 χρόνων, ήταν παιχτάρα. Μαζί με τον Κεμαλίδη παίζανε.
0: Άκου να δεις, μάλιστα.
2: Έφυγε και έπαιζε ύστερα στη θέση του ένας άλλος Στεργιώτης. Στεργίου Στεργιώτης.
0: Άκου να δεις. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, κάπου τα έχω σημειωμένα. Κάπου τα έχω σημειωμένα αυτά τώρα που μου έλεγε. Θα ψάξω να τα βρω.
2: Με την ιστορία. Πιάσε ελληνική ιστορία, πολιτική θέλεις, αρχαία Ελλάδα και τα λοιπά. Και γι' αυτό ξέρω και ιστορία του Άρη όπως δεν την ξέρει κανένας. Λοιπόν, να σε αφήσω, σε ζάλισα.
0: Όχι, δεν με ζάλισα, απλά λοιπόν, θα σε έλεγα τώρα να κλείσουμε γιατί έχω γραμμή.
2: Εάν βρω καλό από αυτό που μου είπες, θα σε κάνω εικόνισμα, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, θα περιμένω στο επόμενο να μου πεις. Πάνε,
2: ναι,
0: κάντο
2: άντε,
0: τώρα.
2: Yeah.
0: Άντε, τσάου.
2: Δεν βλέπω, σ' ακούγομαι εσύ.
0: Ναι, βρε παιδί μου, γι' αυτό σου λέω.
2: Μη συζητάς, να πούμε.
0: Πάνε κάντο, σου λέω
2: για,
0: τώρα.
2: Bye.
0: Άντε, καλό βράδυ, γεια. Επόμενη γραμμή, ορίστε.
3: Καλησπέρα και από μένα, ρε Μάριο.
0: Βρε καλό στο Χριστάρα. Καλησπέρα, φίλε μου.
3: Τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ τι κάνεις. Καιρό έχω να σε ακούσω.
3: Ναι, είπα λίγο να μην παίρνουμε, να παίρνουν καμία καινούργια φωνή, να ακούμε κάτι. Να μην γινόμαστε και γελοί τώρα και βαρετοί οι ίδιοι και οι
0: ίδιοι. Α, βαρετός δεν είσαι, άλλη μόνο. Γιατί. Άμα θες να πεις κάτι, πες το.
3: Να παίρνει και κάποιος άλλος, να ακούμε και κάτι άλλο, κάτι πιο.
0: Από ό,τι βλέπω και την ώρα είσαι και τελευταία γραμμή, παιδιά, μην τηλεφωνείτε άλλο.
3: Κοίταξε τώρα, αρέσει. Εγώ τι κατάλαβα, τι είδα από το σημερινό παιχνίδι.
0: Το είδες.
3: Το είδα, ναι. Ένα ακόμα λάθος του Καρυπίδη. Μέσα σε όλα τα άλλα που είχε κάνει και τα καλά που έκανε, εντάξει, τα οποία τα έχουμε πει. Αλλά μέσα σε όλα τα λάθη του ένα ακόμα ήταν και αυτό εδώ με τις ακαδημίες, που δεν τις έδωσε ιδιαίτερη προσοχή. Και εξηγούμε. Δηλαδή, ρε εσύ τώρα. Αντί να πας να μου δώσεις μισό εκατομμύριο συμβόλαιο σε αυτό το κουτσό το άλογο το σακάτι που με έφερε στο Ζερβινιό πριν από 2 χρόνια, 3. Και τον άλλον, τον έγρο που το μαζεύατε κατά την αυτή που έβγαλε την ανακοίνωση της διοίκησης που το μαζεύαν από τα μπαράκια σου ρωμένο.
0: Γιατί θεωρώ ότι ήταν σαφέστατος, είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει. Δεν το είχε δηλώσει πριν κάποια χρόνια.
3: Ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι ακαδημίες.
0: Δεν ξέρω, δεν κάτι τέτοιο. Μάλλον, όχι δεν τον ενδιαφέρει, οικονομικά μάλλον νομίζω είχε αναφερθεί. Να με συμπαθάτε, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι δήλωση έκανε. Αλλά νομίζω ότι είχε αναφερθεί είτε στο οικονομικό ότι δεν μπορώ. Ούτε ότι δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο.
3: Ναι, ρε κορίτσι μου, τι σου λέω τώρα. Αντί να μου δώσει αυτά τα παχυλά συμβόλαια για αυτούς που δεν έχουν προσφέρει τίποτα μα τίποτα απολύτως, δεν θα ήταν προτιμότερο αυτά τα χρήματα να τα έρχνε στις ακαδημίες που θα πιάνε και τόπο και θα δουλευόντουσαν αυτά τα παιδιά καλύτερα. Αντί να έχω τώρα αυτό το Σούτμπεργκ φέτος που δεν μου έπαιξε τίποτε. Πόσα παίρνει, δεν ξέρω πόσα παίρνει αυτό το Σούτμπεργκ.
0: Με ιδέα δεν έχω πόσα παίρνει ο Σούτμπεργκ.
3: Μπράβο. Είδες εσύ φέτος τίποτα από αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι, λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα, ναι.
3: Μπράβο. Γιατί να μην έχω ρε εσύ τέταρτο κεντρικό αμυντικό αυτό τον πιτσιρικά τον Γκάντσι και να πάρει παιχνίδια και στοιχεία από τον Φαμπιάνο, από τον Ρόζ, από τον δεν ξέρω ποιος είναι ο άλλος που έχουμε τέλος με διαθέτει. Κατάλαβες. Και να τον έχω στα τέταρτο αυτό το παιδάκι και να του δώσω κάποια λεπτά συμμετοχή σε κάποιο κύπελο, σε κάτι δεν ξέρω εγώ τι. Και σιγά σιγά να το αναδείξω και να το βγάλω. Μήπως έτσι δεν έγινε και με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Τον Αβραάμ ποιος τον έκανε μάγκα να πούμε και του μάθε τη θέση. Ο Ρονάλντο Γκιάρο.
0: Ναι.
3: Δηλαδή πόσο μυαλό θέλει ρε φίλε για να μην σκάσει ένα σκασμό λεφτά. Να μπορέσεις να δουλέψεις και τις ακαδημίες. Να μπορέσεις να βγάλεις, να μπορέσεις να μοσχοπουλήσεις.
0: Θα συμφωνούσες δηλαδή εσύ, γιατί θα έρθουμε σε... κάποιοι πάλι θα έλεγαν τότε. Ναι. Θα συμφωνούσες δηλαδή εσύ να έβγαινε ένα καλό όνομα από τις ακαδημίες σου και να τον μοσχοπολούσες και να φύγει. Α, θα έλεγαμε μετά.
3: Φυσικά αυτό είναι το ποδόσφαιρο ρε εσύ.
0: Δεν νομίζω ότι θα συμφωνούσαν πάρα πολύ τότε. Αντί να τον κρατήσει, τον πούλησε να βγάλει λεφτά.
3: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι ηλίθιος που τους πουλάει και μοσχοπουλάει και
0: σε μένα μην το λες αυτό. Εγώ το ξέρω ότι έτσι γίνεται.
3: Οι διπλανοί είναι ηλίθιοι που το κάνουν και έχουν βγάλει να πούμε ένα σκασμό.
0: Εγώ λέω ότι θα λέγαμε μετά. Στο after είμαι εγώ. Εγώ είδα λίγο πιο μακριά τώρα, κατάλαβες.
3: Ναι, αγάπη μου, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτά τα λένε αυτοί που δεν έχουν ιδέα. Οι άσχετοι τώρα, μα κάτι που ακούσουμε τον κάθε άσχετο τι λέει. Η λογική και το σύγχρονο ποδόσφαιρο τι λέει και η τάξη της εποχής. Ναι. Κοιτάξει τις εποχές.
0: Ναι, συμφωνώ. Άμα ποντάρεις στις ακαδημίες.
3: Αν καθίσουμε και ακούμε τον ένα και τον άλλο, αυτά κοίταξε τα φάγαμε στη μάπα. Κάτι κουάκι, μα μην το δίνεις. Κάτι ξέρω εγώ τι. Αυτό τον άλλο μην το δίνεις και δεν ξέρω εγώ τι και άσε αυτά.
0: Μα ούτε έτσι όμως θα έχεις ποτέ μια ομάδα με κορμό.
3: Μα θα συνεχίσει να βγάζεις και θα βγάζεις. Θα παίρνεις κάποιον, θα τον πουλάς, θα ξέρουν.
0: Θα πάρεις άλλο.
3: Κορμό θα υπάρχει.
0: Τα ίδια παντελάκια μου, το ίδιο παντελή μου δηλαδή. Στην ουσία.
3: Όχι, δεν είναι έτσι. Κορμό θα φτιάξεις, κορμό θα έχεις. Παραδείγματος χάρη τώρα.
0: Μετά θα λέγαμε ότι τα οικονόμησε από τις ακαδημίες, τους πούλησε όλους.
3: Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι το, η λογική δεν είναι αυτή τώρα. Εγώ φέτος βλέπω ένα κορμό. Υπάρχει
0: η λογική
3: κορμό.
0: Σίγουρα δεν είναι. Εγώ σου λέω τον συνήγορο του έξω από εδώ κάνω τώρα. Κατάλαβες τι.
3: Το ξέρω. Μα δεν σε έβγαλε πουθενά αυτό το πράγμα, ρε Μάριο. Mm. Να φέρνω και να πληρώνω, να πούμε, αθλητές οι οποίοι έρχονται ταλαιπωρημένοι, έρχονται σαν κατεμένοι, με τραυματισμούς, με, και να μην προσφέρουν και να μην παίρνουν τίποτα μα τίποτα από αυτούς. Προτιμότερο είναι στη θέση αυτινών, τέλος πάντων, να μπορώ να προωθώ ένα-δύο μικρά παιδιά. Δεν σε λέω να παίζουν βασικοί. Σε λέω για τέταρτες αλλαγές, για πέμπτες. Εντάξει, και σιγά σιγά να μπαίνουν μέσα στο αυτό, ώστε σε ένα-δύο χρόνια να τους δω, να προσφέρουν και σε μένα, να μπορέσω να τους πουλήσω και αύριο μεθαύριο και να ξεκινήσει. Η Πόρτο έτσι δεν είναι. Ο Άγιαξ έτσι δεν μπορεύεται.
0: Όλες οι μεγάλες ομάδες έτσι είναι.
3: Ακριβώς.
0: Από τις ακαδημίες.
3: Η Arsenal, φέτος έκανε αυτό που δεν το έκανε κανένας. 15 χρονών παιδάκι το έβαλε σε παιχνίδι ευρωπαϊκό να παίξει.
0: Ναι, το είδα.
3: Ντάουμαν λέγεται.
0: Ναι, Ντάουμαν.
3: Είναι το μεγαλύτερο ταλέντο αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην Αγγλία. 15 χρονών παιδάκι. Και μιλάμε τώρα για μια ομάδα που ξεπερνάει το 1,2 εκατομμύρια μπάτζετ, έτσι. Δηλαδή, αυτοί όλοι είναι χαζοί και εμείς. Δεν είναι έτσι. Εγώ σήμερα βλέποντας το παιχνίδι και βλέποντας τα παιδιά του δίπλα, γιατί μιλάμε για παιδιά τώρα, 19 χρονών μιλάμε για παιδιά.
0: 18-19, ναι.
3: Μπράβο. Ρε εσύ, η σωματοδομή τους ήταν μέρα με τη νύχτα με τα δικά μας. Έτσι. Αυτό το πράγμα θα μου πεις το ύψος. Αν έβλεπες ένα ισοϊψή, δύο ισοϊψή παιδιά, έναν αυτιόν και έναν δικό μου, θα έβλεπες ότι ο ένας ήταν πολύ πιο δουλεμένος από τον άλλο. Πολύ πιο μειώδες στο σώμα του. Γιατί πέσανε λεφτά, δουλευτήκανε. Βγήκε ένας κύριος και είπε την αλήθεια πιο νωρίς. Έτσι μιλούσατε και αρκετή ώρα. Εντάξει. Έχουν δουλευτεί, ταλέντο δεν μας λείπει. Δουλειά μας λείπει.
0: Με το
3: δουλειά
0: στάθι,
3: αλλά πάνω σε στοιχεία, περιστατωμένη δουλειά. Ναι. Έτσι, αυτό μας λείπει. Ήρθες μετά το 70, κλατάραμε.
0: Ναι.
3: Κλατάραμε γιατί υπάρχει διαφορά, υπάρχει ποιότητα, όχι ως προς το ταλέντο. Πολύ ωραία το είπε ο άνθρωπος. Ως προς τη δουλειά, ως προς την εγκύμναση, ως προς το αυτό που πρέπει να κάνει, που θα δουλέψει το κάθε μέρος του κορμιού του ξεχωριστά. Άλλο τον τετρακέφαλο, άλλο τον τραπεζοειδή, άλλο τον δικέφαλο για να πάρει προσωπικές μονομαχίες, φυσικές καταστάσεις. Χίλια δυο πράγματα είναι γύρω από τον αθλητισμό και γύρω από το... Και βλέπεις να πούμε ότι αυτό το πράγμα σήμερα φάνηκε. Μετά το 70, εγώ λέω, ήταν ζήτημα χρόνου να το φάμε τον κόλπο. Ούτε τύχη ήταν.
0: Όχι,
3: ήταν καθαρά δουλειά. Ήταν, δηλαδή μας βάλανε, δεν μπορούσαν τα παιδιά, δεν αντέξανε. Έξι κράμπες πάθαμε, 4-5 μέτρησα εγώ. Λοιπόν, και άλλη καμία. Αυτό δεν είναι κάτι που το οποίο είναι τυχαίο. Λοιπόν, δούλεψε τώρα, φίλο, αυτό το πράγμα. Και να σε πω και κάτι. Κάπως εκείνα τα χρόνια που, εντάξει, βγάζαμε. Δημητριάδη δεν βγάλαμε. Χαριστέα δεν βγάλαμε. Αβραάμ Παπαδόπουλο δεν βγάλαμε. Κατεργιανάκη δεν βγάλαμε. Κατσιαούνι δεν βγάλαμε. Βγάζαμε. Έτσι.
0: Ναι. Τα φιλιά μου στον Αλέκο τον Κατσιαούνι εντωμεταξύ. Γεια σου, ναι, Αλεκάρα.
3: Τι θέλω να σου πω ότι...
0: Χρυσάρα, και κλείσε με αυτό για να συνεχίσω.
3: Τίποτε. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να δουλεύουμε όλες οι μεγάλες ομάδες, και δεν μιλάω για τις ελληνικές, γιατί δεν τις θεωρώ μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Μιλάω για το σύγχρονο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, δουλεύουν ακαδημίες. Ακαδημίες, παιδιά. Από εκεί βγαίνουν, από εκεί στηρίζονται, από εκεί τρώνε πολύ και κάνουν και τις μεταγραφές και τα αυτά. Αλλά είναι πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό εμείς που το έχουμε πάρει στον ντουκ. Πραγματικά δηλαδή. Τίποτα άλλο.
0: Να σε καλά, Χρυσάρα μου.
3: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλή δουλειά.
3: Να είστε καλό, κορίτσια.
0: Γεια σου, Χρυσάρα μου, γεια. Έχω κλείσει τις τηλεφωνικές γραμμές, παιδιά. Μην τηλεφωνείτε άλλο. Ήταν η τελευταία γραμμή ο Χρυσάρας. Ευχαριστώ. Γιατί σε λίγο πρέπει να κλείσω. Έχω να διαβάσω και κάποια πράγματα. Να διαβάσουμε και τα δικά σας τα μηνύματα. Να βάλω και κάνα τραγουδάκι. Να βάλουμε και κάνα τραγουδάκι. Γιατί όχι. Ακούσαμε έτσι αρκετά το προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ μου. Νατάσα Θεοδωρίδου θα ακούσουμε, το «Έλα που φοβάμαι». Να πούμε λίγο και την προπόνηση στο Κλεάνθης Βικελίδης για τον ποδοσφαιρικό μας τον Άρη. Στο Κλεάνθης Βικελίδης προπονήθηκαν σήμερα το πρωί ποδοσφαιριστές του Άρη μας εν ώψη του εντός έδρας αγώνα με τον Λεβαδιακό 17-5 την Κυριακή, 5 η ώρα το απόγευμα. Το πρόγραμμα της Παρασκευής, στο πρόγραμμα της Παρασκευής χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης, τακτική και τελειώματα φάσεων. Βλέπω εδώ την ενημέρωση για το δεύτερο γκρουπ. Σε ό,τι αφορά τώρα τα νέα από το μέτωπο των τραυματιών, ο Πέρεθ και ο Σούντμπεργκ συμμετείχαν σε κομμάτια της προπόνησης, ενώ ο Φαμπιάνο συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας. Αύριο Σάββατο, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα, ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το κυριακάτικο παιχνίδι. Παιχνίδι που έχει και ο μπασκετικός μας ο Άρης την Κυριακή, 5.30 ώρα. Στο Νικ Γκάλις Χολ. Άρης ΑΕΚ εντός έδρας, 5.30 το απόγευμα. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο κύριος Μίλισιτς. Επίσης να υπενθυμίσω ότι μετά το πέρας του αγώνα στο τέλος να μην φύγετε, γιατί θα είναι η απονομή στην ομάδα μπάσκετ γυναικών για την άνοδο, για το πρωτάθλημα. Αίτητες οι κοριτσάρες. Αξίζει να καθίσετε όσοι πάτε στο παλέ. Δυστυχώς εγώ στα δυο δεν γίνεται να κοπείς.
4: Έλα που δεν βλέπω πώς να προχωρήσω.
0: Και μετά την χθεσινή ήττα από την ΑΕΚ στην αυλαία των play-off, ευελπιστούμε να δούμε την Κυριακή την ομάδα εκεί που πρέπει να είναι, να σταθεί. Και γιατί όχι να πάρουμε και την νίκη.
4: Έλα που φοβάμαι, φοβάμαι.
0: Ο Κυριάκαρος τώρα εδώ μου λέει κάτι για πορτοκαλάδες, τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω. Τώρα να σου πω ότι το κατάλαβα, Κυριάκαρε, ψέματα θα σε πω. Και από το να σε πω ψέματα. Καλό βράδυ, Εμίλια. Καλό βράδυ και σε εσένα, φίλε μου. Βάμος, λέει.

Να ξαναυπενθυμίσω τώρα για το τμήμα μας παραδοσιακών χορών για την Κυριακή. Σε μια εκδήλωση της Αγίας Κυριακής στο Αντάμωμα για τα Κυριάκια 2026 στην Αγία Κυριακή εδώ στην Χαριλάου. Για αυτήν τον ιερό ναό αναφέρομαι. Την Κυριακή λοιπόν στις 18:30, από ό,τι βλέπω εδώ τώρα την σχετική ανακοίνωση, στο θεατράκι στο Άλξος εδώ στην Νέα Ελβετία, στο πάρκο. Θα γίνει έτσι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Θα πάρει μέρος και το τμήμα μας, το τμήμα παραδοσιακών χορών του ΑΣ Άρης. Θα χορέψουν Θεσσαλία και μάλιστα θα υπάρχει και γευσηγνωσία. Και στο τραπέζι το δικό μας θα έχει έτσι θεσσαλικά εδέσματα. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, στον χώρο θα μαζεύουν και τρόφιμα μακράς διαρκείας για το κοινωνικό παντοπολείο του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Χαριλάου. Όσοι θέλετε, όσοι επιθυμείτε, όσοι δεν θα πάτε σε κάποιο παιχνίδι, στο πάρκο της Νέας Ελβετίας την Κυριακή μετά τις 18:30 μπορείτε να παραστείτε, να δείτε έτσι ωραία πράγματα όσον αφορά την παράδοσή μας, γιατί ο Άρης είναι πρωτοπόρος, μοιράζει απλόχερα πολιτισμό. Και αναφερόμαστε πάντα σε όλα μας τα τμήματα, σε όσα μπορούμε τουλάχιστον. Για το handball γυναικών τώρα, η Αθανασία Φώτου ανανέωσε για έναν ακόμα χρόνο, βλέπω εδώ, την επίσημη του ΑΣ, με φωτογραφία της κοριτσάρας μας. Το τμήμα handball λοιπόν γυναικών ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας με την Αθανασία Φώτου για έναν ακόμα χρόνο. Γεννημένη το 2009, βλέπω εδώ, αγωνίζεται ως περιφερειακός και θα είναι στον Άρη μας για τέταρτη χρονιά. Να, για τις ακαδημίες που λέγαμε, προερχόμενη η κοριτσάρα μας από τις ακαδημίες της ομάδας. Θέλω κάποιον άλλο να αγαπήσω, έλα που φοβάμαι. Ευχαρίστησε και τον προπονητή της για την πολυετή αγάπη και εμπιστοσύνη. Θα συνεχίσω λέει, να δίνω το 100% ώστε να πετύχουμε όλοι μαζί τους στόχους μας. Μπράβο κοριτσάρα, καλή συνέχεια να έχεις και σε εσένα και σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα τμήματα. Τώρα για τον Στίβο θέλω να πω κάτι. Και είναι και ένα ωραίο τραγούδι τώρα. Πέμπτος ο Σιμώνης στο Ριάν και μάλιστα σε θερμοκρασία 40 βαθμών με επίδοση 47,19, η οποία είναι η δεύτερη καλύτερη του, ο πρωταθλητής του τμήματος Στίβου του Άρη μας, ο Γιάννης ο Σιμώνη, κατέλαβε την πέμπτη θέση στα 400 μέτρα στο Διεθνές Meeting Στίβου που πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. 40 βαθμούς, ξανακούσουμε το τραγούδι, γιατί Γιάννης Πάριος είναι τέλειο τραγουδάκι αυτό. Ο Σιμώνη λοιπόν, ο οποίος έδειξε την πολύ καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται εν ώψη των μελλοντικών αγωνιστικών του υποχρεώσεων. Συγχαρητήρια στον αθλητή μας και τον προπονητή του και προπονητή του Άρη βέβαια, τον κύριο Κώστα Κοτσίδη. Μπράβο παλικάρι μας.

τα παιδιά. Δεύτερον, λέει Μάριον, μπορώ να αφιερώσω λέει αυτό το κομμάτι, λέει, σε όλα τα ηλικιωμένα αριανά, λέει, στον κόσμο. Και φυσικά στέλνει ειδικό του κομμάτι ο Ιγκόρ. Συγγνώμη που σαγα... Από το κανάλι του το Άρης για όλα τα γούστα, με τα ωραία τραγούδια που βγάζει ο Ιγκόρ. Το Αθάνατος Άρης. Και θα φύγω. Θα το βάλω λίγο να το ακούσουμε, Ιγκόρ. Ίσως όχι ολόκληρο. Α, μικρό είναι, εντάξει, θα το δούμε. Τώρα μόλις τελειώσει τραγουδά θα το ακούσουμε, Ιγκόρ. Τα φιλιά μου και τρινό μαυριόλαντ. Καλησπέρα, Ιγκόρ.

Την καλησπέρα μου στην κυρία Θεόνη Θεά, στο Κωνσταντίνο, στον Αναστάση μου, στο πεζί μου το μικρούτσικο, στο Σταύρο. Μπαρμπουνάκι λέει. Hi Mari. Ναι. Τελειώνω νομίζω στις 11 και κάτι, έτσι όπως την

Μπράβο ρε γκόρ με, με τις τραγουδάρες σου. Ο Αποστόλης, ο 737. Από την Κιτρινόμαυρη Κατερίνη, ο οποίος γράφει, έτσι, έχεις γράψει, μιλάμε, γιατί έχεις αλλάξει καταρχήν το μήνυμα.

πρόβλημα. Μάριο, ζούμε, λέει την Παέ Άρης, λέει να αγοράσει να σε δούμε. Αριανάρα Κατερίνη. Κιτρινόμαυρη Κατερίνη, τα φιλιά μου. Γεια σου, ρε Αποστόλη. Και στη φαμίλια, σε όλα τα αδέρφια. Αγάπη παράξενη, ακούμε, Σταμάτης Γονίδης. Και στην Ήβη μου που είδα ότι έστειλε και στο post, τώρα μόλις τελειώσω με το Viber θα πάω και εκεί.

0: παράξει.
1: Ο Ιωάννης εδώ, φίλος. Τι ωραία φωτογραφία που μου στέλνεις ρε εσύ. Μπαμπάς και γιος, ντυμένοι στα κιτρινόμαυρα. Καλησπέρα λέει Μάριον, ο φίλος ο Ιωάννης, ο 260. Σκάσαμε λέει, δεν μπορούμε άλλο λέει. Πουλάω λέει συνέχεια λέει στο γιο μου λέει παπά. Αλλά έχει αρχίσει και καταλαβαίνει λέει. Καταλαβαίνει αυτό που λες, δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Θες πάλι, σου στέλνω την αγάπη μας και μια φωτογραφία μας. Να είσαι καλά, εσείς να είστε καλά. Φίλε Ιωάννη, να είναι γερό το καμάρι σου, να σου ζήσει. Δεν ξέρω αν έχεις κι άλλο. Να είναι γερά όλα τα παιδάκια του κόσμου βασικά. Σας στέλνω και τους δυο την αγάπη μου, αλλά ένα παραπάνω φιλάκι στο μικράκι σου.
0: Από όλες τις αγάπες,
1: την καλησπέρα μου. Ο Χριστάρας ο 716 από την κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Γεια σου ρε Χριστάρα μου. Γεια σου ρε Χριστάρα. Πολύ to the point αυτό που γράφεις φίλε. Λέει ο Χρήστος, τώρα που αναφέρεσαι λέει στην Μύρλα λέει σαν τροχοπέδι λέει, να σας θυμίσω πως στην επική ανατροπή λέει στον αγώνα με την ΑΕΚ την πετύχαμε σαν χτες. Ακούσαμε και τα ηχητικά με τα γκόλ από τον Σαν Λί. Τα έβαλα εδώ το βράδυ, τα ακούσαμε. Την πετύχαμε λέει την ανατροπάρα λέει όταν άρχισαν λέει κάποιοι λέει να φεύγουν. Ναι, φεύγανε. Που φεύγοντας λέει πήραν την κακή ενέργεια λέει μαζί τους. Όχι μωρέ. Σου λέει πάει αυτό ήταν. Πού να σε πάει το μυαλό τώρα μετά το 70-75 ότι θα έκανες την ανατροπάρα του αιώνα.
0: Και το ξέρεις καλά. Μια ζωή.
1: Τα φιλιά μου Χριστάρα κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Ο φίλος μου ο Τζόρτζο 030 στο κιτρινόμαυρο εύωσμο. Εγώ λέει στο μπάσκετ έχουμε. Α, στο μπάσκετ λέει έχουμε όμως στόχο. Εγώ παλέ θα πάω παιδιά.
0: Μας ενώνουν πολλά. Και το ξέρεις καλά. Μια ζωή, μια αγάπη.
1: Γι' αυτό και εγώ είπα ότι δεν θα πάω. Γι' αυτό επέλεξα να μην πάω στο παλί. Έχουμε μια διαφορά. Επειδή εκεί έχει υγεία, ηρεμία, αναμονή, στόχους, ελπίδες, όνειρα. Και παιδιά, αν γεννόμουν μανούλα τελικά, αν ήθελε δηλαδή ο Θεός και οι προσπάθειες θα γινόντουσαν επιθυμία, η επιθυμία και η προσπάθεια θα γινόντουσαν έτσι πραγματικότητα και γινόμουν μανούλα, αν είχα δύο παιδάκια και ήταν το ένα άρρωστο με πυρετούλη, να μην το περιθάλψω, να το παρατήσω. Πιστεύω λες τον μίλησης λέει θα το γυρίσουμε. Μακάρι φίλε Τζόρτζ, τα φιλιά μου κιτρινό μαυρεύος με. Ή έχει ακούσει και αυτός ο έρμος ο Μίλησιτς. Ο Αποστόλης ο 103.
2: Πόσες φορές μου έχεις.
1: Καλησπέρα Μάριον και καλή βραδιά λέει επίσης από τον κατακίτρινο Χορτιάτη.
2: Μου.
1: Μάχημος ο Χορτιάτης και σήμερα. Γεια σου Αποστόλη μου. Καλησπέρα, καλή ακρόαση. Ο London Calling. Ο Θωμάς που είναι σπίτι ο 529. Μου. Καλησπέρα μας λέει από το κιτρινό μαύρο Λονδίνο. Δεν το έγραψες, εγώ το λέω. Παίρνει λέει φαρμακευτική αγωγή λέει, για την παλινδρόμηση λέει ο κύριος Στράτος. Νομίζω ότι τον είχα ξαναρωτήσει και νομίζω ότι μου είπε ναι. Αν όχι λέει να μιλήσει με γιατρό. Νομίζω όμως ότι παίρνει.
2: Πες το ξανά, πες το ξανά. Πες το ακόμα μια φορά.
1: Πες το ξανά μας λέει η Ανούλα η Βύση. Γεια σου Θωμά κιτρινό μαύρο Λόντον.

0: Ο φίλος ο Νικόλας, ο 448, ο Καρυπίδης λέει και επενδυτή θα μας φέρει και ο Μαδάραλη θα μας κάνει. Αν φέρει τον επενδυτή, εννοείς ο επενδυτής θα κάνει την ομαδάρα. Ναι, έτσι όπως το έγραψες, ναι, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Είναι ένας από εμάς, λέει, απλά λέει no money.
1: Ό,τι έχεις άγχος.
0: No funny, no honey. Θα συμπληρώσω εγώ.
1: Κι αν εσύ έχεις βαριά να σένεις, δεν κοιμά.
0: Τα φιλιά μου, Νικόλα.

Να πάω και στο post. Ο φίλος μου ο Πορτογιάννης, καλησπέρα, λέει Μάριον. Δεν τα κατάφεραν τα παιδιά στην ΚΑΠΑ 19, αλλά σίγουρα τους ανήκει το μέλλον, λέει ο Πορτογιάννης. Από τον κυτρινό μαύρο Βόλο, βάμος Αριανάρα μας. Καλησπέρα Πορτογιάννη. Σίγουρα τους ανήκει το μέλλον, η αθλητική τους ζωή είναι μπροστά τους. Ο φίλος ο Χριστάρας, καλησπέρα μας, λέει, από την κίτρινο μαύρη Φραγκφούρτη που χτυπάει και εδώ, κάνει ντου από παντού. Την αγάπη μου, λέει, στα παλικάρια της ΚΑΠΑ 19 του Άρη μας. Μάριον, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση, λέει, στα πανταχού αριανά του κόσμου. Βεβαίως και τους στέλνουμε την αγάπη μας στα παλικαράκια μας. Και την αγάπη μου και σε σένα, Χριστάρα μου, κίτρινο μαύρη Φραγκφούρτη, τα φιλιά μου. Ο γραμματέας μου, γεια σου, λέει, μπός, που μιλήσαμε και στο τηλέφωνο. Γεια σου παιδί μου, γεια σου λενιό. Νάτι ήδη μου η γλυκιά που σας έλεγα πριν ότι έσκασε μύτη και στο post. Από την κιτρινό μαύρη Κατερίνη, λέει. Καλή εκπομπή, λέει, Μαριονάκη της καρδιάς μας, από κιτρινό μαύρη Κατερίνη. Συγχαρητήρια στα παιδιά μας της ΚΑΠΑ 19. Έπαιξαν με πάθος, αλλά δεν πειράζει, το μέλλον είναι μπροστά τους. Την αγάπη μου σε όλα τα αριανά πανταχού και ειδικά στις γυναίκες σενάρι. Ζωής μου το σκοπό. Με 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες, ήδη μου, αλάνι μου που έχεις κάνει, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Νίκη για την Αριανάρα, μισό τσιγάρο δρόμο, απ' τις λίγες. Εννοείται πως κι απόψε σ' αγαπάω. Εννοείται, μας λέει το Αριανάκι.

Ο φίλος ο Λευτέρης, παίξαμε λέει πολύ ωραία, αλλά ήμασταν άτυχοι, λέει μόνο υπερηφάνεια. Την καλησπέρα μου, Λευτέρη. Όντως παίξανε ωραία, ναι, από την αρχή το λέμε. Έδειξαν πολύ ωραία, στάθηκαν στο ύψος τα παιδιά. Αλίμονο. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου. Σε τέτοιες προσπάθειες παιδιών, φίλε Λευτέρη, μόνο περήφανοι μπορούμε να είμαστε. Καλό στην κοριτσάρα η Λουκία, καλή εκπομπή Λεθεάρα. Γυναίκες ενάρι μαχήμια εδώ δίνουν παρόν όπως πάντα. Γεια σου Λουκία μου, καλή ακρόαση κορίτσι.

0: Ο φίλος μου ο Παγανώτης, ο 201, καλησπέρα λέει Μάριον και καλή βραδιά. Εννοείται. Καλησπέρα Παγανώτη μου.
1: Δεν είναι ανάγκη.
0: Στα χασομέρια έσκασες μύτη. 11 ντάγκα το ρολογάκι μου κλείνω. Από τις 9 είμαι σήμερα εδώ.

Κάτσε ρε Μάριον, λέει ο Τζόρτζ. Πού θα βρεις, λέει, καλύτερη παρέα? Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι δεν θα βρω καλύτερη παρέα. Αλλά λίγο το 2 ώρα που πέρασε, λίγο η κούραση της ημέρας. Η γλυκιά μου η Εύη εδώ που μου στέλνει φωτογραφίες από το αγοράκι πλέον, ο μικρούλης ο Άρης. Καλησπέρα, λέει, Μάριον. Κάνε, λέει, βρε, πρωινή εκπομπή. Μας έλειψες, λέει, τα πρωινά και σου πατάω γέλιο. Την καλησπέρα μου, Εύη μου. Να δώσεις καταρχήν ένα τεράστιο φιλί σε αυτόν τον μπιτσιρίκο τον Άρη σου, έτσι. Πώς μεγάλωσε, ρε φίλε, τι κούκλος. Θα τους στοιχήσει λίγο παραπάνω ακριβότερα εδώ στο γέλο, να ξέρεις άμα κάνω πρωινές. Πλέον μιλάμε για επάγγελμα όταν είναι πρωινό. Πλάκα κάνω. Μπα, δεν το έχω με το πρωινό. Όχι, μόνο στην αρχή τότε με την Βασιλικούλα μια χαρά ήταν. Και τι πρωινό ήταν για εκείνο, ρε φίλε, 8-10. Πιο πρωί δεν γίνεται. Για μένα και για τα δεδομένα μου, έτσι. Γεια σου, γλυκιά μου, Εύη.

0: Και ακούστε τώρα τι καρμικό, έτσι. Ακούστε, καρμικό. Δεν το έβαλα εγώ. Ήτανε όλος τυχαίος το αμέσως επόμενο στο playlist. Απίστευτο. Δεν το είχα δει, τώρα το είδα.
1: Πανταμώσαν ένα βράδυ και χαθήκανε ξανά μες στο σκοτάδι. Για άλλους δρόμους χωρίστα.
0: Όχι κύριε Ρίκο, όχι. Δεν πήρε, δεν θα πάρει.
1: Αγάπη δική μας. Ένα τέλος πριν αρχή.
0: Την καλησπέρα μου κύριε Ρίκο, κυτρινό μαύρη στο Τγκάρδι.
1: Ένα δάκρυ στη μάτια.
0: Τι κάναμε τώρα?
1: Τελειώσαμε αυτό. Και μείναμε μονάχοι.
0: Κοίτα να δεις το playlist.
1: Αν τα δώσαμε.
0: Κάρωμα κυρίες και κύριοι, αλάνθαστο.
1: Η αγάπη.
0: Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα. Ακόμα ένα καλησπέρα και καλή βραδιά λαμβάνει τέλος.
1: Δώσαμε.
0: Μάριον Συριώτου ήμουν τις δύο προηγούμενες ώρες. Πίσω από το μικρόφωνο ακούτε Yellow Radio 101,7. Το καλησπέρα και καλή βραδιά ανανεώνει το ραντεβού του ως ήθιστε Παρασκευόβραδο και την επόμενη Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Καλώς εχόντων, έτσι, πάντα έτσι λέμε. Εμείς θα τα πούμε και μεσοβδόμαδα με το καλησπέρα, με το άιντε. Άιντε αργιανάρα. Με το κυτρινό μαύρο ντυλ κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη 8 με 10 το βράδυ.
1: Για λίγο
0: σαρδάμ.
1: Πίδα,
0: διότι
1: έδωσα
0: μέρα χωρίς σαρδάμ, χαμένη μέρα. Όπως και με το χαμόγελο, έτσι. Χαμένη μέρα χωρίς χαμόγελο.
1: Μια βραδιά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την όμορφη, τέλεια παρέα. Και για την ακρόαση, για την συμμετοχή σας.
1: Αφού όνειρα.
0: Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλα τα τμήματα του συλλόγου μας.
1: Έμεινα.
0: Στο κουτσό, στο κυνηγητό, στο τάβλι, στο κρυφτούλι.
1: Και μείναμε μονάχοι.
0: Όπου παίζει ο Θεός, δεν θα είναι μοναχός, γιατί Άρη μου δεν γίνεται αλλιώς.
1: Για μια νύχτα.
0: Θεόνη, Κλεάνθης Βικελίδης, αγάπη μου.
1: Και έτσι
0: μόνο.
1: Τελειώσαμε. Τελειώσαμε και μείναμε μοναχοί.
0: Να ευχαριστήσω και τον χορηγό της εκπομπής μου, το εστιατόριο Μπίλης στον Κιτρινό Μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Με το καλύτερο και παραδοσιακό Greek σουβλάκι που έχετε φάει ποτέ, θα το φάτε μόνο στον Μπίλη. Εκεί στον Άγιο Πρόδρομο.
1: Ζωή μας και να, δα...
0: να του πείτε από την Μάριον για να σας δώσει και το δωράκι σας.
1: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι.
0: Πάμε να χαιρετήσουμε, η αυλαία κλείνει. Τα φώτα χαμηλώνουν. Ευχαριστούμε ορχήστρα, τραγουδιστές.
1: Μια νύχτα ήταν...
0: Τον παλέτο, τα λουλούδια, τον ήχο, τα φώτα. Μακιγιέ, κομμότριες. Το σέρβις, τα λουλούδια, το βαρκαδό.
1: Και μείναμε μονάχοι.
0: Την καρδαρόμπα, τον αυτοφοράκια, την καντίνα. Τα θυμήθηκα.
1: Για μια νύχτα.
0: Όλους όσους δούλεψαν και σήμερα για να βγει η εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξημέρωμα. Ραντεβού στο γήπεδο. Όσοι πάτε στο Νιγκάλης Χολ και εμείς που θα πάμε στο Κλεάνθης Βικελίδης.
1: Κι αν μοιράσαμε για λίγο.
0: Φιλούμπες, φιλούμπες. Ποτέ να μη σοβαρευτείτε.
1: Αγάπη και
0: μεγάλη παγίδα.
1: Ήταν μόνο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Τζόρτζ.
1: Ξεχάσε.
0: Τσάου.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Την παρέα την έκλεισες.
5: Το νησί το έκλεισες.
4: Το ξενοδοχείο το έκλεισες.
5: Αυτοκίνητο έκλεισες.
4: Μπες τώρα στο vamosrent.com και βρες το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις απαιτήσεις σου. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά.
6: Vamos Rent. Υπεύθυνος Μιχάλης Σουγιολτσής. Γρηγορίου Λαμπράκη 90 και στο vamosrent.com. Τηλέφωνα 2310 95 30 50 και 90 54 53.
4: Vamos Rent και φύγαμε για διακοπές.
7: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Little Hurricane, we're jamming the van.com, South by Southwest. The song is called Haunted Heart.

είδω αόρατος. Υψώσου μέσα απ' τη θάλασσα και ρίξου στη στεριά. Και ρίξου στη στεριά.

She's got her wires. I'm an old.

0: A little Jimmy Jam thing.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.